0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 3 και μισή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
2: Ακολουθούμε και σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να υπάρχει αρμονία στους δρόμους.
3: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Η αρχή των πάντων στο Μουντιάλ. Όλα ξεκίνησαν το 1930. Στην Ουρουγουάη, μόλις 13 ομάδες. Χωρίς προκριματικά. Ταξίδια που κρατούσαν εβδομάδες, με πλοία και μεγάλες αποστάσεις. Ένα απλό ξεκίνημα που έγινε η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή στον κόσμο. Από εκεί άρχισαν όλα. Και τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν έμεινε ίδιο από τότε.
5: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
7: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
5: Τελικά!

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
2: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
1: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
3: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
4: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
5: Στα ραδιοφωνικά

0: Super Sport 104. Το κλίμα για έναν υπέροχο ανοιξιάτικο κήπο. Προσφορά 20 έως 30% στο φυτόριο και στα εργαλεία χειρός κυπουρικής. Φυτά, γλάστρες, φυτόχωμα, ψαλίδια, φτιάρια κήπου και άλλα πολλά σε έκπτωση 20 έως 30%. Από Τετάρτη 13 έως και Δευτέρα 18 Μαΐου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 20% έκπτωση στο τμήμα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Κυριακή σήμερα, Αγγλία Premier League, Newcastle West Ham στις 7.30.
2: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
3: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
4: Τα νέα, μωρό μου.
3: Ανακαινίζουν το.
4: Έτσι.
3: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
4: Ευκαιρία να φτιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
3: Α, μόνο τηλεόραση.
4: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
3: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
4: Ξέρω, ξέρω.
3: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
5: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
6: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
7: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
8: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
9: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
11: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
10: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
12: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
13: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν οι Ελίασον και Κουτέσα. Στον πάγκο θα βρίσκεται ο Βάργκα. Ο Δικέφαλος ετοιμάζει φαντασμαγορικά πράγματα μετά την αναμέτρηση κόντρα στους Ερυθρόλευκους. Να κερδίσουμε μπροστά στον κόσμο μας. Αυτό που έγινε φέτος ήταν η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος, δήλωσε ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Η Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός έμεινε ο Τετέι, θεραπεία έκαναν η Μπακασέτα, Σίγκασον, Γετβάη, Ντέσσερ, Σισοκό, Ατομικό, Κάτρις. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλοι είναι πολύ συναισθηματικοί. Είναι πολύ περίπλοκο να διατηρήσεις τους πάντες ενεργοποιημένους, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυγιού Ράφα Μπενίτεθ. Οι Ντανιέλ Ποντένσε και Σαντιάγκο Έσε συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρίνα. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά το Χόσε Λουίς με τη Λίμπαρ. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League και την επόμενη χρονιά, δήλωσε εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ ο Χόσε Λουίς με τη Λίμπαρ. Στους Ζαφίρι Κένι, Μεϊτέ και Λόβρεν μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη του σημερινού αγώνα με τον Παναθηναϊκό εκτός Ντεσπότοφ και Καμαρά. Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά αναδύθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Οι Αρκάδες έχουν το πρώτο λόγο για παραμονή στην κατηγορία. Δεν τελείωσε η δουλειά. Ήμασταν κουρασμένοι να παραμείνουμε ήρεμοι, δήλωσε ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης Γιώργος Αντωνόπουλος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από την εμφάνιση των νεαρών παιδιών. Κοιτάμε μπροστά για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, δήλωσε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο. Το μάτς Πανσεραϊκός Πανετολικός στις Σέρες αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί σήμερα στις 3. Για τη δεύτερη αναμέτρηση των προημιτελικών της Greek Basket League, Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός 58-97. Στο πόλο γυναικών, η Βουλιαγμένη ιτήθηκε 14-15 στα πέναλτι από τη Σαντ Αντρέου για τα προημιτελικά του Champions League και αποχαιρέτησε τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Στον άλλο προημιτελικό, ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη νίκη του κόντρα στην Σαμπαντέλ με σκορ 18 και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League γυναικών. Αντίπαλος των Ερυθρόλευκων είναι η Ματάρο. Η Manchester City επικράτησε 1-0 της Chelsea και κατέκτησε το 8ο κύπελο Αγγλίας της ιστορίας της. Σκόρ για τους πολίτες ο Αντουάν Σεμένιο στο 72ο λεπτό. Φινάλε στην Bundesliga για τη σεζόν 2025-26 με 9 αναμετρήσεις. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη 2-2. Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 4-0. Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο 1-1. Ουνιόν Βερολίνου Άουγσμπουργκ 4-0. Ζανκτ Πάουλι Βόλσμπουργκ 1-3. Φράιμπουργκ Λιψία 4-1. Χάιντενχάιμ Μάιντ 0-2. Βέντερ Βρέμις Ντόρμουντ 0-2. Και Μπάγερ Μονάχου Κολονία 5-1. Να πάμε στην Αθήνα, στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, τόνισε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Σαρούνας Γεσκεβίτσιος, εν ώψη του Final Four της Αθήνας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή «Το βλέπες, το παίξες» με τον Βασίλη Γερασίμου.
5: Το 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.ελλαδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: 9.43, Intervetten Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο από τώρα έως τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα, εκπομπή το βλέπες το παίξε, έχουμε και σχηματικά αρκετά παιχνιδάκια και σημαντικά μάτς σε πολλά πρωταθλήματα. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Παρέα σήμερα δεν έχουμε το Χάτζημαν, έχουμε τον Τέρκε, αναλυτής μπάσκετ, ο Τέρκε, pick and roll.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα κύριε Τέρκε. Τι έγινε φίλε, βρήκε τον δρόμο μετά από κανένα τρίμηνο.
1: Θέλω να
0: σε έφαγε ο Δάντης.
1: Όχι, με έφαγε δουλειά.
0: Ο Δάντης έφαγε πριν δύο μήνες.
1: Πριν δύο μήνες, ναι. Εντάξει, τώρα έχει αρχίσει η σεζόν και τρέχουμε. Ναι.
0: Χάτζημαν είναι ταξιδιώτης. Πάει να χορέψει ταξιδιώτης και έχουν ανοίξει ουρανοί.
1: Έχω να δηλώσω ότι.
0: Ψόφο.
1: Έχω να δηλώσω ότι κάθομαι ακριβώς στη θέση του.
0: Ναι, πάρε το μενταλιτέ του.
1: Ποιο μενταλιτέ, έχω έρθει ακόμα πιο πλήρης. Έχω έρθει με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Για να μου κάνεις παστίτσιο, μπράβο, είσαι κύριος.
1: Για να σου κάνω παστίτσιο.
0: Είσαι παστίτσιο, ρε, πιο νόστιμο. Πιο νόστιμο. Πλάκα, ήρθες, φάγαμε για κάτι. Είδαμε και ένα σακουλάκι.
1: Τα ακούς, Μανολή, ε.
0: Πολλά, θα μας τελείωσε. Κρίμα για την Τάρσα,
1: ναι.
0: Κρίμα. Ηθελέστε και παθέστε. Θα κάνεις λάθη στο... μέσα στη χρονιά, δε, πολλά λάθη.
1: Δεν μπήκε με το.
0: Και είναι η ομάδα που έκοψε βαθμού από ΠΑΟΚ, από ΑΕΚ, από Ολυμπιακό. Εντάξει, και τελικά πέφτει κατηγορία.
1: Ενώ έχει από τις πιο. Με καλές έδρες από τις επαρχιακές ομάδες.
0: Και πολύ κόσμο, αλλά.
1: Δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί ποτέ.
0: Έχει πέσει δηλαδή οριστικά, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ισοβαθμία με την Τρίπολη δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τρίπολη μπορούσε να σωθεί από χθες, τελικά δεν κατάφερε. Έχασε πολλές ευκαιρίες Τρίπολη.
1: Πάρα πολλές.
0: Θεματοφύλακας έβγαλε παπάδες στο θεματοφύλακας ατρομή του Πιτσιρικάς.
1: Τον έβαλε.
0: Της Κηφισίας μάλλον. Έμεινε στο 0-0, πήγε 33 βαθμούς. Πανσεραϊκός παίζει σήμερα γιατί ανοίξαν ουρανοί εκεί, χαλάζει. Χαμός. Παίζει σήμερα με τον Πανετολικό για να κερδίσει. Πάει 31, πρέπει να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα την τελευταία αγωνιστική από την Τρίπολη.
1: Έχει ακόμα ελπίδες πάντως.
0: Ναι, έχει ακόμα ελπίδες. Παίζει σήμερα με τον Πανετολικό για να κερδίσει. Πάει 31, πρέπει να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα την τελευταία αγωνιστική από την Τρίπολη.
1: Έχει ακόμα ελπίδες πάντως.
0: Ναι, έχει ελπίδες.

0: Δεν ξέρω αν ισοβαθμία ποιον βολεύει. Πρέπει να το βρούμε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Πρέπει να το ψάξουμε.
0: Αν δηλαδή βολεύει την ισοπαλία του Τρίπολη, άρα οι πιθανότητες είναι πολλές.
1: Πάντως και η αλήθεια.
0: Να κερδίσει και σήμερα,
1: Και να κερδίσει σήμερα και ο Αστέρας όντως δεν είναι σωμένος. Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε το Πανετολικό.
0: Αν ο Πανσεραϊκός θα κερδίσει σήμερα, είναι πολύ πιο κοντά.
1: Ναι, τελείως.
0: Και πάλι, αν ο Πανσεραϊκός κερδίσει, πρέπει να φέρει. Έχει
1: αβάζω.
0: Έχει αβάζω δύο πόντων η Τρίπολη. Δηλαδή, η Μεσοπαλία δεν ξέρω αν η Τρίπολη ισοβαθμία μένει. Ο Πανσεραϊκός, θα το δούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε τα υπόλοιπα ματσάκια, τα οποία είναι τα δύο αναδιάφορα τελείως. Όφι Βόλος, όπως θα κάνει η ΕΠΟ με το κύπελο. Είναι αδιάφορα. 5 ώρα και ΑΕΣ Λεβαδιακός. 5 ώρα και αυτό. Και τα δύο σημαντικά μάτς, σημαντικά για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός στην ουσία.
1: Ακριβώς.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σε 7.30. Τελευταίο μάτς για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ιστορικό γήπεδο. Τέλος για πάντα η Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Και ΑΕΚ Ολυμπιακός σε 7. Εκεί ο Ολυμπιακός θέλει νίκη. Με νίκη ο Ολυμπιακός εξασφαλίζει την δεύτερη θέση. Ξέχωρα θα κάνει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Θέλει να φέρει δηλαδή καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ.
1: Πρέπει να
0: το και στα δύο. Βλέπω στο παλιό στα δύο παιχνίδια. Και να γίνει πάλι Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, κοίταξε. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει. Για να πέρασει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Του Ολυμπιακού με συνδυασμό αποτελεσμάτων.
0: Θα του κάνει στο παλιό του Ολυμπιακού. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
1: Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ δεν του κάνει. Πρέπει να κερδίσει και αυτό. Οπότε βλέπω να πηγαίνει.
0: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίο από ό,τι άκουσα χθε τα ρεπορτάζ, θα. Κύριε Κατσάψο, για πέρα μας, Αστέρας, Πανσεραϊκός, Τρίπολη, τι γίνεται με τις ισοβαθμίες?
2: Ουσιαστικά αυτό που συνέβη είναι το εξής. Στην κανονική διάρκεια ο Πανσεραϊκός επικράτησε μέσα έξω του Αστέρα.
0: Άρα μείνει ο Πανσεραϊκός.
2: Και εφόσον είχαμε μία ισοπαλία στις Σέρες και νίκη του Αστέρα στην Τρίπολη.
0: Δεν υπάρχει αυτό στα play-off. Είναι η βαθμολογία του πρωταθλήματος. Έχει υπερτερεί ο Πανσεραϊκός.
2: Στην ισοβαθμία υπερτερεί.
0: Αφού κέρδισε μέσα έξω, υπερτερεί ο Πανσεραϊκός.
1: Ναι.
0: Αυτό. Δεν μετράνε τα play-off. Όπως δεν μετράνε τα play-off στην ισοβαθμία που λέγαμε Ολυμπιακό ΑΕΚ. Μάση που λέγαμε. Στο πρωτάθλημα, αν τις ισοβαθμίσει το πριν Ολυμπιακό, έχει κερδίσει 2-0.
1: Ναι, βλέπω να γίνεται. Πώς το λένε, τελευταία αγωνιστική Master Chef μαγειρέματα να γίνονται.
0: Τι μαγειρέματα να γίνονται, φίλε. Και να μαγειρέψουν και οι δύο, θα μείνει Τρίπολη.
1: Αυτό λέω, ότι θα το κοιτάξουν πώς θα
0: γίνει. Δεν παίζει κανένα με την Κηφισιά να πει ότι είναι αδιάφορο. Κηφισιά έχουν ενδιαφέρον και οι δύο, και ο Πανσεραϊκός και ο.
1: Αυτό λέω. Επειδή ο Ατρόμητος ήταν αδιάφορος και παίζει με τις Σέρες. Ευχαριστούμε για την άμεση.
0: Ναι, πάλι Κατσάτσος.
1: Είδες, αυτό είναι. Είναι άμεσα, ο Ιντερβέτεν μάλλον. Είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ενημέρωση.
0: Αν ήταν ο Χάτζημαν, θα το ξέρω ο Χάτζημαν. Ενώ εσύ δεν το ξέρεις, κατάλαβες.
1: Εγώ δεν το ξέρω, όχι.
0: Ο Χάτζημαν τα ξέρει.
1: Είναι πιο ενημερωμένος.
0: Πάντα.
1: Πιο ενημερωμένος και πιο επαγγελματίας πλέον.
0: Πάντα. Αν και το θέμα μου μας έχει κάνει πολλές φορές, δεν έχει έρθει. Μια εβδομάδα δεν έχει έρθει. Έτσι και στους γιατρούς, λέει, τους ψυχίατρους. Λοιπόν, είπαμε ότι τα παιχνίδια τα δύο τα σημαντικά είναι στην 7.30. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Φέρτο πήγε και το φέρε και δεν πήρε τίποτα. Φέρτο, δέκατη θέση, κακή θέση.
1: Εντάξει, δέκατη θέση μια χαρά είναι για την Ελλάδα. Με αυτό το τραγούδι που πήγε.
0: Ναι, ρε φίλε, όμως λέγανε ότι είναι φαβορή για να βγει πρώτο και δεύτερο.
1: Κοίταξε. Όταν η τραγουδάρα περσινή με μια απίστευτη φωνή. Ναι, πραγματικά ναι, απίστευτη φωνή βγήκε έκτο.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε ότι είναι σαν να έχει πάρει πρωτιά.
0: Βουλγαρία.
1: Βουλγαρία, φίλε, είμαστε respect.
0: Ναι, την αρχή Βουλγαρία.
1: Αγαπάμε τους γείτονες
0: μας. Και ήταν και καλό τραγούδι και καλή τραγουδίστρια. Δεν είναι μόνο όμορφη κοπέλα, είναι και όμορφη καλή τραγουδίστρια. Και καλό τραγούδι είχε βγάλει.
1: Πολύ καλό τραγούδι. Δυνατό τραγούδι, μπιτάκι.
0: Έλληνας το κάνει τραγούδι, να ξέρεις. Εμείς εδώ τον Έλληνα τον είχαμε.
1: Εμείς που δεν είμαστε ψευτοκουλτουριάριδες, τα βλέπουμε όλα. Ό,τι μας κάνει καλό στην αισθητική μας, τα βλέπουμε όλα.
0: Σωστό. Τώρα βγαίνω και βλέπω λίγο τις από το χθες βράδυ που τελείωσε ο διαγωνισμός και το πρωί τώρα τα πρωινάδικα. Τι υποκρισία υπάρχει ρε φίλε στα κανάλια. Δηλαδή μιλάνε στα κανάλια οι κυρίες και οι κύριοι που βγαίνουν στα πρωινάδικα, τα πρωινά του Σαββατοκύριακου, δεν λένε αυτό που πιστεύουν.
1: Πλάκα κάνεις. Πότε
0: δηλαδή,
1: έχει
0: δουλειά. Και πολύ καλά πήγαμε. Ρε πες αυτό που πιστεύετε. Δηλαδή τι κρύβεται, ας πούμε, τι υποκρισία είναι αυτή, ας πούμε. Ακούω κάτι κυρίες ότι ναι, και πήγαμε πολύ καλά και μπράβο και συγχαρητήρια. Πες αυτό που πιστεύεις.
1: Είναι ιδίωμα της ελληνικής
0: τηλεόρασης. Πες ότι πήγαμε χάλια. Όταν σε βρίσκουν πρώτο φαβορί.

0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, το παιδί μια χαρά ήταν. Αυτό μπορούσε να κάνει, αυτό έκανε.
0: Αυτό μπορούσε, αυτό έκανε.
1: Όταν σε δίνουν πρώτο φαβορί και δεύτερο και τρίτο και βγαίνει δέκατο. Είναι χάλια, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, ναι, δεν είναι. Αλλά μην περιμένει, γιατί η ελληνική τηλεόραση το έχει αυτό γενικώ.
1: Η χαρά ήταν φαν εδώ, όπω λέμε, ήταν φαν του Φέρτο και τελικά είναι πάρτο. Φέρε κάτι να φάμε, χαρά.
0: Καλημέρα στη συμπάθειά μου.
1: Ναι, φέρε κάτι να φάμε, γιατί το Φέρτο δεν μα έχει φέρει τίποτα.
0: Μην τον ακού, μην
1: ήτανε
0: τον
1: φαν. Μην ήτανε τον φαν ακούς. Και του Ιταλού. Ήτανε φαν.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο
0: τραγούδι.
1: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμούλα να κάνουμε αρχή και τα λέμε και με, εδώ, με τον Γιάννη. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα, θα πούμε πολλά και διάφορα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Να πούμε μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, στις κοπέλες Final Four και πάλι στο Πόλο. Κέρδισαν 18, μια πολύ καλή ομάδα.
0: Θα σου πω.
1: Και παίζουν σήμερα με μια ισπανική πάλι.
0: Θα σου πω. Ολυμπιακός στις γυναίκες
1: και, και στους άντρες
0: είναι φαβορί.
1: Και στους άντρες είναι.
0: Στις γυναίκες του Ολυμπιακού
1: είναι τρία Final Four.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπάσκετ και δύο πόλο. Μπράβο στον Ολυμπιακό.
0: Ο Ολυμπιακός στις γυναίκες είναι φαβορί. Στους άντρες είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Δεν ξέρω τώρα την άλλη ομάδα, γιατί η άλλη ομάδα ισπανική είναι πολύ καλή ομάδα και η άλλη ισπανική που παίζει.
0: Ναι, τώρα. Αλλά είναι πάλι, και πάλι φαβορί ο Ολυμπιακός. Ναι, είναι φαβορί να το πάρει στις γυναίκες.
1: Και μετά ποιος είναι στο τελικό, αν πάει Ολυμπιακός.
0: Φαβορί είναι, φαβορί είναι.
1: Μεταλλίδες παίζει με Ούγγρες.
0: Δεν ξέρω με ποιον παίζει, αλλά είναι το πρώτο φαβορί. Άρα θα φαβορί. Στους άντρες δεν είναι τόσο. Είναι. Εντάξει, υπάρχουν δύο μεγαθύρια μέσα.
1: Ιταλία και Ουγγρία.
0: Ναι, είναι δύο μεγαθύρια. Είναι πιο δύσκολο για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν μπορεί να πει.
1: Ουγγρία.
0: Δεν είναι επιτυχία.
1: Ουγγρία, φίλε που δεν έχουν θάλασσα.
0: Ναι, αλλά έχουν τεχνογνωσία στο πόλεμο πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια. Αλλά είναι μεγάλη επιτυχία για τον Ολυμπιακό. Να έχει τρεις ομάδες, ο Final Four τώρα μία μπάσκετ και δύο πόλο. Δεν είναι πολλές και λίγο.
0: Σαφώς.
1: Και σε όλες. Μπορεί να πάρει το χρυσό σε όλες τις οργανώσεις. Ναι. Μπορεί στο πόλο να είναι μεγάλο φαβορί. Στο μπάσκετ είναι φαβορί.
0: Μπάσκετ,
1: όχι μεγάλο. Εγώ δίνω στο Ολυμπιακό ένα 60-40 να το πάρει φέτος.
0: Όχι, όχι. Δίνεις μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι, λες.
0: Για μένα ο τελικός είναι με τη Φενέρ. Επιμένω να το λέω.
1: Πιστεύω θα περάσει.
0: Από τη στιγμή που έπεσε η διασταύρωση και μας έτυχε η Φενέρ.
1: Όπως θέλω, θα περάσει τη Φενέρ. Και ψηλό εύκολα πιστεύω.
0: Όχι, δεν είναι. Μην το βλέπεις. Κοιτάξτε, μην βλέπεις αυτό που έγινε στο δεύτερο γύρο.
1: Όχι, δεν το λέω. Λέω ότι είναι πιο γεμάτη ομάδα Ολυμπιακός.
0: Κοίταξε. Ναι.
1: Δεύτερο, ότι αν πάει με τη Βαλένθια θα δυσκολευτεί πολύ. Αν πάει με τη Ρεάλ μπορεί να είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
0: Την έχει πιο καλά διαβασμένη τη Ρεάλ.
1: Ενώ η Βαλένθια είναι μια ομάδα που θα παίξει χωρίς άγχος.
0: Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που αν τη βγει το πλάνο τη μπορεί να σε διαλύσει.
1: Τι να χάσει, δεν έχει άγχος. Στο τελικό σου λέει.
0: Θα έχει η Βασίλη.
1: Θα έχει ρε παιδί, αλλά πρωτάρα είναι, σου λέει θα παίξω ελεύθερα, δεν μου πει κανεί την πάντα.
0: Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι δύσκολο κατά την ομάδα, ναι, έτσι κι αλλιώ. Είναι μια ομάδα.
1: Γιατί δεν ξέρω αν θα περάσει ρε λόγο τελικό με τη Βαλένθια. Δεν είναι σίγουρο.
0: Σαφώς. Κοίταξε με τι δύο απώλειες που έχει και ο Λεν Σέντερ και ο Ταβάρες.
1: Βέβαια, μεγάλη απώλεια.
0: Ειδικά ο Ταβάρες.
1: Έχει τον άλλο το θηρίο.
0: Έχει το Λάιλς. Το πεντάρι που βγαίνει και σουτάρει και από μακριά κι αυτός. Αλλά δεν έχει μετά. Είναι ο Καρούμπα και ο Λάιλς, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Ταβάρες είναι μεγάλη υπόθεση. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, είμαι εγώ φαν του Φέρτο, ούτε καν. Γιάννη, μην τον ακούς. Ναι, Φέρτος να φάμε τίποτα και άστα τα φέρτα. Φέρτα σούρτα. Τι έχει το μενού σήμερα, χθες είχε ρύζι. Σκέτο.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Χαρούλα μου, επειδή έχω έρθει κατ' επανάληψη. Να ξέρεις ότι ο κύριος απέναντί μου τα λέει όπως θέλει αυτά που γράφεται.
1: Και τι διαλέω.
0: Οπότε.
1: Ούτε φαν του Φέρτο, ούτε καν. Γιάννη, μην τον ακούς.
0: Ναι,
1: και λέω
0: ναι.
1: Φέρτο.
0: Ωραία,
1: Φέρτο.
0: Αυτό ναι.
1: Σου έχει τάξει καφέ, σου έχει τάξει αυτομπούρικο. Πούντο. Φέρτο. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, Αποστολία. Θέλω να πω καλή Κυριακή. Θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Ιωάννη. Και σύντροφο Ολυμπιακά, μια ζωή για σένα το λέει κύριε.
0: Στον κύριο Ιωάννη.
1: Ναι, σε λέει κύριο. Τώρα δεν σε έχει δει γι' αυτό.
0: Κύριους λέμε και κάποιους πολιτικούς, μην με βρίζεις.
1: Κύριο λέμε και το Χάτζημαν.
0: Κύριος είναι.
1: Δεν έχει στείλει μήνυμα ακόμα, έχει τάσει, λες το. Δεν χορεύει τώρα, μεσημέρι χορεύει.
0: Δεν οδηγεί.
1: Οπότε
0: απολαμβάνει.
1: Μπορεί να πάρει τηλέφωνο, να αρχίσει στον αέρα.
0: Είναι αραχτός, δεν θέλει να βγει πρώτος. Ναι.
1: Λοιπόν, αν το χάσει πάλι ο Μπαρτζόκας, στη γωνία περιμένει. Ο Μπιλ,
0: ούτε για αστείο.
1: Για Σπανούλη, νομίζω πως όχι.
0: Ούτε για αστείο.
1: Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Μπαρτζόκας να το χάσει, αλλά νομίζω θα πάει στη Σπανούλη. Ακόμα.
0: Για τώρα μιλάμε ακόμα. Σοβαρά. Καθόμαστε και συζητάμε τώρα.
1: Είναι ακόμα στο αγροτικό του ο Σπανούλης. Στην ουσία έτσι έγινε. Καλός προπονητής. Έκανε δουλειά και στο Περιστέρι. Πήγε τη Μονακό τελικό πέρυσι. Δεν είναι εύκολο. Φέτος εντάξει, ήταν πολλά
0: είναι
1: θέματα.
0: Αυτό που λέμε ότι δυστυχώς λόγω ότι είναι ενός παιχνιδιού, ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Αν σου βγει το παιχνίδι.
1: Ακόμα ψήσιμο.
0: δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή τον Μπαρτζόκα που έχει
1: όχι,
0: χιλιόμετρα στην προπονητική και έχει αλλάξει. Καταρχήν να το πιάσουμε συνολικά. Δεν κοιτάς μόνο την αγωνιστική εικόνα και το αν καταφέρει να πάρει ένα τίτλο. Εγώ ξέρω ότι όλοι οι παίκτες που παίζουν Ευρωλίγκα έρχονται με λευκή επιταγή στον Ολυμπιακό. Χωρίς καν να υπογράψουν συμβόλαια. Δηλαδή, πόσα τόσα. Έχει δημιουργήσει ένα brand name απίστευτο ο Μπαρτζόκας. Ένα πολύ υγιές.
1: Θα τα χαλάει στους τελικούς λιγάκι και στους ημιτελικούς. Αλλά εντάξει,
0: Βασίλη
1: ένα παιχνίδι.
0: Βασίλη μου, και σε αυτό δεν θα συμφωνήσω. Θα σου πω την άποψή μου. Είναι αλληλένδε τα πάντα και θα το φωνάζω μια ζωή ότι οι παίχτες κάνουν τον προπονητή και ο προπονητής.
1: Ναι, βρε, εντάξει. Λέω ότι και καμιά φορά ο προπονητής, όπως η ομάδα δεν μπορεί να πάει καλά σε ένα ημιτελικό, σε ένα τελικό, και είναι ο προπονητής σε κακή βραδιά. Με τον Γιούλ, εγώ θεωρούσα ότι μπορούσε να κάνει φάουλ.
0: Με τον Γιούλ.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, όταν βγαίνει αυτή η άμυνα και έχει βγει πάνω του ο Φάλερ,
1: φίλε. Πάει μπάλα στον αέρα και κατεβαίνει μέσα, εντάξει, ναι.
0: Το παιχνίδι δεν έχει χαθεί εκεί.
1: Όχι, ναι.
0: Το παιχνίδι χάθηκε μία φάση πριν στο τρίποντο του Ροντρίγκες.
1: Μπράβο.
0: Που ενώ ο Πάγκος, για να δούμε τι γίνεται, έτσι, να καταλάβουμε και τι γίνεται. Ο Πάγκος έχει γυρίσει και τους λέει, δηλαδή ο Μπαρτζόκας, έχουμε να δώσουμε φάουλ.
1: Και το κάνανε.
0: Δεν δίνει κανείς φάουλ.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
0: Τρώει το screen.
1: Τρώει το τρίποντο και μετά.
0: Και τρώει το τρίποντο και πάει. Στον πόντο πήγε. Ναι. Ήταν 77-70. Να πεις, επειδή και εγώ με.
1: Να μου πει κάνει φάουλ όταν έχει βολές ο Γιούλ. Πιθανόν να τις βάλει
0: άλλο,
1: πάλι τα χάσει.
0: Άλλο
1: να
0: φας δύο βολές.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Και άλλο. Ενώ στο τρίποντο του Ροντρίγκες.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί το σκόρ εκείνη την ώρα είναι 77-73.
1: Σωστό. Είναι τεσσαρικό διαφορά. Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε αρχή. Ο φίλος ο Μάκης λέει, νομίζω με δύο χ σήμερα περνάει ο Πάουκ γιατί περτερεί, ναι. Ο ΠΑΟΚ, όχι.
0: Νομίζω είναι πάνω Ολυμπιακός.
1: Όχι, Ολυμπιακός είναι πάνω.
0: Είναι
1: Ολυμπιακός.
0: Μια νίκη αυτή τη στιγμή. Ο
1: ΠΑΟΚ για να περάσει πρέπει να κερδίσει. Ο ΠΑΟΚ και να φέρει στο παλιό Ολυμπιακό.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο τότε υπερτερούν.
0: Ακριβώς.
1: Αν φέρει στο παλιό Ολυμπιακό είναι μπροστά.
0: Ακριβώς.
1: Για πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασιλή.
1: Καλώς το φίλο μας.
2: Τι κάνουμε.
1: Καλά, εσύ.
2: Καλά, καλά. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση,
1: ναι,
2: στο φίλο μας εκεί δίπλα. Χάνει ο Μπαρτζόκας στην Ευρωλίγκα. Χάνει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι επιτυχημένη χρονιά.
0: Αν χάσει το ελληνικό πρωτάθλημα, θεωρώ όχι. Η Ευρωλίγκα είναι τέσσερις ομάδες, τις οποίες τις λες ισοδύναμες, με 25% επιτυχία και δύο, να το πάρουν. Και είναι θέμα ημέρας. Έτσι όπως είναι η Ευρωλίγκα, δυστυχώς.
2: Είναι η πέμπτη που πάει.
0: Και τι σημαίνει αυτό.
2: Η πέμπτη που πάει.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Και πέμπτη.
2: Μπράβο. Η πέμπτη.
0: Θες να μου εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό.
1: Ότι έχει χάσει πέντε σερί, εννοεί.
0: Ναι, ότι είναι η πέμπτη φορά που πάει.
1: Εντάξει, είναι θέμα.
0: Περίμενε, Βασίλη, η επιτυχία από την αποτυχία, τι είναι, ένα σίδερο, ε.
1: Ναι, παιδί, μια τρέχεια αποτυχία.
0: Ωραία,
1: ναι,
0: τι να κάνουμε, εγώ ξέρω τι ξέρω.
2: Η επιτυχία του Ολυμπιακού τι είναι, να βγαίνει πρώτος στην Ευρωλίγκα στην κανονική διάρκεια και να χάνει την Ευρωλίγκα.
0: Εγώ, κοίταξε φίλε μου, εσύ μπορείς να έχεις την άποψή σου.
2: Άρα ο Ταμάν είναι επιτυχημένος για σένα.
0: Δεν θα μου βάζεις λόγια στο στόμα που δεν λέω.
2: Όχι.
0: Έτσι. Εγώ είπα κάτι συγκεκριμένο.
1: Κοίτα να δεις τώρα, εδώ που το λέω ο φίλος τώρα, σου λέει τώρα, επειδή μου πέντε ευρωλίγκες, η φετινή ειδικά, είναι ο Ολυμπιακός πιο πλήρης από όλες τις άλλες χρονιές.
0: Ωραία.
1: Σε παίχτες.
0: Δεκτό.
1: Σου λέει αν το χάσει και φέτος.
0: Η Φενέρ δεν είναι.
1: Όχι.
0: Όπως γιατί
1: ήταν,
0: κοιτάμε.
1: Όπως ήταν πέρυσι.
0: Λάθος κάνεις. Είναι πολύ πιο πλήρης.
1: Όχι, έχει τραυματισμούς.
0: Έχει τέσσερα γκάρντ, τα οποία είναι και τα τέσσερα.
1: Ναι, αλλά έχει τραυματισμούς. Δεν έχει ψηλούς όμως.
0: Έχει το Μέλι, ρε φίλε, που είναι μια κατηγορία μόνο στο Μέλι.
1: Μόνο πώς να παίξει, ρε φίλε, μόνο στο
0: Μέλι. Έχει αυτόν που έχει από την ΑΕΚ.
1: Ναι, αυτό τραυματίστηκε.
0: Και έχει και αυτόν που έχει το. Πώς το λένε, τον Μπίρτς, που είχε ο Ολυμπιακός παλιά.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, είναι θέμα ημέρας.
1: Ναι, ότι είναι
0: πρέπει
1: θέμα ημέρας.
0: Πρέπει κάποια στιγμή
1: είναι
0: να το καταλάβουμε. Αν υπάρχει πρόβλημα, το μόνο που θα θεωρήσω ότι θα φταίει ο Μπαρτζόκας είναι η πνευματική ετοιμότητα. Σε τίποτα άλλο. Ο προπονητής είναι υπεύθυνος του να βάζει την ομάδα μέσα,
1: ναι, βρε,
0: και να τις βρίσκει ελεύθερα σου.
1: Αλλά σου λέει και όσο φίλος του Ολυμπιακού, ρε φίλε, σου λέει πέντε.
0: Ρε Βασιλή, ένα
1: πώς
0: λεπτό.
1: Πώς θα πάμε για να το πάρουμε.
0: Ωραία. Ο προπονητής λοιπόν είναι υπεύθυνος στο να βρει ομάδα ελεύθερα σούτ. Αν βρει ελεύθερα σούτ, δεν είναι υποπίεση και δεν τα βάλουν οι παίχτες. Δεν μπορεί να φταίει ο προπονητής.
1: Okay, ναι, εντάξει, αυτό ναι.
0: Εντάξει. Ναι, να καταλαβαίνουμε,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι, ο προπονητής όμως δεν μπορεί να παίρνει μόνο τα καλά και να μην φταίει ποτέ. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός πάρει το κύπελο, το Final Four, θα πει ο άλλος ότι ο Μπαρτζόκας έβαλε τους παίκτες σωστά και βάλανε, τα βάλανε.
0: Ο Μπαρτζόκας, φίλε, πάντα παίρνει
1: όλοι
0: την
1: ευθύνη. Όλοι μαζί χάνουν, όλοι μαζί και
0: πάντα μιλήσουν. Παίρνει την ευθύνη. Άσε να μιλήσει, ναι, ο άνθρωπος, τον πήρα μπάριζα.
1: Δεν πειράζει, κουβέντα κάνουμε.
0: Ναι, όχι, εντάξει. Βγήκε ο άνθρωπος, εμείς μιλάμε.
2: Ναι, ναι, με ακούτε.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Ναι, γιατί εγώ ήθελα το απλό. Γιατί ο Αταμάν είναι τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Την μία πήρε Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
2: Την άλλη πήγε στο Final Four. Και στο φετινό, το οποίο είναι η μεγαλύτερη αποτυχία, το μεγαλύτερο κάζο.
0: Ναι.
2: Γιατί η ομάδα αυτή φτιάχτηκε για να πάρει την Ευρωλίγκα. Έτσι, δεν είναι, με 40 εκατομμύρια.
1: Βέβαια.
2: Και το ανάπτυμα εκεί πάει. Ο Ολυμπιακός φέτος έχει σχεδόν το ίδιο budget, 25-30 εκατομμύρια, κοντά στον Παναθηναϊκό, εάν δεν πάρει την Ευρωλίγκα. Είναι επιτυχημένος ο κύριος Μπαρτζόκας.
0: Είπα ότι θα είναι αποτυχία. Εφόσον μου πες, δεν πάρει είτε το πρωτάθλημα είτε την Ευρωλίγκα, έτσι μου πες.
2: Ναι, δεν μπορεί.
0: Σου είπα, αν πάρει το πρωτάθλημα, εγώ δεν το θεωρώ αποτυχημένο. Αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα και δεν πάρει και το πρωτάθλημα, σαφώς και είναι αποτυχημένη χρονιά. Δεν το συζητάμε.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
5: Ελέγχουμε συχνά τα ελαστικά του αυτοκινήτου ώστε να μην σκάσει κάποιο λάστιχο εν ώρα οδήγησης.
6: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Σεράνο Κάσιους ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Λούρπακ Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Λουξ Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Λέις Ολικής, θαλασσινό αλάτι ή Sour Cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
7: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
8: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
11: Jackpot στο Joker. 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
12: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
11: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
13: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 10:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
16: Είτε μέσα στο γήπεδο.
17: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
16: Είτε έξω από αυτό.
18: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
19: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
16: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: 2 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
21: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
22: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
23: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sport.
24: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη στοίχημα του Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
23: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
24: 23ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
23: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
24: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
23: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
24: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
23: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί η Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
25: Η ώρα είναι 10:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 11. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Ντέρ και μπασκετικά ξεκινήσαμε. Α πούμε και ποδοσφαιρικά, παιδιά. Ο Μπιλάο στέλνει εδώ, κάτσε να το ανοίξουμε το μήνυμα. Α, έχει την αυτογραφία του Νίκολιτς. Φέρτο. Καλό, καλό.
1: Το έφερε, το έφερε.
0: Δηλαδή, να πούμε για τον Νίκολιτς τώρα που λέει, άκουγα προχθές κάποιους παίκτες, ποδοσφαιριστές παλιού Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΑΕΚ που μίλαγαν σε ένα κανάλι, δεν θυμάμαι τώρα, σε ένα site μάλλον αυτά τα, που βγάζουν τα podcast και αυτά. Και είπαν και οι τρεις φίλοι ότι ο MVP του φετινού πρωταθλήματο δεν είναι ούτε ο Πινέδα, κανένα, είναι ο Νίκολιτς.
1: Συμφωνώ, φίλε. Όταν ένας προπονητής βλέπει ότι αλλάζει τουλάχιστον στους 6-7 ποδοσφαιριστές την εικόνα του.
0: Ναι, ναι.
1: Και τις κάνει εσωτερικές μεταγραφές.
0: Εντάξει του. Και οι παίκτες που πήρε ο Ριμπάλτα ήταν.
1: Λέει αυτός ο Ρέλβας είναι.
0: Πάντα λέμε ότι οι μεταγραφές είναι και λαχεία.
1: Ο Ρέλβας είναι τεράστια
0: μεταγραφή. Αλλά από τους 5 παίκτες που πήρε, πώς πήρε 7, 8, πώς πήρε Άκη φέτος, ο μόνος που δεν βγήκε, δεν βγήκε τελείως είναι ο Γκρούγιτς.
1: Ο Γκρούγιτς και λίγο ο Πορτογάλος.
0: Ο Ζωομάρου έπαιξε, φίλε.
1: Έπαιξε, αλλά.
0: Έβαλε και γκολ. Έβαλε τον γκολ του πρωταθλήματος, δηλαδή. Όσο μπορούσε έπαιξε. Ο Περέιρα καλός.
1: Ναι, τον ευελτίωσε πολύ αυτό σου.
0: Ο Ρέλβας μεταγραφή 1100.
1: Σου είχα πει, αν το θυμάσαι από την αρχή, ότι θα δέσουν πάρα πολύ με το Μουκουντή και θα είναι
0: αξιοπιστιακό. Ο Μάριν και αυτό. Ο Βάργας πήρε στο το Γενάρη του καλεδιού.
1: Πολύ, πολύ προσεγμένε μεταγραφέ, ναι.
0: Αυτό, αυτό. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Θάνο από Ηλίουπολη, τι κάνει.
0: Γεια σου, φίλε Θάνο.
2: Θα σου πω κάτι άσχετο, ρε, για Eurovision. Η Βουλγαρία έχει 150 παίξαμε.
0: Ναι, είμαστε
2: κοιτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είδες ούτε τα φαβορί που λέγανε Φιλανδία, Αυστραλία, καλά το δικό μας ήταν για γλωσσές άσου.
0: Δεν υπήρχε πουθενά η Ουγγαρία, αυτό είναι αλήθεια. Τις τελευταίες μία ώρα άρχισε να ανεβαίνει λιγάκι.
2: Το κουπόνι έλεγε 151
0: πόντους. Με ένα ευρώ έπαιρνε, με ένα τάλιρο έπαιρνε 600.
2: Δεν μου λες και τα δύο τα σημερινά.
0: Και τα δύο εκεί.
2: Αν έρθουν και τα δύο εκεί, βγαίνει ο Ολυμπιακός δεύτερος, έτσι.
0: Αν βγει τα δύο εκεί, είναι ο Ολυμπιακός δεύτερος, γιατί είναι παραπάνω τον ΠΑΟΚ.
2: Έχει τους δύο βαθμούς, ναι.
0: Α, περίπου. Για να βγει ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει και να φέρει και ο Ολυμπιακός.
2: Α, ναι, γιατί πάει σε ισοβαθμία.
0: Ναι, μόνο έτσι. Ναι. Μόνο έτσι.
2: Έστω, θα δούμε. Έλα, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Θάνο μου, να είσαι καλά. Για χαρά. Λοιπόν. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Ο Νικόλας, καλημέρα, καλή Κυριακή. Στην παρέα, εκάρα μόνο. Γεια σου, Νικόλα μου. Ρε παιδιά, τι έπαθε χθες η Χάρτη να χάσει το τελευταίο λεπτό το πρωτάθλημα. Εντάξει, είναι βέβαια, γίνανε πολλά
1: εκεί. Το 88, ναι.
0: Γίνανε πολλά. Ένα πέρα, μια Τετάρτη. Πήρε Χάρτη, πήρε η Σέλτη στο 99, δεν υπάρχει πουθενά.
1: Ναι.
0: Γίνανε πολλά για το χάσει Χάρτη. Και τώρα πέρασε ένα πρωτάθλημα παραπάνω, έχει 56 η Χάρτ, η Σέλτικ και 55 η Ρέιτζερς.
1: Οι Ρέιτζερς. Βλέπετε, δεν γίνονται μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, γίνονται και σε άλλα.
0: Παντού γίνονται. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστελνε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Τέρκια, καλημέρα και στη μαγείρισά μας την Χαρά. Παιδιά, είναι λίγο στεναχωρημένη σήμερα γιατί έχασε το φέρτο.
1: Δεν μου λες, Μπιλί, έχω την εντύπωση ότι αν κέρδιζε, αν το έπαιρνε η Χάρτη, θα έμπαινε σε καλύτερο τέτοιο ΙΑΕΚ.
0: Ναι, αλλά και πάλι έχει ελπίδες, γιατί πήρε το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία, δεν το πήρε Φερεντσβάρος.
1: Ναι.
0: Αλλά περιμένει τώρα να αποκλειστεί μια ομάδα, η Ερυθροαστέρας, η Λεχ Πόζαν, η Στρόλα Βατσλάβας, οι οποίες εντάξει μπορούν να αποκλειστούν. Δεν ξέρουμε τι θα τις κληρώσεις. Θα δούμε. Τώρα τη μαγειρεύει, δεν ξέρω παιδιά, είναι στεναχωρημένη σας λέω σήμερα η Χαρά. Δεν στέλνει μήνυμα για μαγείρεμα, γιατί μάλλον έχει το φέρτο, έχει πάθει ζημιά. Και παίξει τα λεφτά της στο φέρτο.
1: Στο φέρτο.
0: Ναι, είχε παίξει και δεν της φέρανε τίποτα. Ο Χάτζημαν, παιδιά, είναι ταξίδι. Έχει πάει στο Βιτίνα, στη Δημητσάνα να χορέψει. Αλλά δεν έχει πάρει.
1: Καρύτενα, ρε, καρύτενα.
0: Και καρύτενα. Και καρύτενα. Τα τρία, θα πάει παντού. Θα πάει από, ξυνά, από τη Βιτίνα και θα πάει χορεύοντας μέχρι την καρύτενα. Με τη σύζυγο τη Βάσο. Για πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
0: καλώς το Ξέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλά,
1: μια
0: φίλε.
1: Χαρά.
2: Θυμάστε για το κύπεδο.
0: Ναι, πάμε τα απόγευμα.
1: Ο Βασίλης, ναι, είναι πρωταθλητής, πώς θα γίνει, να μην πάει να χαρεί.
2: Εγώ περιμένω σε δύο κουμπόνια άσος και το ΝΑΕΚ.
0: Κάτι περιμένεις εσύ. Άσος και το ΝΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Ρίσκο παίρνεις.
1: Ρε φίλε τώρα.
0: Όχι, δεν μπορεί να κερδίσει.
1: Να βγούμε δηλαδή τίτρι, τι.
2: Όχι, για να μην το
0: χάσει ο ΠΑΟΚ.
2: Ο ΠΑΟΚ στο Παναθηναϊκό.
0: Ο ΠΑΟΚ θα κατέβει από ό,τι άκουσα χθες σε ρεπορτάζ με πολλές αλλαγές. Θα καθίσει πολλούς παίκτες στον πάγκο για να του βάλει στο τελευταίο μισάωρο.
2: Βέβαια.
0: Δεν έχουν δυνάμεις, λέει, και δεν βγαίνουν 90 λεπτά. Θα το πάει το μάτς μέχρι το. Για να μπορέσει να αλλάξει, αν το παιχνίδι 0-0, ας πούμε, 1-1, να μπορούσε να βάλει.
1: Θα ετάξει και θα είναι πίσω από την μπάλα, ναι. Πιθανόν.
0: Και βέβαια τα ακουστικά θα είναι και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αν ο Ολυμπιακός με κερδίζει, τι έκανε πάνω.
2: Και εμένα σαν Ολυμπιακό δεν με ενδιαφέρει τώρα το δεύτερο, τρίτο, τεράστιο στιγμή που δεν παίρνει το πρωτάθλημα, δεν με ενδιαφέρει η θέση που θα πάρει.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Εξαρτάται το να μην σε ενδιαφέρει.
0: 40 εκατομμύρια.
1: Δεν είναι μόνο τα λεφτά, είναι και το πότε θα ξεκινήσει την προετοιμασία. Αν ο Ολυμπιακός, επειδή κέρδισε και άστον Βίλα χτες.
2: Α, ναι, τώρα ναι.
1: Και την έβγαλε τη Λίβερπουλ από τους ισχυρούς, τέλος πάντων, περνάει άστον Βίλα. Ο Ολυμπιακός θα μπει στο τρίτο, τρίτο προκριματικό.
0: Αν πάρει το γυρό, πάμε μεθαύριο, μπαίνει πιο μετά.
1: Ακριβώς.
2: Θα μπει με φορά τώρα. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καλό.
0: Εντάξει, παιδί μου, δεν είναι.
1: Όχι, τα τρία τελευταία παιχνίδια είναι πολύ καλό ο Ολυμπιακός.
0: Δεν είναι ένα μάτς το οποίο λες ότι.
1: Και τα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ήταν πολύ καλό.
0: Ναι,
1: καλός,
0: ναι.
2: Τα δύο τελευταία, όχι τα τρία με τον Παναθηναϊκό.
0: Τα δύο τελευταία, ναι.
1: Με τον Παναθηναϊκό ήταν πιο καλό. Διεκδίκησε πιο πολύ, με πιο πολύ τέτοιο την νίκη, ας πούμε, πάθος την νίκη και την ήθελε πιο πολύ, φάνηκε. Παναθηναϊκός ήταν ανύπαρκτος.
0: Ναι, όπως ήταν και σαν. Μόνο με την Άκη.
1: Ναι, μόνο με την Άκη ήταν καλός.
0: Τα δυο μάτς. Και τα δυο μάτς. Και στη Λεωφόρο και στη Φιλαδέλφεια.
2: Ο Ολυμπιακός τα δύο τελευταία παιχνίδια ήταν καλός και έχασε 3-1 τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό και 1-0 που ο Παναθηναϊκός δεν έκανε.
1: Ούτε μια ευκαιρία.
0: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε τα δυο μάτς μόνο με την ΑΕΚ. Γιατί τα έπαιξε. Γιατί ήταν αγχωμένη η ΑΕΚ.
1: Ναι, ήταν αγχωμένη η ΑΕΚ, όντως.
0: Καταλαβες. Και τη βγήκε το άγχος της ΑΕΚ. Γιατί ο Ολυμπιακός, αν πέσει με τον Παναθηναϊκό, δεν έχει κανένα άγχος. Τι άγχος να έχει.
2: Και περιμένουμε και σήμερα όλη η υπόλοιπη για το. Για
0: το παιχνίδι, να βγούμε. Πάντως οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν αλλάξει τις αποδόσεις. Έχουν βάλει το Ολυμπιακό φαβορί. Εντάξει, το πάνε με την ανάγκη, κατάλαβες.
1: Με την ανάγκη το πάνε, ναι.
0: Σου λέει πολλές φιέστες συνήθως χαλάνε. Παίζει 2-27 τον Ολυμπιακό. 3-15 την ΑΕΚ και 3-25 το Χ.
1: Εντάξει,
0: δεν έχουν φαβορί, φαβορί, οκ. Και τον ΠΑΟΚ τον έχουν στο 1-92 το διπλό.
1: Τον διπλό.
2: Δεν είναι μεγάλη απόδοση της ΑΕΚ το 3-3-3-3-3-4. Με 3-60 το έχω παίξει.
0: Εντάξει, παιδί μου, πάνε με το κίνητρο. Οι στιγματικές σου λέει κίνητρο, πες όχι ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ δεν έχει κίνητρο, πήρε το πρωτάθλημα, δηλαδή. Αν μου λέγες εμένα τώρα να χάσει η ΑΕΚ σήμερα, έχει πάρει ποτάμι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει με έναν νίκη ή τα. Ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει.
1: Το μυαλό της.
0: Θα ήθελα να κερδίσει τον Ολυμπιακό, θα το ήθελα. Αλλά αυτό δεν είναι ότι θα πανηγυρίσω το ίδιο.
1: Εννοείται, μα να σου πω κάτι.
2: Σίγουρα δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι δηλαδή κάτι να πεις ότι δεν θυμάται κανείς ότι έχασε τον Ολυμπιακό, θα θυμάται ότι πήρε πρωτάθλημα.
1: Βέβαια.
0: Θα θέλω να κερδίσω για να είναι πιο γλυκό, αλλά δεν θα χαλαστώ κιόλα. Να πω ότι πάθαμε καταστροφή.
2: Σε ένα μήνα ξεκινάει προετοιμασία και αυτοί οι παίκτες με την εθνική.
0: Ποια εθνική, παίζει κανένα στην εθνική.
2: Τι εθνικές.
0: Όχι δική μας, οι ξένοι. Θα φύγουν αυτοί, θα πάνε. Όχι, οι ξένοι θα πάνε στο σπατήρα του. Όσοι έχουν πάει, δεν έχουν πάει όλοι οι ξένοι στο Μουντιάλ.
2: Ναι, δεν θα κάνουν προετοιμασία καθόλου, αυτό λέω.
0: Ο Σμοπινέδα θα πάει στο Μουντιάλ κανονικά. Ο Πινέδα δεν έχει ανάγκη, αυτός είναι βιονικός.
2: Η Ρουμανία είναι ο Μάνης που πάει.
0: Όχι, ο Μάρων δεν πάει νομίζω. Έχει περάσει η Ρουμανία. Έχει περάσει η Ρουμανία.
1: Νομίζω δεν έχει περάσει, όχι.
0: Έχει περάσει η Ρουμανία.
2: Δεν ξέρω.
0: Έχει περάσει η Ρουμανία.
1: Τους έχουν εξοντώσει τους παίκτες, έτσι πλάκα-πλάκα.
0: Ναι, εντάξει, πολλά παιχνίδια.
1: Αυτό που λέει ο.
0: Πολλά παιχνίδια.
1: Ο Χρήστος, τους έχουν εξοντώσει τους παίκτες.
2: Και περιμένουμε και εσύ όλοι οι Πετρούπολη για το παιχνίδι. Σήμερα ο Άρης Πετρούπολη ανεβαίνει μετά την
0: εκκλησία. Ναι, βάλει ματσάρα, ματσάρα. Έχει γίνει κάλεσμα στην Πετρούπολη, χαμός θα γίνει. Πολύ κόσμο.
2: Ναι. Όλοι οι πόλει μετά την εκκλησία είναι σαν να παίζει σαν πιο λίγο Ολυμπιακό Σάρεμ και ο Άρης Πετρούπολη.
0: Ναι, εντάξει, μια ομάδα γίνει γειτονιά τώρα β' εθνική. Εντάξει, μεγάλη υπόθεση.
2: Και του χρόνου μάλλον θα παίζουμε στο μεγάλο άμα δεν πούμε. Τον Όφη πώς τον βλέπετε, όφη και
0: Πασεραϊκό. Τι να παίξει σήμερα, ρε φίλε, να παίξει τον Όφη τώρα. Πασεραϊκό έχει μια λογική να παίξει σ' σου. Στο σωσωμένο Πανετολικό. Τώρα να παίξει τον Όφη για ποιο λόγο τώρα.
1: Δεν είναι παιχνίδι αν τα αγγίζετε αυτά, παιδιά. Χαμένα λεφτά είναι.
0: Αδιάφορο μου, ρε. Όφη τώρα, Όφη Βόλος τώρα. Εντάξει, η λογική είναι άσου, αλλά αδιάφορο είναι.
1: Μπορεί να βάλει να δοκιμάσει δύο-τρία πιτσιρίκια. Μπορεί δεν είναι, παιδιά, είναι οι συνθήκες των παιχνιδιών τέτοιες τώρα. που δεν υπάρχει λόγος να βάλει. Είναι πεταμένα λεφτά νομίζω.
0: Ναι, έτσι πως θα κάνει η ΕΠΟ με το κύπελο.
2: Στο μπάσκετ τι βλέπετε, στο Βαναφόρτ.
0: Βαναφόρτ την άλλη εβδομάδα, τι παράλληλα.
1: Την άλλη εβδομάδα, την
0: άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Εγώ βλέπω το Ολυμπιακό 60-40. Να το παίρνει.
1: Εγώ σου είπα.
0: Εντάξει,
1: εγώ την άποψή μου. 25% όλες οι ομάδες του Νάου θα ξεκινήσει ο αγώνας.
2: Και πού ξεκινάει.
0: Πότε ξεκινάει, την άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή νομίζω 6 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός και.
2: Την Παρασκευή.
0: Ναι, τι θέλω.
1: Ναι. Την Παρασκευή, την επόμενη, ξέρει, παίζεται, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι. 6 ώρα Ολυμπιακός και 9 ώρα.
0: Ναι. Όχι στο βάλω το Ολυμπιακό, πρέπει να βάλω το Ολυμπιακό πιο αργά όμως. Με ελληνική
1: σαν
0: ομάδα.
1: Prime time.
0: Γιατί είναι Ολυμπιακό, στην ελληνική ομάδα θα έχει περισσότερη τηλεθέαση.
1: Πιθανόν να είναι τέτοια εκκλήρωση από την αρχή.
0: Ναι, εντάξει. Τη Ευρωλίγκα. Πολύ νωρί, μωρέ. 6 ώρα είναι.
1: Ο πρώτο με τον τέταρτο.
0: Ναι,
1: οπότε να το είχαν.
2: Είχαν κανονίσει, νομίζω ότι θα περάσει ο Παναθυνακό και θα οικοδεσπότη όταν ανεβάλει 9 ώρα.
1: Πιθανόν.
2: Και
1: είχα βάλει
2: έτσι το
1: παιχνίδι
2: του Ολυμπιακού
1: για
2: αυτό το.
1: Πιθανόν να παίζει
0: για
1: αυτό το ρόλο.
2: Οκ, εξαρά
0: μου. Τα λέμε, να είσαι καλά.
2: Το χάνω αν καλά προσωπικό.
0: Θα μα στείλει μήνυμα μα.
1: Θα στείλει, θα στείλει.
0: Θα πάρει τηλέφωνο.
2: Εντάξει, καλά.
0: Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα στον πρωταλληλτή. Λέω φίλο μου ο Δημήτρη ο Χατζίνα. Τέ και ζούμε στο ράδι να σα ακούμε. Πάμε για να σκόσουμε την Ευρωλίγκα, λέω ο Χατζίνα, την Πάτρα.
1: Ο οποίο μου έχει πει από την αρχή τη σεζόν,
0: ναι,
1: ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει φέτος.
0: Πήδες, κοντά είναι.
1: Ο κύριος Δημήτρης Ατζίνας
0: είναι κοντά.
1: Το έχει πει, σε πληροφορώ, μόλις ξεκίνησε η Ευρωλίγκα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Είναι 2-40 λεπτά.
1: Από την πρώτη αγωνιστική.
0: Και μπορεί να έχει παράταση, θα δούμε. Για πάμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
3: Εσύ. Βασίλη, δεν μου λες κάτι. Τι κάνει χαρά στη χαμάχαση με τον Ολυμπιακό, δεν το κατάλαβα.
0: Δεν άκουσα τι λες. Χαμήλωσε το ραδιοφωνό σου γιατί κάνει διακοπές.
1: Ναι, κάτι γίνεται.
3: Μισό λεπτό, περίμενε. Μ' ακούς τώρα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τι δεν θα χαραστείς. Άμα χάσω με τον Ολυμπιακό, στο βάλω το εκεί.
0: Γιατί χάνουμε τίποτα.
3: Τι πάει να πει αυτό, ρε. Αυτοί θα μπούμε μετά και θα λένε να πούμε ότι.
0: Βρε, άσε τώρα.
1: Τι σημασία
0: εγώ λέω, δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε. Άκουνα τη. Εμένα με ενδιαφέρει που στο τέλος του αγώνα θα γίνει μια φιέστα, θα πάρουν ένα πρωτάθλημα. Τι πες. Ναι, εγώ μιλάω. Λέω, εμένα με ενδιαφέρει ότι το τέλος του αγώνα, ό,τι αποτέλεσμα και να έχει έρθει, μακάρι να είναι άσος, να είναι πιο γλυκό, αλλά ό,τι και να είναι, η φιέστα δεν χαλάει.
3: Εμένα να με χαλάσει.
0: Να μας χαλάσει, φίλε, μην πας στο γήπεδο, ξέρω εγώ τι να σου πω. Δηλαδή, θα προτιμούσες να χαιρείς τον Ολυμπιακό και να μην πάρεις πρωτάθλημα.
3: Όχι,
0: δεν λες ότι του ξαγουστάζεις εσύ.
3: Θυμάσαι, όταν χάναμε 5-0 στο κύπελο, τι έκανα με την Λίμπαρ.
0: Με ασχολούμαι με τους άλλους εγώ. Για την Πάρτη μου μιλάω, δεν μιλάω για τους άλλους. Λέω εγώ, τώρα εσύ το βλέπεις διαφορετικά, βλέπεις το διαφορετικά.
3: Πρέπει να μπει με το μαγείρι σου αυρόδι για να τους βάλει 4.
0: Βρε, έτσι θα μπει, να παίξει. Ας το ποδόσφαιρο δεν είναι.
1: Μια ερώτηση να κάνω, φίλε μου, συγγνώμη, μια ερώτηση να κάνω σαν Ολυμπιακός που είμαι εγώ.
3: Να μου κάνεις.
1: Τι ακριβώς έκανα με τη Λίμπαρ στο
3: 5-0. Τι έκανα για συνήθεια, ναι, χάναμε 5-0 και έβαλε μέσα τον Ελκαντή να πούμε για να το κάνει 6-0. Και έβαλε τον Ελκαντή και τραυματίσει και όταν τον τιμώρησε ο Θεός.
1: Μα τώρα τα πιστεύεις αυτά που λες τώρα, αλήθεια. Τον τιμώρησε ο Θεός επειδή έβαλε ποδοσφαιριστή του μέσα.
3: Τα ξεχάσατε.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Εγώ σου λέω και πάλι, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Εγώ σου λέω και πάλι, θα πανηγυρίσω το ίδιο.
3: Κάστα, Βασίλη, πρέπει να μπει άκρη με το μαχαίρι στα δόντια.
0: Εγώ δεν είπα ότι θα μπει με το μαχαίρι στα δόντια.
3: Εκεί είναι η μαγιά της.
0: Εγώ δεν είπα ότι. Ναι, εντάξει, οκ, έλα, γεια. Μιλάμε, γεια. Πάμε, καλημέρα.
4: Δεν τρέπεται. Δεν
0: τιμώρησε ο Θεός. Ναι, πάμε, καλημέρα, καλημέρα.
4: Δεν τρέπεται.
0: Πάμε. Καλημέρα. Όχι, δεν έχουμε. Καλημέρα, ξαναπάρουμε. 2-10-2-20 κούκι. 2-10-2-20. Ναι, ρε, υπάρχει αρρώστια.
1: Που ο καθένας έχει την οπτική
0: ρε,
1: του.
0: Υπάρχει αρρώστια στον κόσμο τώρα.
1: Λοιπόν,
0: υπάρχει αρρώστια.
1: Ο καθένας.
0: Από τις 100 αξίζει να ρωτήσει, α πούμε 99 το πρωτάθλημα. Τέλος.
1: Βασίλη μου, ο καθένας έχει την οπτική του. Να σου θυμίσω λοιπόν, να σου πω ένα παράδειγμα. Ο Ολυμπιακός είχε να πάρει 9 χρόνια πρωτάθλημα. Τελευταία αγωνιστική, επειδή ήμουν μέσα. Τελευταία αγωνιστική, Ολυμπιακός Βέρεια. Προπονητής Γαϊτάνος στη Βέρεια. Στείνει τη Βέρεια όλη πίσω. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει το πρωτάθλημα με τον Μπάγκεβιτς, αν θυμάσαι.
0: Ναι. Το 0-2 λες.
1: 0-1. Λοιπόν, τι δεν πανηγυρίσα.
0: Ρε, πλάι πλάκα τώρα.
1: Ή θα κάτσω να σκεφτώ, φίλε, αυτή τη στιγμή χάνουμε, βλέπουμε το δεντράκι και χάνουμε φίλε, από πίσω ολόκληρο δάσος.
0: Ο παδί των ομάδων, δεν λέω μόνο το φίλο πήρε και το Ολυμπιακό Παναγενικό, το ΠΑΟΚ του Άρη, που σου λένε, ας μην πάρω πρωτάθλημα, ας κερδίσω ένα παιχνίδι. Δεν είμαι εγώ της λογικής αυτής.
1: Και ούτε εγώ είμαι αυτής.
0: Εγώ ας πάρω πρωτάθλημα, ας χάσω τα ντέρμπι.
1: Μα έτσι είναι, μα δεν κρίνουν τα ντέρμπι το πρωτάθλημα.
0: Αυτό λέω. Αυτό,
1: τα ψηφαλάκια που χάνεις από εδώ και από εκεί.
0: Εγώ δεν λέω ότι θέλω να κερδίσει η ΑΕΚ. Εντάξει, μπορεί να κερδίσει η ΑΕΚ. Έχει καλή ομάδα, μπορεί να κερδίσει το Ολυμπιακό. Αλλά και να μην κερδίσει, θα πανηγυρίσω ρε φίλε. Θα πάω σπίτι μου στεναχωρημένος.
1: Κοίταξε. Εγώ σαν Ολυμπιακός λοιπόν, αν με θες να με ακούσεις, σαν Ολυμπιακός με το αντιπαλωδέως να πούμε, δεν μου φτάνει το να κερδίσω την ΑΕΚ και δεν με ενδιαφέρει να κάτσω να κάνω πλάκα σε κανένα να εξή.
0: Μα ρε φίλε, έχεις
1: να πω κοίτα τι σου έκανα, ας πούμε.
0: Μα εσύ παίρνεις ένα παιχνίδι γιατί κερδίζεις κάτι. Η ΑΕΚ κερδίζει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, δεν κερδίζει κάτι.
1: Με μικραίνει.
0: Το έχει πάρει.
1: Με μικραίνει σαν ομάδα το να κάτσω να πω ότι κοίταξε, άσε κέρδισα.
0: Όχι,
1: και να μην μου φτάνει για να πάρω το πρωτάθλημα.
0: Ναι, παιδί μου, λέω όμως ότι εσύ, για να πάμε στο φίλο, με τη νίκη κερδίζεις κάτι. Μια θέση στο Champions League πραγματικά. Η ΑΕΚ με νίκη, με ήττα, δεν χάνει ούτε κερδίζει τίποτα. Αυτό που έχει κάνει
1: είναι καθαρά λόγω πρεστίζ.
0: Αυτό να λέμε ότι κερδίσαμε τον Ολυμπιακό, δεν θα έχουμε σκεφτεί. Οκ. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
0: Καλώ το φίλο μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Λοιπόν, έρχομαι, ρε φίλε, από Νάφιο. Ήμουνα τώρα, είχα πάει για μια δουλειά. Καταρχά, είχε δίκιο το παιδί νωρίτερα για το μπάσκετ. Αυτό το πράγμα είχαν βάλει σαν πιο εμπορική.
0: Α, πιο εμπορική, Παναθηναϊκό.
5: Ναι.
0: Γι' αυτό ήταν. Δεν το αποκλείστηκε.
1: Καθόλου απιθανό. Δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Άρα, μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει. Έχουν κοίτα ιστορία.
5: Ναι, εντάξει. Από το σταθμό.
0: Ναι.
5: Μετά, σήμερα παιδιά, η βραδιά ανήκει ολοκληρωτικά στην ΑΕΚ και στους φίλους της ΑΕΚ. Ήμουνα τώρα λοιπόν στον Άβιο, ετοιμάζονται πολλοί ανθρώποι με τα παιδιά τους. Πάμε απ' έξω.
0: Μισό λεπτό, να σου πω κάτι τώρα. Άκουσε το φίλο πριν τον ΑΕΚΤΖΙ. Έχει τη γνώμη του, την είπε, οκ. Διαφωνώ με εκεί που είπε το Θεός και αυτά, τέλος πάντων. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος σήμερα στο γήπεδο της ΑΕΚ που θα πάει στο γήπεδο που αν το παιχνίδι δεν πάει καλά και η ΑΕΚ χάσει το παιχνίδι, στο τέλος του παιχνίδι θα υπάρχει γιούχα. Θα τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή άμα χάσει η ΑΕΚ το Ολυμπιακό, ρε παιδί, μπάλα είναι. Είχε τι να το κάνει η ΑΕΚ, δεν μπαίνει μπάλα μέσα, κάνει ένα αυτογκολ 1-0. Παίρνει ο Ολυμπιακός στο μάτς. Θα υπάρχει γιούχα από τον κόσμο, στον Νίκολη, σήκω φύγε.
1: Έλα τώρα.
0: Θα μας φυλάνει ο φίλος.
1: Δεν είναι τώρα.
5: Τη σειρά των αγώνων σε όλες τις κατηγορίες, δηλαδή και για τον πρωταθλητή και για την πέμπτη θέση και για τον υποβιβασμό, τα μέχρι τώρα παιχνίδια μας έχουν δείξει ότι κανείς δεν χαρίζεται σε κανένα βίντεο. Τέλος.
1: Αυτό γεγονός είναι, γεγονός.
5: Αυτό έχει αποδειχθεί, τελείωσε. Θες ο Αστέρας κλείδωνε την κατηγορία και όμως πήγε και φυσά 0-0.
0: Ναι.
5: Και μπράβο τους και ειλικρινά χαίρομαι να ευχαριστηθεί ο κόσμος, ρε φίλε. Θα πάνε παιδάκια, θα πάνε γονείς απ' έξω γιατί προσφέρεται και το γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Έχει το μεγάλο
5: από ό,τι που λένε
0: ναι,
5: και
0: έχει
5: ο δικέβαλος.
0: Μεγάλη άπλα εκεί, ναι. Έχει
5: είναι
0: μεγάλη.
5: Η βραδιά του. Πώς να το κάνουμε, ρε φίλε. Δεν θα λυπηθώ, δεν θα στενοχωριστώ γιατί δεν το πήρα. Μπορεί να είναι του χρόνου η δική μου σειρά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι ο αθλητισμός. Και μην ακούω μερικούς φίλους του Ολυμπιακού που λένε εμείς έχουμε τον μέταλλο του πρωταθλητή. Έλα μας κάτι να μην την πω τη λέξη.
0: Εντάξει, παιδί μου, γιατί και αυτό ισχύει. Εντάξει, απλά ο Ολυμπιακός τότε δεν έκανε καλή χρονιά, το πήρε καλύτερη ομάδα. Οκ, αυτό έγινε.
5: Εντάξει, ισχύει, αλλά ότι πάνε να υποβαθμίζουν δηλαδή το κατόρθωμα και τη ΣΑΕ.
1: Δεν το κάνουν.
0: Εντάξει, τώρα μην
1: το κάνουν, μάλλον οι Ολυμπιακοί.
0: Να μιλάς τώρα για μειονότητα, μωρέ. Βάζουμε.
5: Έμορφε, Βασίλη, άκουγα και χθε την εκπομπή και με το άλλο το παιδί. Ας πούμε 10% μπορεί να είναι από εμάς, 10%.
0: Ρε παιδί μου, τώρα σε κάθε ομάδα υπάρχει μια μειονότητα οπαδών που αυτό. Η πλειονότητα όμως εγώ εδώ πέρα που κάνω εκπομπές, τη μέρα πριν μια εβδομάδα που πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ, από τους 100 φίλους πήραν τηλέφωνο, 95 Ολυμπιακοί μου λέγανε συγχαρητήρια. Οκ. Τώρα υπάρχουν και 5 που λένε όχι. Εντάξει, να κάνουμε τώρα.
5: Και να κερδίσουμε εμείς και εσείς να χαρείτε. Γιατί και εμείς ρε φίλε όπως όντε και εμάς διακυδεύονται εκατομμύρια.
0: Είναι λίγα και είναι του Champions League, εντάξει.
5: Α, μπράβο. Και εμένα παιχνίδι ρε φίλε κλειδώνεις και το Europa League. Άμα δηλαδή σήμερα βγεις δεύτερος είσαι σίγουρα στο τέλο.
0: Ναι, όπως...
5: ναι,
1: στη χειρότερη των περιπτώσεων.
0: Όπως και η ΑΕΚ, από εκεί είναι γύρω παλί.
1: Ναι.
5: Βασίλη μου,
0: να σε καλά. Να πάω, βέβαια.
5: Μπράβο, καλά να περάσει.
6: Super Sport 104. Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
7: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
8: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 20% έκπτωση στο τμήμα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
10: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
13: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
7: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολέας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
15: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
16: στο κλίμα για έναν υπέροχο ανοιξιάτικο κήπο. Προσφορά 20 έως 30% στο φυτόριο και στα εργαλεία χειρός κυπουρικής. Φυτά, γλάστρες, φυτόχωμα, ψαλίδια, φτιάρια κήπου και άλλα πολλά σε έκπτωση 20 έως 30%. Από Τετάρτη 13 έως και Δευτέρα 18 Μαΐου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
17: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανουλή? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
18: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 11.
21: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
22: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
23: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
24: Η Ιουβέντους έχει ξεκινήσει επαφές με τον Ολυμπιακό για τον 24χρονο στόπερ των Πειραιωτών, Λορέντσο Πιρόλα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Οι Ντανιέλ Ποντένσε και Σαντιάγκο Έσε συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Όλουιν Αρίνα. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά το Χωσόλους με τη Λίμπαρ. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League και την επόμενη χρονιά, δήλωσε εν ώψη του αγώνα με τον Δικέφαλο ο Χωσέλους Μεντιλίμπαρ. Στους Ζαφίρι και Ένιμε, είτε και Λόβρεν μπορεί να υπολογίζει ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό, εκτός Ντεσπότοφ και Καμαρά. Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά αναδύθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Οι Αρκάδες έχουν το πρώτο λόγο για την παραμονή στη Super League. Δεν τελείωσε η δουλειά. Ήμασταν κουρασμένοι. Να παραμείνουμε ήρεμοι, δήλωσε ο προπονητής του Αστέρα Γιώργος Αντωνόπουλος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από την εμφάνιση των νεαρών παιδιών. Κοιτάμε μπροστά για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, δήλωσε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο. Το μάτς Πανσεραϊκός Πανετολικός στις Σέρες αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης. Το παιχνίδι θα δεξαχθεί σήμερα στις 3. Για δεύτερη αναμέτρηση των προημιτελικών της Greek Basket League, Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός 58-97. Στο πόλο γυναικών η Βουλιαγμένη νητήθηκε 14-15 από τη Σαντ Ανδρέου για τα προημιτελικά του Champions League και αποχαιρέτησε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στον άλλο προημιτελικό, ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη νίκη του κόντρα στην Σαμπαντέλ με σκορ 18 και προκρίθηκε στο Final Four του Champions League γυναικών. Ο αντίπαλος των Πειραιώτισσων θα είναι η Ματάρο. Η Manchester City επικράτησε τη Chelsea 1-0 και κατέκτησε το 8ο κύπελο Αγγλίας της ιστορίας της. Σκόρερ για τους πολίτες, ο Αντουάν Σεμένιο στο 72ο λεπτό. Φινάλε στην Bundesliga για τη σεζόν 2025-26 με 9 αναμετρήσεις. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη 2-2. Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 4-0. Μπάκερ Λεβερκούζεν Αμβούργο 1-1. Ουνιόν Βερολίνου Άουγκσμπουργκ 4-0. Ζανκτ Πάολι Βόλσμπουργκ 1-3. Φράιμπουργκ Λιψία 4-1. Χάιντενχάιμ Μάιντ 0-2. Βέρντερ Βρέμι Ντόρμουντ 0-2. Και Μπάγκερ Μονάχου Κολονία 5-1. Να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, το δήλωσε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε Σαρούνας Γιασκεβίτσιος εν ώψη του Final Four της Αθήνας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Internet and Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπεις. Το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
0: Intervet Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervet ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervet το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στο όλη την παρέα. Καλημέρα στο φίλο στον Παναγιώτη. Πιλάρα, καλημέρα. Κατεβαίνω από Κόρινθο. Ξέρεις τι ώρα θα ξεκινήσει η φιέστα, παιδιά, από τώρα. Στο γήπεδο έχει πολύ κόσμο. Άμα έχετε πιτσιρίκια, παιδάκια, πηγαίνετε να περάσουν ωραία. Εγώ πήγα χθες με τις κόρες μου. Περάσαμε ωραία, πήγαμε στο γήπεδο, κάτσαμε ένα δεκάλεπτο, βγήκαμε μετά, κάναμε τη βόλτα μας, κάτι ψώνια, τα πιτσιρίκια. Ωραία είναι, παιδιά, από νωρίς το πρωί. Όσοι να πάτε Φιλαδέλφια για δουλειές και αυτά, αποφύγετε τους δρόμους γιατί είναι κλειστή.
4: Ναι, θα είναι, ναι.
3: Θα είναι ταλαιπωρία. Ο Γιάννης πάντως διαχρονικά ο θρύλος όταν θέλει ένα μάτς το παίρνει και το έδειξε και φέτος στο Τσουλού. Λέω Φιλαράκος, ο Γιάννης πέστειλε μήνυμα. Ο Κώστας λέει Μπιλάρα, ο Αγγζής που έπειρε πριν πρέπει να έχει πολλά ψυχολογικά. Καλή τύχη σε όλους, χωρίς τετέι ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία τύχη. Δώρο το 2-0-2. Λέω φίλος και μας στέλνει στοιχηματάκι. Κόμο άσο, Νάπολη διπλό, Ιουβέντους άσο, Μίλαν διπλό, Μάντσεστερ άσο και ΠΑΟΚ διπλό. Λέω φίλος, καλή επιτυχία. Φίλε μου, Κώστα.
4: Δεν είναι στα καλά του ΠΑΟΚ. Δεν είναι στα καλά του.
3: Ναι, ναι. Δεν είναι στα καλά του.
4: Δεν είναι στα καλά του.
3: Και η ΑΕΚ, ας πούμε, πήγε τώρα στην Τούμπα αδιάφορη βαθμολογικά η ΑΕΚ με έναν ΠΑΟΚ που ήθελε το μάτς οπωσδήποτε γιατί κυνηγάει και αυτό το Champions League και η ΑΕΚ του έκανε.
4: Ήταν σοβαρή, ήταν σοβαρή.
3: Καλή Κυριακή να έχετε, λεβεντόπεδα. Γλυκόφωνα. Αυτού που του θα χαλαστεί και πήρε. Απέστω αυτού που θα χαλαστεί και πήρε τηλέφωνο ότι αν δεν έβαζε ο Ρέαμψουκ τον γκολ στον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ θα έπαιρνε πρωτάθλημα, λέει ο φίλος. Σε αυτό το. Τότε βοήθησε ο Ολυμπιακός να πάρει πρωτάθλημα.
4: Βασίλειο, ο καθένας παίζει για, για την φανέλα του.
3: Ναι, ρε παιδί, με φανέλα του, αλλά ο Ολυμπιακός παίρνοντας στην νίκη, βοηθήθηκε η ΑΕΚ.
4: Π.χ. να σου φέρω ένα παράδειγμα.
3: Όπως και πρόπερση, ο Ολυμπιακός που κέρδισε την ΑΕΚ, βοηθήθηκε ο ΠΑΟΚ.
4: Γιατί ξέρει.
3: Ο ΠΑΟΚ έφερε χ με τον Ολυμπιακό προχτές, η ΑΕΚ βοηθήθηκε. Το πήρε προχτές.
4: Μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν,
3: πάντα κάτι πέτυχε.
4: Είμαστε μονίμως τη σύντριγκα και των σκοτεινών δυνάμεων. Λοιπόν, έχουμε ακούσει παλιότερα, εγώ σαν Ολυμπιακός μιλάω, που θίγομαι σαν Ολυμπιακός, έτσι. Έχουμε ακούσει ότι ο Άρης ήταν, πώς το λένε, δορυφόρος μου. Και μου έχει κόψει πολλούς βαθμούς σε πρωτάθλημα, παρολίγο να μου κόψει κύπελο, τελικό.
3: Όχι, ο φίλος δεν εννοεί για δορυφόρους. Εννοεί ότι ο Ολυμπιακός.
4: Ο καθένας παίζει για τη φανέλα του, φίλε. Όποιος τη σέβεται τη φανέλα του, παίζει για τη φανέλα του.
3: Δεν μπορεί να κερδίσει νόημα, μα κερδίζει όλοι, δεν μπορεί να βγει πρωταθλητής.
4: Ακριβώς.
3: Τώρα βοηθήθηκε, έφερε χ ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αυτό που ήθελε η ΑΕΚ. Πήρε πρωτάθλημα.
4: Η ΑΕΚ δεν θα πανηγύριζε γκολ με τον Άρη. Με τον Ανσάρι Φάρτ που βγήκε στη ριζά του, θα το πανηγύριζε.
3: Αυτό λέω.
4: Θα έπαιρνε πρωτάθλημα, η ΑΕΚ αν έπαιρνε τον γκολ.
3: Αυτό λέω. Αν ο Ολυμπιακός. Αν ο Ολυμπιακός τότε κέρδισε την ΑΕΚ 2-0. Αν δεν κέρδισε, μάλλον την κέρδισε 2-0. Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε και πήρε πρωτάθλημα. Μα πάντα έτσι γίνεται, ρε φίλε. Αν δεν κερδίζουν όλοι, πώς θα γίνει.
4: Μα δεν γίνεται. Πολλές φορές περιμένεις. Και να σου πω και κάτι. Στην Ισπανία σε πληροφορώ ότι οι ομάδες. Ακριβώς και είναι και το θεωρούν και νόμιμο.
3: Νόμιμο, να πάρουν βαλίτσες.
4: Να δίνουν λεφτά εφόσον έχουν συμφέρον.
3: Για να κίνει την άλλη ομάδα.
4: Ακριβώς.
3: Για πάμε, Γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Παρακαλώ. Δεν μας ακούει. Θα μας ξαναπάρει. Την πειράζει, θα μας ξαναπάρει. Εδώ είμαστε. Μεγάλο διπλό πάω και ας μην με συμφέρει οπαδικά, λέει ο φίλος. Εντάξει, παιδιά, εγώ το βλέπω εύκολο διπλό. Δεν το βλέπω εύκολο διπλό.
4: Τι σαν Ολυμπιακό να με συμφέρει.
3: Ναι, δεν συμφέρει οπαδικά, ναι, γιατί σου λέει αν δεν εγώ χάσω θα βγει ο ΠΑΟΚ. Αλλά εγώ δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ εύκολα διπλό. Γιατί δεν θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι στα καλύτερα του.
4: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι σε καλή κατάσταση.
3: Ο Παναθηναϊκός μπορεί να βγάλει μια αντίδραση, ρε φίλε. Τελευταίο μάτς είναι στη λεωφόρο, είναι απίστευτο κόσμο. Εντάξει,
4: okay. Δεν έχει κίνητρο, ο ΠΑΟΚ έχει κίνητρο.
3: Ναι.
4: Okay. Δεν μπορείς όμως πριν ξεκινήσει ένα παιχνίδι με αυτές τη δυναμική που έχουν και οι δύο ομάδες να πεις ότι επειδή. Δεν μπορείς, παιδιά.
3: Και ο ΠΑΟΚ κίνητρο με την ΑΕΚ. Δεν το έδειξε.
4: Δεν μπορούσε.
3: Γιατί να το δείξει τον Παναθηναϊκό.
4: Δεν μπορούσε γιατί ήταν πιο καλή
3: ομάδα. Παναθηναϊκό θα μπορέσει.
4: Η ΑΕΚ είναι πιο καλή. Πιο καλή
3: ομάδα. Ναι, λέω. Μην κοιτάς όμως τον Παναθηναϊκό του. Γιατί να το δείξει τον Παναθηναϊκό.
4: Δεν μπορούσε γιατί ήταν πιο καλή
3: ομάδα. Παναθηναϊκό θα μπορέσει.
4: Η ΑΕΚ είναι πιο καλή. Πιο καλή
3: ομάδα. Ναι, λέω. Μην κοιτάς όμως τον Παναθηναϊκό.

0: Ναι, για την εκπομπή ήθελα να μιλήσω.
1: Στον αέρα είσαι, στον αέρα είσαι.
0: Ναι, ναι. Ήθελα να πω το εξής. Άκουγα προχθές για την Άστον Βίλα ότι θα προχωρήσει και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Σκέφτομαι το εξής. Υπάρχει και μια άλλη ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ και διεκδικεί τη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Σήμερα θα κρυθούν τα πάντα.
0: Και λέγανε ότι αν Άστον Βίλα οτιδήποτε και τα λοιπά, θα παίξει ο Ολυμπιακός με λιγότερες προκριματικές,
1: ναι,
0: φάσεις.
1: Ναι, αν πάρει το Europa θα παίξει μία φάση προκριματική.
0: Δηλαδή, γιατί να μην λέγεται αυτό για τον ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του πρωταθλήματος.
1: Ο ΠΑΟΚ θα παίξει δύο προκριματικά, ούτως ή άλλως. Ο Ολυμπιακός θα παίξει γιατί είναι πολύ ισχυρός. Είναι πιο... μεγάλη βαθμολογία.
0: Πάνε πήρε όμως τη δεύτερη θέση, κύριε.
1: Τι εννοείς πήρε τη δεύτερη θέση.
0: Σήμερα ολοκληρώνεται,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα.
1: Λέμε, δεν λέμε ότι
0: πήρε. Εκ των προτέρων να λέμε ότι έχει γίνει αυτό.
1: Όχι, λέμε ότι η βαθμολογία έτσι πως είναι τώρα, ο Ολυμπιακός έχει ένα βάτσο για βαθμό από τον ΠΑΟΚ.
0: Αν... δεν έχει ολοκληρωθεί η βαθμολογία.
1: Ναι, δεν είπα ότι ολοκληρώθηκε. Λέμε ότι...
0: όχι, δεν είπες εσύ, τι λένε οι άλλοι. Εσύ μπορεί να το λες σωστά.
1: Ναι, άλλο λέμε. Ότι ο Ολυμπιακός έχει μόνο συμφέρον αν βγει δεύτερος, από το παιχνίδι της Άστον Βίλα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα συμφέρον, γι' αυτό το λέμε.
0: Εντάξει, πρέπει και κάποιες άλλες ομάδες, βεβαίως βάσει της δυναμικής τους και τα λοιπά, να βγουν και αυτές στο Champions League, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Βρε, άμα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να βγει, πας μέχρι τώρα...
0: Έχουν πάρει τα 40 εκατομμύρια, να πάρουν και άλλοι, να κάνουν και αυτοί λίγο.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πολλές φορές να πάρει Champions League, δεν πήγε ποτέ. Δεν φταίει κανένας άλλος.
0: Ποιος φταίει δηλαδή.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε παιχνίδια για να πάρει Champions League, αποκλείστηκε. Ποιος θέει.
0: Ναι, σήμερα κύριε μου εδώ.
1: Σήμερα,
0: ποια,
1: ναι,
0: είναι η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Η ΑΕΚ.
0: Ναι. Πόσο θα χάσει. Μην κοιτάμε με τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν λέω ότι θα χάσει η ΑΕΚ.
0: Η μόνη ομάδα που του κέρδισαν όλοι είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ ούτε την ΑΕΚ.
1: Εγώ δεν λέω ότι θα χάσει η ΑΕΚ σήμερα. Αλλά λοιπόν, είναι
0: εντάξει,
1: να παιχνί...
0: αυτά ήθελα να πω. Εντάξει. Καταλάβατε το πνεύμα μου.
1: Εντάξει, να είσαι καλά. Για χαρά. Ο φίλος θα είναι ΠΑΟΚτζής. Μα ο ΠΑΟΚ δεν έχει συμφέρον αυτό. Το να λέμε για την Άστον Βίλα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα συμφέρον να το πάρει Άστον Βίλα το τσάπ.
2: Όλα μέσα στο γήπεδο.
1: Όχι, δηλαδή, έχει κανένα συμφέρον ο ΠΑΟΚ.
2: Όχι, όχι.
1: Απλά... ο ΠΑΟΚ λέει έχει κανένα συμφέρον. Ο ΠΑΟΚ πάλι δεν κάνω λάθος.
2: Προσπαθώ να καταλάβω.
1: Ο Ολυμπιακός θα παίξει ένα προκριματικό. Αυτό ήθελα να πει ο φίλος. Και λέμε για την Άστον Βίλα. Η Άστον Βίλα, αν πάρει το Europa, ο Ολυμπιακός θα παίξει ένα παιχνίδι για να μπει στους ομίλους. Ο ΠΑΟΚ και να το πάρει Άστον Βίλα. Πάλι δύο θα παίξει.
2: Λόγω βαθμολογίας.
1: Ναι, αυτό. Τι λέω, φίλε.
2: Αλλά εννοούσε πιθανόν επειδή λέγαμε για το ότι θα βγει. Λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός θα βγει δεύτερος για τα 40 κτλ. Δεν εξαρτάται από εμάς αυτό. Αυτό εξαρτάται από την αγωνιστική εικόνα των ομάδων. Αν ο ΠΑΟΚ μπει μέσα και δείξει την εικόνα που έδειξε πριν κάνα τρίμηνο, είναι φαβορή να το πάρει.
1: Για να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Γιατί άμα κερδίσει τον Ολυμπιακό στην άκρη δεν λέει τίποτα.
2: Ναι. Ρε παιδί μου, άλλο λέω. Ας ξεκινήσουμε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και μόνο. Έτσι. Okay, ας τον Ολυμπιακό.
1: Κοίταξε. Να το πάμε. Ο ΠΑΟΚ
2: χρειάζεται νίκη.
1: Εξαρτάται από άλλους.
2: Ναι, σωστό.
1: Δεν χρειάζεται. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν εξαρτάται μόνο τα πόδια του. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ και αν κερδίσει, αν ο Ολυμπιακός χάσει, δεν κερδίσει, τελείωσε.
2: Ναι, ελπίζω να μην υπονοούσε ότι θα κάτσει η ΑΕΚ να χάσει για να περάσει ο Ολυμπιακός δεύτερος. Ναι, ελπίζω αυτό.
1: Ο Νίκος Παναναϊκός θα νικήσει τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός λέει την ΑΕΚ και πάμε για Final Four στο ΆΚΑ, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα στη φίλη μας, ναι, του Μιτσάλα, του σχορεμένου η θεία. Μας καλημερίζει.
2: Καλημέρα μας, καλημέρα μας.
1: Ο Κώστας χωρίς ο Παντούς, χωρίς Τετέη και άλλους έξι με και με γιατί από Γεωργία για μένα η απόδοση είναι μεγάλη. Εντάξει παιδιά, ο καθένας που το βλέπει. Εγώ λέω ότι δεν είναι εύκολο για τον ΠΑΟΚ. Αυτό είπα. Δεν λέω ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κάκιστος. Αλλά λέω τώρα, μην βάζουμε στο μυαλό μας όμως και βλέπουμε το παιχνίδι με την απόδοση του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι. Να βάλουμε και την απόσταση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.
2: Εντάξει, ναι. Εντάξει,
1: είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, δεν έχει κόσμο.
2: Σίγουρα.
1: Ο Τετέ είναι μια απώλεια, σοβαρή.
2: Εντάξει, ο Σιντέσκι.
1: Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ όμως θα κατεβάσει αλλαγές πολλές από ό,τι λένε στη Θεσσαλονίκη. Θα τους έχει στον πάγκο για να τους χρησιμοποιήσει στο τέλος να είναι πιο φρέσκια η ομάδα. Εντάξει.
2: Να διαβάσω το μήνυμα του Δημήτρη, ένα διπλό που λέει.
1: Να με.
2: Καταρχάς γράφει, γιατί είναι πιο εμπορικός ο Ολυμπιακός και όχι το Ισπανικό ντέρμπι. Φίλε μου, δεν έχει να κάνει με το αν είναι πιο εμπορικός ο Ολυμπιακός. Έχει να κάνει με ότι αυτό έχει γίνει κλήρωση από την αρχή της Ευρωλίγκας.
1: Ναι, ότι έτσι θα είναι οι ώρες.
2: Και ότι οι ώρες θα είναι, όπως το είπε και ο Χρήστος κάποια στιγμή, όποιος το είπε και ο Χρήστος κάποια στιγμή, επειδή περιμέναν ότι τελικό θα είναι ο Παναθηναϊκός, το θεωρούσαν ότι είναι για prime time, έβγαινε η διασταύρωση να είναι του Παναθηναϊκού prime time.
1: Ναι, ναι, αυτό.
2: Ο Ολυμπιακός έχει

0: σημασία αυτό. Σημασία έχει ποιο θα πάρει την πρόκληση, παιδιά. Μην κοιτάμε. Και το δεύτερο, αψίδα θα κάνει ο Ολυμπιακός σαν Ευρωπαίος που είναι.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε.
0: Μια ερώτηση να
1: δεν
0: κάνω.
1: Νομίζω να
0: ποια
1: κάνει.
0: Ομάδα έχει κάνει πασίγιο και έχει απαραδεχτεί ότι ο άλλος το έχει πάρει σωστά και.
1: Για, βέβαια δεν έχει γίνει ποτέ όμως σε παιχνίδια που πάνε δύο ομάδες για πρωτάθλημα. Δεν τελειώνει αγωνιστική.
0: Γενικώς δηλαδή, δεν έχω δει καμία ομάδα πλην το K19.
1: Ο Βόλος έκανε με την ΑΕΚ όταν το πήρε η ΑΕΚ.
0: Ωραία, ναι, εγώ εννοώ από αυτές τις μεγάλες.
1: Ναι, αυτό λέω, δεν έχουν τύχει ποτέ να παίξουν έτσι.
0: Εκτός της των K19 ομάδων, καμία άλλη ομάδα στην Ελλάδα δεν έχει κάνει, δεν ανήκει στην κουλτούρα μας αυτό, παιδιά.
1: Για πάμε, Γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε η Γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, μπράβο.
1: Καλώς το φιλαράκο μας. Γεια σου, Αποστόλη.
2: Καλημέρα και στο Γιαννάκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Ρε παιδιά, υπάρχουν ορισμένα πράγματα, δεν ξέρεις από πού να τα πιάσεις και πώς να τα πεις και πού να τελειώσεις. Προσέξτε, έχουμε μία Ελλάδα ασχολείται σήμερα, μίνι μάρκετ θα πάει το πρωί, να πάρω 2-3 πραγματάκια που ήθελα. Έχω ένα εδώ στη γειτονιά που είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Λοιπόν, και όλοι συζητούσαν για την Eurovision. Πρέπει δεν πάτε στο διάλογο.
1: Οπ, Αποστόλη, δεν είναι στο μινι μάρκετ, στον αέρα είσαι.
2: Α, εντάξει, συγγνώμη.
0: Εντάξει, συμπάσχουμε, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο.
2: Συγγνώμη. Λοιπόν, να πω, έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος λυπάται και κλαίει και στεναχωριέται γιατί έχουμε μεγάλη
0: ακρίβεια.
1: Ο άνθρωπος είναι, μας αγαπάει.
0: Ενσυναίσθηση, μεγάλη ενσυναίσθηση.
2: Ναι, εμείς θα το γυρίσουμε να ψώνουμε τα χέρια στον Αλλάχ, ξέρω εγώ, αφού Θεός δεν υπάρχει, να το γυρίσουμε στον Αλλάχ, ξέρω πού να το γυρίσουμε. Στον Βούδα, στο αυτό, για να μας προστατέψει από την ακρίβεια. Λες και δεν έχουμε πρωθυπουργό. Λοιπόν, ο άνθρωπος που πήρε προηγουμένως τηλέφωνο, αυτός ο Παουτζής που ήταν, που έλεγε γιατί δεν λέτε τα ίδια και για τον ΠΑΟΚ, δεν του εξηγήσατε ότι ο Ολυμπιακός στη βαθμολογία την ευρωπαϊκή είναι πάρα πάνω.
0: Το είπαμε.
2: Εδώ κατάλαβα. Λοιπόν, το φίλο μου τον έχετε στείλει να κάνει πως λένε...
1: Α, χορέψει.
0: Πάει να δημιουργήσει όμορφες στιγμές για τον εαυτό του. Πολύ καλά κάνει.
1: Να προσφέρει γέλιο στον κόσμο.
2: Φίλε, φιλαράκι, ακούτε να σας πω. Καλά κάνει, διασκεδάζει.
0: Βεβαίως.
1: Και τους άλλους.
2: Ναι, γεμίζει και το στομαχάκι του με κάτι γουρνοπούλες.
1: Δεν τρώει, κάνει δίαιτα λέει τώρα.
2: Καλά, το δίαιτα το λέμε...
1: Έτσι λέει, κάνει δίαιτα και τρέχει στους δρόμους.
2: Και μόλις δεν με βλέπει κανένας, λέω δεν παίρνω κανένα δυο σουμπλάκια μα.
0: Το σημαντικότερο, να μιλήσουμε και λίγο... Το σημαντικότερο είναι να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, όσο
1: πάλι
0: μικρά και αν μοιάζουν για τους άλλους.
1: Άρχισε πάλι τα τρελά του φιλόσοφος.
0: Γιατί
1: πάλι,
0: δεν είμαι φιλόσοφος, φίλε. Είναι στάση ζωής.
1: Άρχισε πάει να χορέψει, λέμε.
0: Το σημαντικότερο είναι να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν, ακόμα και αν για κάποιους μοιάζουν τόσο χαζά, ας πούμε. Εμάς, εφόσον μας ευχαριστούν και μας κάνουν να νιώθουμε καλά και αλλάζουν την ψυχολογία μας. Να κάνουμε τέτοια πράγματα που μας αλλάζουν την καθημερινότητα και μας κάνουν να σηκωθούμε την επόμενη μέρα με ένα χαμόγελο στα χείλη.
1: Μπράβο, ζήτω το έθνος.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ζήτω το έθνος.
2: Μπράβο. Συγχαρητήρια. Εγώ αν ήξερα ότι είσαστε οι δυο σας, το ήξερα από την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν θα είναι ο δικός μου εκεί.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, θα είχα πάρει ένα ταψάκι με καμιά δεκαριά κομμάτια γαλακτομπούρικο και θα τα είχα φέρει εκεί πέρα.
0: Ναι, πάμε. Σαν να το έχετε κάνει.
2: Λέω αν το ήξερα θα το έκανα.
0: Δεν πειράζει. Σαν να το έχετε κάνει.
2: Εντάξει, κάποια στιγμή θα το κάνω. Ναι, δεν ξέρω ποιος θα είναι εκεί.
1: Το χάσμα να μην είναι για να φάμε κι εμείς.
2: Βασίλη. Παίρνει περίπου τι ώρα πηγαίνει στο σταθμό το πρωί όταν έχει Σαββατοκύριακα εκπομπές.
1: Εγώ 7 η ώρα είμαι εδώ.
2: Τόσο πρωί.
3: Ναι, φούμε
2: το Σάββατο. Το Σάββατο, ναι.
3: Και την Κυριακή. Και την Κυριακή.
2: Α, ναι.
0: Ντούρασελ, ντούρασελ.
2: Α, και τις καθημερινές το βράδυ.
3: Το βράδυ, 12. 12 παρά.
2: Με 12 η ώρα κάνεις εκπομπή στις 12
3: παρά. Ναι, 12 παρά τέταρτο.
2: Ωραία. Για να ξέρω το ωράριο, τι ώρα θα είσαι, για να το δώσω, ρε φίλε.
3: Εντάξει, θα το φτιάξουμε, μην ανησυχείς, όλα καλά.
2: Καταλαβαίνεις. Λοιπόν,
3: να είσαι καλά, Αποστόλη μου. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά, τα παιχνίδια να είναι ήρεμα σήμερα και αυτά. Και από εκεί και πέρα, όποιος είναι καλύτερος, σας κερδίσει.
3: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, Γιάννη, σε ζητάνε εκεί.
0: Για πες. Α, ναι, ναι, είπαμε.
3: Βουλγαρία.
0: Αγαπάμε Βουλγαρία.
3: Βουλγαρία.
0: Αγαπάμε Βουλγαρία.
3: Η χαρά είναι στενοχωρημένη τώρα.
0: Γιατί, ρε φίλε.
3: Έχασε ο Φέρτος.
0: Δικαιωματικά.
3: Έχασε ο Φέρτος.
0: Δυνατό κάπου.
3: Δεν την ήθελε.
0: Δυνατό τραγούδι.
3: Δεν την ήθελε. Ήθελε το Φέρτο. Η χαρά.
0: Αυτό και η Αυστραλία που ήταν η γυναίκα είναι superstar.
3: Ναι, αλλά δεν μπορούσε να βγει ποτέ αυτή.
0: Με εκπληκτή. Αν θα βγαίνει, ρε.
3: Όχι, θα βγαίνει. Αφού είναι η Αυστραλία τώρα.
0: Εντάξει. Δεν θα πήγαιναν εκεί.
3: Ναι,
0: θα οριζόταν.
3: Ναι, αλλά δεν.
0: Θα οριζόταν κάποια χώρα σαν. Λοιπόν, θέλω, επιμένω να διαβάσω πάλι το μήνυμα γιατί επιμένει ο φίλος ο Δημήτρης.
3: Διάβασε.
0: Στο εξωτερικό γίνονται αψίδες ενίοτε. Σαν Ευρωπαίος που είναι Ολυμπιακός, θα περίμενα να δώσω το καλό παράδειγμα. Η ΑΕΚ το παίρνει, όχι ο ένας αντιπαλός σου. Εκεί να το καταλάβω. Και η ΑΕΚ το έχει πάρει πεντακάθαρα, όχι οριακά ή με αβάντα. Αλλά δεν φτάνει η γραβάτα του Καρεμπέ με την κουλτούρα, για την κουλτούρα. Πρέπει να φύγουν και κάνα δύο αλήτες. Που έχει ο Ολυμπιακός πέριξη διοίκηση και στα αποδυτήρια. Λοιπόν, φίλε μου,
3: ακούω. Πρέπει να δούμε αν κάνει. Αν κάνει,
0: δεν θα κάνει.
3: Δεν ξέρει
0: κανένα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Και άμα κάνει, θα λέμε μετά. Αλλά. Γιατί με τη Λίμπα δεν είναι αυτό ο οποίο είναι.
0: Δεν θα κάνει. Γιατί αλλά, να σου πω κάτι, Βασίλη μου. Έχουν κάνει για τον Ολυμπιακό.
3: Δεν έχει κάνει καμιά ομάδα. Συλλόγω, θυμάμαι μόνο το Βόλο.
0: Ωραία. Πες μου λοιπόν ένα λεπτό. Ακούμε όλα αυτά τα χρόνια. Που δεν διαφωνώ ότι κάποιο Ολυμπιακός δεν τα έχει πάρει.
3: Τώρα μην το πάμε, κύριε Γιάννη, άστο με χαλάσει.
0: Δεν θα έπρεπε να τα έχει πάρει.
3: Άστε, πάμε.
0: Όλα τα προβλήματα που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, έχουμε ακούσει ότι 20 χρόνια είναι ο δυνάστης του ελληνικού ποδοσφαίρου και έχει καταστρέψει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν πρόκειται λοιπόν με αυτό το σκεπτικό, αν δεν αλλάξει γενικώς η κουλτούρα μας σαν οπαδούς και να βλέπουμε αν αξίζει η ομάδα μας να πάρει κάτι ή όχι. Δηλαδή, να το φέρω πιο απλό το παράδειγμα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει φέρος στο Final Four με την ομάδα που παρουσιάσει.
3: Όχι.
0: Ωραία. Γιατί διαμαρτύρονται για τη διαιτησία συνέχεια, ρε φίλε.
3: Κάποια παιχνίδια είχαν δίκιο. Αλλά στο τέλος ημέρα δεν έπρεπε να πάνε όμως.
0: Ποιο είναι τα κάποια παιχνίδια.
3: Αυτό, γιατί μπορεί. Αν πάει που πήγε πάτσε τη γραμμή, όταν το πόδι έξω και δεν το έδωσε μπροστά του.
0: Ναι. Αυτή η φάση έκανε το.
3: Όχι, ρε παιδί, μάλλον μια φάση όμως που σου δείχνει.
0: Είναι μια φάση που
3: σου δείχνει τι μπορεί να κάνουν διαιτητέ απέναντί σου.
0: Όταν μπαίνει να κάνει το 3-0 και βρίσκεσαι 17 πόντου πίσω.
3: Ναι, εντάξει,
0: να τελειώσει τη σειρά. Έτσι. Και βρίσκεσαι. Ωραία. Και το χάνει το παιχνίδι από αυτό. Εγώ σου λέω ότι η διαιτησία εκεί αδικεί τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Έτσι. Να πάω με το συνήγορο του διαβόλου. Και μπαίνει στο επόμενο παιχνίδι. Που ξέρει πώ έχει χάσει το προηγούμενο. Και δεν μπαίνει με το μαχαίρι στα δόντια.
3: Ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως είπαμε δεν ήταν καλύτερο στη Βαλένθια και αποκρίθηκε δίκαια. Αλλά
0: λοιπόν.
3: Παράπονα διαιτησία μπορεί να έχει. Εντάξει, όπως και μπορεί και να έχει κάθε ομάδα.
0: Ξέρεις γιατί. Γιατί μπορώ να σου βρω και εγώ πέντε φάσεις της Βαλένθια.
3: Και η Φενέρ είχε παράπονα διαιτησία κάποια παιχνίδια. Και ο Ολυμπιακός είχε παράπονα διαιτησία κάποια παιχνίδια. Όλοι έχουν παράπονα. Και ειδικά όταν χάνουν.
0: Να βλέπουμε την ουσία. Η ουσία του πράγματος είναι ότι οι καλύτερες ομάδες περάσαν στο Final Four. Οι καλύτερες ομάδες συνολικά μες στη σεζόν, έτσι.
3: Λοιπόν, πάμε γραμμούλα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα.
4: Ο 5-6-7 είμαι. Καλημέρα κύριε Βασίλη, καλημέρα κύριε Τέρκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: ΑΕΚ,
3: ναι.
4: Μόνο, τι κάνουμε.
3: Καλά.
4: Ετοιμάζομαι που σου έστειλα το μήνυμα να φύγω από τώρα γιατί θα κλείσουν οι δρόμοι σε όλη την Αθήνα.
3: Θα κλείσουν οι δρόμοι, ειδικά στη Φιλαδέλφεια. Όσοι δεν έχουν δουλειά να κάνουν εκεί στη Φιλαδέλφεια, να μην πάνε καθόλου.
4: Βέβαια.
3: Θα μπλέξουν οι άνθρωποι.
4: Ούτε απ' έξω. Απ' έξω να πάνε.
3: Θα ταλαιπωρηθούν όσοι πάνε.
4: Όχι, δεν έχουν. Θα ήθελα να πω κύριε Βασίλη για τον κόσμο που ακούει σε όλη την Ελλάδα. Να αφήσουν τα μίση και να πιάσουν κάτι άλλο, να πιστεύουν στην ομάδα τους και όπως και να το κάνουμε, φέτος ήταν καλύτερη η ΑΕΚ, το πήρε η ΑΕΚ. Του χρόνου θα είναι και
3: Ολυμπιακός, το πήρε ο ΠΑΟΚ, το πήρε ο ΠΑΟΚ.
4: Μπράβο σου, μην έχουν κολλήματα. Είμαι από ό,τι καταλαβαίνεις, 5-6-7 που σου λέω, καταλαβαίνεις.
0: Φαίνεται η φωτογραφία, σε έχω δει, σε έχω μπροστά μου τώρα, σε βλέπω.
4: Ναι, έχει κάνει χιλιόμετρα το μοτέρ.
0: Ναι.
4: Στα Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
4: Έχει κάνει χιλιόμετρα. Από όταν ήταν το πρωί, οι αγώνες μεσημέρι και πηγαίναμε από το πρωί.
0: Ναι.
4: Στα καλαμαράκια και μετά στο γήπεδο και τα λοιπά και στα σωληστήρια. Λοιπόν, εύχομαι, είναι μια ημέρα γιορτή σήμερα, εύχομαι όλα καλά και θα τα ξαναπούμε, εύχομαι υγεία για όλο τον κόσμο.
3: Να είσαι καλά φίλε,
0: να είσαι καλά,
4: και
0: να
4: καλή
0: καλά.
4: Κυριακή.
3: Να είσαι καλά, καλά, καλά να περάσεις. Λοιπόν, ίδια κουβέντα με χθεσινή ρε παιδιά, ήμαρτο με τον Πασίγια, γίνανε όλοι ευαίσθητοι και Ευρωπαίοι ξαφνικά. Και ο φίλος ο Αντώνης έχει κάνει Πασίγιο ομάδα του Όφη στον Ολυμπιακό το 2020, σωστό. Στο Ηράκλειο.
0: Είπαμε, δεν έχουν κάνει μία μεγάλη απέναντι στην
3: δεν
0: άλλη.
3: Δεν έχει
0: μεγάλη.
3: Ποτέ να γίνουν έτσι τα πλεϊόφρε. Να παίζουν ομάδες μαζί την τελευταία γωνιστική.
0: Εσύ πιστεύεις πραγματικά ότι πρόκειται να αλλάξει και να μπει στην κουλτούρα μας αυτό το ευρωπαϊκό ας πούμε.
3: Όχι, είναι πολύ δύσκολο. Ας πούμε, τον Πάοκ δεν έκανε.
0: Δεν
3: αλλά δεν έχει να παίξει έτσι το παιχνίδι, ας πούμε. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή έπαιξε ΑΕΚ Ολυμπιακός ΑΕΚ που κέρδισε Ολυμπιακός.
0: Θες να σου πω την άποψή μου.
3: Το πήρε
0: λοιπόν.
3: Πάω καλά, έπαιζε ο Πάοκ στον Άρη.
0: Θες λοιπόν να σου πω την άποψή μου. Ναι. Ωραία.
3: Πάμε γραμμούλα μετά.
0: Ναι, ναι.
3: Πάμε βεβαίως, γραμμούλα. Καλημέρα.
0: Βεβαίως.
5: Καλημέρα.
3: Καλώς το Βασίλη.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
5: Εγώ πάντως δεν ξέρω από Παστίτσιο.
3: Παστίτσιο.
5: Μόνο από Παστίτσιο.
3: Φέρε μας ένα.
0: Και εγώ, φίλε,
3: γιατί η χαρά δεν μας φέρνει. Ένα Παστίτσιο, φέρε μας εσύ τουλάχιστον. Η τσιγκούνα. Να φέρεις.
5: Θα συμφωνήσω στο θέμα της διαιτησίας. Τώρα δίπλα ο φίλος ποιος είναι?
3: Ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης.
3: Ο Γιάννης.
5: Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τον Γιάννη στο θέμα της διαιτησίας. Δηλαδή κάποτε θυμάμαι που μετράγανε.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
8: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
10: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
11: Flame Grilled tastes better.
12: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
13: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
14: Θυμάσαι που επιάμε στην ούνα σου?
15: Ναι, που επέλανες με τα επίπλα μπάνιου.
14: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
15: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
16: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649.
17: 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 11:30.
18: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε η Λιάννα Λουκάκη, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του ΟΜΕΚΑ Channel. Η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου θα πραγματοποιήσει αύριο συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις, ενώ θα παραστούν επίσης και από τη Φωνή των Κτηνοτρόφων. Στόχος της αυριανής συνάντησης είναι η λεπτομερής εξέταση των επόμενων βημάτων, η αξιολόγηση των υγειονομικών πρωτοκόλων, καθώς και η ανάλυση των 5 μέτρων στήριξης ύψους 35,6 εκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκαν πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβουλίο. Αναβάλλεται η επίσκεψη της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι στην Κύπρο λόγω του σοβαρού περιστατικού που σημειώθηκε στην πόλη Μόντενα. Όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε πολίτες. Τόσο η ίδια όσο και ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας έσπευσαν να βρεθούν κοντά στους τραυματίες, στις οικογένειές τους και στην τοπική κοινωνία. Η επίσκεψή της στην Κύπρο θα επαναπρογραμματιστεί σε χρόνο που θα συμφωνηθεί. Συναγερμούς σήμανε χθες το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε 4 σταθμευμένα οχήματα στην Παλουριώτισσα. Τα αίτια διερευνώνται σε συνεργασία με την αστυνομία. Η πυροσβεστική υπηρεσία το τελευταίο 24ωρο ανταποκριθήκε σε 37 περιστατικά, εκ των οποίων 19 αφορούσαν πυρκαγιές, 17 ειδικές εξυπηρετήσεις και μία ψευδή κλίση. Οδική σύγκρουση με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό οδηγού στα συντρίμια σημειώθηκε χθες λίγο πριν τις 5.30 το απόγευμα στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακα Σκοφίνο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ανδρέα Κετή, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε χαντάκι. Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρνακας. Ανακοίνωσε ότι χθες βράδυ έπληξε τη στρατιωτική εγκατάσταση στο βόρειο Ισραήλ. Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται στο συνεχιζόμενο κύμα ανταλλαγής πυρών κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνο, με τη Χεζμπολάχ να δηλώνει πως ενεργεί σε απάντηση στις Ισραηλινές επιχειρήσεις. Μεγάλη νικήτρια της Eurovision, η Βουλγαρία με το τραγούδι Μπαγκαράγκα, εξασφάλισε 516 βαθμούς, ενώ στη δεύτερη θέση τερμάτισε το Ισραήλ με 343 βαθμούς. Η Ελλάδα κατέλαβε τη 10η θέση με 220 βαθμούς, ενώ η Κύπρος τη 19η θέση με 75 βαθμούς. Σήμερα αρχικά θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση, ιδιαίτερα στα παράλια, ωστόσο ο καιρός σύντομα θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
21: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Ακολουθεί σύνδεση με το 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
0: Ένα αρνί. Όλοι τρώνε πρωινό.
3: Ένα αρνί.
0: Όλοι.
3: Όχι, εγώ τρώω πρωινό. Τι πρωινό να φάω, πάω πάντα 6 ώρα σπίτι.
0: Εσύ.
3: Νο, 12, ρε, φίλε,
0: τα ωράρια σου είναι.
3: Δεν έχω πρωινό.
0: Άστο.
3: καλημέρα στο φίλο μας το Λευθέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου φιλαράκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Στο φίλο το Γιώργο από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Βλέπω φωτογραφίες εδώ που ανεβάζουν πολλοί φίλοι της ΑΕΚ από τη Φιλαδέλφεια, πολύ κόσμο και πολλά παιδάκια. Πολλά παιδάκια.
0: Ναι.
3: Εντάξει, τα καφέ και αυτά δεν μιλάμε τώρα γύρω-γύρω, είναι τίγκα. Ξέρεις, πολλοί το κάνουν, φεύγουν το πρωί. Ας πούμε, εγώ αν δεν είχα δουλειά, θα πήγαινα το πρωί με την παρέα. Καφεδάκι, καφεδάκι στη Φιλαδέλφεια, μετά φαγητό και μετά γήπεδο.
0: Έτσι,
3: το βράδυ σπίτι.
0: Έτσι γίνεται και όταν το παίρνει ο Ολυμπιακός.
3: Ναι,
0: έτσι γίνεται και όταν το παίρνει.
3: Μωρέ, τη ΑΕΚ βολεύει και η περιοχή. Γιατί είναι στο γήπεδο κοντά, έχει τα πάντα.
0: Έχω πάει και είναι.
3: Έχει εστιατόρια, μαγαζιά, καφέ.
0: Έχει γίνει.
3: Όταν κάνει κάτι, πρέπει να πας στον Πειραιά να φας, να πιεις και μετά να γυρίσεις. Γιατί
0: δεν έχει
3: γύρω-γύρω.
0: Δεν έχει
3: μαγαζιά αυτό.
0: Δεν έχει γύρω-γύρω, όχι.
3: Καλημέρα στην πιο ωραία παρέα του ραδιοφώνου που σκορπίζει γέλιο αυτόν. Λέω φίλο Σωτήρης με τα ωραία παιχνίδια.
0: Σήμερα είμαστε σοβαροί.
3: Έχει έρθει γι' αυτό, σοβαρό.
0: Δεν είμαστε σοβαροί.
3: Ναι. Καλημέρα παιδιά, Χρήστος, Ανόρθωση Κύπρος, περιμένουμε σιγουράκια.
0: Λείπει ο βασικός υπέτειος των σίγουρων.
3: Έχω βγάλει ματσάκια.
0: Αποδόσεων.
3: Έχω βγάλει τρία ματσάκια για σήμερα, ας τα πω. Περιμένω και τα δικά σας προγνωστικά. Πείτε και τα δικά σας να βγάλουμε μια άκρη. Και ματσάρα σήμερα, Newcastle West Ham. West Ham η οποία είναι.
0: Παίζει τη ζωή της.
3: Για σήμερα εγώ βλέπω Άρχους Άσο, Μίτιλαν Άσο και Αρμίνια Μπίλεφελντ. Τρεις άσους αυτούς. 2-0-5, 1-92 και 1-75 είναι οι αποδόσεις.
0: Ρισκαδόρικο το 2-0-5.
3: Κοίτα, η Άρχους είναι πρώτη βαθμολογία, ρε φίλε. Παίζει με την πέμπτη, έκτη ομάδα.
0: Βαθμολογία.
3: Ναι, αυτό σου είπα.
0: Άστο πρώτο. Τι διαφορά έχει από το δεύτερο για να εξασφαλίζει. Αν εξασφαλίζει κάτι, αν το έχει εξασφαλισμένο.
3: Πρέπει να σου πω, ρε φίλε. Πρέπει να σου πω. Α πούμε τώρα. Να σου πω, πήγα βαθμολογικά πάντα.
0: Βαθμολογικά, ναι.
3: Μισό λεπτό, να σου πω. Κοίτα, Αρμίνια Μπίλεφελντ παίζει με τη Χέρτα Βερολίνου. Εντάξει.
0: Ναι.
3: Η Αρμίνια Μπίλεφελντ είναι 1,82 άσος τώρα, έχει πανέβει. Λοιπόν, είναι 16η, είναι τώρα πέφτης. 36 βαθμούς.
0: Οπότε έχει κίνητρο.
3: Η Χέρτα είναι σωμένη, ρε φίλε, δεν πάει για τίποτα.
0: Ναι.
3: Έχει σωθεί.
0: Γι' αυτό το έχουν βάλει πιθανόν.
3: Εντάξει. Και μάλιστα η απόδοση 59 βαθμούς, δεν πάει για τίποτα.
0: Οι Άρχους.
3: Οι Άρχους. Μισό λεπτό, δούμε για την Άρχους. Μισό λεπτό, να τη βρούμε, να τη δω για την Άρχους. Λοιπόν, έχει δύο μάτς την ίδια ώρα. Άρχους, οι δύο πρωτοπόροι, Άρχους και η Μίτιλαν. Μίτιλαν ένα βαθμό πιο πίσω, βέβαια.
0: Οχ.
3: Λοιπόν, να σου πω μισό λεπτό και να τα βρω. Λοιπόν, η Άρχους παίζει με τη Βίμπορκ. Η Άρχους έχει τώρα. Μισό λεπτό. Έχει 64 βαθμούς. Η Μίτιλαν έχει 60. Η Άρχους παίζει με τη Βίμπορκ που έχει 44 βαθμούς.
0: Ναι.
3: Και η Μίτιλαν παίζει με την Μπρόντου που είναι τελευταία, 42 βαθμούς.
0: Και δίνει 2-0-5 απόδοση. Ναι. Τόσο μεγάλη απόδοση. Ναι.
3: Αυτό, γι' αυτό το παίξα.
0: Είναι τεράστια απόδοση, ναι.
3: Αυτό.
0: Ναι, ναι, με βάση το.
3: Λοιπόν, για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Όπου κάτι έγινε με το 0, πήρε το 0 ο φίλος, γι' αυτό μπερδεύτηκε η γραμμούλα. Παιδιά, αυτά βλέπω. Τρεις άσους, Άρχους, Μίτιλαν και Αρμίνια Μπίλεφελντ. Περιμένουμε τα δικά σας προγνωστικά να βγάλουμε κάποια άκρη. Αναρωτιέμαι, λέει ο φίλος, πώς νιώθει ο Δημότης Φιλαδέλφειας τώρα με το γήπεδο, βλέποντας ότι δεν γίνονται φασαρίες. Ο κόσμος πάει όλη μέρα, φωνάζει στην τοπική, ψωνίζει τοπική αγορά. Βέβαια, το είναι καλά γιατί πριν το γήπεδο είχε ρημώσει η Φιλαδέλφεια. Ήταν ναι, μαγαζιά ναι, ναι. Όλα ξενίκιαστα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Όλα ξενίκιαστα.
0: Παίζει ρόλο, παίζει ρόλο. Ναι. Παίζει ρόλο να, γιατί όπως και να έχει αναπτύσσει την
3: αγορά. Αγορά, βέβαια. Βέβαια. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Έλα, Μπίλη, καλημέρα.
3: Καλώς το να.
0: Καλημέρα.
3: Καλά.
1: Ρε παιδιά, τι πλάκια γράφει ο άλλος. Υπάρχει πρώτη περίπτωση, δηλαδή στην Πάγκερ έκανε κανένας πασίγιο στη Γερμανία που τη μισούν όλοι.
3: Ναι, μωρέ, τώρα στην πλάκα το κάνουμε. Στην πλάκα το κάνουμε.
0: Και όχι μόνο αυτό, επειδή λέμε για Μπάγκερν, η Μπάγκερν δεν σέβεται τίποτα και κανέναν. Αν μπορεί να βάλει 10, θα βάλει 10.
3: Στην πλάκα το κάνουμε, γιατί θα γίνει ποτέ. Στην πλάκα το κάνουμε.
1: Έκανε στην Παρσελόνα πασίγιο φέτος κανένας.
3: Όχι, δεν έκανε, αλλά έφυγε.
1: Τέρκη νομίζω, φίλε, κάνεις λάθος.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν τότε μετά τα 9 χρόνια Ιβέρια.
0: Για πες.
1: Ήταν πιο μετά Ιβέρια, γιατί ήμουν και μέσα. Ήταν νομίζω η Καστοριά που πήραμε το πρωτάθλημα μετά από τα 9 χρόνια.
0: Όχι, ρε.
3: Όχι,
0: Ιβέρια ήταν με το Γαϊτάνο, με το Γαϊτάνο προπονητή. Ήταν σίγουρα, όχι, στο
1: μετά,
0: λέω.
1: Μετά τα 9 χρόνια ήταν νομίζω το πρώτο παιχνίδι που πήραμε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα, η πρώτη φιέστα ήταν η Καστοριά, όχι Ιβέρια. Μετά ήταν Ιβέρια.
0: Νομίζω Καστοριά έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν η πρωτοεθνική. Εντάξει, μπορεί να. Κοίταξε, να σου πω, δεν είμαι απόλυτος. Δεν είμαι απόλυτος.
1: Δεν σίγουρα καλύτερο. Εντάξει,
0: νομίζω ήταν πάντως ένα παιχνίδι στο Καραϊσκάκι μέσα, το οποίο το χάσαμε. Το χάσαμε 0-1. Μπορεί να ήταν η Καστοριά. Μπορεί. Δεν διαφωνώ. Πάντως.
1: Στο πρώτο λογάκι μετά τα πέτρινα χρόνια που λέγαμε.
0: Μπράβο. Ναι, μπορεί. Εδώ δεν διαφωνώ.
1: Κάποια ήταν παθέσιμη Καστοριά, κάποια δεν κερδίσαμε και 5-0 νομίζω κιόλα.
0: Στο πρώτο πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 0-1 μες στο Καραϊσκάκι, χάσαμε. Επί Μπάγεβιτς.
1: Αλλά δεν ήταν αυτή τη χρονιά.
0: Μπορεί, εντάξει, δεν είμαι απόλυτος.
1: Μας είχε βάλει νομίζω και ένα κούλο που. 0-2 χάσαμε, μας είχε βάλει ένα κούλο που σαετήσει, το πήραμε μετά νομίζω.
0: Μπορεί, δεν είμαι απόλυτος. Αυτό το φέραμε σαν συζήτηση. Το φέραμε σαν συζήτηση, γιατί λέγαμε πριν ότι η ΑΕΚ, εφόσον το έχει πάρει, δεν θα πανηγυρίσει.
1: Ναι, το ξέρω.
3: Μα Βασίλειο, εγώ θυμάμαι, έχει κάνει μόνο ο Βόλος με την ΑΕΚ. Ο Βόλος και ο Όφη με τον Ολυμπιακό το 20. Ναι.
0: Στην Ελλάδα, ναι.
1: Εμάς ο Όφη.
3: Ναι, το 20. Το 20, το Ηράκλειο. Ναι, ναι.
1: Δεν είναι παιδιά, μου έκανε εμένα ο Πάο πέρυσι Βασίλειο.
3: Όχι, αυτό λέω.
0: Κανένα στην Ελλάδα. Μόνο η K19.
1: Τέρκε.
0: Ναι, ναι.
1: Φίλε, μόλις βγήκε το ΟΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Το πήραμε που πήρε την Ευρωλίγκα. Παίρνω ένα φίλο μου τηλέφωνο. Και του λέω, Αντρέα, λες ρε φίλε, όλα αυτά τα χρόνια που μας έχει ταλαιπωρήσει να είναι γραφτό. Και μου λέει, και εγώ αυτό μου λέει σκέφτηκα. Φίλε, δεν ξέρω, πιστεύω ότι με όλα αυτά τα χρόνια ταλαιπωρίας που έχουμε περάσει, πιστεύω ότι κάτι μας φιλάει ο Θεός.
0: Θα σου πω κάτι. Την άποψή μου.
1: Συμφωνώ με αυτό που λες, το τελικό συνυπενέργεια μετά.
0: Χωρίς να είμαι προσωπολάτρης, ειλικρινά σου μιλάω, Ολυμπιακός είμαι, αλλά επειδή θεωρώ ότι είναι τεράστιος προπονητής ο Μπαρτζόκας και έχει φάει πάρα πολύ πόλεμο και εκ των έσω. Γιατί δεν προστατεύεται από τον ίδιο τον οργανισμό, αν θες την άποψή μου. Δεν τον έχει προστατεύσει ο Ολυμπιακός, σωστά θα έπρεπε. Θέλω για αυτόν τον άνθρωπο και μόνο να το πάρει και ας κάνει μετά ό,τι θέλει, ας αποφασίσει ό,τι θέλει. Αν θέλει να κάτσει, αν θέλει να φύγει σαν πρωταθλητής Ευρώπης, θέλω να το πάρει που δεν είμαι προσωπολάτης, σου μιλάω ειλικρινά. Αλλά θέλω για αυτόν τον άνθρωπο γιατί και ο ίδιος έχει αδικήσει πολύ τον εαυτό του. Ενώ είναι κορυφαίος, χάνει το μυαλό του στα πολύ.
1: Μα ο Μπαρτζόκας έχει πει, φίλε, έχει πει ότι τελικά δεν είναι και πολύ καλό να είσαι παδός.
0: Σωστό. Μα το έχει παραδεχτεί. Κοίταξε, ο Μπαρτζόκας είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ένας άλλος.
1: Δεν θα πάει σε άλλη ομάδα. Δεν θα είναι αυτό το πράγμα που νομίζω ότι δεν
0: είναι. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ.
1: Δεν είναι τόσο καλό να είσαι παραδός και στην ίδια ομάδα.
0: Όποιος έχει.
1: Εξής με τον Ελκαμπή. Αυτό που επειδή έχω διαρκέ, ήμουν και στο γήπεδο και αυτό. Ο Ελκαμπή τότε νομίζω. Έρχονταν από τραυματισμό και ήθελα να του δώσει ρυθμό.
0: Ρυθμό.
3: Μην ασχολείστε.
0: Αυτό είναι που λες.
1: Που να βάλει ξυγκόλ.
3: Μην ασχολείστε.
0: Μα και πάλι δεν μπορείς.
1: Ναι. Έρχονταν από τραυματισμό και ήθελα να του δώσει ρυθμό.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί αν θυμάστε ο Ελκαμπής δεν ξεκίνησε.
0: Δεν είχε ξεκινήσει, όχι, συμφωνώ.
1: Ναι, για ο Ελκαμπής αν ξεκινήσει κάτι πρόβλημα είχε. Νομίζω ερχόταν από τραυματισμό και ήθελα να του δώσει ρυθμό.
0: Εντάξει, μωρέ, μην δίνουμε βάση.
1: Πού τόξε την πλήμα χαλά για λοιπόν. Εντάξει, δεν λάθουμε τώρα.
0: Έγινε.
3: Μην είναι καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
0: Καλημέρα.
3: Ο φίλος ο Κώστας που το έχει ψάξει μου λέει: Μπιλάρο, ο Ιάρχος το έχει πάρει το πρωτάθλημα.
0: Α, το έχει τελειώσει.
3: Γι' αυτό είναι 2-0-5.
0: Μάλιστα.
3: Μπορεί να κάνει για αυτή φιέστα. Και να κερδίσει.
0: Μακάρι.
3: Και να κερδίσει και μύτη
0: να πούμε. Να κερδίσει, ρε Μπιλή, να κερδίσει το στοίχημα.
3: Ναι. Γεια, πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλώς τον.
0: Καλημέρα.
2: Παύλος από Ήλιο.
3: Γεια σου, Παυλάρα.
2: Έχει δίκιο, δίπλα με τη Βέρεια ήταν, παιδιά.
3: Και εγώ αυτό θυμάμαι, μωρέ, με τη Βέρεια.
0: Νομίζω και. Ναι, ρε παιδί μου, νομίζω ότι.
2: Ήμουνα μέσα, ένα μηδέν που χάσαμε.
0: Και εγώ μέσα ήμουνα, και εγώ μέσα ήμουνα.
2: Όχι Καστοριά που λέει.
0: Και μάλιστα ήμουνα με τη μητέρα μου μαζί, να ξέρεις. Με τη μητέρα μου, καύρος η μάνα μου, καύρος.
2: Εντάξει, φάγαμε μια τέτοια, αλλά εντάξει, πανηγυρίσαμε.
3: Ναι, πανηγυρίσαμε.
0: Είναι δυνατόν τώρα. Είναι δυνατόν.
3: Δεν πανηγυρίσεις, πλάκα που κάνεις.
2: Μετά που βγήκε ο άλλος και λέει.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
3: Είδες όμως, φίλε. Ένας ήταν.
0: Ένας ήταν και στεκόμαστε τώρα μια μισή ώρα σε έναν άλλο.
3: Άρα κατάλαβες ότι όταν βρίσκεται είναι μόνο ένας, καταλαβαίνεις ότι ένας είναι. Ένας θα βρεθεί κιόλας. Εντάξει, οκ.
2: Ξέρεις, Βασίλη, για χρόνια σε κουρμπέτι. Ένας κάνει την εκπομπή κούκκι, δε.
3: Ναι,
0: εντάξει, έτσι.
3: Λέω και πριν, εγώ παραπριν, φίλε, μετά το βγήκε ο φίλος και μετά λέω, υπάρχει λέει περίπτωση ο παδός της ΑΕΚ σήμερα στο γήπεδο να πάει να χάσει η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό και να γιουχαρεί. Να τρελαθούμε τελείως. Θα πάω να το κλείσουμε το μαγαζί.
0: Να πω ταπεινά την άποψή μου. Αν για να γίνει κούκι μια εποχή, μια εκπομπή, θα έπρεπε ο Βασίλης να εστερνιστεί αυτά που έλεγε ο φίλος ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, από τη στιγμή που βγήκε, που εναντιώθηκε σε όλο αυτό, δεν μπορεί να γίνει κούκι μια εκπομπή.
3: Τι να κάνω κούκι μια εκπομπή και να είναι αυτό που λέει ο φίλος σωστό.
0: Σωστό, ναι.
3: Να πω και εγώ την νόμο ότι το πιστεύω και τον υποστηρίζω.
0: Σωστό.
3: Τώρα να πω ότι θα πάω γήπεδο και άμα χάσει Άκη θα στενοχωρηθώ και θα πανηγυρίσω. Όχι, ρε φίλε, τρελαθούμε τελείως.
2: Έγινε εκπομπή κούκι στην Era Sport, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-1.
3: Στο πρωτάθλημα, λες.
2: Ναι, τώρα, ναι.
0: Ναι.
2: Έχει κομπή επικοινωνία σε 12 με 2.
3: Ναι.
2: Παιδιά, από εκείνη την ημέρα σταμάτησε να κομπή επικοινωνία σε ένα σπόρ το βράδυ. Έγινε,
3: ναι.
2: Βγήκαν οι Παναθηναϊκοί. Βασίλη, τι ακούστηκε, και μιλάμε ότι στην ΕΡΑ είναι μεγάλοι άνθρωποι.
3: Ναι.
2: Τι ακούστηκε.
0: Αυτό είναι το χειρότερο δηλαδή, όλων.
2: Μιλάμε για δολοφόνηση. Δηλαδή, άμα ήταν. Σε κουμπούμενα όλοι εκεί, θα έχει γίνει σκοτωμό. Έπλησε, σταματήσανε την εκπομπή.
3: Φαντάσου.
0: Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Επικοινωνία την κλείσανε. Τώρα δεν έχει εκπομπή επικοινωνία. Τέρμα 12 με 2 τέλος. Μιλάμε για χαμό. Λέω έγινε χαμό. Να βγαίνει Παθηναϊκή, να βρει να πάθετε εκείνο, να μην πω τώρα.
3: Αυτό είναι και παρουσιαστέ.
0: Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
3: Εκεί, άμα είσαι έμπειρο, δεν ξέρω ποια παιδιά κάνουν εκπομπή, ούτε θέλω να κατηγορήσω τα παιδιά. Αλλά, άμα είσαι έμπειρο, σταματά τι γραμμέ και τελείωσε η ιστορία. Παιδιά, τα λέμε αύριο με γραμμέ πάλι.
0: Ακριβώς.
3: Δεν σταματάς την εκπομπή. Να είσαι καλά. Μια χαρά.
0: Και Βασίλη μου, να το επεκτείνω λίγο.
3: Το κάνει εγώ σαν φίλο.
0: Βεβαίως.
3: Όταν πήγε να γίνει κάτι.
0: Έχεις κόψει και άλλους εδώ που έχουν πάρει κατά καιρούς και μόλις πήγανε να μιλήσουν περίεργα.
3: Και ο κόψει και έχω πει παιδιά, θέλω
0: να πω. Τη γνωστή φράση για το τέτοιο στην κάλτσα που λέμε, κατάλαβες.
3: Όχι, λέω ότι έχω σταματήσει εκπομπή. Εγώ έχω σταματήσει. Έχω πει παιδιά, δεν βγάζουμε μαζί. Ράμε τέλος αύριο πάλι. Όταν κατάλαβα ότι πήγε να γίνει.
0: Να πέσουν λίγο οι παλμοί.
3: Υπάρχει λόγο.
0: Το στενάχωρο πραγματικά είναι να βγαίνουν ηλικίες, ας πούμε, πιο μεγάλες, 40 και πάνω, ας πούμε, και να φέρονται σαν να είναι 15χρονα, τα οποία βράζει το αίμα τους. Εκεί είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο.
3: Ναι, υπάρχουν πολύ τέτοιοι.
0: Πολύ δυσάρεστο.
3: Πιο πολύ έτσι, πιο μεγάλοι.
0: Εντάξει.
3: Λοιπόν, 13 λεπτά πριν τις 12. Περνάει η ώρα. Πάμε. Είδες να μιλήσεις. Ο Χάτζημαν. Πού είναι ο Χάτζημαν όμως, ανησυχώ.
0: Θα βγει.
3: Αυτός ο Λεβέντης.
0: Θα βγει.
3: Κύριε Κατσάτσο.

0: Και ο Νικόλας θα το φούρνο εντός Καματερό. Το Ακόπουλο λέει με τη Βέρεα ήταν παιδιά το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, μωρέ, το
0: ο Λευτέρης, καλημέρα, καλημέρα Μπιλ Γιάννη. Γεια σου, Λευτεράκο μου.
1: Άσο, Ηλακορούνια. Ηλακορούνια.
0: Το βλέπω και εγώ αυτό. Η Ηλακορούνια πάει για την άνοδο, θέλει το μάτς. Παιδιά, θέλει λίγο προσοχή γιατί είναι πολλά, πολλά πρωταθλήματα που είναι τελευταία αγωνιστική. Και
1: ναι, ναι, ναι,
0: να δείτε
1: ναι.
0: Ομάδες που πέφτουν, πάνε για μπαράζ, που είναι σωμένες αδιάφορες, πάνε για πρωτάθλημα, πάνε για Ευρώπη. Είναι πρέπει να τα δούμε αυτά λιγάκι.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι, λίγο, ένα, μην...
0: θα μπέρδεψα με την Άρχους, βέβαια το, θα το παίξω γιατί τόσο να το δεχτεί.
1: Εντάξει, εντάξει, οκ.
0: Α, μαγεία, μαθαία, κάνει φιέστα να κερδίζει, κατάλαβα. Πιάνε Βίμπουργκ, τελευταία είναι. Άρχους είσαι.
1: Σήμερα είμαστε με την Άρχους.
0: Ναι. Στην Αυστρία η Λίντσερ, πώς λέγεται.
1: Λίντσερ.
0: Ναι, Λάσκ Λίντσερ, κάπως έτσι λέγεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάει να πάρει πρωτάθλημα. Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα την επόμενη. Καλημέρα.
2: Πολύ καλημέρα σας από τη μαγευτική Καρύτερα.
1: Ωραία, φίλε.
0: Βρήκες τηλέφωνο να πάρεις.
2: Βρήκα τηλέφωνο γιατί μόλις ήρθε το σήμα ήμουν στο Λούσιο και έκανα κάτι περίπου.
0: Έτρωγες.
1: Αυτά είναι.
2: Όχι, δεν έτρωγα, έκανα ράφτινγκ.
0: Τι έκανες?
2: Ράφτινγκ,
0: τι έγραψες?
1: Αυτό.
0: Κουστούμι.
1: Τι πήρε?
0: Κουστούμι. Κουστούμι έγραψε.
1: Έγραψε το τέταρτο.
0: Πεντηκοστό δεν μπορεί, ρε. Αφού
2: είναι. Και το τέταρτο, ναι.
1: Έγραψε το τέταρτο.
0: Πεντηκοστό πώς γίνεται, αφού είναι 48, θα πάει 49. Κατευθείαν 50, θα πάμε.
2: Άμα είναι κάλπικα, μετράνε διπλά.
0: Α, εντάξει, εντάξει.
2: Τι γίνεται?
1: Καλημέρα στο κορίτσι, ρε. Άσε μας, τι πήρε εσύ? Σε έχουμε φάει στη μάπα, ρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
1: Καλά, καλά.
2: Όλα καλά.
1: Μια χαρά.
2: Ωραία, μια χαρά είμαστε.
1: Χαίρεσε τη διαδρομή.
2: Είμαστε στην Καρύτερα τώρα, κάνουμε την τάρτα μας.
1: Υπέροχα.
2: Από το ποτάμι, από τα ράφτινγκ.
1: Υπέροχα.
2: Όλα μια χαρά. Χρωματισμένη εδώ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, παιδιά. Τίποτα. Παρατέπετε όλα και πηγαίνετε εκδρομή.
1: Να ξέρεις, κάθομαι στη θέση σου, να ξέρεις.
2: Αυτό να το κοιτάξεις.
1: Ακούω και καλά, ακούω. Ακούω από την πλευρά που είμαι και καλά. Ναι, ναι. Όχι μονόπλευρα.
2: Ναι, ακούς και καλά, ε.
1: Ναι, ναι, κατάλαβες τι εννοώ, έτσι.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ακούς μια χαρά γιατί είναι όλα καλά. Όλα καλά. Έχουμε εξυγχρονιστεί πλήρως.
1: Έτσι.
2: Η αλλαγή, τι γίνεται?
1: Μια χαρά, ρε φίλε. Ωραία.
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Εσύ να μας πεις τα νέα σου. Εμείς εδώ πέρα στο μετερίζει.
2: Εγώ έχω ένα ιδιαίτερο προβληματισμό. Δεν ξέρω αν πρέπει να διαλέξω μεταξύ Κόκορα και Χιλοπίτες και Γουρνόπουλας.
1: Το πρώτο.
2: Έχω
0: αφού κάνει δίαιτα, ρε.
1: Ναι. Το πρώτο, Χιλοπίτες, φίλε, θάνατος. Αφού και Κόκορας.
0: Αφού κάνει δίαιτα, ρε.
1: Ναι, είναι πιο must.
0: Είναι ελεύθερη μέρα. Είναι ελεύθερη μέρα σήμερα.
2: Δεν είναι ελεύθερη μέρα, είναι όλα προσεγμένα.
0: Ένα κοτόπουλο Κόκορα με Χιλοπίτα δεν είναι δίαιτα. Είναι τρίαιτα.
2: Για
0: σας. Τι
2: για
0: σας,
2: είναι.
0: Να φας ένα κόκορα ολόκληρο, μια κουβά χιλοπίτες.
2: Ένα κόκορα ολόκληρο. Λοιπόν, τώρα σας αφήνω γιατί έχουμε πριν να παραγγείλουμε εδώ πέρα κάτι δίπλες, κάτι από εδώ, κάτι από εδώ.
0: Δίαιτα, ναι.
1: Της δίαιτας είναι αυτό, ε. Είναι vegan είναι.
2: Αυτά είναι δώρα, δεν είναι.
1: Vegan είναι αυτές.
2: Trigan.
1: Ωραία. Και έχω ένα μήνυμα για σένα.
2: Ρίχτου.
1: Δεν κάνεις rafting, κάνεις repsin. Μας γράφει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Τι το ξέρουμε, το ρέψιν είναι ρέψιν, άλλο.
0: Ρεύεται όταν τρώει και μετά.
2: Ναι, με μισό λεπτάκι γιατί έχουμε θέματα εδώ.
1: Ναι, βλέπουμε, ακούμε το χαμό.
0: Ξύλο τρώει.
2: Το
0: πήρε ένα χαμπάρι, το είναι ο Χάτζημαν. Το πήρε ένα χαμπάρι.
2: Απλά τώρα θέλετε μια τριάδα για σήμερα.
0: Ναι, άντε,
1: ναι, ναι,
2: ναι. Ναι, δεν έχω να σας δώσω κάτι.
1: Ωραίο ήταν αυτό, ρε. Ωραία, γλίτωσε λεφτά ο κόσμος.
0: Κερδίσαμε, εντάξει, κερδίσαμε.
1: Κερδίσαμε.
2: Δεν έχω να σας δώσω τίποτα. Τους χαιρετισμούς μου σε όλο τον κόσμο. Στη μεγάλη μορφή το Δημήτρη από το Λίντς. Ένα αυτό. Στο γίγαντα Τέρκε. Στο γίγαντα τον Γιώργο από το Λονδίνο.
1: Δεν έχει εμφανιστεί, δεν έχει εμφανιστεί.
0: Ενωρίς ακόμα. Ενωρίς ακόμα.
1: Ενωρίς, ναι, είναι 10 η ώρα εκεί.
2: Στον Αυτοκράτορα Στρατάκη. Στη μεγάλη ανακατοσούρα Κατσάτσος.
0: Κατσάτσος. Τα λέμε, άντε, καλά να περάσει. Ευχαριστημαν. Το βράδυ θα έρθεις.
1: Μετά από ταξίδι τώρα θες και εσύ.
0: Δεν οδηγάει αυτός.
1: Ταλαιπωρημένος.
0: Δεν οδηγάει αυτός.
1: Και τι σημαίνει αυτό?
0: Θα κοιμάται στο πούλμαν. Ό,τι πει Βάσο. Βάσο, το βράδυ θα έρθεις. Τι είναι μήνυμα?
2: 1,5 κιλό γουρνόπουλα να κρατήσεις. Ακούει?
0: Ναι, ακούει.
2: Λοιπόν,
0: τα λέμε, γεια, καλά.
1: Γεια.
0: Ορίστε, παιδιά, ακούστε το Χάτζημαν, τι άλλο θέλατε. Πήρε μια νότα δροσιά σε εκπομπή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη, γι' αυτός ναυάγιο είναι, το γνώρισε το Βασίλη. που ήταν δίπλα μου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος παίζει και τάκλινγκ.
1: Και τάκλινγκ.
0: Ναι.
1: Ψαγμένος.
0: Ναυάγιο.
1: Ψαγμένος.
0: Πήρε το Μανώλη να είναι ανεβασμένα τα μηνύματα και τα τηλέφωνα σήμερα κατά κάποιο λόγο. Είναι σοβαρή εκπομπή σήμερα γι' αυτό.
1: Ναι. Όχι, είναι μέρα αγώνων.
0: Καλημέρα στο φιλαράκι μας, λέει ο φίλος ο Δημητράκης εκεί από το Όστρια, στο Εγάλεο.
1: Να είναι καλά.
0: Σήμερα έχει χάους βραδιά. Για εσάς τους δικαιωμένους.
1: Για μας, χάους.
0: Ναι.
1: Έλα να έρθω να ακούσω και μετά. Μπράβο. Να χορέψω κιόλας και μετά φωνάξω το ΕΚΑΒ να αναπόξω.
0: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Λοιπόν, θα πάμε στο τραγουδάκι μας σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε για ακόμα 2 ώρες. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Κυριακή 17 Μαΐου, φίλε. Πάει και ο Μάιος σιγά σιγά, πέρασε τα μισά.
1: Θυμάμαι το Μιτσαρά που λέγε στις 5 του μηνός.
0: 5 του μηνό, ναι.
1: Στις 5 του μηνός, ναι, κάθε, ναι, μήνα, ναι, λέγε. Ναι. Πάει και ο Μάιος.
0: Πάει και ο Μάιος. Αρχή πει 5. 2 του μηνά, λέγε.
1: 2 του μηνός, πάει και ο Μάιος. Να είναι καλά.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Το ψαλιδάκι που πάγωσε το Μαρακανά. Το 2014. Φάση ομίλων. Ισπανία, Ολλανδία. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι πετάγεται στον αέρα. Κεφαλιά ψαράκι από μακριά και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Ένα γκολ που έγινε εικόνα και το ξεκίνημα της κατάρρευσης της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Μια στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τουρνουά.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
3: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
6: Σφαίρα, το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
7: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
12: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
13: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
14: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Unicars. Driving your stories. Super Sport 104.
16: Η ώρα είναι 12.
17: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
18: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
19: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
21: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
22: Πανέτοιμοι!
21: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
22: Dua Lipa!
21: Μπάρτσα ή Liverpool?
22: Μπάρτσα!
21: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Μικροί ήρωες. Του συναντά ο Γιαννάκης Λακοτρίπης.
24: Καλώς το μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Κυριακή σήμερα 17 Μαΐου. Ακούτε Super Sport 104. Εκπομπή βεβαίως Μικροί ήρωες. Στο μικρόφωνο ο Γιαννάκης Λακοτρίπης. Στον Ράδιο Θάλαμο μαζί μου και σήμερα ο Χρήστος ο Παναγίδης. Λοιπόν, είχαμε χθες 7 από τους 8 αγώνες στη φάση των 16 η επαναληπτική. Έχουμε δηλαδή σήμερα 7 από τους 8, από τις 8 ομάδες που θα περάσουν στην πρώιμη τελική φάση, των 8 δηλαδή. Υπενθυμίζουμε 4 σωματεία θα μπορέσουν να ανέβουν στην επιλεκτή κατηγορία της ΣΤΟΚ. Να πούμε εντάχυτα αποτελέσματα. Ένα άλλο τροπολαξιάς δυναμό Περβολιών 6-0. Και με συνολικό σκορ 8-0 πέρασε η ΕΝΑΛ Ντροπολαξιάς. Ελπίδα Φάνιας ΑΕΜΟΥ ΤΕΛΙΑΚΑΣ 3-2, 2-5 ο πρώτος αγώνας, άρα περνά η ΑΕΜΟΥ ΤΕΛΙΑΚΑΣ. Θόη Πύργου Ομόνια Παλαιομετόχου 2-1 στην παράταση, παρακαλώ, και αυτό θα το σχολιάσουμε βασικά. ΑΠΕΠ Πελεντρίου Ρωτσής Μάμαρη 0-2, πέρασε ο Ροτσίτης Μάμαρη. Σοκράτης Γεβανίκος Ζακακίου Άδωνης Δαλιού 3-2, πέρασε η ομάδα του Ζακακίου. Ελπίδα λιομετρίου ATP Κερκατών 1-3. Πέρασε η ομάδα των ATP Κερκατών αφού κέρδισε και τον πρώτο αγώνα 1-0. Ενώ Απόλλων Γερίου πρόδος Καϊμακλείου στο 1-1 πέρασε η πρόδος με τον Νικηφόρο 2-0 του πρώτου αγώνα. Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι επίσης για να συμπληρωθεί η οκτάδα της πρώιμη τελικής φάσης. Αθλητικό σωματείο Δίας Στροβόλου, ATPEC Παρακλησιάς. Να υπενθυμίσουμε στον πρώτο αγώνα εκτός έδρας κέρδισε η ομάδα του Δία Στροβόλου με 2-1 και σε αυτή την ομάδα και σε αυτό το σωματείο θα μείνουμε αφού έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Κακουρίδη. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι για ανάγκη σε εσένα και στους ακροατές σας.
24: Αντιλαμβανόμαστε ότι στη φάση που περνάμε τώρα στην οκτάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε πει ήδη τις 7 πρώτες ομάδες που έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο, να το πούμε για την πρώιμη τελική φάση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπολείπεται ο δικός σας αγώνας, τον οποίο θα μας αξιολογήσετε σήμερα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι στον πρώτο αγώνα κάνατε διπλό στην έδρα της σημερινής αντιπάλου με 2-1. Πώς εκτιμάτε το όλο σκηνικό που εξελίσσεται, πρόεδρε?
0: Να πούμε πρώτα ένα μεγάλο συγχαρητήριο, ένα μεγάλο μπράβο σε όλες τις ομάδες που πήραν την πρόκριση από χτες, από τα χτεσινά παιχνίδια. Υπήρχαν έτσι έντονες συγκινήσεις, όπως για παράδειγμα το παιχνίδι με το Θόη Πύργου που στήθηκε στην παράταση. Ευελπιστούμε και εμείς με τη σειρά μας σήμερα να τελειώσουμε τη δουλειά με ακόμη μια νίκη, διότι ο στόχος μας για κάθε παιχνίδι είναι η νίκη, και να καταφέρουμε να πάρουμε το τελευταίο εισιτήριο στους τελευταίους 8 του προαθλήματος εντάξει στόκ.
24: Ωραία, αυτή είναι η προσπάθεια βεβαίως. Τις συνθήκες τις γνωρίζετε πολύ πιο καλά. Είναι κάποια παιχνίδια τα οποία, εφόσον προηγήθηκε το προηγούμενο, ίσως είναι πιο γνώριμες οι ομάδες, τόσο για τους προπονητές αλλά και τους ποδοσφαιριστές. Να πούμε για τους φίλους ότι ο αγώνας 4 το απόγευμα στο βοηθητικό γήπεδο της ΠΑΕΚ. Έτσι, πρόεδρε?
0: Σωστά, ναι, να κοπιάσετε όλοι να δείτε όμορφο ποδόσφαιρο. Η ώρα 4 σήμερα στο βοηθητικό γήπεδο της ΠΑΕΚ, όπου θα κριθεί και το τελευταίο εισιτήριο. Φαντάζομαι ότι οι 7 ομάδες που πήραν την πρόκριση θα στείλουν αντιπρόσωπους, νομίζω, έτσι να κατασκοπεύσουν το παιχνίδι σίγουρα. Να κοπιάσουν, να έρθουν να δουν. Είμαστε φιλόξενος κόσμος. Να είχα ένα ανοιχτή για κατσίνα και θα περάσει ένα όμορφο απόγευμα.
24: Το θέμα, πρόεδρε, αυτό που λέτε έχει μεγάλη σημασία, γιατί είμαι και εγώ αποδέχτης βασικά του ενδιαφέροντος όλων αυτών, τουλάχιστον όχι μόνο των 7 ομάδων που πέρασαν, αλλά είναι και κάποιοι ουδέτεροι που τους αρέσουν αυτοί οι αγώνες. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο εάν δηλαδή όσοι θα έρθουν θα βρουν κάπου να καθίσουν. Ποια είναι βασικά ο αριθμός που μπορεί να φιλοξενήσει το βοηθητικό της ΠΑΕΚ?
0: Το βοηθητικό της ΠΑΕΚ νομίζω είναι εγκριμένο για 220 θέσεις. Παράλληλα όμως, λόγω του ότι στην μια πλευρά είναι περιτυχισμένο, μπορεί οποιοδήποτε να σταθεί και να παρακολουθήσει το ποδόσφαιρο που θέλει. Υπολογίζω ότι αν ήταν πολλά φορές ακόμα 100-120 άτομα. Άρα ευελπιστώ ότι η γενική χωρητικότητα είναι γύρω στα 300-350 άτομα. Θεωρώ σήμερα ότι περίπου 200 άτομα θα έρθουν στο γήπεδο να δουν τον αγώνα, διότι όπως είπατε και εσείς δεν είναι μόνο οι αντιπάλοι, οι 7 αντιπάλοι, αλλά είναι και οι ουδέτεροι που θέλουν να δουν ποδόσφαιρο επίπεδου στόκ.
24: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλά σωματεία και μάλλον αυτοί που είναι εμπλεκόμενοι στα σωματιακά και τα ποδοσφαιρικά κυνηγάνε αυτούς τους αγώνες. Και οι τρίτοι, οι οποίοι δεν έχουν το άγχος μεν, αλλά έχουν το ενδιαφέρον για να δουν εκεί στο γήπεδο το ποδόσφαιρο, να δουν και κάποια νεαρά παιδιά τα οποία πιθανόν να έχουν ποδοσφαιρικό μέλλον. Γι' αυτό είναι σαν μαγνήτης και αυτό που λέμε και είναι πλεονέκτημα, είναι το μοναδικό ποδοσφαιρικό παιχνίδι που έχουμε σήμερα, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, έτσι.
0: Είναι και εμπορική επιλογή, ας θέλετε να την πούμε έτσι, διότι και εμείς θα παίζαμε Σάββατο, αλλά τελικά συζητήσαμε και αποφασίσαμε να πάμε Κυριακή, διότι είναι πιο εύκολο για τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Σε αυτό το σημείο θα προσθέσω ότι θα υπάρχει και ένα λαχνός εισφοράς στην είσοδο, ώστε όπως καταλαβαίνετε όλα τα αγροτικά σωματεία έχουν την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης από όπου και αν έρθει αυτή. και ευελπιστώ ότι σήμερα να μπορούμε να ενισχυθούμε και λίγο οικονομικά για τους επόμενους αγώνες, διότι υπάρχουν έξοδα που τρέχουν και θέλουμε και σαν σωματείο να είμαστε... να έχουμε ένα σωστό ισολογισμό έσοδα-έξοδα.
24: Και σαν σωματείο νεοσύστατο θα το πρέπει να το πούμε αυτό, με μόλις 2 χρόνια ζωής, πρόεδρε.
0: Μόλις 2 χρόνια ζωής, ακόμα τώρα κλείνουμε το δεύτερο, τη δεύτερη μας ολοκληρωμένη σεζόν. Ο στόχος την πρώτη χρονιά ήταν για να δούμε το πρωτάθλημα, να δούμε πώς μπορούμε να χτίσουμε. Φυσικά το να ξεκινάς από την αρχή θέλει γήπεδα, θέλει στολές, θέλει προμηθευτές, ποδοσφαιριστές, τεχνικά επιτελεία κτλ. Υπάρχουν πολλά έξοδα, αλλά και πολλής χρόνος. Ενώ τη δεύτερη χρονιά κύλησαν λίγο πιο ομαλά τα πράγματα, αφού είχαμε ήδη τον κορμό της ομάδας, που έγιναν λίγες προσταφαιρέσεις. Mm-hmm. Υπήρχε ήδη το γήπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαμε εδώ και καιρό από την προηγούμενη σεζόν. Οι στολές οι ίδιες, άρα είχαμε μια βάση να χτίσουμε. Και θεωρώ ότι κάθε χρόνο μια μικρή βελτίωση θα υπάρχει από τη δράση για την ομάδα μας και πρέπει να υπάρχει και να φτάσουμε εκεί που μπορούμε.
24: Βεβαίως να πούμε ότι το 23-24 είναι στην διάθεσή σας, φίλοι, για τα γραπτά σας μιλήτε. Έχω κάποιο ήδη, κάποιοι γνωρίζουν τον αριθμό του σταθμού σε κάθε περίπτωση και μας λέει εδώ, πρόεδρε, συγχαρητήρια, θερμά συγχαρητήρια, γιατί σε μόλις 2 χρόνια ζωής κατατάσσεσαι στα ελίτ ποδοσφαιρικά σωματεία του αγροτικού, λέει ο φίλος εδώ.
0: Είναι ένα ωραίο κλαμπ να είσαι. Υπάρχει διαφορετική έγκλη στο αγροτικό ποδόσφαιρο. Μπορεί να παίζει μέσα ο ξάδερφος, ο γείτονας σου, ο κουμπάρος σου. Άρα το ζεις λίγο διαφορετικά αυτό το κομμάτι, λίγο πιο συναισθηματικά. Ελπίζουμε ως η μοναδική ποδοσφαιρική ομάδα του Στροβόλου να τραβήξουμε κοντά μας τους κατοίκους του Στροβόλου που είναι πέραν των 80.000, σιγά σιγά φυσικά, διότι σαν Κύπροι μας τραβάνε επιτυχίες. Άρα θεωρώ ότι αυτή η σεζόν θα βοηθήσει να τραβήξει λίγο κόσμο πιο κοντά, να στηρίξει την ομάδα, να την αγκαλιάσει και σιγά σιγά να ανεβούμε εκεί που μας αξίζει.
24: Τώρα
0: θα βοηθήσει να τραβήξει λίγο κόσμο πιο κοντά, να στηρίξει την ομάδα, να την αγκαλιάσει και σιγά σιγά να ανεβούμε εκεί που μας αξίζει.
24: Τώρα που

0: τοπικών ποδοσφαιρικών κύπελλων τουρνουά ποδοσφαίρου για τις ομάδες του Στροβόλου.
1: Έχετε δίκιο.
0: Εκείνη τη χρονιά υπήρχαν 22 ομάδες του Στροβόλου.
1: Μάλιστα.
0: Από Ακρόπολη, Δασούπολη, Στρόβολο κτλ. Και είμαστε στο 2026 και υπάρχει μόνο η δική μας. Καταλαβαίνετε ότι από το 1926 να χαθούν 22 ομάδες, να μην λειτουργούν το ποδοσφαιρικό του τμήμα, σημαίνει ότι κάτι πάει λάθος γενικά με το ποδόσφαιρο μας στην Κύπρο και θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα κίνητρα για αυτά τα σωματεία να δημιουργήσουν, να ανοίξουν ποδοσφαιρικά τμήματα. Να υπάρχει περισσότερο ανταγωνισμός, περισσότερα κίνητρα φυσικά και από τις ομοσπονδίες, ούτως ώστε να αυξηθεί η ενασχόληση των νέων, ειδικά κατά των 25-30, σε αυτά στον αθλητισμό.
1: Άρα.
0: Τώρα, όσον αφορά το Δήμο Στροβόλου, σίγουρα μπορεί και περισσότερο να στηρίξει. Ακούω ποσά εισφορών και χορηγιών από άλλες κοινότητες στα τοπικά σωματεία και λέω δεν γίνεται, είναι άδικο για μας να μην παίρνουμε τίποτα σε οικονομικό όφελος.
1: Τώρα δεν παίρνετε τίποτα, Πρόεδρε.
0: Τίποτα, μηδέν.
1: Έχετε βγει στο Δήμο και σας έχουν...
0: Έχουμε πάει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε μιλήσει και με τον Δήμαρχο. Η δικαιολογία είναι ας τα δώσω εσάς, πρέπει να δώσω και στους άλλους όλους. Μα πρέπει να καταλάβουν όμως το επίπεδο του ποδοσφαίρου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, το ποδοσφαίρο είναι ο βασιλιάς στο σπορ. Το ποδοσφαίρο είναι ασχολεί περισσότερων κόσμων από ότι είναι ασχολεί το οποιοδήποτε άθλημα, άλλον άθλημα. Mm-hmm. Άρα αναγκαστικά πάει περισσότερο χρήμα, είτε το θέλουμε είτε όχι, στο ποδοσφαίρο. Άρα εννοείται ότι πρέπει να γίνουν κάποιες εξαιρέσεις. Θα προσπαθήσουμε ξανά, ελπίζω με αυτές τις επιτυχίες, να αλλάξουμε λίγο τη γνώμη του Δημαρχείου και να έχουμε κάποια καλύτερη στήριξη. Εκτός αυτού δεν υπάρχει ούτε κοινοτικό στάδιο.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ όλες οι άλλες κοινότητες, για παράδειγμα το Δάλι ή το Πέρα Χωριών...
1: Πάντα υπάρχουν είτε δημοτικά είτε κοινοτικά, ναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και χρησιμοποιεί η τοπική ομάδα, μπορεί και επιχορηγημένα, μπορεί και χωρίς έξοδα, το τοπικό γήπεδο. Εμείς αναγκαζόμαστε να ψάχνουμε γήπεδα στη Λευκοσία, το οποίο είναι δυσέβρετα, διότι τώρα με το κλείσιμο και του Μακαρίου Σταδίου,
1: mm-hmm.
0: αναγκάστηκε ο Ολυμπιακός, ο Ηρακλής Γερολάκου, ο Εθνικός Άσσας, να καταλήψουν οποιαδήποτε γήπεδα υπήρχαν διαθέσιμα και να τρέχουμε εμείς να βρούμε γήπεδα, γι' αυτό και εξού και αγωνιζόμαστε, δυστυχώς ή ευτυχώς, στο βοηθειό γήπεδο της ΣΠΑΕΚ. Αλλά του χρόνου, φυσικά, αν και εφόσον έρθει η άνοδος, θα πρέπει να δούμε.
1: Δεν μπορείτε να αγωνίζεστε εκεί στο βοηθητικό, ναι, αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τα συγχαρητήρια μας για την προσπάθεια. Σας εύχομαι να συνεχιστεί και να έχετε κάθε επιτυχία, Πρόεδρε. Εντάξει, σήμερα επαναλαμβάνουμε, έχετε μια πρόκληση απέναντι από την ΑΤΠΕΚ Παρκλησιάς, η οποία θα έρθει με πιθανότητα να διεκδικήσει ανατροπή του πρώτου αποτελέσματος. Όλα αυτά όμως θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη και την κατάληξη, θα έλεγα, του αγώνα.
0: Σωστά, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας μπορεί να κριθεί από μια στιγμή, είτε κόκκινης κάρτας, είτε πέναλτι, είτε οτιδήποτε, το οποίο μπορεί να κρίνει ολόκληρο τον αγώνα. Γι' αυτόν αγαπούμε και το ποδοσφαίρο.
1: Μάλιστα.
0: Διότι δεν είναι σίγουρο το αποτέλεσμα. Εμείς, όπως σας είπα στην αρχή, θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, με σοβαρότητα, φουλ εντεκάδα, κανονική εντεκάδα, για να καταφέρουμε να πάρουμε ξανά την νίκη, να επασφαλίσουμε το εισιτήριό μας στους 8. Και ελπίζουμε να έχουμε την τύχη με το μέρος μας απόψε.
1: Το βράδυ. Στο τέλος θα έχω και τον πρόεδρο της ΤΟΚ για να μας πει και τα διαδικαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλό αγώνα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σας δούμε στο γήπεδο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά για τον αθλητικό σωματείο Δίας Στροβόλου και μπράβο στα παιδιά. 2 χρόνια ζωής και να με αξιώσει διεκδικούν άνοδο στην επιλεκτή κατηγορία κιόλας. Όμως εμείς θα ακούσουμε και την ΑΤΠΕΚ Παρκλησιάς σε πάρα πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, συνέχεια στην ροή μας και παραλαμβάνω, παίζουμε σήμερα και πάλι αγώνες ένταξης οι οποίοι παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον. Έχουμε ήδη βασικά τους 7 από τους 8 της πρώην μητυλικής φάσης. Ένα παιχνίδι σήμερα θα μας φέρει και τον 8ο. Αθλητικό σωματείο Δίας Τροβόλου Άντεμπεκ Παρακλησιάς. Μιλήσαμε προηγουμένως με τον πρόεδρο του Δίας Τροβόλου. Θα έχουμε τώρα τον εκπρόσωπο της Άντεμπεκ Παρακλησιάς, τον Χρήστο τον Μενελάου. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται, είναι η μέρα ποδοσφαίρου και για μόνο εσάς στο επίπεδο που αγωνιζόμαστε στους αγώνες ένταξης, οι άλλοι οι 7 έχουν ξεκαθαρίσει. Πώς βλέπετε και πώς αξιολογείτε τα πράγματα, Χρήστο?
1: Παρόλο το ότι ερχόμαστε με μια ήττα στην έδρα μας, είμαστε αισιόδοξοι ότι σήμερα θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα και να πάρουμε την πρόκριση.
0: Αλίμονο, αν δεν υπάρχει αισιοδοξία και η πίστη και η αυτοποίθηση που λέμε, έτσι.
1: Σωστά, η ομάδα είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, παρόλη την ήττα είναι όλοι θετικοί, πάμε με καλή ψυχολογία και πιστεύουμε ότι μπορούμε να χτυπήσουμε το παιχνίδι.
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποια δεδομένα, υπάρχει το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα σε κάθε περίπτωση που ιτηθήκατε 1-2 στην έδρα σας, είναι και μια ιδιαιτερότητα αν θέλετε και οι κυβερνητικές συνθήκες, δεν ξέρω κατά πόσο τις έχετε μελετήσει το προπονητικό team εκεί και πόσο έτοιμοι μας έχετε πει για την ετοιμότητα, αλλά όλα είναι πιθανά. Στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν
1: φυσικά,
0: να συμβούν.
1: Φυσικά, όλα είναι ένα παιχνίδι, πολλά μπορούν να συμβούν, αλλά είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι έχουμε οργανωθεί, έχουμε μελετήσει το παιχνίδι και πιστεύουμε ότι θα έχουμε έναν καλό αποτέλεσμα.
0: Βεβαίως είναι και ένα διάστημα τώρα από τους πολλούς αγώνες είτε των οικείων πρωταθλημάτων είτε ακόμα και ό,τι δώσατε με τους αγώνες ένταξης που είναι πολύ ανταγωνιστικοί αγώνες, κατά πόσο υπάρχουν και κάποιες απουσίες και κάποια συμπληρώματα από το θεωριστό να θέλετε. Χρήστο, πείτε μας τα δεδομένα.
1: Βασικά η αλήθεια ήταν ότι η Ομοσπονδία της ΠΑΟΚ φέτος έκανε ένα πολύ ανταγωνιστικό προάθλημα.
0: Το γνωρίζετε, το παρακολουθήσαμε, ήταν πάρα πολύ, μάλιστα, ναι.
1: Πολύ απαιτητικό, όχι μόνο από θέμα ομάδων, αλλά και από θέμα αγώνων. Δηλαδή είχαμε να ανταγωνιστούμε 10 ομάδες στην πρώτη φάση του προαθλήματος και ακόμα 8 στη δεύτερη. Δηλαδή μπήκαμε στους αγώνες του play-off με 25 παιχνίδια στα πόδια μας. Mm-hmm. Από τη μια αυτό είναι θετικό γιατί είμαστε νιώθουμε έτοιμοι, από την άλλη υπάρχουν ο κορεσμός, η κούραση, οι τραυματισμοί. Mm-hmm. Τους οποίους βρισκόμαστε τώρα να αντιμετωπίσουμε σε μια κρίσιμη φάση. Αλλά εντάξει, θεωρούμε ότι με τον έναν τρόπο ή τον άλλο θα τα αντιμετωπίσουμε και σήμερα.
0: Υπάρχουν και οι συνθήκες αλλαγής ώρας, Χρήστο, γιατί κάποια σωματεία αγωνιζόντουσαν πιο αργά και σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες, έτσι.
1: Σωστά, δηλαδή εμάς όλα μας τα παιχνίδια καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν η ώρα 8 παρατέταρτο το βράδυ. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τώρα να παίξουμε η ώρα 4 στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτές τις μέρες είναι λίγο πρωτόγνωρο και σίγουρα επηρεάζει πάρα πολύ και τους παίχτες.
0: Βεβαίως αυτό μπορεί να το πει κάποιος ότι είναι για όλους τους προσφέστες.
1: Σωστά. Ναι. Απλά πολλές ομάδες από όσο γνωρίζω και ιδιαίτερα σε άλλες πόλεις,
0: ναι, ναι.
1: Τα παιχνίδια δεν γίνονται νυχτερινά ούτε στις καθημερινές.
0: Εντάξει, υπάρχουν και πρωινά 10:30, υπάρχουν, ναι, κανονικά, ναι, ναι, και στις 2:30 το χειμώνα και προχωράνε κλπ. Ναι. Οπότε εννοείται ότι κάποιες ομάδες είναι πιο...
1: Θα μπορώ να πω ότι είναι κάπως πιο έτοιμοι από εμάς, αλλά εντάξει, οφείλουμε να προσαρμοστούμε.
0: Εντάξει, θα υπάρχουν και τα cooling break, αντιλαμβάνομαι, για να δροσίζονται οι προσφεστές. Γενικά η αποστολή, αυτό που κρατάμε εμείς και έχετε κάθε δικαίωμα να ελπίζετε για την ανατροπή απέναντι από μια ομάδα η οποία, εντάξει, έχει με 2 χρόνια ζωής, αλλά πάει πάρα πολύ καλά. Έτσι, τουλάχιστον στη φετινή χρονιά και έτσι μπορείτε να αξιολογήσετε ανάλογα.
1: Σίγουρα δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τον αντίπαλο σε καμία περίπτωση. Απλά πιστεύουμε περισσότερο στις δυνατότητες μας.
0: Μάλιστα. Ολίγο, να ευχηθούμε, δεν θα σας κρατήσουμε πολύ, γιατί θα κάνετε και τον δρόμο
1: Λεμεσό. Σωστά, είμαστε, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε από Λεμεσό, σε λίγο να πάμε στο παιχνίδι.
0: Καλό δρόμο και καλό αγώνα, Χρήστο.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά για το παιχνίδι το σημερινό, φίλες και φίλοι. Στη συνέχεια θα πάμε να συνομιλήσουμε και με τον εκπρόσωπο της ΑΤΕΠ εργατό που πέρασε, τον προπονητή του Ροτσίδη Μαμαρή που επίσης πέρασε, τον προπονητή της Προόδου Καϊμεκλίου που επίσης είναι στην Οκτάδα, θα έχουμε επίσης και τον ποδοσφαιριστή του ΕΝΑΛ Έγκυση Ένωση Νέων Αγίου Λαζάρου, τον Φίλιππο τον Μπαμπουή, και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή έχοντας τηλεφωνικά φιλοξενούμενο τον πρόεδρο της ΤΟΚ για να μας πει τα δεδομένα, πώς προχωράει η διαδικασία των αγώνων ένταξης.
2: Super Sport 104. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Κυριακή σήμερα, Αγγλία Premier League, Newcastle West Ham στις 7.30.
2: Jackpot στο Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρ. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
5: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
6: Τα νέα, μωρό μου!
5: Ανακαινίζουν το!
6: Έτσι!
5: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
6: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
5: Μα μόνο τηλεόραση!
6: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
5: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
6: Ξέρω, ξέρω.
5: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
7: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
8: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
9: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 20% έκπτωση στο τμήμα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Ο Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου Κολοσσίου διοργανώνει

0: Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 17 Μαΐου. Fruit Masters Μύρτιλα 500 γραμμάρια τώρα 9,95. Fruit Masters Μύρτιλα 125 γραμμάρια τώρα 2,95. Χοιρινό σουβλάκι από 5,70 το κιλό τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός λαιμός από 5,80 το κιλό τώρα 4,45 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
2: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
3: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
4: Flame Grilled tastes better.
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 12:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
9: Είτε μέσα στο γήπεδο.
10: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
11: Αδύνατο, coach, πονάω.
9: Είτε έξω από αυτό.
12: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
13: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
9: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε η Ριάννα Λουκάγια, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου θα πραγματοποιήσει αύριο συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις, ενώ θα παραστούν επίσης και από τη Φωνή των Κτηνοτρόφων. Στόχος της αυριανής συνάντησης είναι η λεπτομερής εξέταση των επόμενων βημάτων, η αξιολόγηση των υγειονομικών πρωτοκόλων, καθώς και η ανάλυση των 5 μέτρων στήριξης ύψους 35,6 εκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκαν πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβουλίο. Αναβάλλεται η επίσκεψη της Ιταλίας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελώνη στην Κύπρο λόγω του σοβαρού περιστατικού που σημειώθηκε στην πόλη Μόντενα. Όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε πολίτες, τόσο η ίδια όσο και ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας έσπευσαν να βρεθούν κοντά στους τραυματίες, στις οικογένειές τους και στην τοπική κοινωνία. Η επίσκεψή της στην Κύπρο θα επαναπρογραμματιστεί σε χρόνο που θα συμφωνηθεί. Συναγερμό σήμανε χθες το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε 4 σταθμευμένα οχήματα στην Παλουριώτισσα. στα αίτια διερευνώνται σε συνεργασία με την αστυνομία. Η πυροσβεστική υπηρεσία το τελευταίο 24ωρο ανταποκριθήκε σε 37 περιστατικά, εκ των οποίων 19 αφορούσαν πυρκαγιές, 17 ειδικές εξυπηρετήσεις και μία ψευδή κλίση. Οδική σύγκρουση με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό οδηγού στα συντρίμια σημειώθηκε χθες λίγο πριν τις 5.30 το απόγευμα στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακα Σκοφίνο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ανδρέα Κετή, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να καταλήξει σε χαντάκι. Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρνακας. Η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι χθες βράδυ έπληξε τη στρατιωτική εγκατάσταση στο Βόρειο Ισραήλ. Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται στο συνεχιζόμενο κύμα ανταλλαγής πυρών κατά μήκος των σύνορων Ισραήλ-Λιβάνο, με τη Χεσμπολάχ να δηλώνει πως ενεργεί σε απάντηση στις Ισραηλινές επιχειρήσεις. Μεγάλη νικήτρια της Eurovision, η Βουλγαρία με το τραγούδι Μπαγκαράγκα, εξασφάλισε 516 βαθμούς, ενώ στη δεύτερη θέση τερμάτισε το Ισραήλ με 343 βαθμούς. Η Ελλάδα κατέλαβε τη 10η θέση με 220 βαθμούς, ενώ η Κύπρος τη 19η θέση με 75 βαθμούς. Σήμερα αρχικά θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση, ιδιαίτερα στα παράλια, ωστόσο ο καιρός σύντομα θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Η συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε φίλες και φίλοι. Συνέχεια στην ροή μας, άγονες ένταξης, βασικά τα θέματα μας. Και βεβαίως έχουμε, επαναλαμβάνω, για όσους τώρα συντονίστηκαν μαζί μας, τους 7 από τους 8 για την πρώιμη τελική φάση. Ο 8ος θα τον έχουμε σήμερα. 4 το απόγευμα έχουμε τον αγώνα Διαστροβόλου Άτεμπεκ Παρακλησιάς. Λοιπόν, έχουμε πει και ποιες ομάδες έχουν περάσει. Μια από αυτές είναι το ιστορικό σωματείο της ΑΤΕΠΕΚ Έργατο, που με δεύτερο νικηφόρο 1-0 ο πρώτος αγώνας στην έδρα της ΑΤΕΠΕΚ απέναντι από την Ελπίδα Λιβετρίου, 1-3 εκτός έδρας πέρασε η ΑΤΕΠΕΚ Έργατο, με τον Δημήτρη τον Κότροφο να κάνει το 0-1, ο Μάριος Σάβας το 57 το 1-1, ο Ανδρέας ο Θεοδόρος 71 το 1-2 και ο Χρήστος ο Χατζημιχαήλ στο 90-28, και θα το εξηγήσουμε αυτό το 90-28 το 1-3. Μαζί μας ένας άνθρωπος ο οποίος οικογενειακά, θα λέγει κάποιος, προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στο ιστορικό σωματείο της ΑΤΕΠΕΚ Εργατών, ο Μιχάλης ο Μιχαήλ. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη μου.
0: Το όνομα το δικό σας, το οικογενειακό, είναι πάρα πολύ συνδεδεμένο, άριχτα συνδεδεμένο θα έλεγα, Μιχάλη, με αυτό το σωματείο. Ένα σχόλιο.
1: Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Ποτέ δεν το είδαμε σαν άτομα, αλλά πάντα δουλεύουμε όλοι μαζί ομαδικά, γιατί γνωρίζεις εσύ προσωπικά ότι η ΑΤΕΠΕΚ Εργατών είναι από το 1939 το έτος ίδρυσης της.
0: Γι' αυτό το αποκαλώ ιστορικό σωματείο, Μιχάλη.
1: Κάποτε ο αείμνηστος πρόεδρος της ΕΠΟΛΤ, ο κύριος Γρηγορίου, μας αποκάλεσε η βασίλισσα του αγροτικού ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα. Και έχει, γιατί είναι και τα τρόπια πάρα πολλά στην βορεία.
1: Ναι, στο... το γνωρίζεις εσύ προσωπικά.
0: Βεβαίως το γνωρίζω και το αντιπορικό είναι πάρα πολύ καλό. Είχατε την ευκαιρία και πάλι παλιά να αγωνιστείτε σε παγκύπριες διοργανώσεις. Είσαστε ένα σωματείο το οποίο έχει το δικό του γήπεδο στους εργάτες, ένα φιλοπρόοδο θα λέει κάποιος σωματείο. Αυτά ήταν στο παρελθόν και είσαστε και φέτος στο προσκήνιο με αυτό το νικηφόρο, και χθες δύο νικηφόρα απέναντι από μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Ελπίδα Λιβετρίου. Βάλατε γερές βάσεις και θα μας πείτε βασικά αν το στοχεύετε κιόλας, αν είσαστε έτοιμοι για το κάτι παραπάνω.
1: Γιαννάκη μου, θέλω καταρχήν να ευχαριστήσουμε το Super Sport FM, τον οποίο ακούμε καθημερινά, και ιδιαίτερα εσένα, για τη στήριξη και την προβολή που δίνεται στο αγροτικό ποδόσφαιρο.
0: Η χαρά είναι δικιά μας, Μιχάλη.
1: Γιαννάκη μου, επί ευκαιρίας που μου δίνεις, θέλω να σταθώ σε 3-4 σημεία μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής μας τούτης περιόδου. Στόχος της ομάδας μας ήταν που την αρχή η συμμετοχή στους αγώνες ένταξης. Φυσικά ήταν το πρωτάθλημα, γιατί θυμάσαι πέρσι ήμασταν πρωταθλητές, αλλά ο στόχος ήταν η ένταξη στους αγώνες και φυσικά η άνοδος στην επίδεκτη κατηγορία.
0: Μάλιστα. Από ένα πρωτάθλημα της ΕΠΟΠΛ εδώ στη Λευκοσία, και τα δύο σωματεία που εκπροσωπούν την ΕΠΟΠΛ είναι στην φάση των 8, και ο Ροτσίδης Μάμαρη. Ναι.
1: Ναι, θέλω να δω και στο Ροτσίδη να πάει όσο πιο μακριά μπορεί. Ελπίζουμε να μην αγωνιστούμε, να βρεθούμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Α, ήταν αυτό, ήταν αυτό το ερώτημα. Γιατί υπάρχει
1: για
0: πιθανότητα.
1: Για πολλούς λόγους, εντάξει. Αν η τύχη όμως μας φέρει αντιμέτωπους, θα είναι δύο πάρα πολύ δυνατοί και καλοί αγώνες που μπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε ουδέτερος ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Αξιοσημείωτον ακόμα για την ομάδα μας είναι οι πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές που έχουμε, και μαζί με κάποιους εμπειρούς φτιάξαμε ένα δυνατό σύνολο, και στόχος πάντα ήταν η νίκη με οποιοδήποτε αντίπαλο και να αγωνιζόμαστε. Ακόμα ένα θετικό στοιχείο είναι ο προπονητής μας.
0: Ο αδερφός, να το πούμε, ο αδερφός ο Γιώργος. Μπράβο του.
1: Ναι, είναι ο αδερφός μου, το γνωρίζεις, έχεις μιλήσει αρκετές φορές μαζί του, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας για αρκετά χρόνια. Τέλος, πριν πάμε και στον αγώνα, θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μας, που παρά τις δυσκολίες που έχει το αγροτικό ποδόσφαιρο, είναι πάντα δίπλα στην ομάδα και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στον οποιοδήποτε, δηλαδή προπονητή, ποδοσφαιριστές, τον άνθρωπο που έχει τη συντήρηση του γηπέδου. Τα έξοδα είναι πάρα πολλά, και και η προσπάθεια μας είναι πολύ δύσκολη. Έχουμε όμως την ευχάριστη θέση να έχουμε κάποιους χορηγούς τους οποίους θέλω να δώσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Εννοείται ότι οι χορηγοί, Μιχάλη, είναι και το οξυγόνο που παρέχουν στα σωματεία για να λειτουργούν. Ναι. Αν θέλετε να μας τους πείτε, και δεν έχω καλά πρόβλημα.
1: Δεν υπάρχει λόγος. Ο καθένας ξέρει ξεχωριστά και τη στήριξη που έχουμε απέναντι στις εταιρείες τους, επιχειρήσεις τους. Προσπαθούμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο να προβάλλουμε την κάθε επιχείρηση του χορηγού μας.
0: Μάλιστα.
1: Να πάμε λίγο στο παιχνίδι.
0: Ναι, να πάμε, γιατί έχω ήδη αρκετά μηνύματα, Μιχάλη, και μπράβο στους φίλους της ATP Εργατών. Εντάξει, το ερώτημα που, γιατί έκανα μια εισαγωγή, το τρίτο τέρμα μπήκε στο 90-28. Θέλετε να μας πείτε ποιο λόγο, υπήρχε κάποια καθυστέρηση?
1: Σε αυτόν το σημείο θέλω να σταθώ. Γύρω στο 70, θυμούμε καλά, έκαναμε το 2-1.
0: 71 λέει το, ναι.
1: Με τον Αντρέα τον Θεοδόρου.
0: Μάλιστα.
1: Και εκείνη τη στιγμή ο ένας ο υπόπτης προσωπικά δεν το είδα, αλλά είπε ότι εδέχτηκε πέτρα από τους φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να μην πούμε σε λεπτομέρειες, Μιχάλη.
1: Σου πω προσωπικά, δεν στέκουμε ποτέ σε κάποια μεμονωμένα γεγονότα. Βλέπω μπροστά. Ό,τι έγινε, έγινε. Με τους ανθρώπους της ελπίδας, σε γενικές γραμμές, δεν έχουμε κάποιον ιδιαίτερο παράπονο, γιατί και όταν ήρθαν στην έδρα μας, νομίζω και ήδη στη σελίδα τους το αναφέραν ότι η φιλοξενία μας ήταν άψογη.
0: Μάλιστα, άρα μιλάμε για την παράδοση του χρόνου λόγω αυτού του κομματικού τέλειου.
1: Είχε περίπου 21 λεπτά για τη συγκεκριμένη φάση και μετά ακόμα στους χρόνους της παράδοσης της καθυστέρησης έβαλαν ακόμα 7 λεπτά.
0: Εγώ θα σχολιάσω αυτό που βλέπω τώρα, ότι τα δύο τέρματα τα τελευταία έβαλαν δύο αλλαγές του Γιώργου.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο του.
1: Ευτυχώς φέτος ο προπονητής μας έχει την ευχάριστη τη χαρά να πω να βλέπει στον πάγκο του και να έχει επιλογές για να τον βοηθήσουν, κάτι που δεν είχαμε τις προηγούμενες χρονιές, και ίσως γι' αυτόν να εμέναμε πάντα. Ίσως που τον πρώτο γύρο βγαίναμε έξω, όμως φέτος η ομάδα, παρά είχαμε 3-4 τραυματισμούς από την αρχή της περίοδου, θα σταθώ συγκεκριμένα στον Αντώνη τον Κότροφο που το γνωρίζεις προσωπικά.
0: Και να πούμε εδώ ότι είχα δύο φορές φιλοξενούμενο τον Αντώνη σε εκπομπή. Ο Δημήτρης Κότροφος είναι αδερφός.
1: Είναι αδέρφια. Μάλιστα, είναι αδέρφια. Είναι από τους παλιούς της ομάδας και μπορώ να σου πω είναι παραπάνω από χωριανούς. Mm-hmm. Είχαμε ακόμα ένα σοβαρό τραυματισμό, έναν άλλον προσφερθή μας, ο Γιώργος ο Τριανταφυλλίδης, ο οποίος τελικά δεν κατάφερε να μας βοηθήσει. Όμως δεν στεκούμαστε στους συγκεκριμένους προσφερθές, γιατί όπως σας είπα και πριν, ο προπονητής μας φέτος και το Διοικητικό Συμβούλιο προσπάθησε να έχει έναν σωστό σύνολο, το οποίο σας είπα, ο στόχος ήταν από την αρχή να μπούμε στους αγώνες ένταξης και να βγούμε στην επιλεκτή κατηγορία.
0: Είσαστε δύο αγώνες μακριά από την επιλεκτή. Αυτό το πούμε. Εντάξει, εδώ ο φίλος εδώ μας ρωτάει, πείτε του κύριο Μιχάλη, δεν θα ήθελε τον Ροτσίδη Μάμαρη αντίπολο, γιατί θα θεωρηθεί φίλος της ΕΠΟΠ, ή απλά φοβάται αυτή την ομάδα?
1: Όχι, όχι, κανένα δεν φοβόμαστε. Απλά θέλουμε να προχωρήσουν και οι δύο ομάδες της Ομοσπονδίας.
0: Α, ωραία. Άρα το παίρνετε ομοσπονδιακά.
1: Όχι, σε καμιά περίπτωση δεν έχουμε καμία κόντρα με Ροτσίδη. Σε καμιά περίπτωση.
0: Μάλιστα. Όχι, εντάξει, πολύ λογικό το ερώτημα του φίλου.
1: Ναι, αλλά λέω σας, είναι προσωπικά, θέλω να προχωρήσουν και οι δύο.
0: Και οι δύο, για την επόπλα, ναι.
1: Αν έρθει όμως η κλήρωση, είναι 180 λεπτά, αν υπάρχουν και παράταση, ξέρω εγώ, θα βρεθούμε να αντιμέτωποι, τίποτε παραπάνω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα όλα έτοιμα, υπάρχει ο θυσιασμός, έχει ένα παιχνίδι σήμερα. Δεν θα κάνω το ερώτημα από τις 7 ομάδες που έχουν ήδη περάσει και μια που θα έχουμε σήμερα, αν έχετε προτίμηση αντιπάλου, έτσι.
1: Εντάξει, θα κάνω εγώ την ερώτηση σε σένα, όχι σε σένα. Ποιος θέλει την ATP αντίπαλη?
0: Θα το
1: είναι. Ποιος θέλει την ATP? Ίσως να υπάρχουν άλλοι που να μην μας θέλουν ούτε και εμάς.
0: Αυτό.
1: Πραγματικά φέτος η ομάδα μας είναι για να πάει στο πιο πάνω επίπεδο.
0: Το πιο πάνω επίπεδο, μάλιστα. Άρα θα δούμε. Γύρω στις 7 το βράδυ θα γίνει η κλήρωση. Θα μάθουμε και τα τέσσερα ζευγάρια. Οι τέσσερις από τους 8 θα είναι αυτόματα στην πιο πάνω κατηγορία. Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας συγχαίρουμε για τη δουλειά που κάνετε και στην ΑΤΕΠ 100. Και κάθε καλό εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σου απευθύνω πρόσκληση στον επόμενο αγώνα να είσαι παρόν στο γήπεδο μας.
0: Γιατί όχι, αφού μου αρέσει το αντικείμενο και το γνωρίζεις.
1: Γνωρίζεις πολλούς από εμάς, το ξέρεις.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, Μιχάλη, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε, Γιαννάκη μου.
0: Λοιπόν,
1: καλό
0: αυτά επίσης θα πεις ότι έχω κάνει δισαγωγή. Ο Μιχάλης, πραγματικά είναι οι άνθρωποι αυτοί οι ρομαντικοί που αγαπάνε να προσφέρουν και στο σωματείο τους, στο ιστορικότατο, αλλά και στην κοινότητα τους γενικότερα. Κάνουν μια εξαιρετική δουλειά εκεί και φαντάζομαι με την πορεία των σωματείων όσο πάει μαζεύονται και περισσότερος κόσμος να βοηθήσει, γιατί όλα εξαρτούνται ή τα πλήστα, αν θέλετε, πέραν των χωριών και κάποια χωριά που πιθανόν να έχουν από το κοινωνικό συμβούλιο ή την διοίκηση της κοινότητας των εργατών, όλα τα άλλα τα τρέχουν, έχουν ένα γήπεδο το οποίο είναι υπεύθυνο, ιδιώκτη το γήπεδο, παρακαλώ, το οποίο γήπεδο πρέπει ήδη να μεριμνούν για τη συντήρησή τους και ούτω καθεξής. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε όμως και στον προπονητή του Ρωσί Μάνταρη, τον φίλο τον Δημήτρη τον Τέγκερη.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Τεράστιο ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον επαναλαμβάνω οι αγώνες ένταξης, και αυτό το εκλαμβάνω και από τα μηνύματα και στο κινητό μου τα περισσότερα. Παρά το ότι λέμε ότι το 23-24 είναι του σταθμού και είναι πιο βολικό να τα βλέπω και να τα διαβάζω άμεσα. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει με την ATP 100. Ένα άλλο σωματείο της ΕΠΟΠΛ και μάλιστα η ταμπλούχος ομάδα της Ομοσπονδίας εδώ στη Λευκοσία, ο Ροτσίδης Μάμαρη, είναι και αυτή η ομάδα η οποία πέρασε από μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα, κερδίζοντας την ΑΠΕΠ Πελεντρίου με 0-2, 1-1 ο πρώτος αγώνας, υπενθυμίζω, στο γήπεδο του Ροτσίδη στο Μάμαρη, με τον Σάββατο Σάλι στο 45-1 και τον Ανδρέα τον Γλυκή στο 57. Μαζί μας έχουμε τον αρχιτέκτονα, όπως αποκαλούμε τους προπονητές των ομάδων, τον Δημήτρη τον Τέγκερη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Αντιλαμβάνομαι υπάρχει ένας ενθουσιασμός. Είσαστε στα χνάρια πλέον για καλά της ανόδου. Είσαστε πλέον στην οκτάδα. Είναι διπλή αγώνας. Έτσι, πείτε μας όμως τον απόϊχο λίγο του χθεσινού αγώνα. Αν θέλετε, ακόμα και του πρώτου αγώνα, του 1-1.
1: Για τον πρώτο αγώνα, στο 1-1 στο γήπεδο μας, σε μια κακή μέρα για την ομάδα μας, να το πω ότι δεν παρουσιαστήκαμε καθόλου καλά. Mm-hmm. Και καταφέραμε να μην χάσουμε.
0: Ναι, γιατί ισοφαρίσατε τον αγώνα, ναι.
1: Είμαστε, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ πριν το ημίχρονο, ισοφαρίσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, σε έναν αγώνα τον οποίο δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Είδαμε την ομάδα της ΑΠΕΠ Πελεντρίου, προετοιμαστήκαμε τις προπονήσεις μας μέσα στην εβδομάδα για έντυνα και πήγαμε στο δεύτερο αγώνα στο Πελέντρι και κάναμε το καθήκον μας.
0: Τώρα, να μιλούμε λίγο στο πρώτο αγώνα. Όταν λέει κάποιος προπονητής ότι δεν είμαστε αυτοί που έπρεπε να είμαστε ή δεν είμαστε καθόλου καλοί, τι εξυπακούει προπονητικά αυτό, Δημήτρη?
1: Υπήρξαν πολλά λάθη ατομικά, λάθη πλάνου. Κάποια σημεία χάσαμε τη συγκέντρωση μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μας έβγαινε το παιχνίδι όπως είμαστε συνηθισμένοι σε όλη τη χρονιά.
0: Μάλιστα. Μια χρονιά πάρα πολύ ανταγωνιστική στην ΕΠΟΠ, τα έχουμε πει και παλιά. Τώρα πάμε στο δεύτερο παιχνίδι, που αντιλαμβάνομαι πήγατε πιο έτοιμοι και πιο υποψιασμένοι, θα λέγει κάποιος, παρά το ότι ήταν και υπήρξε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκεί στο Πελεντρί, έτσι.
1: Βεβαίως. Από τη στιγμή που είδαμε την ομάδα του Πελεντρί στο πρώτο παιχνίδι, ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε στο δεύτερο αγώνα, προσαρμόσαμε ανάλογα το πλάνο μας, δουλέψαμε στις προπονήσεις και πήγαμε στο Πελεντρί με κάτι διαφορετικό, κάτι πιο συγκεκριμένο, με στόχους το πώς θα νικήσουμε τον αγώνα. Και δόξα τω Θεώ, πήραμε την νίκη με 0-2, την πρόκληση.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ καθοριστικό το τέρμα του Σάββα, έτσι.
1: Βεβαίως. Το σημείο που βάλαμε το πρώτο.
0: Στο 45 στην ουσία.
1: Ναι, ήταν ένα σημείο το οποίο μπαίνει με άλλη ψυχολογία στο ημίχρονο.
0: Μάλιστα. Είστε και το δεύτερο τέρμα από τον Ανδρέα τον Γλυκή στο 57 και κάπου εκεί τα πράγματα ζόρισαν για την Κυβεδούχο, γιατί έπρεπε να καλύψει δύο τέρματα για να τον πάρει στην παράταση και τρίτο για να περάσει, έτσι. Άρα τέλος καλό, όλα καλά για τον Ροτσί Μάμαρη. Και είναι πάρα πολύ που λέμε ότι ο Ροτσί Μάμαρη και αυτό το σωματείο είναι πάρα πολύ ιστορικό, με περγαμηνές βασικά και πλούσια τριοπιοθήκη. Πώς είναι η κατάσταση και ποιο είναι το κλίμα? Είναι η ώρα να ανέβετε στην επιλεκτή?
1: Θεωρώ πως ναι, με το κλίμα της ομάδας είναι το πρώτο πράγμα που βάλαμε στόχο από την αρχή και νομίζω φαίνεται προς τα έξω, είναι οικογενειακό.
0: Είναι και το ρόστερ που εμείς το παρακολουθούμε βασικά, αυτή η εκπομπή τουλάχιστον εγώ προσωπικά, είναι και ένα ρόστερ το οποίο είναι πολύ ποιοτικό, αρκετά ποιοτικό, δεν θα πω πάρα πολύ, αλλά ποιοτικό για τις ανάγκες να ανταποκριθούν σε αυτούς τους αγώνες, όχι μόνο του οικείου πρωταθλήματος της ΕΠΟΠ, αλλά και των αγώνων ένταξης. Δημήτρη.
1: Μα αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή. Όλο το καλοκαίρι δουλέψαμε για να έχουμε ένα ρόστερ μεγάλο, με 23 ποδοσφαιριστές ρόστερ, ποιοτικό ρόστερ, ούτως ώστε να μπορέσουμε σε βάθος χρόνου να έχουμε διάρκεια, να έχουμε την απαιτούμενη ποιότητα που χρειάζεται μια ομάδα για να καταφέρει τους στόχους της.
0: Μάλιστα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια ερωτήματα, όχι κάποια μηνύματα, θα έλεγε κάποιος για το ρωτήμα, Μαρή. Εντάξει, ένα από αυτό είναι αυτό που λέμε, εντάξει, ρωτάω φίλος αν υπάρχει πιθανότητα να βγείτε σε επιλεκτή κατηγορία. Τώρα, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα εξαρτηθεί από πάρα πολλά δεδομένα. Αντιλαμβάνομαι, Δημήτρη, θα πρέπει καταρχήν να γίνει η κλήρωση, να δούμε ποια είναι τα ζευγάρια. Εσύ, απέφχεται ο Μιχάλης ο Μιχαήλ να έχουμε ένα φίλο της επόπλα μεταξύ των δύο ομάδων για σκοπούς, γιατί και τα δύο σωματεία θέλει ο Μιχάλης να προχωρήσουν. Αντιλαμβάνομαι, το ίδιο συνέστημα έχετε κι εσείς. Όμως πείτε μας έτσι πληροφοριακά, θέλετε, και βάσει των 7 ομάδων που έχουν ήδη περάσει και τους οποίους γνωρίζετε και τις ανακοινώσαμε, αν υπάρχει κάποια προτίμηση.
1: Προτίμηση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να πω τι θέλω, γιατί για να είναι όλες, για να είναι και οι 7 ομάδες με κάποια από τις δύο σήμερα, 7 ομάδες σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι είναι όλες δυνατές ομάδες με όποιαν και να κληρωθούμε θα είναι δύο ντέρμπι, δύο παιχνίδια ποιοτικά, δύο παιχνίδια που μπορεί να παρακολουθήσει ο κόσμος.
0: Θα πάτε σήμερα στο γήπεδο της ΠΑΕ και να δείτε τον αγώνα, γιατί μια από τις δύο ομάδες πιθανόν να είναι και αντίπαλος σας.
1: Θα το προσπαθήσουμε.
0: Γιατί εκεί μάλλον βλέπω να υπάρχει κόσμος η ροή, είναι ο μοναδικός αγώνας εκεί που θα βγει η 8η ομάδα. Τώρα, έτσι πείτε μας λίγο πώς ξεκίνησε βασικά το όραμα και του πρόεδρου σας, του Άντρου του Σαββίδη, αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκεί οι γηπεδικές εγκαταστάσεις, όλα αυτά χρειάζονται πάρα πολλά τρεξίματα, Δημήτρη.
1: Καλά, σας ευχαριστώ τον πρόεδρο μου, τον κύριο Άντρο, που εμπιστεύτηκε για έναν προπονητή στην ηλικία μου, δηλαδή μιλάμε για προπονητές μικρής ηλικίας, οι οποίοι σε διάφορα σωματεία άρχισαν να βγαίνουν προς τα έξω.
0: Ναι, μπορεί να είσαστε άπειροι στο προπονητικό, όμως είσαστε από πολύ νεαροί στο αντικείμενο, στο ποδόσφαιρο.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό μετράει πάρα πολύ, ναι.
1: Και πιστεύω ότι όσο πιο νεαρούς βάζει σε αυτές τις θέσεις, τόσο περισσότερο όρεξη για να δουλέψουν. Έχουν. Οι εγκαταστάσεις μας με κάποιες βοήθειες φέτος ήταν εξαιρετικές, γιατί ένα γήπεδο χαλήν, αποδυτήρια σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Υπάρχουν τρεξίματα πολλά, ο πρόεδρος και το συμβούλιο δεν σταματά καθόλου. Εμείς με ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε, είμαστε σε ένα σωματείο το οποίο μας δίνει όλα ό,τι χρειαζόμαστε για να δουλέψουμε.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, όταν το προπονητικό team και οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ζουν και δουλεύουν, όταν έχουν αυτές τις συνθήκες, δεν έχουν παρά να δει ό,τι μπορούν περισσότερο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να μας πείτε κάτι είτε για το θέμα της διοργάνωσης, αν υπάρχουν κάποια ελλείμματα ή είναι καλό αυτό που γίνεται. Εντάξει, θα μου πείτε για τις συνθήκες των ορών, που όντως κάθε χρονιά μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων ένταξης. Βεβαίως σμίκρινε πλέον ο χώρος αφού αποφύγαμε τους αγώνες του οικείου, του ΤΙΣΤΟΚ, πρωταθλητριών και κυπελούχων. Έτσι πείτε μας γενικότερα μια άποψη.
1: Δεν έχει στιγμή κανένα παράπονο από τη διοργάνωση. Εντάξει, για το θέμα νωρών, στη δική μου ομάδα δεν πιστεύω ότι επηρεάζει, γιατί οι αγώνες μας ήταν καθόλου τη χρονιά Σάββατο μεσημέρι. Άρα παραμένουμε στις συνθήκες που ήμασταν από την πρώτη μέρα.
0: Εκτός από τη θερμοκρασία, γιατί αντιλαμβάνεσαι όχι μόνο άλλες θερμοκρασίες, τώρα μπαίνουμε σε πιο ψηλές θερμοκρασίες. Έτσι. Άρα αυτό όμως το φροντίζετε, αντιλαμβάνομαι.
1: Θερμοκρασίες, εντάξει, μπορεί να πει κάποιος ότι βγήκαμε για τις αρχές της χρονιάς, προετοιμασία, αρχές του προαθλήματος. Κακά τα ψήματα στην Κύπρο δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για κανένα.
0: Μάλιστα. Ο φίλος εδώ σας συγχαίρει και για τον Ντάμπολ που πετύχατε και στην επόπλα. Έτσι, αν θέλετε, να κάνετε σχόλιο. 8ος τίτλος σε θεσμό κυπέλου, να το πούμε, και περάσατε βασικά στην πρώτη στο πρώτο αριθμό κατάκτησης αυτού του θεσμού, ήσασταν στην ίδια θέση με τον Κέντρο Αγίας Μαρίνας Σκυλούρα στην περασμένη χρονιά από 7. Τώρα είσαστε εσείς στην πρώτη θέση κατάκτησης αυτού του τροπέου και πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, και όταν έχει μια ομάδα που κάνει τον double, είναι αυτό που συγχαίρει ο φίλος εδώ.
1: Το double, με αυτά που ξέρω, είστε στο Άμαρι μετά από σχεδόν 20 χρόνια.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω, ότι είναι, τον double είναι με μεγάλη επιτυχία για όποια ομάδα, έτσι.
1: Η επιτυχία αυτή για μένα προέρχεται ξεκάθαρα από το βάθος του ρόστερ και την παιδεία του ρόστερ. Γιατί κακά τα ψέματα δεν είμαστε επαγγελματίες. Οι ποδοσφαιριστές όλοι δουλεύουν μέχρι τα απογεύματα, χάνουν ώρες από τις ειδοίες του για να προπονηθούν, να πάμε τα κυράκια στους αγώνες. Και όταν έχεις ένα μεγάλο ρόστερ με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, μπορεί να παίξεις την πίεση των αγώνων, την ποσότητα των αγώνων και την κούραση.
0: Άρα, Δημήτρη Δέγκερ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά και να ευχηθούμε καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Δημήτρη Δέγκερ, τον προπονητή του Ροτσίδη Μάμαρη. Πάμε σε break και θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι. Μένουμε στους αγώνες ένταξης.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
5: Προστατεύουμε τα παιδιά βάζοντάς τα στα πίσω καθίσματα με ζώνη. Αν πρόκειται για βρέφος, πρέπει να έχουμε φωδιαστεί με το ειδικό καρεκλάκι αυτοκίνητου.
2: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Φρέσκο γάλα, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του, για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
6: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα, με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
10: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
9: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
11: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
12: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκωσία. Λεμεσό. Λεύκαρα.
13: Ναι, ναι. Λεύκαρα.
12: Καπνιστής, ε?
0: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
13: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
14: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. 2 τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063-00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Supersport 104. Omega Channel.
16: Σφαίρα. Το ισπανικό brand που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
17: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
18: Jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρ. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
19: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο www.gambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
18: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
20: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
21: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
23: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Πρόεδρος Κανακλείου βασίστηκε στο πολύ καλό μαξιλαράκι, θα λέγαμε, το 2-0 του πρώτου αγώνα. 1-1 το χθεσινό παιχνίδι με τον Απόλλο Γερίου. Δύο ομάδες της ίδιας ομοσπονδίας. Και βεβαίως να πούμε εδώ ότι προηγήθηκε η πρόοδος, με συγχωρείτε, ο Απόλλο Γερίου με τον Ανδρέα Αδάμου στο 47 για να ισοφαρίσει ο Στάνιμιρ Ιωτάνοφ στο 66. Λοιπόν, έμεινε αυτό το 1, είπαμε το μαξιλάρι του 2-0 επικράτησε και να την πρόοδο στους 8. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Ξένιο, τον Λαζαρή. Coach, καλό μεσημέρι.
24: Καλό σας μεσημέρι, καλησπέρα.
23: Πώς αισθάνεστε με αυτή την επιτυχία?
24: Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν και είναι στους στόχους να ανεβεί η κατηγορία η ομάδα. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ σημαντική προκρίση για εμάς, Δύο αθλητοπρεβέστατα παιχνίδια, μπορώ να πω, με έναν πολύ δυνατόν αντίπαλο.
23: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μα λέτε, για την αθλητοπρέπεια. Γιατί σε κάποια άλλα παιχνίδια είχαμε κάποια παρατράγουδα, δεν θα τα κάνω αναφορά, αλλά είναι το ΕΒΑ, αγωνίζεστε το κύριο, η κύρια αρετή, έτσι, Ξένιο.
24: Σωστά.
23: Μάλιστα. Ωραία. Άρα έγινε αυτό. Έτσι, πείτε μου λίγο, αγχωθήκατε στο 1-0 καθόλου?
24: Βασικά, εντάξει, να πούμε ότι το Απόλλων Γερίου κέρδισε και πέναλτι στον πρώτο ημίχρονο.
23: Ναι.
24: Βασικά, εντάξει, να πούμε ότι το Απόλλων Γερίου κέρδισε και πέναλτι στον πρώτο ημίχρονο.
23: Ναι.

0: Σε κάθε περίπτωση
1: είναι γενική η προσπάθεια, αντιλαμβάνομαι, και γενικότερη και επιτυχία.
0: Εννοείται, εννοείται, και ο Στανιμίρ, τρία παιχνίδια τώρα για τα παιχνίδια της ένταξης, τρία γκολ. Mm-hmm. Είναι καλό στατιστικό. Mm-hmm. Αλλά ναι, η ομάδα ακολούθησε το πλάνο. Έδειξα χαρακτήρα στο γήπεδο, στα δύσκολα σημεία. Και αυτό με κάνει και πολύ περήφανο.
1: Εντάξει, αυτό που είστε κάποιο μήνυμα που σας συγχαίρει εκεί στην πρόοδο Καμεκλείου, και για τις συνθήκες που αγωνίζεστε, αλλά και για την δήλωση που είχαμε προηγουμένως και από το μέλος του Συμβουλίου, τον Άντι, τον Αποστόλου, ότι όλα τα παιδιά εκεί έρχονται να προσφέρουν χωρίς να αμείβονται. Είναι αυτό, είναι αυτός ο ρομαντισμός που υπάρχει εκεί στην ομάδα, Ξένιο?
0: Εννοείται. Υπάρχει αγάπη για το ποδόσφαιρο. Είναι η πιο σωστή λέξη. Δεν υπάρχουν συμβόλαια, δεν υπάρχουν χρήματα. Οι παίχτες έχουν δουλειές, οικογένειες, υποχρεώσεις. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά έρχονται προπονήσεις. Είμαστε ένα ρόστερ γύρω στα 25 άτομα, θυσιάζουν χρόνων.
1: Άρα έχετε μεγάλο ρόστερ. Έχει βάθος η ομάδα, έτσι?
0: Έχει βάθος η ομάδα, ειδικά μετά το Γενάρη, ναι. Αποκτήσε περισσότερο.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ καλό. Και οι συνθήκες, αντιλαμβάνομαι, προπονήσεων και όλα αυτά, όλα λειτουργούν μια χαρά.
0: Μια χαρά, ναι, ναι, ναι, μια χαρά. Έχουμε και τους ανθρώπους του Συμβουλίου που μας βοηθούν με ό,τι χρειαστεί η ομάδα. Mm-hmm. Και με ρουχισμόν και με αποδυτήρια.
1: Μάλιστα. Εντάξει, το επόμενο ερώτημα που έρχεται για όλους όσους συνομιλώ είναι το επόμενο βήμα. Έτσι, και εσείς σε αναμονή να δείτε απόψε η κλήρωση τι θα βγει, αλλά αυτό που μας έχετε πει ότι η πρόοδος είναι σε κάποιο στάδιο να επιθυμεί να επανέλθει, γιατί υπήρξε συνεπιλευτή κατηγορία παλιά, να επανέλθει σε αυτά τα επίπεδα, έτσι?
0: Ναι, ναι, εννοείται. Όπως προανέφερα, ήταν και είναι μέσα στους στόχους της ομάδας από την αρχή της χρονιάς. Είμαστε ταπεινοί όμως, περιμένουμε τα αποτελέσματα, περιμένουμε τις κληρώσεις.
1: Υπάρχει προτίμηση?
0: Υπάρχει.
1: Προτίμηση, λέω, αντιπάλου ή σε αυτό,
0: όχι, όχι.
1: Σε αυτό το στάδιο που είμαστε όλα είναι...
0: Όλες οι ομάδες είναι δυνατές. Mm-hmm. Ακόμα και από την πρώτη μας αγωνιστική με το Κέντρο Νιότητας Πραστίου, πρωταθλήτρια στην Ομοσπονδία της.
1: Μάλιστα.
0: Δύσκολη ομάδα, 2-2 σκορ, κλειστό, πέναρτη.
1: Μάλιστα. Τώρα, από την, με την ΠΟΕΛ, εκεί που συμμετέχετε, Ξένιο, έξι ομάδες, υπάρχει και άλλοι. Είσαστε οι μόνοι που περάσατε στην οκτάδα?
0: Τώρα είμαστε οι μόνοι, ναι.
1: Μόνοι, έτσι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα εκπροσωπείτε επίσημα την μεγαλύτερη ομοσπονδία.
0: Εκπροσωπούμε την ΠΟΕΛ, εννοείται. Mm-hmm. Είναι απαιτητική η οργάνωση ΠΟΕΛ, είναι ομοσπονδία. Έχει πάρα πολύ καλές ομάδες. Και είμαστε εμείς τώρα που αντιπροσωπούμε, ναι.
1: Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι, έχει αγώνα σήμερα που θα έχει κοσμοσυρωή εκεί στο γήπεδο της ΠΑΕΚ, το βοηθητικό. Γιατί
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μία από τις δύο θα είναι μια πιθανή αντίπαλος στην κλήρωση, έτσι?
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται. Δια Αστροβόλου εναντί της ΑΤΕΤΕΚ Παρεκκλησιάς.
1: Έχει κάποιο προγνωστικό, υπερέχει στα προγνωστικά λόγω και του εκτός έδρας καλού αποτελέσματος του Δία?
0: Ναι, έπιασε έναν πολύ καλό αποτελέσμα ο Δίας, εκτός έδρας, πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ ότι θα είναι ακόμη πιο δυνατή εντός έδρας. Mm-hmm. Όμως είδαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι τα παιχνίδια ήταν κλειστά, στενά τα σκορ.
1: Όλα μπορούν να συμβούν. Όλα μπορούν,
0: ναι, όλα μπορούν να συμβούν. Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι τελευταίο, Ξένιο? Εσείς πείτε μας κάτι για το Ξένιο. Από ό,τι ασχοληθήκατε βασικά και σοβαρά με την προπονητική, Ξένιο?
0: Έχει τώρα 5 χρόνια που ασχολούμαι με την προπονητική. Φέτος είναι η πρώτη μου εμπειρία σε τμήμα ανδρών. Mm-hmm. Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι και εγώ ένα κομμάτι της ομάδας. Εγώ έζησα και την πρώτη.
1: Και έχω πάρει συστάσεις ότι είσαι και δουλευταράς. Έχεις όρεξη, αγαπάς το αντικείμενο?
0: Το αγαπάω πάρα πολύ το αντικείμενο, δουλεύουμε, η δουλειά γίνεται πάντα στο γήπεδο. Εγώ προσπαθώ να τους δίνω το πλάνο και την εμπιστοσύνη. Υπάρχει καλό κλίμα που είναι από τα πρώτα

0: πράγματα που πρεσβεύω σε μια ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε για την πρώτη συνέντευξη. Υπάρχει η πιθανότητα να σας ξανάχουμε μαζί μας στην εκπομπή. Να είστε καλά. Καλή δουλειά και καλή συνέχεια, Ξένιο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά από τον Ξένιο Λαζαρή, τον προπονητή της Προόδου Καϊμακλή. Σε λίγο και πάλι μαζί με έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος πρόσφερε και ακόμη προσφέρει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο μας. Θα έχουμε σε λίγο τον Φίλιππο τον Παούλη μαζί μας.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με μια ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με ένα ποδοσφαιριστή. Έκανα ήδη την εισαγωγή προηγουμένως. Ένας ποδοσφαιριστής που πρόσφερε και υπηρέτησε τον ποδόσφαιρο για πάρα πολλά χρόνια. Ένα όνομα το οποίο, επαναλαμβάνω, ευεργέτησε το ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο. Είναι ακόμη σε δράση, είναι σε δράση, για να δούμε πόσο θα είναι ακόμη. Φίλιππος Παολή, λοιπόν. Φίλιππε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, φίλε Γιαννάκη, εσένα και τους φίλους ακροατές σου.
0: Να είστε καλά, χαιρόμαστε.
1: Και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Μα είναι αλήθειες που λέω, Φίλιππε, δεν χρωματίζω κάποια πράγματα. Είναι πραγματικότητα, γιατί αν κάποιος να δει το ποδοσφαιρικό διπορικό του Φίλιππου, εντάξει, θα βάλει όχι τρία, πέντε θαυμαστικά. και δεν κομπλιμεντάρω, προς Θεού. Γιατί έτσι πείτε με λίγο το ποδοσφαιρικό αντιπορικό σας.
1: Εντάξει, ρε Γιαννάκη, ξεκίνησα από το Χαρκάνωρα, ακαδημίες, πέρασα από όλες τις κατηγορίες εκτός από την πρώτη, εντάξει. Όσπου βαστούν τα πόδια μου και μπορώ και προσφέρω, θα συνεχίσω να το κάνω. Ξέρω ότι είναι κοντά το τέλος, ειλικρινά απολαμβάνω κάθε αγώνα, κάθε προπόνηση, κάθε στιγμή. Το δω σαν να είναι οι τελευταίες μου στιγμές.
0: Μάλιστα. Και εντάξει, αυτό το είχαμε πει, αν θυμάμαι, και πριν κάποια χρόνια, ότι πάμε προς το τέλος. Αλλά το τέλος εύχομαι να μην έρθει ποτέ.
1: Κάθε χρόνο έχει το τέλος, αλλά κάτι γίνεται και συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα. Και θα κάνω αναφορά εδώ, πραγματικά, γιατί ψάχνοντας και το ρόστερ της ενάλεκη που αγωνίζεσαι τώρα, Φίλιππε, έψαξα τον Γιώργο τον Λοΐζου, που είσαστε φιλαράκια, μαζί ένα τεράστιο διπορικό και από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιριστή.
1: Γιώργος,
0: ναι,
1: είναι το άλλο μου μισό στο ποδοσφαιρό και το ξέρεις πολύ καλά.
0: Γι' αυτό τον έψαξα, μαζί. Δεν τον είδα να αγωνίζεται, έτσι ίσως να περνάει κάποιο τραυμένο το παιδί.
1: Είχε μια άτυχη στιγμή στο πρώτο παιχνίδι με τα Περβογιά. Αποκόμισε ένα σοβαρό τραυματισμό. Αλλά εντάξει, είναι πολύ δυνατός. Θα το ξεπεράσει και είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψει για να κλείσει με τον τρόπο που θέλει την καριέρα του.
0: Μαζί, together, μαζί.
1: Μαζί,
0: γιατί...
1: Να του δώσουμε τη δύναμη να αντέξει αυτή τη δύσκολη επέμβαση.
0: Γιατί ο Γιώργος πραγματικά έχει στο βιογραφικό του πάρα πολλά τέρματα, δεν ξέρω πόσα.
1: Είναι τα τελευταία χρόνια, είναι και ο πρώτος σκόρερ και τέταρτης κατηγορίας και αγροτικού και ξανά τέταρτης.
0: Μάλιστα.
1: Κρατά ψηλά τη σημαία.
0: Ωραία. Φίλιππε, να μείνουμε βασικά. Πώς έτυχε να συμμετέχετε σε αυτή την νεοσύστατη ομάδα? Πείτε μας λίγο τις συνθήκες.
1: Εντάξει, φίλε Γιαννάκη, ο τρόπος που μας προσέγγισαν και το project που μας παρουσιάσαν ειλικρινά τα παιδιά εκεί στο ΕΝΑΛ, ήταν δύσκολο να μην πούμε τον ναι για να ενταχθούμε στην ομάδα. Ήταν ειλικρινά όσα μας πρόσφεραν και όσα μας είπαν ότι θα κάνουν, οι άνθρωποι είναι δίπλα μας, τα κάνουν και εμείς με τη σειρά μας. Προσπαθούμε να τους δώσουμε το άπαντο δυνάμεο μας για να
0: καταφέρουμε τους στόχους που αποθέσαμε από την αρχή. Έχετε απόλυτη συνέπεια στις υποχρεώσεις των διοικών των εκεί της σωματείας.
1: Ναι, είναι τα πάντα, πάντα.
0: Ωραία, θα πάω στο επίμαχο, γιατί έρχονται και μηνύματα θαυμασμού. Ένας μου είπε, όχι πέντε θαυμαστικά, να βάλεις 105 θαυμαστικά στο Φίλιππο. Εντάξει, είναι πάρα πολλά, φίλοι, τα 105. Μιλάμε για πεντάστερο, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία, πείτε μας για τις συνθήκες, γιατί εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, είμαστε μέσα στη φάση των 16 πλέον, είσαστε στην οκτάδα. Μένουν δύο αγώνες για το άλμα στην Παγκύπρια ποδοσφαιρική διοργάνωση της επίλεκτης κατηγορίας. Αυτό όμως είναι και τα αποτελέσματα. Μιλάμε δύο παιχνίδια, τελευταία να πάρω, με την Δυναμό Βερβολιό. 8-0 βασικά και οι δύο αγώνες, και μάλιστα με πληθώρα ποδοσφαιριστών να βάζουν γκολάκια. 6 διαφορετικοί χθες. Μεταξύ των οποίων και εσύ, έτσι, Φίλιππε.
1: Μας έτυχε η κλήρωση με μια ομάδα, μια αλήθεια, που ήταν στο κοινό πρωτάθλημα μαζί μας, την Δυναμό, που την αντιμετωπίσαμε φέτος 6 φορές. Όπως καταλαβαίνεις, ήξερε μια ομάδα την άλλη απ' έξω. Χθες καλεστήκαμε να υπερασπιστούμε το 0-2 του πρώτου αγώνα, που ήταν ένας αγώνας που και εκεί ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Μπήκαμε σοβαρά από το πρώτο λεπτό, εντάξει, το τελικό αποτέλεσμα τα λέει όλα. Η ομάδα είχε πολύ καλή απόδοση από το ως όλο το 90 λεπτό. Mm-hmm. Νομίζω δίκαια πήραμε, περνάμε στην επόμενη φάση και το βλέμμα μας πλέον όλους είναι στραμμένο στη σημερινή κλήρωση για να δούμε και το τελευταίο εμπόδιο για την προσπάθεια μας που θα κάνουμε να καταφέρουμε για την ανώστη επιλέξη.
0: Και υπάρχει αυτός ο στόχος από την αρχή, γιατί φτιάξατε ένα ρόστερ εκεί που συνδυάζει και εμπειρία και μέση ηλικία, αλλά και όλο το σχήμα.
1: Ακριβώς, ναι. Να πω όμως ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι μια ολοκαινούργια ομάδα. Είναι δύσκολο να φέρεις ποσοριστές από παντού, ειλικρινά. Ήταν δύσκολο στην αρχή να δέσουμε σαν ομάδα. Περάσαμε και τις κακές μας στιγμές. Όμως με το χρόνο, φυσικά και το Γενάρη, έγιναν 4 πάρα πολύ καλές προσθήκες.
0: Από το πάνω ράφι βλέπω. Ναι, ναι.
1: Από το πάνω ράφι, όπως το λες. Και η ομάδα έδεσε, βρήκε χημεία και παιχνίδι με παιχνίδι, ειλικρινά, είναι πολύ καλή.
0: Μάλιστα. Ωραία, είναι μια ομάδα η οποία έχει και προοπτική, έχει παρόν, έχει και μέλλον. Άρα ο απότερος ο στόχος. Τώρα, έτσι κάποιον με ρωτάει εδώ να ρωτήσω τον Φίλιππο για τις επιτυχίες του, τι κράτησε σαν επιτυχίες στην ποδοσφαιρική του καριέρα και αν αυτό η άνοδος ακόμα μιας ομάδας στην επιλέχτη θα είναι ακόμα μια χάντρα στο κομπολόι.
1: Εντάξει, κάθε επιτυχία έχει τη δική της νοητά, δηλαδή σαν πριν 2 χρόνια με τον Κόρνο, mm-hmm. καταφέραμε, ήταν ακόμα που ήταν και το πρωταθλήτριο και ασπίδα, και καταφέραμε και πήραμε και τα 5, mm-hmm. ήταν κάτι πολύ δύσκολο, για να θυμάσαι, παίζαμε τετάστη Σάββατο, μιλώ σου τώρα τα τελευταία 6 παιχνίδια τα παίξαμε σε 17 ημέρες. Ούτε η Premier League δεν παίζει έτσι.
0: Τα θυμάμαι και τα σχολιάσαμε, ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο εκείνο. Φέτος η άλλη δυσκολία είναι το ότι ξεκινήσαμε μια ομάδα από το 0. Και είναι εξίσου δύσκολο να ξεκινάς από το 0, να παίρνεις την πρώτη σου χρονιά του πρωτάθλημα, το κύπελλο της ομοσπονδίας σου. Και τώρα ο στόχος της ανώτου, δεν ξέρω αν ξανά υπήρξε σωματείο με την πρώτη του χρονιά να τα καταφέρει όλα.
0: Φίλιππε, είναι γεγονός ότι και εκτός αέρα που μιλάμε και συζητάμε με πάρα πολλούς, με αρκετές ομάδες ή με παράγοντες ομάδων. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό το... δεν άκουσα κανένα, πραγματικά, ή μάλλον τους άκουσα όλους στην κλήρωση του απόψε να μην έχουν αντίπαλο τη δικιά σας ομάδα. Τι σημαίνει αυτό?
1: Για να είμαι σωστά το λες, έχουμε 7 αντιπάλους. Αν τους ρωτήσεις ποιο δεν θέλετε στην κλήρωση, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα σου πούν τον Άι Λαζάρο. Ναι. Οπότε, εντάξει, ξέροντας και τις δυνατότητες της ομάδας, χωρίς καμία υποτίμηση, και το τονίζω αυτό, και με τη βοήθεια του Άι Λαζάρου που είναι ο προστατής της ομάδας, mm-hmm. με τη δέουσα σοβαρότητα...
0: Υπάρχει το στη φανέλα, αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, και με τη δέουσα σοβαρότητα θα κάνουμε ειλικρινά το παν, για 180 λεπτά ή και περισσότερο αν χρειαστεί, να υλοποιήσουμε το στόχο της ανόδου που ήταν και ο μεγάλος στόχος που θέσαμε από την αρχή της χρονιάς.
0: Μάλιστα. Φίλιππε Παολίου, το χάρηκα πάρα πολύ και εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε ποδοσφαιρικά εμείς οι δύο. Είναι απλά ο ραδιοφωνικός χρόνος που δεν μου το επιτρέπει. Οπότε,
1: είναι και η πρώτη μου φορά που βγαίνω στο
0: Το ξέρω, σε κάλεσα πάρα πολλές φορές και πάντα σεμνότυπα δεν ήθελες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που
1: πριν κλείσουμε, Γιαννάκη μου, θα ήθελα να πω και έναν καλή κουβέντα για τους ανθρώπους που είχαμε στην άλλη.
0: Βεβαίως.
1: Λέμε διοικητικά συμβούλια, αλλά πίσω από τα διοικητικά συμβούλια υπάρχουν ονόματα, υπάρχουν ανθρώποι που ξοδεύουν πάρα πολλές ώρες. Είναι ο Ραβίδης ο πρόεδρος μας, υπάρχουν 2 άνθρωποι ειλικρινά που από την πρώτη συνάντηση είναι δίπλα μας σε κάθε προπόνηση, σε κάθε εκτός γηπέδου, ο Χριστόδουλος και ο Μωυσής. Mm-hmm. Τους ευχαριστούμε, ξοδεύουν πάρα πολλές ώρες για την ομάδα Και είναι καλό να λέμε τα ονόματα τους. Είναι και άλλοι, εντάξει, ο Διομήδης, ο Τουλούπης, ο Εφτάριος, ο κύριος Πέτρος. Μακάρι να είναι καλά οι άνθρωποι, να συνεχίσουν. Ποιος που αντέχουμε και εμείς να τους προσπαθούμε να τους βοηθούμε.
0: Και καλά κάνετε, Φίλιππε, να λέμε αυτά τα ονόματα, ονομαστικά να τους λέμε, γιατί είναι αυτοί που ευεργετούν και το ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φίλιππε. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιαννάκη μου. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε λίγο σε πολιτικό δελτίο. Θα έχουμε στο τέλος της εκπομπής, επαναλαμβάνω, θα έχουμε τον πρόεδρο της ΣΤΟΚ για να πούμε ότι τα παραλυπόμενα και πώς προχωράει από εδώ και πέρα το πρωτάθλημα των αγώνων ένταξης.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ώρα είναι 1:30.
1: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Κυρίες και κύριοι, και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά για ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου θα πραγματοποιήσει αύριο συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις, ενώ θα παραστούν επίσης και από τη Φωνή των Κτηνοτρόφων. Στόχος της αυριανής συνάντησης είναι η λεπτομερής εξέταση των επόμενων βημάτων, η αξιολόγηση των υγειονομικών πρωτοκόλων, καθώς και η ανάλυση των 5 μέτρων στήριξης ύψους 35,6 εκατομμυρίων ευρώ, που εγκρίθηκαν πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβουλίο. Αναβάλλεται η επίσκεψη της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελώνη στην Κύπρο λόγω του σοβαρού περιστατικού που σημειώθηκε στην πόλη Μόντενα. Όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε πολίτες, τόσο η ίδια όσο και ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας έσπευσαν να βρεθούν κοντά στους τραυματίες, στις οικογένειές τους και στην τοπική κοινωνία. Η επίσκεψή της στην Κύπρο θα επαναπρογραμματιστεί σε χρόνο που θα συμφωνηθεί. Συναγερμούς σήμανε χθες το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε 4 σταθμευμένα οχήματα στην Παλουριώτισσα. Τα αίτια διερευνώνται σε συνεργασία με την αστυνομία. Η πυροσβεστική υπηρεσία το τελευταίο 24ωρο ανταποκριθήκε σε 37 περιστατικά, εκ των οποίων 19 αφορούσαν πυρκαγιές, 17 ειδικές εξυπηρετήσεις και μία ψευδή κλίση. Οδική σύγκρουση με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό οδηγού στα συντρίμια σημειώθηκε χθες λίγο πριν τις 5:30 το απόγευμα στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας Κοφίνο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ανδρέα Κετή, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε χαντάκι. Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρνακας. Ανακοίνωσε ότι χθες βράδυ έπληξε τη στρατιωτική εγκατάσταση στο βόρειο Ισραήλ. Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται στο συνεχιζόμενο κύμα ανταλλαγής πυρών κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνο, με τη Χεζμπολάχ να δηλώνει πως ενεργεί σε απάντηση στις Ισραηλινές επιχειρήσεις. Μεγάλη νικήτρια της Eurovision, η Βουλγαρία με το τραγούδι Μπαγκαράγκα εξασφάλισε 516 βαθμούς, ενώ στη δεύτερη θέση τερμάτισε το Ισραήλ με 343 βαθμούς. Η Ελλάδα κατέλαβε τη 10η θέση με 220 βαθμούς, ενώ η Κύπρος τη 19η θέση με 75 βαθμούς. Σήμερα αρχικά θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση, ιδιαίτερα στα παράλια, ωστόσο ο καιρός σύντομα θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
6: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 20% έκπτωση στο τμήμα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
1: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
7: Πολλές γυναίκες ισορροπούν τα πάντα. Σπίτι, οικογένεια, εργασία, καθημερινότητα. Αυτό που δεν πρέπει να κρατούν είναι όλο το βάρος μόνες τους. Στο Δίκο δίνουμε προτεραιότητα στα πραγματικά προβλήματα. Ουσιαστική στήριξη των γονέων. Δημιουργία περισσότερων ευκαιριών. Πλήρη σύνταξη. Ασφάλεια. Με λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν. Περισσότερα στο democraticparty.org.cy. Δίκο. Ακούμε, διεκδικούμε, υλοποιούμε.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Λοιπόν, τελευταία λεπτά της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, μικροί ήρωες. Μια εκπομπή που ξεκίνησε το 2004, παρακαλώ, προσφέροντας αγάπη και στήριξη στους αφανείς ήρωες που λέμε, τόσο των μικρών κατηγοριών αλλά και του αγροτικού μας επίπεδου των πρωταθλημάτων. Είχαμε μιλήσει προηγουμένως με ομάδες οι οποίες είμαι προπονητές, είμαι παράγοντες ομάδων οι οποίοι συμμετέχουν πλέον στην οκτάδα, μια πάρα πολύ κρίσιμη φάση ή προεμιτελική, γιατί από αυτή την οκτάδα πλέον και σε διπλούς αγώνες θα έχουμε την τετράδα ανόδου. Βεβαίως 7 από τα 8 παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί χθες. Έχουμε πει τα αποτελέσματα, έχουμε πει ποιες ομάδες συμμετέχουν στην προαποτελεστική φάση. Ένας αγώνας που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα, ο μοναδικός εκεί στο βοηθητικό της ΠΑΕΚ Κερίνια Επιστροφή, Αθλητικό Σωματείο Διαστροβόλου, αντιμετωπίζει την ΑΤΕΠ Παρεκκλησιάς σε ένα αγώνα που στον πρώτο αγώνα κέρδισε ο Δίας εκτός έδρας με 2-1. Όμως έχω πει ότι μαζί μας έχουμε και τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Τοπικών Ομοσπονδιών Κύπρου, τον κύριο Μαρίνο Τιμοθέου. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ μου Γιαννάκη, και σε εσένα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Σας έχουμε ανάγκη, γιατί είναι γεγονός ότι περνώντας οι 7 από τις 8 ομάδες στην φάση των 8, που είναι ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο για τις ομάδες που θα έχουν τη χαρά να ανέβουν στην επίλεκτη κατηγορία, υπολείπεται ένας αγώνας σήμερα. Έτσι, πείτε μας λίγο ή καθοδηγήστε μας λίγο τουλάχιστον ποια είναι η συνέχεια.
1: Η συνέχεια είναι ο σημερινός αγώνας, όπως τον έχεις προαναγγείλει, και απόψε στις 7 θα γίνει η κλήρωση για την επόμενη φάση.
0: Απόψε στις 7 στον ίδιο χώρο, αντιλαμβάνομαι, που γίνονται οι κλήρωσεις, έτσι.
1: Είναι το κέντρο της Κύπρου η χειροκοιτία, γι' αυτό επιλέγουμε για να μην ταλαιπωρούνται ούτε οι αντιπροσώποι ούτε τα μέλη του Εκκλησίου Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα απόψε λίγο μετά τις 7 θα γνωρίζουμε, και θα γνωρίζουν γιατί όλοι αγωνιούν, πρόεδρε, γιατί επαναλαμβάνω, είναι ένα σημείο η προημετρική φάση, είναι ένα βήμα δύο αγώνων πριν την άνοδο, έτσι.
1: Είναι η δεύτερη ευκαιρία που έχουμε δώσει από φέτος.
0: Την οποία χαιρετίζουν όλα τα σωματεία, πραγματικά, πρόεδρε.
1: Προσπαθούμε χρόνο με το χρόνο να εντοπίζουμε κάποια προβλήματα και με τις ανάλογες αποφάσεις να συντράουμε και εμείς στην καλύτερη επιτυχία αυτού του προαθήματος.
0: Μάλιστα. Άρα, να πάμε και λίγο πιο πέρα. Θα έχουμε βασικά σήμερα την οκτάδα, και πείτε μας η συνέχεια πότε θα είναι, γιατί αντιλαμβάνομαι υπάρχουν και το θέμα των εκλογών της 24ης Μαΐου. Οι αγώνες θα οριστούν όλοι Σαββάτο, θα έχουμε αγώνες το Σαββάτο, το ερχόμενο Σαββάτο.
1: Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ που μου το υπενθυμίζεις, γι' αυτό έχουμε και εμείς υποχρέωση να ενημερώσουμε τις ομάδες μας, λόγω του ότι είναι την ερχόμενη Κυριακή οι βουλευτικές εκλογές, και υπάρχει το πρόβλημα της κάλυψης των εκλογών με την αστυνομική δύναμη, και και τα παιχνίδια τα δικά μας, λόγω της σοβαρότητας τους, πρέπει να αστυνομεύονται. Γι' αυτό και εμείς έχουμε αποφασίσει, το γνωρίζουν οι ομάδες, ότι οι αγώνες για την επόμενη φάση θα γίνουν το Σάββατο το απόγευμα, για να μην έχουμε πρόβλημα με την αστυνομεύση.
0: Ωραία. Και οι αγώνες του Σαββάτου 23 του Μαΐου, τι ώρα καθορίστηκαν να είναι, γιατί είναι οι πρώτοι αγώνες, δεν υπάρχει το θέμα παρατάσεως, υπάρχει περίπτωση να πάνε λίγο πιο αργά, πρόεδρε?
1: Σίγουρα, για εβδομάδα με εβδομάδα αποφασίζουμε να παρατείνουμε τα παιχνίδια, επειδή θα είναι σήμερα στην κλήρωση η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γι' αυτό θα αποφασίσουμε ανάλογα την ώρα. Δεν μπορώ να προκαταλάβω τον ορισμό της ώρας, αλλά υπολογίζω ότι σίγουρα θα είναι αντί 4 ή 4.30 ή και 5.
0: Ναι, γιατί είναι η πρώτη αγώνα, δεν υπάρχει το θέμα παράδοσης, και είναι δικαιολογημένο αυτό που θα κάνετε, σίγουρα, αν τελικά αποφασιστεί να γίνει.
1: Σίγουρα το... θα έχει αλλαγή στην ώρα έναρξης, όμως θα ανταλλάξουμε απόψη μεταξύ μας και θα αποφασίσουμε ανάλογα.
0: Ωραία. Άρα έχουμε βασικά... Η επαναληπτική θα έχουμε τους πρώτους αγώνες το Σαββάτο 23 και η επαναληπτική πάμε τέλος του Μάη, 30, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Άρα στις 30 του Μάη θα έχουμε την τετράδα.
1: Σήμερα οι ομάδες θα μας δηλώσουν και το μέρα που θέλουν να αγωνιστούν στον επαναληπτικό.
0: Μπορεί να έχουμε και 30 μήνες. Ναι.
1: Επόμενο Σάββατο σίγουρα είναι, δεν έχουμε επιλογή, ούτε οι ομάδες, θα γίνουν όλα τα παιχνίδια Σάββατο, όμως το επαναρχική θα γίνουν σύμφωνα με τις διαθεσιμότητα των γηπέδων που θα είναι οι άλλες ομάδες γηπέδων.
0: Μάλιστα, ωραία. Τώρα πάμε και λίγο πιο κάτω. Θα έχουμε τέλος του μήνα, Θεού θέλοντος, την τετράδα ανόδου και θα πάμε μετά σε αγώνες κατάταξης, αντιλαμβάνομαι.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι μετά τους διπλούς αγώνες θα μείνουν οι τέσσερις ομάδες που θα εξασφαλίσουν απευθείας την ένταξή τους στην επίλεκτη κατηγορία. Θα γίνει η κλήρωση για την επόμενη φάση, όμως αυτά τα παιχνίδια, γιατί δεν θα έχει πλέον σημασία για τις ομάδες που έχουν κατακτήσει τις τέσσερις προνομιούμενες θέσεις, θα έχουμε ένα αγωνιστική Τετάρτη. Για να μην προχωρήσουμε μέσα στο...
0: Θα είναι μόνοι οι αγώνες, Πρόεδρε?
1: Ναι.
0: Άρα θα είναι μόνοι σε τι, σε ουδέτερα γήπεδα, αντιλαμβάνομαι.
1: Αυτό θα το κουβεντιάσουμε με τα σωματεία και με την εκτελεστική και θα αποφασίσουμε ανάλογα. Γνωρίζουν ήδη την ημερομηνία όλων των προγραμμάτων. Δεν το έχω υπόψη μου αυτή τη στιγμή για να σας το αναφέρω. Όμως σε μια μελλοντική επικοινωνία θα είστε σίγουροι ότι θα το αναγγείλω.
0: Ωραία. Άρα και μετά θα έχουμε την κατάταξη 5-8.
1: Ναι. Και ο πρώτος, εκτός που τον τελικό, οι δύο ηττημένοι, θα γίνει ένας αγώνας σε ουδέτερο γήπεδο για να βγάλουμε τον τρίτο και τον τέταρτο.
0: Μάλιστα. Άρα θα υπάρχουν βασικά δύο τελικοί για την πρώτη και δεύτερη θέση και ένας άλλος για την τρίτη ή τέταρτη, έτσι.
1: Ναι, όμως αυτή δεν θα είναι διπλή.
0: Όχι,
1: για τα λεωφορεία μέσα στον καύσιμο.
0: Αυτό που είπατε, ότι από τη στιγμή που πετυχαίνουν το στόχο ανόδων δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούνται περαιτέρω. Ναι. Απλά είναι για θέμα κατάταξης, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και θα κάνουμε και για τις 5 μέχρι τις 8, διότι... δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει το καλοκαίρι με ανακατατάξεις ομάδων, με συγχωνεύσεις, οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να είμαστε και εμείς σαν συνομοσπονδία πανέτοιμοι για να μπορέσουμε να τους δώσουμε σε περίπτωση παρουσίασης καινής θέσης, να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι να τη δηλώσουμε στην ΚΟΠ.
0: Και είναι ένα δεδομένο που λίγο πολύ το έχουμε ταξικά. Έτσι, γιατί είναι πάρα πολλές οι ομάδες που ανέβηκαν από την. Οι πέμπτες ομάδες που ανέβηκαν και στην επιλεκτή. Είχαμε και παραδείγματα. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε κάτι στα κατά νου ή απλά πρέπει να το κάνετε, γιατί πρέπει να υπάρχει η πέμπτη, έκτη ομάδα κλπ.
1: Επειδή πάντα, αγαπητέ μου Γιαννάκη, είσαι κοντά στα τεκτενόμενα της επιλεκτικής κατηγορίας και του αγροτικού. Αντιλαμβάνεσαι ότι πριν νομίζω 6 χρόνια είχαμε το πρόβλημα αυτό και δεν μπορούσαμε να μαζέψουμε ομάδες στο κατά καλό καιρό να κάνουμε αγώνες ένταξης και ξεκίνησε το πράγμα της επίλεκτης κατηγορίας αντί στις 16 ομάδες με 15.
0: Μάλιστα. Τότε αποχώρησε μια εγκεφαλός. Μιλάμε για τα Λιβάδια, θυμάμαι τότε.
1: Ωραία. Όμως δεν είχαμε ομάδα να την αναπληρώσουμε. Μάλιστα. Και αναγκαστικά το πρόγραμμα της επιλεκτικής κατηγορίας διεξήχθηκε με 15 ομάδες αντί στις 16. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο αδικήσαμε μια ομάδα που μπορούσε από τους αγώνες κατάταξης να ενταχθεί και αυτή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε και στο τελευταίο ερώτημα. Είναι κατά πόσο ο θεσμός των οικείων πρωταθλημάτων της ΣΤΟΚ ή πρωταθλητριών και κυπελούχων υπάρχει πιθανότητα να επανέλθει στο μέλλον?
1: Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Συζητείται ενταχθεί στο αγωνιστικό πρόγραμμα της επίλεξης κατηγορίας, ούτως ώστε να μπορεί να διεξαχθούν ή παράλληλα ή πριν ή και με εμβόλυμες τεδάστες. Mm-hmm. Αυτό συζητείται από το Συμβούλιο για να δούμε πόσον διαρκεί σε χρόνο για να μην ταλαιπωρούνται οι ομάδες.
0: Άρα αυτοί οι θεσμοί δεν έχουν ακυρωθεί, απλά έχουν ανασταλεί, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Έχουν ανασταλεί, δεν έχουν ακυρωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Διότι δεχόμαστε πιέσεις από ομοσπονδίες, οι οποίες θέλουν να επαναφέρουμε και το προαθλητριό και το κυπέλλον.
0: Ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος θεσμός, πραγματικά, και ήταν τιμή των όποιων έχουν, σωματείων τα έχουν κατακτήσει, πρόεδρε. Ήταν ωραία τελετουργικά αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως θα δείτε τα δεδομένα και τις συνθήκες και το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι αγώνες ένταξης, και όλα αυτά εν τη σοφία σας θα το αποφασίσετε. Τώρα ήθελα ένα σχόλιο για το πώς πήγε μέχρι στιγμής η διαδικασία του θεσμού των αγώνων ένταξης. Πόσο ικανοποιημένοι ήσασταν, και βεβαίως έχουμε αποτελέσματα, δεν έχουμε παρατράγουδα είτε στάσεων είτε αυτά. Εντάξει, υπάρχουν κάποια θέματα πειθαρχίας, θα έλεγε κάποιος, σε κάποιους αγώνες. Αυτό είναι ποδόσφαιρο, όμως είμαι αποδέκτης πραγματικά και το χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω σωματεία τα οποία διαγωνίζονται μεταξύ τους που μας λένε ότι εκφράζουν ευχαριστίες για τη φιλοξενία της γηπεδούχου ομάδας.
1: Σε αυτόν συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και χαίρομαι. Όμως, ενώ δεν έχουμε παρατράγουδα για εστάσεις ή οτιδήποτε άλλο, γιατί ελέγχουμε απόλυτα τους καταλόγους που υποβάλλουν τα σωματεία και τους κοινοποιούμε και γνωρίζουν την λίστα των προσεριστών της αντιπάλου ομάδας που θα διαγωνιστούν, δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς παρουσιάζεται και παρουσιάστηκε φέτος σε ορισμένα παιχνίδια προφυλάκηση προσεριστών, προφυλάκηση διαιτητών και βοηθών. Αυτά τα καταδικάζουμε mm-hmm. μαζί με την περίπτωση που εκτιμήθηκε
0: ο βοηθός
1: ο διαιτητής. Αυτά τα πράγματα για το προάστημα ένταξης ήταν πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναπαρουσιαστεί. Μας λείπησε το γεγονός. Τα καταδικάζουμε, διότι δεν είναι ο σκοπός μας, διοργανώντας ένα προάστημα, να ταλαιπωρούνται είτε το τρίο διαιτητών, το οποίο αποτελεί μέρος του παιχνιδιού.
0: Μάλιστα.
1: Όπως ένας ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε σε σφάλμα, ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να δώσει το πέναλτι. Δεν φταίει ο διαιτητής που το δίδει, αλλά ο ποδοσφαιριστής που υποβλήθηκε στη διαδικασία του πέναλτι. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβουμε, ας πούμε, τα σωματεία, ότι είναι και οι διαιτητές μέρος του παιχνιδιού, είναι άνθρωποι, όπως οι ποδοσφαιριστές τους υποβλήθηκαν σε λάθη. Και αυτό είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων, το ποδόσφαιρο. Για να επιτευχθεί ένα τέρμα πρέπει να γίνουν λάθη. Και αυτά τα λάθη δεν πρέπει να υπερίψονται ευθύνες στους διαιτητές ή στους βοηθούς. Οφείλουν τα σωματεία να σεβαστούν. Όμως, λυπούμε που το αναφέρω, έχω γίνει δέκτης και με τα τηδία σε παρακολουθώντας παιχνίδια του φετινού προαθήματος, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια βελτίωση στην ποιότητα της διαιτησίας, διότι εισπράττουμε παράπονα από τα σωματεία ότι το επίπεδο της διαιτησίας δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό θα το κουβεντιάσουμε και με την ΚΟΠ και με την Επιτροπή Διαιτησίας, ούτως ώστε στα παιχνίδια ένταξης να μπαίνει η αφρόκρεμα της Κυπριακής Διαιτησίας, ούτως ώστε τα σωματεία μας κάνουν έξοδα, είναι εθελοντές, να μην εισπράττουμε παράπονα ότι μας αδίκησε η διαιτησία ή οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα λάθη θα γίνονται και θα γίνονται. Όμως να μην εισπράττουμε ότι διαβάζω οποιοδήποτε λάθος της διαιτησίας αλλοιώθηκε ένα αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω ότι αλλοιώνονται αποτελέσματα, όμως είμαστε υποχρεωμένοι σαν ηγεσία του αγροτικού ποδοσφαίρου αυτά να τα λαμβάνουμε υπόψη, να τα διερευνούμε, ούτως ώστε σε αυτούς που μας έχουν επιλέξει να ηγούμαστε του αγροτικού ΟΣΕΡΟΥ να μπορέσουμε να δούμε και τις κατάλληλες απαντήσεις.
0: Μάλιστα. Πολύ, πολύ σωστά και σεβαστά αυτό που λέτε, Πρόεδρε. Είναι καλό να γίνει μια διαδικασία για να νιώθουν τουλάχιστον τη μία αδικία. Κάποιοι πάντα θα υπάρχουν λάθη και εξαρτάται και από τον κόσμο που ασχολείται στο ποδόσφαιρο και μέσα στο γήπεδο ιδιαίτερα πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το υποτιθέμενο λάθος. Αν είναι συνειδητό, αν είναι λάθος ανθρώπινο και ούτω καθεξής. Πάμε στο τελευταίο. Εδώ μας ρωτάνε κάποιοι φίλοι που δεν έχουν εμπειρία από την επιλεκτική κατηγορία. Σε περίπτωση, λέει ο φίλος εδώ, που θα ανέβουμε κατηγορία, τι έξοδα θα έχουμε και τι δεν θα έχουμε. Και αντιλαμβάνομαι, μιλά για τη διαιτησία, τα οδηπορικά, είτε θα πληρώνονται οι παρατηρητές κλπ. Μπορείτε να πείτε κάτι γι' αυτό?
1: Πολύ ευχαρίστως. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μέσα στις ομάδες που έχουν προκριθεί.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Έχω 2-3 μηνύματα τα ίδια από ομάδες που έχουν προκριθεί.
1: Μέχρι σήμερα έχουν προκριθεί 7 ομάδες. Θα αποκριθεί ακόμα μία, απόψε θα γίνουν 8. Είναι αυτές οι ομάδες που θα δημιουργήσουν τα 4 εισιτήρια. Τους εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία, ευόδοση των στόχων τους, γιατί για μένα σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας όλες οι ομάδες του αγροτικού προαθήματος είναι το ίδιο. Προγραμματίζουν, θέτουν στόχους και πρέπει αυτοί οι στόχοι ή να υλοποιηθούν ή θα προσπαθήσουν για υλοποίηση και εμείς με τον ίσυρα μας να μπορέσουμε να τους δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα εχέγγυα και βοηθήματα. Είναι γνωστό ότι το κόστος διαιτησίας της επίλεκτης κατηγορίας καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και την ευχαριστούμε.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα και το κόστος του παρατηρητή. Τα σωματεία πληρώνουν μόνο τα οδηπορικά και του διαιτών και του παρατηρητή. Τα υπόλοιπα, επειδή είναι ένα προγράμμα 30 αγωνιστικών, οι 15 αγωνιστικές που θα είναι γηπεδούχοι, τα καθαρά έσοδα είναι δικά τους και τα έξοδα για να πάνε στην αντίπαλη ομάδα πάλι είναι δικά τους. Είναι θέμα οπαδών και εισιτηρίων.
0: Μάλιστα, εντάξει, ο δεύτερος φίλος εδώ έρχεται όταν χρειάζομαι να πάω 4 φορές στην Πάφο, λέει, από Λευκοσία. Πόσα θα μου στοιχίζει, φίλε, τι να σας πω. Αυτό είναι το πλάθημα, υπάρχουν σε όλοι. Είναι, γι' αυτό το λέμε παγκύπρια ποδοσφαιρική διοργάνωση. Αυτό είναι θέμα προϋπολογισμού του σωματείου, πρόεδρε, έτσι.
1: Και μου δίνει ο φίλος τροφή και ένα σμαν για να πω την άποψή μου. Παρόλο που το πρόγραμμα επίλεξης κατηγορίας διεξάγεται σε έναν όμιλο πανκύπρια, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ δύσκολο η ένταξη ή η αφομοίωση ενός προαθήματος από τις αγροτικές ομοσπονδίες όπως είναι μαθημένα τα σωματεία, να ξέρουν ότι θα πάνε σε ένα προγράμμα επίλεξης κατηγορίας που δεν είναι τοπικό αλλά είναι πανκύπριο και τα έξοδα είναι τεράστια λόγω των αποστάσεων.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια σκέψη δική μου, την οποία θα την αναλύσω με τους συνεργάτες μου, κατά πόσο, ας πούμε, μπορεί να βρεθεί μια κοινή συσταμένη να μπορέσουμε να διεξάγουμε το προάθημα της επίλεκτης κατηγορίας με έναν διαφορετικό τρόπο. Αυτή προς το παρόν είναι σκέψεις. Συμμερίζομαι τις αγωνίες και τους προβληματισμούς των σωματείων μας, γιατί είναι πανκύπριο πρόγραμμα και έχει έξοδα. Θα προσπαθήσουμε με τον τρόπο το δικό μας να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτήν την κατάσταση.
0: Εγώ είμαι σίγουρος, πρόεδρε, γιατί είναι δίκαιο αυτό που παρουσιάζουν τα σωματεία της επίλεξης κατηγορίας. Ερασιτεχνικά ο πρωτάθλημα αυξάνονται κατά πολύ τα έξοδα, άλλον το οικείο περιφερειακό πρωτάθλημα που θα πάει σε κάποια χιλιόμετρα ή κάποτε κοντά για να αγωνιστεί, και άλλο το να κάνει διαδρομή ολόκληρης Κύπρου, της ελεύθερης Κύπρου μιλάω.
1: Και χάνεται εξ ολοκλήρου μια ολόκληρη ημέρα, δηλαδή να πάει.
0: Μπορεί να χρειαστούν και δύο.
1: Ναι, ναι. Ή ανάποδα μπορεί να μείνει σε ξενοδοχείο το Σάββατο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι μεγάλα τα έξοδα. Συμμερίζουμε και τους προβληματισμούς και την αγωνία τους. Γι' αυτόν αφού ετάχθημε, είμαστε υποχρεωμένοι να αναλύουμε, να προβληματιζόμαστε, να εντοπίζουμε τα προβλήματα και με τον τρόπο το δικό μας, με τη συνεργασία και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και του ΚΟΑ, να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε.
0: Εντάξει, δίπλα σου πρόεδρε λέει ο φίλος, δεν ξέρω σε ποιο σπάτιο ανήκει.
1: Με χαροποιεί αυτό το γεγονός, το δίπλα σου πρόεδρε, μπράβο πρόεδρε, αλλά δεν είναι μόνο σε μένα τα μπράβο, είναι και στους συνεργάτες.
0: Όταν απευθύνεται στην κεφαλή εννοεί ολόκληρο το οικοδόμημα, έτσι να το πούμε αυτό. Ναι.
1: Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, γι' αυτό προσπαθούμε για το καλύτερο και να είναι σίγουροι ότι και αυτό το πρόβλημα με την καλή συνεργασία θα προωθούν τρόποι επίλυσης.
0: Ωραία. Κύριε Δημοσίου, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την καθοδήγηση προς όλους, γιατί είναι πάρα πολύ το ακροατήριο μας που ακούει αυτή τη στιγμή, έτσι για να βάλουμε και χρονικά και χρονοδιαγράμματα και τον τρόπο που θα γίνουν μέχρι το φινάλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δημοσίου.
1: Είμαι σίγουρος ότι τα ακούουν όλοι, γιατί ο σταθμός σας είναι ο σταθμός του Κυπριακού Αγροτικού Ποδοσφαίρου και ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά τόσο για τη φιλοξενία αλλά και τα όσα προσφέρετε στο Κυπριακό Αγροτικό Ποδοσφαίρο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Καλό υπόλοιπο και εδώ θα πούμε και σε όλους φίλες και φίλοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Πολύ πολύ καλά και σημαντικά μας έχει πει, που βοηθάνε βασικά πάρα πολλούς που ασχολούνται, ιδιαίτερα τις χιλιάδες κόσμου που ασχολείται με το αγροτικό ποδόσφαιρο, αλλά και τους αγώνες ένταξης που παρουσιάζουν τεράστιο πραγματικά ενδιαφέρον, τα όσα μας έχει πει και ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, ο κύριος Τιμοθέου. Λοιπόν, εμείς να το πω και πάλι, θα είμαστε μαζί το ερχόμενο Σαββάτο. Γιατί θα υπάρχουν οι αγώνες ένταξης, δεν θα είμαστε όμως, αντιλαμβάνεστε, και είναι απόλυτα φυσιολογικό και λογικό να μην είμαστε την Κυριακή 24 του Μάη, εκεί που θα έχουμε πλέον τις διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών. Μέχρι το ερχόμενο Σαββάτο λοιπόν, από μένα τον Γιαννάκη τον Λαχοντρίδη και τον Τάσο τον Παναγίδη, καλό υπόλοιπο της ημέρας και καλή εβδομάδα.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
4: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 2. Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
6: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
7: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
9: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
10: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
9: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
10: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
11: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα.
12: Ναι. Λεύκαρα.
11: Καπνιστής, ε?
13: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
14: Στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
15: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
16: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
17: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα.
16: και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι στον 943 Interveter Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
17: Η ώρα είναι 2.
18: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
19: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου το έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
20: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Φινάλε στα playoffs στη Super League. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Old Wing Arena για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Φανέλα βασικού για το δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν Ελίασον και Κουτέσα. Στον πάγκο ο Βάργα. Κλειστά χαρτιά κρατάει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σέντρα στις 7.30. Περιγράφει για τον 943 Interveten Sports ο Λάκης Κονσιώτης. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sports 2. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο αγώνα του Απόστολος Νικολαίδης. Η Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού. Στους Ζαφίρι, Λόβρεν, Κένι και Μεϊτέ μπορεί να υπολογίζει για τους ασπρόμαυρους ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Ραδιοφωνική κάλυψη από τον 943 Interveten Sports σε περιγραφή Λάμπρου Καραγκάνη. Τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sports 3. Η Γιουβέντους ξεκίνησε επαφές με τον Ολυμπιακό για τον 24χρονο στόπερ των Πειραιωτών Λορέντζο Πιρόλα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Για το φινάλε στις 5-8, ο Όφη κοντράρεται στις 5 με τον Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το παιχνίδι μεταδίδεται ραδιοφωνικά από τον 943 Interveten Sports σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sports 4. Την ίδια ώρα ο Άρης αντιμετωπίζει το κλειάν της Φικελίδης στο Λεβαδιακό. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime. Η Βιζέο είναι αποφασισμένη να αποκτήσει με κανονική μεταγραφή τον 24χρονο κωνσταρικανό εξτρέμ του Άρη Άλβαρο Σαμόρα, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Για την πρώτη τελευταία στροφή των play-out, ο Πανσεραϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό στις Σέρες. Σέντρα στις 3, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Δίχως τους Ναν, Φαρίτ και Καλαϊτζάκη θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Μύκονο για τα προημιτελικά της Greek Basket League. Τζάμπολ στις 3 και 4, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Στον άλλο προημιτελικό της Greek Basket League, στις 5.30, ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ στο Nick Gallis Hall. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport 2. Στο χάτμπολ αντρών, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Ρότερνταμ για τον δεύτερο αγώνα του τρίτου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Η εθνική μας επικράτησε 29-27 στη Χαλκίδα και έχει προβάδισμα πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Σέντρα στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από RTO Sport. Η Τσέλσι ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον 44χρονο πρώην προπονητή των Μπάγερ Λεβερκούζεν και Ρεάλ Μαδρίτης Τσάμπι Αλόνσο μέχρι το 2030. Στον πάγκο της Manchester United θα συνεχίσει για τα επόμενα δύο χρόνια ο Μάικλ Κάρικ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 2.30 Manchester United Nottingham Forest, στις 5 Wolves Fulham, Leeds Brighton, Everton Sunderland και στις 7.30 Newcastle West Ham. Στην 37η στροφή της La Liga στις 10 Athletic Bilbao, Celta, Atlético Madrid, Girona, Elche, Getafe, Levante, Mallorca, Oviedo, Alavés, Osasuna, Espanyol, Rayo Vallecano, Villarreal, Real Sociedad, Valencia και Sevilla, Real Madrid, ενώ στις 10 και 4 Barcelona, Betis. Στο πλαίσιο 37ης αγωνιστικής Serie A, Genoa, Milan 0-0, Roma, Lazio 1-0, Pisa, Napoli 0-2, Como, Parma 0-0 και Juventus Fiorentina 0-1 στο ημίχρονο. Στις 4 Inter Verona και στις 10 παρατέταρτο Udinese Cremonese, Cagliari Torino και Sassuolo Lecce. Για την 34η και τελευταία στροφή της Ligue 1 στις 10 Paris FC Paris Saint-Germain, Marseille Rennes, Strasbourg Monaco, Lyon Lens, Lille Auxerre, Nice Metz, Nantes Toulouse, Lorient Havre και Brest Angers. Την επιστροφή του αγώνες UFC ανακοίνωσε ο Κόνορ Μακγκρέγκορ. Ο 37χρονος Ιρλανδός Παλαιστής αγωνίστηκε τελευταία φορά το 2021. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νίκο Κατσάτσο.
21: 943 Interveten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Φίλες και φίλοι ακροατές, το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports ξεκινάει. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής είναι ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Έχουμε μπόλικα πράγματα σήμερα να συζητήσουμε. Ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε το Last Dance. Στα play-off

0: Επειδή ωστόσο υπάρχει μία πίεση στον χρόνο, ξεκινάμε χωρίς να χρονοτριβούμε και θα πάμε στο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός, εκεί όπου ο πρωταθλητής Δικέφαλος υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον Γιώργο Βασιλείου να μας πει περισσότερα από το τι συμβαίνει στο στρατόπεδο της Ένωσης. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Νομίζω ήρθε η ώρα της στέψης για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.
1: Ναι, μια μέρα που την περιμένουν εδώ και μια εβδομάδα σχεδόν η φίλη της ΑΕΚ, με τους πανηγυρισμούς να έχουν ξεκινήσει. Η αλήθεια είναι, μετά την νίκη και την εξασφάλιση και μαθηματικά του πρωταθλήματος από την προηγούμενη Κυριακή κοντρα στον Παναθηναϊκό, με γκολ του Ζωά Μάριο στις καθυστερήσεις σε συνδυασμό με το 1-1, αλλά απόψε το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια θα κορυφωθεί η χαρά των φίλων της ΑΕΚ, θα γίνει η απονομή του πρωταθλήματος στην ομάδα που κατακτά δικαιότατα το πρωτάθλημα, στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, που τερματίζει πρώτη και καλύτερη. Και φυσικά η ΑΕΚ θέλει να το κάνει αυτό πετυχαίνοντας ακόμα μία νίκη κόντρα στην Ολυμπιακό, ο οποίος είναι ο μοναδικός που ενδιαφέρεται από άποψη βαθμολογικής πλευράς για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οπότε η ΑΕΚ, ναι μεν είναι σε γιορτινό κλίμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα παρουσιαστεί αδιάφορη ή θα παρουσιαστεί με το μυαλό στη φιέστα και στην απονομή. Όπως είδαμε και με τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ ήταν συγκεντρωμένη, παθιασμένη, έπαιξε για τον τίτλο που κατέκτησε, για την φανέλα της, και το ίδιο θα κάνει και απόψε.
0: Έχουμε σήμερα την απουσία του Γκατσίνοβιτς και από ό,τι θυμάμαι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο update, ο Στρακώσα είναι αμφίβολος, οπότε ποια θα είναι η πιθανή εντεκάδα της φιέστας?
1: Ναι, κοίταξε, τώρα εδώ που έχουμε φτάσει, μικρή σημασία έχει το ποιοι ποδοσφαιριστές θα βρίσκονται στην εντεκάδα. Σίγουρα ο Μιγέλ Γκατσίνοβιτς είναι εκτός, θα υποβληθεί και σε μια μικροεπέμβαση στον μηνίσκο. Οπότε δεν είναι διαθέσιμος αγωνιστικά για το απόψινο παιχνίδι. Εννοείται ότι ο Σέρβος θα βρίσκεται κανονικά στην Αγία Σοφιά με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028. Ο Στρακώσια δεν νομίζω να ξεκινήσει. Ο Μπρινιόλι θα είναι ξανά κάτω από την αιστεία. Ο Ρώτα δεξιά, αριστερά ο Πέντραϊθ, έχει προβάδισμα από τον Πίλιο. Ο Μουκουντή με τον Ρέλβα στα δύο στόπερ. Κεντρικά Κάφο Μαρίν με τον Πινέδα. Δεξιά θα βρίσκεται ο Κοϊτά, αριστερά ο Περέιρα. Και το επιθετικό δίδυμο θα είναι ο Ζήνη με τον Γιώβιτς. Αυτή είναι νομίζω η επικρατέστερη ενδεκάδα από πλευρά ΑΕΚ για να δούμε απόψε κόντρα στον Ολυμπιακό.
0: Τέλεια, τέλεια. Μια φιέστα η οποία είχε ξεκινήσει από χθες στην ανοιχτή προπόνηση. Δεν ξέρω πώς έκαναν προπόνηση όμως οι παίκτες του Δικεφάλου. Για αν μπόρεσαν να κάνουν προπόνηση.
1: Κοίταξε, μια χαρά έκανα προπόνηση, το απόλασαν και αυτοί, με περισσότερους από 20.000 φίλους τους να βρίσκονται στις εξέδρες της Αγίας Σοφιάς και να φωνάζουν ρυθμικά, να αποθεώνουν τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έναν-έναν, να αποθεώνουν τον Μάρκο Νίκολιτς, να αποθεώνουν τον Μάριο Ηλιόπουλο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι πήραν και το μικρόφωνο του γηπέδου και οι παίκτες, μαζεύτηκαν όλοι σαν ένα κουβάρι και φώναζαν ρυθμικά το όνομα του κυρίου Ηλιόπουλου, λέγοντας ο Σούπερ Μάριο. Ο ίδιος το απολάμβανε πάρα πολύ, δείχνοντας πόσο δυνατή είναι αυτή η σχέση, πόσο εξαιρετικό είναι το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στις τάξεις της ΑΕΚ. Προφανώς και η δουλειά έγινε σε διαφορετικό τέμπο, σε διαφορετικό ρυθμό, σε διαφορετικές συνθήκες από ό,τι είχαν συνηθίσει οι παίκτες της ΑΕΚ όλη την σεζόν φέτος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η ΑΕΚ θα χάσει τη συγκέντρωσή της, θα χάσει το μυαλό της, θα παρουσιαστεί αδιάφορη στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ένας άνθρωπος που είναι επαγγελματίας. Το ίδιο έχει περάσει και στους ποδοσφαιριστές του. Και γι' αυτό το λόγο η ΑΕΚ απόψε θα παρουσιαστεί όπως πρέπει, προκειμένου να πετύχει άλλη μια νίκη για να κλείσει με τον ιδανικότερο τρόπο τη σεζόν, δίνοντας μια επιπλέον χαρά στον κόσμο, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια, και φυσικά να γιορτάσει στο τέλος της βραδιάς την κατάκτηση του τίτλου και τυπικά με την απονομή.

0: Τέλεια. Υπάρχει κάτι άλλο από κυτρινόμαυρης πλευράς?
1: Υπάρχει ένα δημοσίευμα από Τούρκο δημοσιογράφο που φέρνει τον Λούκα Γιώβιτς να είναι στο στόχαστρο της PES Eindhoven, το είπαμε και χθες, αλλά δεν υπάρχει κάτι παραπάνω που μπορούμε να πούμε σε αυτό, ούτε σχετικά με το ποστάρισμα του Τούρκου δημοσιογράφου που αναφέρει ότι η ΑΕΚ σκοπεύει να κάνει νέα πρόταση στον Λούκα Γιώβιτς να επεκτείνει τη συνεργασία με τον Σέρβο επιθετικό. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι από πλευρά ΑΕΚ σχετικά με ανανέωση συμβολίου με τον Λούκα Γιώβιτς. Προφανώς ο Σέρβος πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ διεκδικεί και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος αν βρει δίχτυα απόψη και ξεπεράσει τον LKB του Ολυμπιακού, και φυσικά δεν σκοράρει αυτός. Προφανώς ο Λούκα Γιώβιτς περνάει εξαιρετικά στην ΑΕΚ, στην χώρα μας, το ίδιο και η οικογένειά του, οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο ζήτημα τις επόμενες ημέρες. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο με την ΑΕΚ, όπως το ίδιο ισχύει και για τον Ορμπελίν Πινέδα, τελειώνει το συμβόλαιο του Ρομπέρτο Περέιρα στο τέλος της σεζόν, τέλος Ιουνίου, και αυτός είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα δούμε αν θα μείνει ή θα αποχωρήσει από την ΑΕΚ.
0: Τέλεια, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Γιώργος Σταραμόπουλος. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ήταν ο Γιώργος Βασιλείου με τα νέα από το στρατόπεδο της ΑΕΚ.

0: Από τη Νέα Φιλαδέλφεια πάμε γρήγορα γρήγορα στον Πειραιά και για να ακούσουμε τα νέα από την πλευρά του Ολυμπιακού. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από το Ερυθρόλευκο στρατόπεδο σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα όσον αφορά το μέλλον της στο Champions League. Γιώργο, καλά τα έχω μπερδέψει όλα, συγγνώμη. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, πολύ σημαντικό παιχνίδι γιατί κρίνεται εμπολής μεταγραφικός σχεδιασμός, ο καλοκαιρινός προγραμματισμός και φυσικά η συμμετοχή του Ολυμπιακού στα αποκλειστικά του UEFA Champions League. Δεν μπορεί να το προσπεράσει κανείς αυτό. Είναι πολύ υψηλό το διακύβευμα και γοήτρου, αλλά κυρίως οικονομικό, έτσι. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά και την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός βρίσκει κίνητρο και από όλα όσα κάνει η Aston Villa, έτσι, γιατί έχει βάλει για τα καλά από κάτω τη Liverpool στην Premier League και είναι το φαβορί για να κατακτήσει το UEFA Europa League, οπότε αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός πιθανότητα, αν καταφέρει να κερδίσει την ΑΕΚ ή αν τέλος πάντων ο συνδυασμός αποτελεσμάτων τον ευνοήσουν, θα είναι η ομάδα η οποία θα γλιτώσει έναν προκριματικό γύρο και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί έχουμε δει πολλά να συμβαίνουν στα προκριματικά του καλοκαιριού και θα τεθεί ως ισχυρός απέναντι σε ομάδες που ήδη σιγά σιγά φαίνονται στον ορίζοντα: Σπάρτα Πράγα, Σενσιλουάζ, Φενέρ Μπαχτσέ. Είναι κάποιες από τις ομάδες οι οποίες ήδη έχουν πάρει θέση και περιμένουν πιθανούς αντιπάλους. Αλλά, όπως το λένε οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και το λένε πολύ σωστά, πάμε παιχνίδι με παιχνίδι, μέρα με τη μέρα. Γιατί για να με κάνουμε αυτή την κουβέντα, πρέπει ο Ολυμπιακός είτε να κερδίσει την ΑΕΚ και να είναι σίγουρος, είτε όπως είπαμε, συνδυασμό αποτελεσμάτων, να βρεθεί στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Εντάξει, η ομάδα είναι καλά. Το έκανε ξεκάθαρο και ο Μεντιλίμπαρο ότι είναι ικανοποιημένος από την εικόνα που είχαν κόντρα στον Παναθηναϊκό αλλά και από την εικόνα που είχαν και στα δύο μάτσα τον ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να κερδίσει ο Ολυμπιακός, είχε μία ήττα και μία ισοπαλία. Αλλά ο Ολυμπιακός έδειξε και πάλι ότι μπορεί να βγάλει ένταση στο παιχνίδι του, ότι μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες, να μην είναι μονοδιάστατος και αυτό, όπως είπαμε, αποφέρει ένα πνεύμα αισιοδοξίας για το σημερινό μάτς που θα είναι ιδιαίτερο κακά τα ψέματα, καθώς όταν μια ομάδα γιορτάζει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και εσύ πας να της χαλάσεις τη γιορτή είναι κάτι ιδιαίτερο και δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει κατέρωθεν τις ομάδες. Δηλαδή από τα ΣΑΕΚ, αν δεν υπάρχει συγκέντρωση, κάτι που είναι πιθανό, δεν ξέρω αν και η ΑΕΚ έδειξε καλά σημάδια κατά στον ΠΑΟΚ, αλλά και με την έτσι πολύ ωραία εικόνα που είδαμε χθες με την ανοιχτή προπόνηση με τις τόσες χιλιάδες κόσμου, προφανώς το μυαλό των παικτών πιθανότατα να ταξιδέψει αλλού. Αλλά από την άλλη ο Ολυμπιακός είναι υποχρεωμένος να έχει ύψιστη συγκέντρωση στο αγωνιστικό του πλάνο για να πάρει αυτή την πολύ σημαντική νίκη. Τώρα στα αγωνιστικά νέα, να πούμε πως ο Σαντιάγκο Έσε φάνηκε ότι πολύ δύσκολα θα προλάβαινε να βοηθήσει τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Είναι στην αποστολή ως μια ένδειξη συσπήρωσης από τον Βάσκο τεχνικό, το συνηθίζει τελευταία και για να μην ανοίξει εντελώς τα χαρτιά του. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν προπονήθηκε όπως θα ήθελε ο Σαντιάγκο Έσε. Από την άλλη ο Ποντένσε είναι αρκετά καλά, αφού ακολούθησε το πρωτόκολλο, το ιατρικό πρωτόκολλο που αφορά τις διασύσεις. Έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του, προπονήθηκε, έκανε και έξτρα πρόγραμμα τη μέρα του ρεπό. Οπότε είναι έτοιμος ακόμα και για το αρχικό σχήμα. Θα το δούμε αυτό. Αν θες μπορούμε να κάνουμε μια προσέγγιση για τους παίκτες που θα παρατάξει ο Βάσκος τεχνικός για το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Τζολάκης θα είναι στην εστία, δεξιά θα είναι ο Κωστίνια, αριστερά ο Μπρούνο, στο κέντρο της άμυνας η Πιρόλα και Ρέτσος. Όπως φαίνεται τη θέση του Έσε την παίρνει ο Σιπιόνι, ο οποίος θα σταθεί δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία, το οποίο το συμβόλαιο να πούμε ότι εκμαίει, οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα συμβεί με το μέλλον του πολύπειρου Βάσκου αμυντικού, ο οποίος βέβαια εντάξει, είναι σε μια σχετικά προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία. Από εκεί πέρα στον άξονα θα είναι ο Τσικίνιο και στις πλευρές από τη μία ο Ροντινέη, ο αρχισκόρερ του Ολυμπιακού στο μίνι πρωτάθλημα των play-off, έχει ήδη 3 γκολ και να σου πω ότι έχει σκοράρει κόντρα και σε ΠΑΟΚ και σε Παναθηναϊκό του λείπει η ΑΕΚ για να κλείσει αυτό το ορόσημο, δηλαδή να έχει σκοράρει απέναντι σε όλες τις ομάδες του Big Four. Από την άλλη πλευρά λοιπόν, όπως είπαμε, τις προηγούμενες μέρες φαινόταν επικρατέστερος ο Ζέλσον Μαρτίνς. Αλλά ανεβαίνει και το όνομα του Ποντένσε ακόμα και για το αρχικό σχήμα. Στην κορυφή θα δούμε τον Ταρέμι, γιατί άρπαξε την ευκαιρία. Εντάξει, μιλάμε για έναν παίκτη εγνωσμένης αξίας, δεν χρειάζεται ακριβώς να αρπάξει την ευκαιρία, αλλά έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση, ήταν επιδραστικός κόντρα στον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι θα μείνει στα πιτς για λίγο ακόμα ο Αγίου Μπελκαμπής, ό,τι αφορά πάντα το αρχικό σχήμα.
0: Τέλεια. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σου. Επειδή έχουμε τώρα το διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε κόφτη ως γνωστόν.
1: Ωραία.
0: Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι παραπάνω.
1: Όχι, θα τα πούμε και το γήπεδο.
0: Τέλεια. Να είσαι καλά. Εμείς πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το...
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για τον Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Qualifood. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθης αρακάς 1000 γραμμάρια 3,15. Σοφρουλάτε. Όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας 130 γραμμάρια από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό 6x1,5 λίτρα 2,19. Φρουφρού, κράκερ διέτης ολικής αλέσεως, 200 γραμμάρια, 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
9: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableknet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
10: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στο Πανεπιστήμιο Euclan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclan Cyprus. Κάτι τι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
12: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Unicars. Driving your stories.
14: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
15: Απάντηση.
14: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
15: Απάντηση.
14: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
15: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
14: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
15: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
14: Ταβ
16: Ταβέρνα η απάντηση.
17: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
18: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 2:30.
20: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε Λιάννα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου θα πραγματοποιήσει αύριο συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις, ενώ θα παραστούν επίσης και από τη φωνή των κτηνοτρόφων. Στόχος της αυριανής συνάντησης είναι η λεπτομερής εξέταση των επόμενων βημάτων, η αξιολόγηση των υγειονομικών πρωτοκόλων, καθώς και η ανάλυση των 5 μέτρων στήριξης ύψους 35,6 εκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκαν πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβουλίο. Αναβλήθηκε η επίσκεψη της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελώνη στην Κύπρο λόγω του σοβαρού περιστατικού που σημειώθηκε χθες στην πόλη Μόντενα της Ιταλίας. Όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε πολίτες. Δύο από τους τραυματίες που στόχευσε ο οδηγός αυτοκινήτου υποβλήθηκαν σε επέμβαση για αφαίρεση των κάτω άκρων, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει μια γυναίκα 55 ετών. Άλλοι δύο τραυματίες 52 και 69 ετών είναι σε σοβαρή κατάσταση. Η επίσκεψή της στην Κύπρο θα επαναπρογραμματιστεί σε χρόνο που θα συμφωνηθεί. Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε 4 σταθμευμένα οχήματα στην Παλουριώτισσα. Τα αίτια διερευνούνται σε συνεργασία με την αστυνομία. Η πυροσβεστική υπηρεσία το τελευταίο 24ωρο ανταποκρίθηκε σε 37 περιστατικά, εκ των οποίων 19 αφορούσαν πυρκαγιές, 17 ειδικές εξυπηρετήσεις και μία ψευδή κλίση. Οδική σύγκρουση με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό οδηγού στα συντρίμμια σημειώθηκε χθες λίγο πριν τις 5.30 το απόγευμα στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακα Σκοφίνο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ανδρέα Γετή, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να καταλήξει σε χαντάκι. Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρνακας. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση στο βόρειο Ισραήλ. Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται στο συνεχιζόμενο κύμα ανταλλαγής πυρών κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνο, με τη Χεζμπολάχ να δηλώνει πως ενεργεί σε απάντηση στις Ισραηλινές επιχειρήσεις. Μεγάλη νικήτρια της Eurovision, η Βουλγαρία με το τραγούδι Μπάνκαραγκα εξασφάλισε 516 βαθμούς, ενώ στη δεύτερη θέση τερμάτισε το Ισραήλ με 343. Βαθμούς. Η Ελλάδα κατέλαβε τη 10η θέση με 220 βαθμούς, ενώ η Κύπρος τη 19η θέση με 75 βαθμούς. Το απόγευμα ο καιρός είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
0: Θετικό της ομάδας των Βορείων Προαστίων που την προηγούμενη σεζόν ήταν στην ΑΕΚ και μάλιστα στην αρχή της σεζόν δεν ήταν στην Κηφισιά, καθώς ήταν στην De Graafschap στην Ολλανδία. Αλλά περισσότερα θα μας πει ο ίδιος για την Κηφισιά και όχι μόνο. Δημήτρη, καλησπέρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
23: Καλησπέρα Νίου, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Καλώς σας βρήκα, εγώ ευχαριστώ για την που με καλέσατε. Τιμή μου.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με ένα σχόλιο για την χθεσινή αναμέτρηση, το 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης, και μάλιστα ποια είναι η αντιμετώπιση η δικιά σας προς τους αγώνες μετά την παραμονή σας στην κατηγορία. Πώς αντιμετωπίζετε τους υπόλοιπους αγώνες που έχουν μείνει?
23: Όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, όπως γνωρίζουμε, για μας μαθηματικά ήταν αδιάφορο. Πιο πολύ είχε ενδιαφέρον για τον Αστέρα, για την ομάδα του Αστέρα. Αλλά εμείς, η ομάδα της Κηφισιάς, με τον προπονητή Ντολέτο, είμαστε μια ομάδα που, όπως και να έχει, παρόλο που έχουμε σωθεί μαθηματικά, κάθε μάτς το κοιτάμε στα μάτια και έχουμε στόχο την νίκη και να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Όπως και χθες, παρόλο που δόθηκαν ευκαιρίες σε νεαρά παιδιά, πάλι ο προπονητής μας στα αποδυτήρια έχει την ίδια ενέργεια και το ίδιο mentality να μας δώσει τις οδηγίες να πάμε για την νίκη και να κοιτάξουμε την ομάδα του Αστέρα στα μάτια και να κερδίσουμε.
0: Τώρα που έκανες αναφορά στα νέα ταλέντα, στους νεαρούς παίκτες, καθώς χθες είχαμε δει τον Πόθα, τον Πατήρα, τον Φαϊτάκη επίσης να κάνει τον ντεμπούτο του, εσύ που είσαι 23 χρονών, ο Χριστόπουλος που είναι 23 χρονών, ο Ρουκουνάκης που είναι 24, παρατηρούμε μια έντονη συμμετοχή από νεαρούς παίκτες στην Κηφισιά. Ποια είναι η φιλοσοφία της ομάδας προς την αξιοποίηση και ανάπτυξη των νεαρών παικτών που υπάρχουν στην ομάδα?
23: Κοιτάξτε, εγώ θα το Γενάρη εδώ πέρα, όπως γνωρίζετε. Εγώ δεν γνωρίζω τι γινόταν πριν το Γενάρη, πως συμμετοχή είχαν οι Έλληνες και αυτά, αλλά από ό,τι έχω δει στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, και ο προπονητής και η διοίκηση προσπαθούν όσο γίνεται σιγά σιγά να χρησιμοποιούν περισσότερους Έλληνες, είτε και αυτό θέλουν. Και η αλήθεια είναι, όσο πλησιάζουμε στο τέλος του αθλήματος, τόσο πιο πολύ χρησιμοποιούνται. Όπως ο Ρουκουνάκης έχει καθιερωθεί, ο Χριστόπουλος μαζί με εμένα έχουμε παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Και τώρα και στα τελευταία παιχνίδια δόθηκαν και σε ευκαιρίες σε παιδιά της ΚΑΠΑ 19, που είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Και θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου θα είναι ακόμη περισσότερες συμμετοχές Έλληνων ποδοσφαιριστών.
0: Όταν είχες έρθει από την Ολλανδία στην Κηφισιά τον Ιανουάριο, είχες κληθεί ως ο αντιτετέι, που λέει ο λόγος, καθώς τον Ιανουάριο είχε φύγει ένας εκ των καλύτερων παικτών της Κηφισιάς. Πώς αντιμετώπισες αυτό το γεγονός και πώς αντιμετώπισες γενικότερα αυτό το γεγονός και ό,τι ακουόντουσαν για αντιτετέι και τέτοια, και αυτό κυρίως?
23: Γνώριζα πολύ καλά που θα έρθω το Γενάρη, γνώριζα πολύ καλά, όπως είπες, ο Τετέι ήταν ένας πολύ επιδραστικός παίχτης, ήξερε τι έκανε στο γήπεδο. Οπότε όταν έφυγε ήξερα ότι υπάρχει ένα κενό εκεί πέρα, ήταν μόνο ο Χριστόπουλος, ένα άλλο παιδί με το οποίο έχουμε πολύ καλές σχέσεις, γνωριζόμαστε και από πέρσι από την ΑΕΚ. Ήξερα αρχικά ότι θα είμαστε εμείς οι δύο οι παίκτες οι οποίοι θα πρέπει να το πω εισαγωγικά, να βαλίσουμε την επίθεση. Δεν ακούστηκε ωραία λέξη. Μετά όμως η διοίκηση πήρε και μια μεταγραφή, έφερε δανεικό τον Πάτρικ Ντομίχιτς, οπότε ήμασταν τρεις θετικοί. Δόθηκαν ευκαιρίες και στους τρεις. Θεωρώ τις αρπάξαμε και εγώ και ο Χριστόπουλος συνεισφέραμε στην ομάδα και με γκολ και με assist. Τώρα, όπως είπες, εγώ ήρθα ως αντιτετέι. Ναι, το έχω ακούσει. Δεν θέλω να το λέω. Είναι διαφορετικός παίχτης. Εγώ πήρα τον χρόνο μου. Θέλω κι άλλο χρόνο, αλήθεια είναι, να προσαρμοστώ. Πιστεύω από του χρόνου θα μπορέσω να δείξω το 100% μου, τα προσόντα μου. Όσο πλησιάζει το τέλος της ζώνης στο μάτι του Περιστερειακού, κατάφερα να τα δείξω ακόμη πιο πολύ. Μία αγωνιστική έμεινε τώρα, να την απολαύσουμε. Να δείξω κι εγώ ότι ακόμη μπορέσω το τελευταίο αγώνα και του χρόνου θα φανούν όλα.
0: Ο αγώνας με τον Πανσεραϊκό, που ήταν και ο αγώνας όπου σφράγισε την παραμονή της Κηφισιάς στην κατηγορία, τι σημαίνει για εσένα αυτό το παιχνίδι?
23: Η αλήθεια είναι, η εμφάνιση που μου βγήκε σε εκείνο το παιχνίδι ήταν απίστευτο συνέστημα, γιατί ήταν το πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς, που αν κερδίζαμε σε ονόμαστε και μαθηματικά, και μου βγήκε εκείνη η μέρα να κάνω αυτά τα πράγματα, είναι... Τι σημαίνει για μένα, είναι πολύ σημαντικό. Μου έδωσε πολύ ψυχολογία για τη συνέχεια και κυρίως για του χρόνου. Γιατί όταν ήρθα τον Γενάρη, αλήθεια είναι, άρχισα να μπω λίγο στο κλίμα, έπαιζα λίγα λεπτά. Εντάξει, πιάνω για ένα επιθετικό, τα παίζει λίγα λεπτά, δεν είναι εύκολο, δεν ακούμπας πολλές φορές την μπάλα. Θες ψυχολογία, κάποια γκολ. Και πήγαινε σιγά σιγά μέχρι τότε. Μέχρι το μάτς του Πανσεραϊκού, που θεωρώ δικαιώθηκα, κατάφερα να δείξω 100% τα προσόντα μου. Και θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρχει συνέπεια και συνέχεια.
0: Πριν την νίκη με τον Πανσεραϊκό και το αίτητο σερί το οποίο είχε εκείνη την περίοδο η ομάδα της Κηφισιάς, την πρώτη αγωνιστική των play-out, η ομάδα που κερδίσατε για να σφραγεί την παραμονή σας στην κατηγορία ήταν αυτή η οποία είχε επικρατήσει 2-1 μέσα στην Νίκαια, στην πρώτη αγωνιστική των play-out. Αυτός ο αγώνας σας ξύπνησε, ήταν ένας παράγοντας για να προχωρήσετε σε αυτό το αίτητο σερί που σφράγισε την συμμετοχή σας στην Super League της επόμενης σεζόν?
23: Θεωρώ είναι κάτι που μας ξύπνησε, έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί μπήκαμε στα play-out με μια διαφορά, αν θυμάμαι καλά, συν 9, συν 10. Οπότε υποσυνείδητα μπορεί η ομάδα να ήταν λίγο πιο χαλαρή. Πανσεραϊκός και εγώ ήταν και πρώτη αγωνιστική μπήκε και ήταν καλύτερος και κέρδισε. Οπότε μετά αυτή η διαφορά μειώθηκε. Ευτυχώς είχαμε εκεί τον προπονητή μας και τους πιο έμπειρους παίχτες να μιλήσουμε, να μας ξυπνήσουν, να πούμε παιδιά δεν έχει τελειώσει κάτι, δεν σημαίνει επειδή έχουμε μια διαφορά κάποιων βαθμών πρέπει να χαλαρώσουμε, και ευτυχώς επιστρέψαμε γρήγορα και ξεκινήσαμε ένα σερία αίτητο όπως είπες.
0: Για τον προπονητή θέλω να σε ρωτήσω, για τον Σεμπάστιαν Λέτο που κατάφερε μέσα σε 2 χρόνια προπονητικής καριέρας να ανεβάσει την Κηφισιά από την Β στην Α κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και να την διατηρήσει εκεί πέρα. Ποιο είναι το μυστικό και γενικά το mentality το οποίο σας έχει δώσει ο Σεμπάστιαν Λέτο στην ομάδα της Κηφισιάς?
23: Θεωρώ το mentality που μας έχει περάσει ο προπονητής μας είναι αυτό το νικητή, ότι κάθε αγώνα, κάθε ομάδα κοιτάμε στα μάτια, θα παίζουμε με πάθος. Αμυντικά, τακτικά, ό,τι οδηγίες μας δίνει να τις ακολουθάμε 100%, να μην τα παρατάμε ποτέ και με την μπάλα στα πόδια να απολαμβάνουμε το παιχνίδι, να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Αυτό δίνει σε οδηγίες σε κάθε παιχνίδι, και ο τρόπος που μιλάει και τα λέει είναι, πώς να το πω, ευγενικά ανεβαστικός, να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Οπότε την ομάδα την πριν βγει στο γήπεδο είναι κατάλληλη, προετοιμασμένη ψυχολογικά.
0: Γενικά μετά τον αγώνα στις Σέρες που σφραγίσατε την παραμονή, σε ξαναπάω για λίγο ακόμα σε αυτό, είχαμε παρατηρήσει εικόνες της απόλυτης χαράς με πανηγύρια στο τέλος του αγώνα. Μαζί και ένα βίντεο στα social όπου τραγουδάγαν οι παίκτες το πάλι πάλι πάλι για να πανηγυρίσουν την παραμονή Super League, και εν συνεχεία είχατε και, από ό,τι αν δεν κάνω λάθος, ένα δείπνο όλη η ομάδα, όλοι μαζί. Τι κλίμα επικρατεί στην ομάδα της Κηφισιάς? Αυτή είναι η ερώτησή μου.
23: Το κλίμα από το Γενάρη που πήγα πάντοτε ήταν πολύ σαν οικογένεια, δηλαδή είτε μετά από ήττα, είτε ισοπαλία, είτε νίκη, η ομάδα στην προπόνηση ήταν όλοι αγαπημένοι. Όλοι θα ψυχώσουν το διπλανό τους. Δηλαδή δεν υπήρχε ποτέ κακό κλίμα ότι ο ένας θα φωνάξει τον άλλον. Υπάρχει πάντα στήριξη και από τη διοίκηση και από τους παίχτες. Και γι' αυτό φάνηκε στο γήπεδο, πιστεύω. Γι' αυτό έγινε και το δείπνο, ότι μετά την σωτηρία μας όλοι μαζί, ας πούμε αγαπημένοι, κάναμε ένα δείπνο, βγήκαμε να το γιορτάσουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μια ομάδα. Από πέρσι και από την άνοδο που πήρε, γι' αυτό την πήρε πιστεύω δίκαια. Ήταν μια ομάδα που πάντα ήταν οικογένεια, συσπηρωμένη όλοι μαζί.
0: Την Πέμπτη δίνεται το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν εναντίον της Λάρισας. Από εκεί και έπειτα ποια είναι η επόμενη μέρα για την Κηφισιά?
23: Για την Κηφισιά δεν γνωρίζω, εφόσον σώθηκε η ομάδα, είμαστε σωμένοι, θα παίξουμε το τελευταίο παιχνίδι, θα το απολαύσουμε και θα πάμε για κάτι ακόμη καλύτερο του χρόνου, γιατί η Κηφισιά φέτος, όπως γνωρίζουμε όλοι, θεωρούσαν μια ομάδα η οποία θα πέσει, μια ομάδα η οποία είναι για επιβιβασμό, αλλά μόνο για επιβιβασμό δεν ήταν, έφτασε στα προημιτελικά κυπέλου, σώθηκε, θα σου πω εγώ, αρκετά εύκολα. Και με πολύ καλό ποδόσφαιρο. Οπότε είναι μια ομάδα που κάνει πράγματα που πολλοί δεν πιστεύουν, και του χρόνου πάμε για ακόμη καλύτερα.
0: Τέλεια, θέλω να σε ευχαριστήσω για το κομμάτι της Κηφισιάς. Τώρα πάμε λίγο σε κάποιες ερωτήσεις για εσένα. Είχες έρθει από την Ολλανδική De Graafschap τον Ιανουάριο. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο ποδόσφαιρο της Ελλάδας και της Ολλανδίας?
23: Αυτό που συνειδητοποίησα πάρα πολύ, η διαφορά είναι η ένταση. Πάρα πολύ ένταση μέσα στο γήπεδο. Τα τρεξίματα σε έναν αγώνα, ας πούμε. Θα σου πω, μιλήσω για Β' Εθνική Ολλανδία, γιατί εκεί ήμουν σε μια ομάδα Β' Εθνικής. Σε σχέση με τη Super League εδώ πέρα, Α' Εθνική, είναι πραγματικά η ένταση. Δηλαδή και ένα, η παίκτες είναι πολύ αθλητική. Η ποιότητα πάνω κάτω ίδια, ίσως και καλύτερη, λίγο καλύτερη εδώ πέρα, αλλά υπάρχει πολύ αθλητικότητα στην Ολλανδία. Αυτό παρατήρησα σαν διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Πιο ανοιχτό ποδόσφαιρο, ανοιχτές άμυνες, πιο θεαματικό.
0: Αν κάποιος σε ρώταγε που θα προτιμούσες να παίξεις, άμα είχες αυτές τις δύο επιλογές.
23: Εξαρτάται, πραγματικά εξαρτάται από την ομάδα, πώς σε πιστεύει. Γιατί και εγώ από την Ολλανδία, ας πούμε, δεν είχα σκοπό να φύγω. Ήμουν εκεί μόλις 6 μήνες, έπαιρνα τον χρόνο μου, έκανα συμμετοχές, γκολ. Απλά ο τρόπος με προσέγγιση και η Φυσιά, η διοίκηση, το πόσο πολλοί έδειξαν να με θέλουνε και το πλάνο που μου είπαν ότι έχουν για μένα, το είδα πολύ θετικό και γι' αυτό έφυγα. Οπότε η απάντηση είναι πάντα εξαρτάται.
0: Τέλεια. Και πάμε λίγο και στο κομμάτι της ΑΕΚ που ήσουν πέρσι, όπου είχες συμμετοχές και με τη Β, αλλά είχες παίξει και στην Α ομάδα. Πώς είναι να σε προπονεί ο Ματίας Αλμέιδα?
23: Πώς είναι σε προπονεί? Είναι πραγματικά προπονητής πολύ ψηλού επίπεδου. Κάνει προπονήσεις, ευρωπαϊκές προπονήσεις. Όπως είπα, στην Ολλανδία υπάρχει ψηλή ένταση. Έτσι ακριβώς ήταν και οι προπονήσεις του Ματίας Αλμέιδα. Πολλές υψηλές εντάσεις. Θέλει τους παίκτες πολύ αθλητικούς. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά με βελτίωσε όταν ως ένα παιδί το οποίο ανέβαινε από την ΑΕΚ Β τα προπονείς να κάνει την πρώτη ομάδα. Πραγματικά με βελτίωσε πάρα πολύ αυτό.
0: Τέλεια. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα την οποία κάναμε και θέλω να ολοκληρώσουμε όχι με μία ερώτηση, αλλά ως Δημήτρης Θεοδωρίδης, αυτή τη στιγμή μπορεί ένα μικρό παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα του ποδοσφαίρου να ακούει τη συνέντευξή μας. Τι συμβουλή θα του έδινες σε ένα νέο παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο?
23: Σε ένα νέο παιδί να ακούει πάντα τους προπονητές του, αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα, να τους ακούει όσο είναι μικρός, γιατί κάτι ξέρουν παραπάνω από αυτόν. Να μην τα παρατάει ποτέ, γιατί θα συναντήσει πάρα πολλές δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Ο καθένας έχει τη δική του δύσκολη ιστορία. Εγώ από γάμα εθνική μέσα σε 2 χρόνια βρέθηκα να κάνω ντεμπούτο στην ΑΕΚ. Αλλά είναι άλλη κουβέντα αυτή. Να μην τα παρατάει ποτέ και να το απολαμβάνει. Αυτά τα 3 έχω να πω. Να απολαμβάνεις κάθε στιγμή, κάθε φορά που να το απολαμβάνεις. Γιατί τίποτα άλλο δεν έχει σημασία.
0: Ήταν ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και εύχομαι καλή επιτυχία στην σταδιοδρομία σου και στην επόμενη χρονιά της Κηφισιάς, μιας που αυτή η χρονιά έχει τελειώσει με τον καλύτερο τρόπο για την ομάδα.
23: Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες, Νίκο. Εύχομαι τα καλύτερα, με υγεία.
0: Να σε καλά, Δημήτρη. Να σε καλά.
23: Καλή συνέχεια. Γεια, γεια.
0: Ήταν κυρίες και κύριοι ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, όπου είχαμε και μια πολύ ωραία κουβέντα πάνω για την Κηφισιά και όχι μόνο. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στο κομμάτι των play out. Ο Αστέρας ήταν η ομάδα η οποία κεγότανε για βαθμούς χθες και από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης έπαιξε πάρα πολύ. Ήταν κυρίαρχη η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου στον αγωνιστικό χώρο. Έχασε πολλές ευκαιρίες, αλλά το γκολ της νίκης και η επικύρωση της παραμονής της ομάδας της Τρίπολης στην Super League δεν ήρθε ποτέ. Οι αρκάδες κόλλησαν στο 0 και είχαμε και μια εξαιρετική εμφάνιση από τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς, τον Απόστολο τον Τσιλιγκύρη, ο οποίος πραγματοποίησε 5 αποκρούσεις στο ντεμπούτο του με την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Η ισοπαλία του Αστέρα Τρίπολης μπορεί να μην επικύρωσε την παραμονή της ομάδας της Τρίπολης στην κατηγορία, ωστόσο επικύρωσε τον υποβιβασμό της Λάρισας στην Super League 2 μετά από έναν χρόνο παρουσίας στη μεγάλη κατηγορία. Σε ακόμα ένα παιχνίδι, η Λάρισα, η οποία επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου χθες, έκανε μια εξαιρετική, έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση η ομάδα της Θεσσαλίας, όπου για ακόμα μια αγωνιστική έπαιξε αυτό το ποδόσφαιρο το οποίο έχει φέρει ο Gianluca, έχει παίξει η ομάδα μετά την πρόσληψη του Gianluca Festa στην ομάδα. Πήρε την πρώτη της νίκη στα play out, πήρε επιτέλους μετά από 4 παιχνίδια, μετά από 3 παιχνίδια, συγχωρέστε με, πήρε αυτό που της άξιζε, πήρε την νίκη. Ωστόσο αυτή η νίκη δεν ήταν αρκετή, είναι πάρα πολύ αργά, ήταν πάρα πολύ αργά όταν ήρθε η πρώτη νίκη της Λάρισας, καθώς οι Βυσσινοί υποβιβάστηκαν στην Super League 2, καθώς με την νίκη η Λάρισα έφτασε στους 30 βαθμούς, αλλά ο Αστέρας Τρίπολης με τον βαθμό που πήρε εναντίον της Κηφισιάς έφτασε στους 33 βαθμούς και στην ισοβαθμία. Οι μεταξύ τους αγώνες και σε κανονική διάρκεια και σε play-off ήταν 3 ισοπαλίες και μία νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης. Οπότε αυτόματα σημαίνει ότι στην ισοβαθμία θα υπερτερούσε η ομάδα της Πελοποννήσου. Και σε περίπτωση δηλαδή νίκης της τελευταίας αγωνιστικής της Λάρισας εναντίον της Κηφισιάς και ήττας του Αστέρα Τρίπολης, δεν αλλάζει κάτι, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, καθώς η ομάδα της Λάρισας του χρόνου θα αγωνίζεται στην Super League 2 και την σήμερα, αν και σήμερα σε περίπτωση αποτελέσματος, σε περίπτωση νίκης του Πανσεραϊκού που παίζει σε περίπου 10 λεπτά με τον Πανετολικό σε εξαναβολής παιχνίδι λόγω κακοκαιρίας εχθές, θα μάθουμε την Πέμπτη ποια θα είναι η 14η και τελευταία ομάδα της Super League για τη σεζόν 2026-27, καθώς η Λάρισα υποβιβάζεται, δεν έχει οριστεί ακόμα και δεν έχουμε μάθει ακόμα ποια ομάδα θα είναι αυτή η οποία θα ακολουθήσει την Λάρισα. Και από την Super League 2 ανέβηκαν ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Τα γκολ για τη Λάρισα τα σημείωσαν στο πρώτο ημίχρονο ο Μακόν στο 13ο λεπτό και ο Τούπτα στο 34, ενώ ο Μπάκου για τον Ατρόμητο μείωσε στο 90ο λεπτό για το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Ένας Ατρόμητος αδιάφορος, ο οποίος έχει μαζέψει ήδη 43 βαθμούς, είναι στην πρώτη θέση των play-out. Δεύτερη θέση είναι η Κηφισιά με 38 βαθμούς. Στην τρίτη θέση είναι ο Πανετολικός με 35 βαθμούς, 33 βαθμούς έχει ο Αστέρας στην τέταρτη θέση και στην 13η θέση η Λάρισα με 30 βαθμούς υποβιβάζεται και ο Πανσεραϊκός στην τελευταία θέση με 28 βαθμούς έχει παιχνίδι λιγότερο, όπου θα ξεκινήσει σε κάτι λιγότερο από 10 λεπτά στις Σέρες ανάμεσα στον Πανσεραϊκό και τον Πανετολικό. Σε περίπτωση νίκης, ο Πανσεραϊκός θα έχει μια τελευταία ευκαιρία, την τελευταία αγωνιστική στον αγώνα του Περιστερίου εναντίον του Ατρομήτου, να κάνει το απαραίτητο διπλό και ο Αστέρας να κάνει στραγωπάτημα στην τελευταία αγωνιστική με τον Πανετολικό, ώστε να μείνει η ομάδα των Σερών στην Super League και την επόμενη σεζόν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το πράγμα αρχίζει να γίνεται ενδιαφέρον. Αυτά βέβαια σε περίπτωση νίκης του Πανσεραϊκού, καθώς σε περίπτωση ισοπαλίας ή ήττας. Αλλά ας πάμε στο αποτέλεσμα. Στην ισοπαλία, σε περίπτωση που ο Πανσεραϊκός πάρει έναν βαθμό,
1: υποβιβάζεται και μαθηματικά, καθώς θα έχει διαφορά μία αγωνιστική από το τέλος των play-off από τον Αστέρα Τρίπολης και φτάσει στους 29 βαθμούς. Σε περίπτωση ήττας δεν αλλάζει τίποτα, απλά υποβιβάζεται ο Πανσεραϊκός. Και έτσι λίγο με αυτήν την αναφορά στον αγώνα που θα ξεκινήσει σε περίπου 5 λεπτά ολοκληρώνεται το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Θα πούμε λίγο και μια αναφορά σε δύο αγώνες που έχει στην Greek Basket League. Η Μύκονος φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στις 3 και 4, ενώ ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΚ στις 5 και μισή. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ είχε επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι 87-81 και ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει 99-75 στο Telecom Center Athens. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Αφού πρώτα ακούσουμε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 3 η ώρα με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο. Μείνετε όλοι συντονισμένοι. Μη φύγει κανένας, έτσι.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
24: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
25: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
26: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
27: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
28: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
29: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
30: Super Sport 104.
31: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
32: Καλέστε 210-5761-620.
33: Πάρε την απόφαση σήμερα
4: και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Στο ποδόσφαιρο κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Φινάλε στα play-offs τη Super League. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Ολγουίν Αρίνα για το τελευταίο παιχνίδι τη χρονιά. Φανέλα βασικού για το δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν Ελίασον και Κουτέσα. Στον πάγκο ο Βάργα. Κλειστά χαρτιά κρατάει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σέντρα σε 7.30. Περιγραφή για το 943 Intervet & Sports, ο Λάκης Κονσιώτης. Τηλεοπτική μετάδοση Κοσμοτέ Sports 2. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο αγώνα του Απόστολος Νικολαίδης. Οι Ρενάτο Σάντσες και Πάλμερ Μπράουν συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού. Στου Ζαφίρι, Λόβρεν, Κένι και Μεϊτέ μπορεί να υπολογίζει για του ασπρόμαυρου ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Ραδιοφωνική κάλυψη από τον 943 Intervet & Sports σε περιγραφή Λάμπλου Καραγκάνη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sports 3. Η Γιουβέντους ξεκίνησε επαφές με τον Ολυμπιακό για τον 24χρονο στόπερ των Πειραιωτών Λορέντζο Πιρόλα, σύμφωνα με ιταλικά μέσα. Για το φινάλε στις θέσεις 5-8, ο Όφη κοντράρεται στις 5 με τον Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το παιχνίδι μεταδίδεται ραδιοφωνικά από τον 943 Intervet & Sports σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sports 4. Την ίδια ώρα ο Άρης αντιμετωπίζει το Κλειάνης Βικελίδης στο Λεβαδιακό. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime. Η Βιζέου είναι αποφασισμένη να αποκτήσει με κανονική μεταγραφή τον 24χρονο κοσταρικανό εξτρέμ του Άρη Άλβαρο Σαμόρα, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Για την πρώτη τελευταία στροφή των play-out, ο Πανσεραϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό στις Σέρες. Τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports 4, σέντρα στις 3. Δίχως τους Ναν, Φαρίτ και Καλαϊτζάκη θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Μύκονο για τα προημιτελικά της Greek Basket League. Τζάμπολ στις 3 και 4, τηλεοπτική κάλυψη από Earth Sports 2. Στον άλλο προημιτελικό της Greek Basket League στις 5.30, ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ στο Nick Gallis Hall, τηλεοπτική κάλυψη από Earth 2 Sport. Στο χάτμπολ ανδρών, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο Ρότερνταμ για τον δεύτερο αγώνα του τρίτου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Η εθνική μας επικράτησε 29-27 στη Χαλκίδα και έχει προβάδισμα πρόκρισης στην τελική φάση διοργάνωσης. Σέντρα στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Η Chelsea ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον 44χρονο πρώην προπονητή των Bayer Leverkusen και Real Madrid Τσάμπι Αλόνσο μέχρι το 2030. Στον πάγκο της Manchester United θα συνεχίζει για τα επόμενα δύο χρόνια ο Μάικλ Κάρικ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, Manchester United, Nottingham Forest 1-0 στο 32ο λεπτό. Στις 5, Wolves Fulham, Leeds Brighton, Everton Sunderland και στις 7.30, Newcastle West Ham. Στην 37η στροφή της La Liga στις 10, στις 8, ο Athletic Bilbao Celta, Atletico Madrid Girona, Elche Getafe, Levante Mallorca, Oviedo Alavés, Osasuna Espanyol, Rayo Vallecano Villarreal, Real Sociedad Valencia και Sevilla Real Madrid, ενώ στις 10 και 4, Barcelona Betis. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Serie A, Genoa Milan 1-2, Roma Lazio 2-0, Pisa Napoli 0-3, Como Parma 1-0 και Juventus Fiorentina 0-2. Στις 4, Inter Verona και στις 10 παρατέταρτο, Udinese Cremonese, Cagliari Torino και Sassuolo Lecce. Για την 34η και τελευταία στροφή της Ligue 1, στις 10, Paris FC Paris Saint-Germain, Marseille Rennes, Strasbourg Monaco, Lyon Lens, Lille Auxerre, Nice Metz, Ναντ, Τουλούζ, Λοριάν, Χαβρί και Μπρέστανζε. Την επιστροφή του στους αγώνες UFC ανακοίνωσε ο Κόνορ Μακγκρέγκορ. Ο 37χρονος Ιρλανδός παλαιστής αγωνίστηκε τελευταία φορά το 2021. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Intervet & Sports. ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα για το δεύτερο ημίχρονο του μαγκαζίνου της Κυριακής. Όπως είπαμε, σήμερα έχουμε last dance στα play-off της Super League, όπου καλώς εχόντων των πραγμάτων θα πάμε σε λίγο στην Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου για όλα τα νέα των ομάδων της συμπρωτεύουσας. Να πούμε ότι στο 35ο λεπτό η Manchester United προηγείται 1-0 της Nottingham Forest. Έχει αρχίσει εδώ και 8 λεπτά ο αγώνας του Πανσεραϊκού με τον Πανατολικό στο 0-0. Ο Πανσεραϊκός, όπως είπαμε και στο προηγούμενο μισάωρο, θέλει νίκη για να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες παραμονής στην κατηγορία. Στις 5 η ώρα έχουμε Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τα play-off των θέσεων 5-8 και για τις θέσεις 1-4 ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Λεωφόρου. Πάμε να πούμε λίγο κάποια τελικά σκορ τα οποία είχαμε στην Ιταλία. Juventus Fiorentina 0-2, Como Parma 1-0, Pisa Napoli 0-3, Roma Lazio 2-0. Η Ρώμα ήταν η μεγάλη νικήτρια του Derby della Capitale, και Genoa Milan 1-2.

0: Όπως είπαμε προηγουμένως, ταξιδεύουμε Θεσσαλονίκη, εκεί όπου συναντάμε τον Παναγιώτη Στεφάνου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα που επικρατούν στις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Με τι θες να ξεκινήσουμε?
1: Εσύ με τι θέλεις?
0: Εγώ δεν έχω θέμα. Ό,τι θες, να πάμε λίγο για τα play-off 1-4.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ.
0: Τέλεια.
1: Ο οποίος παίζει σήμερα το τελευταίο του χαρτί στη Λεωφόρο. Δεν εξαρτάται η τύχη του από τον ίδιο. Τα έχουμε πει αυτά όλη την εβδομάδα. Πλέον έχει απομείνει αυτό το παιχνίδι, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες, κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο τη νίκη. Και από εκεί και μετά να περιμένει να δει τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Σε περίπτωση τραυματίσματος του Ολυμπιακού να καταλάβει τη δεύτερη θέση. Σε διαφορετική περίπτωση γυρνά στη Θεσσαλονίκη σε μια αποτυχημένη χρονιά και ετοιμάζει την επόμενη μέρα, η οποία θα τον βρει με πάρα πολλές αλλαγές. Με τον Ανδρέα Παπαμιμίκο να έχει ετοιμάσει τα σχέδιά του για τον ΠΑΟΚ της επόμενης περίοδου. Αναμένονται ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα σε όλα τα επίπεδα. Πόσο μάλλον εάν η χρονιά είναι αποτυχημένη εντελώς. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Ας περιμένουμε να περάσει το παιχνίδι το βράδυ και θα έχουμε την ευκαιρία από αύριο να πούμε πολλά περισσότερα.
0: Ένα γενικά παιχνίδι σημαντικό και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει την νίκη για να μπει στο Champions League, και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αγωνίζεται για τελευταία φορά στην Λεωφόρο. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα δίνει κάποιο κίνητρο στους παίκτες του ΠΑΟΚ όμως.
1: Ποιο πράγμα να δίνει κίνητρο?
0: Το γεγονός ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι που παίζει ο Παναθηναϊκός στην έδρα του, στη φυσική του έδρα.
1: Δεν έχει να κάνει αυτό το πράγμα με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει την νίκη, είτε έπαιζε στη Λεωφόρο είτε έπαιζε οπουδήποτε αλλού. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι οι τρεις βαθμοί και τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι. Αυτό τον νοιάζει. Μόνο αυτό είπε και ο Ρασβάλ Λουτσέσκου στους παίκτες, να μην παρουσιαστούν έτσι όπως παρουσιάστηκαν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Να είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Να έχουν το μυαλό τους παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και να μπορέσουν να παίξουν ως ΠΑΟΚ. Γιατί την προηγούμενη αγωνιστική δεν έπαιξαν ως ΠΑΟΚ. Δεν θύμιζε ΠΑΟΚ αυτό που είδαμε κόντρα στην ΑΕΚ. Αυτό πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα, αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και από εκεί και μετά το αποτέλεσμα θα το δούμε εντός γηπέδου.
0: Θα μπορούσες να δώσεις μία πιθανή ενδεκάδα για τους ασπρόμαυρους?
1: Μία ενδεκάδα να δώσουμε, δεν είναι και πολλές οι αλλαγές. Βέβαια περνάνε κάποιες σκέψεις από τον Λουτσέσκου να βάλει ας πούμε τον Πέλκα στην πτέρυγα, ή αν δεν συμβεί αυτό να εναλλάσσεται ο Τάισο με τον Κωνσταντέλια σε θέση 10. Είναι και αυτό κάτι που δοκίμασε στις προπονήσεις, ενώ φαίνεται πως παίρνει πολύ μεγάλες πιθανότητες να ξεκινήσει ο Μύθου. Ο Παυλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Κεντιόρα με τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, ο Μπάμπα με τον Σάντσες στα δύο άκρα, ο Σντόευ με τον Ζαφίρη στη μεσαία γραμμή ως αμυντικά χαφ, και τώρα από εκεί και μετά ο Ζίφκοβιτ δεν αλλάζει στα δεξιά. Ο Τάισον με τον Κωνσταντέλια θα εναλλάσσονται σε θέση 10 και στην πτέρυγα αριστερά, και μπροστά δεν αλλάζει στα δεξιά. Ο Τάισον με τον Κωνσταντέλια θα εναλλάσσονται σε θέση 10 και στην πτέρυγα αριστερά.

0: βέβαια στην αποστολή. Ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας. Παρακολούθησε χθες την Eurovision και ανήρθε σε διάφορα πράγματα στα δικά του social media, εκφράζοντας τη χαρά του για την νίκη της χώρας του. Και βεβαίως περιμένει και αυτός να δει τώρα τι θα κάνει η ομάδα του σήμερα στη Λεωφόρο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Από το 1-4 θα πάμε στο 5-8 για τον αγώνα του Άρη με τον Λεβαδιακό, όπου η επόμενη μέρα κυρίως έχει πάρα πολλά ερωτήματα για την ομάδα του Άρη.
0: Ό,τι ισχύει στον ΠΑΟΚ ισχύει και στον Άρη. Περιμένει ο Άρης να τελειώσει και αυτό το παιχνίδι. Είτε πάρει την πέμπτη θέση είτε όχι, δεν έχει σημασία τώρα για τον Άρη. Θα γίνει ένα παιχνίδι σήμερα με το Λεβαδιακό μεταξύ συγγενών και φίλων. Γιατί την ίδια ώρα παίζει μπάσκετ η ομάδα του Άρη με την ΑΕΚ στο Αλεξάνδριο και ο κόσμος θα κινηθεί, όπως όλα δείχνουν, προς το Αλεξάνδριο. Άρα θα έχει πολύ λίγο κόσμο το Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι, περιμένει η ώρα να τελειώσει το μάτς και να ξεκινήσει ο προγραμματισμός για τη νέα σεζόν. Να δούμε τι θα γίνει με τον Καρυπίδη, να δούμε αν θα μείνει ο Γρηγορίου και να δούμε πώς θα αλλάξει το ρόστερ, γιατί σχεδόν θα υπάρξουν και φέτος σταρωτικές αλλαγές στην ομάδα, με πάρα πολλούς παίκτες να φεύγουν και πάρα πολλούς να έρχονται. Θα έχουμε λοιπόν πολύ ρεπορτάζ από την επόμενη εβδομάδα και για τον Άρη,
1: που θα έχει και πάρα πολλά πράγματα το ρεπορτάζ του Άρη. Υπάρχει κάποια πιθανή, ένα πιθανό αρχικό σχήμα για σήμερα?
0: Πάνω... Δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι, γιατί αναμένεται να κάνει πολλές αλλαγές ο Γρηγορίου. Μην πάμε τώρα σε σενάρια τα οποία δεν επαληθευτούν. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Γρηγορίου θα το χρησιμοποιήσει ως πεδίο δοκιμών. Θα βάλει και παίκτες που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, άρα ας μην πούμε τώρα σε ονοματολογία, γιατί δεν έχει και νόημα να δώσουμε τώρα μια δεκάδα σε ένα διάφορο παιχνίδι. Έτσι δεν είναι?
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου με τα νέα των ομάδων της Θεσσαλονίκης.

και έχουμε γκολ του Πανετολικού στο 14ο λεπτό. 1-0 προηγείται η ομάδα του Αγρινίου μέσα στις Σέρες με το γκολ του Γκαρθία. Αν μείνουν τα πράγματα ως έχουν, ο Πανετολικός ρίχνει στην Super League 2 τον Πανσεραϊκό. Good boys are back.

Και μιας που τελειώσαμε για την αναφορά μας στα play-off των θέσεων 5-8, εκτός από το Άρης Λεβαδιακός, υπάρχει και το Όφι Βόλος σε αυτή την τελευταία αγωνιστική των play-off 5-8, που έπειτα από την επικράτηση του Όφι στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος εναντίον του ΠΑΟΚ, αυτή η διαδικασία για τις τέσσερις αγωνιστικές που είχαν απομείνει εκείνο το διάστημα κατέληξαν να είναι αδιάφορες, καθώς ο Όφι με την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος θα βρίσκεται στο Europa League. Δύο αγώνες ξεκινάνε στις 5 η ώρα. Το Όφι Βόλος θα έχει την ευκαιρία να το ακούσετε από τον 943 Intervetten Sports ζωντανά σε περιγραφή του καλού φίλου και συνεργάτη και ανταποκριτή μας στο Ηράκλειο,

Μανώλη Δασκαλάκη, ο οποίος θα είναι στην περιγραφή της αναμέτρησης. Και αυτή η περιγραφή είναι η αρχή του προγράμματός μας εν όψη της Super League, εν όψη της τελευταίας αγωνιστικής των play-off της Super League, όπου στις 5, όπως προείπαμε, ο Μανώλης Δασκαλάκης περιγράφει το Φιβόλος ζωντανά για τον 943 Intervention Sports, και 2,5 ώρες αργότερα στην τελευταία αγωνιστική των play-off 1-4. Το Last Dance των play-off της Super League, ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 7.30 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 7.30. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια δεν έχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο, καθώς έχει 71 βαθμούς, είναι στην πρώτη θέση, δεν θα αλλάξει κάτι. Ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος με 65. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος θέλει την νίκη για να πάρει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι στην τρίτη θέση με 63 βαθμούς, όπου θέλει νίκη μέσα στην Λεωφόρο και στραβοπάτημα του Ολυμπιακού μέσα στην Allwyn Arena. Και στην τελευταία θέση ο Παναθηναϊκός, 51 βαθμούς. Όπως και η ΑΕΚ δεν έχει κάποιο βαθμολογικό κίνητρο. Το Τριφύλι, το μόνο κίνητρο, αν μπορεί να πει κάποιος, θα τα πούμε και στην συνέχεια της εκπομπής με τον Σάκη Μπουζούνη, αν κάποιος μπορεί να πει ότι ο Παναθηναϊκός και οι παίκτες του έχουν κάποιο κίνητρο, έχουν για το γεγονός ότι αυτό το παιχνίδι είναι το τελευταίο του Παναθηναϊκού στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ένα γήπεδο το οποίο έχει συνοδέψει κιόλας τον Παναθηναϊκό σε μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες, όπως ήταν η σεζόν του 2001-2002 με την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, εκεί όπου έχασε από την Μπαρτσελώνα 3-2 στο συνολικό σκορ. 1-0 είχε επικρατήσει με το πέναλτι του Μπασινά στην Λεωφόρο, ενώ ιτήθηκε 3-1, μια Λεωφόρο η οποία είχε ζήσει το 71 αυτές τις μεγάλες στιγμές της σεζόν 70-71, όταν ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στο τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών. Μεγάλες νίκες, μεγάλη νίκη με τον Ερυθρό Αστέρα, το 3-0. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε χάσει στο πρώτο αγώνα της σειράς 4-1. Και γενικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα είναι, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το πει, σχετικά, αν το πάμε με το κομμάτι του φιλάθλου πάντα, θα είναι μια απώλεια, γιατί εντάξει, ο Παναθηναϊκός, ό,τι και να κάνουμε, μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει το γήπεδο, σε άλλους να αρέσει. Ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του και τις απόψεις του. Αλλά εντάξει, σε αυτό το γήπεδο υπάρχει ιστορία σε αυτό το γήπεδο. Δηλαδή, έχει ζήσει μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα. Δεν το λέω για να πάρω θέση, απλά το λέω από τις φιλάθλης άποψης. Σήμερα, εκτός από ποδόσφαιρο και μπάσκετ, έχουμε και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο handball, όπου στο Ρότερνταμ η Εθνική Ελλάδος του Γιώργου Ζαραβίνα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο δεύτερο αγώνα του τρίτου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα έχει επικρατήσει 29-27 στο παιχνίδι της Χαλκίδας, στον πρώτο αγώνα της σειράς. Οπότε αυτό σημαίνει το εξής: αν η Ελλάδα κερδίσει, αν το παιχνίδι βγει ισοπαλία, αλλά ακόμα και αν η Ελλάδα χάσει με ένα γκολ διαφορά, περνάει στο πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα έπειτα από το 2005 και το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Τινησίας, εκεί όπου η Εθνική Ελλάδος τερμάτισε στην έκτη θέση. 22 χρόνια μετά η Ελλάδα έχει μια χρυσή ευκαιρία να βρεθεί στο Μουντιάλ της Χειροσφαίρισης.
Εννοείται πως όποιος θέλει να στείλει και να πει το οτιδήποτε μπορεί να στείλει μήνυμα στο Viber του σταθμού. Εντελώς δωρεάν, 6939-943-943, επανάληψη μη τη θυμαθήσεως, οπότε το λέμε και μια δεύτερη. 6939-943-943, το Viber του 943, Internet and Sports, για να στείλετε ό,τι θέλετε. Όπως έχει στείλει ο φίλος ο Αποστόλης από το Αίγιο, ο οποίος λέει ότι οι σέρες έχουν πέσει και δεν το ξέρουν. Σιγά μην τους ρίχνει ο Πανετολικός. Κοίταξε να δεις. Εγώ το πάω με βάση της επικύρωσης. Άμα κερδίσει σήμερα ο Πανετολικός υφερηχεί στις σέρες, οι σέρες έχουν πέσει και μαθηματικά. Και όταν είχε τελειώσει ο πρώτος γύρος της Super League, πάρα πολλοί είχαν τον Πανσεραϊκό υποβιβασμένο, καθώς αν δεν κάνω λάθος είχε μαζέψει 5 βαθμούς στον πρώτο γύρο πριν κάνει την νίκη με την Κηφισιά τον Ιανουάριο και αρχίζει να ανεβαίνει. Οπότε πολλοί είχαν τον Πανσεραϊκό υποβιβασμένο ότι θα πέσει και εύκολα. Εν τέλει όχι. Όχι, δεν έχει πέσει ακόμα ο Πανσεραϊκός και δεν ξέρουμε αν θα πέσει, έτσι, γιατί με τον Σεράρ Σαραγώσα, ο Σεράρ Σαραγώσα, ο προπονητής της ομάδας των Σερών, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και μάλιστα κατά τη διάρκεια των play-out είχε φέρει τον Πανσεραϊκό εκτός ζώνης υποβιβασμού. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε κάτι σίγουρο για κανέναν, έτσι. Μπορεί να πέσει σήμερα ο Πανσεραϊκός, μπορεί να μην πέσει. Μπορεί να σωθεί τελευταία αγωνιστική. Ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούνε.

0: Να πούμε ότι έχει αρχίσει ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο για τον δεύτερο προημιτελικό της Greek Basket League, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός επικρατεί 18 αυτή τη στιγμή. Και άμα κερδίσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, κάνει το 2-0 στην σειρά και προκρίνεται στα ημιτελικά. Στις 5 και...
1: Super Sport 104.
2: Jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safer και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Αυτή την Κυριακή μόνο στα Super Home Center. Με αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε τμήμα, πάρτε και 20% έκπτωση στο τμήμα κήπου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
7: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/L/responsible-gaming.
8: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/EL/responsible-gaming.
9: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
10: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
11: Ναι, που επέλανες με τα επίπλα μπάνιου.
10: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
12: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
13: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου. Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις. Από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
1: Της υποδρομίας μένει πίσω με την εκκίνηση ο αντίθετας ως βρακάς, ενώ για την πρωτοπορία έχει γρήγορη εκκίνηση ο Κάρστον Τζούνιορ. Ακολουθεί από την δεύτερη θέση το φαβορί, η Αρχοντιά. Είναι στο μισό μήκος, στη συνέχεια έχουμε πολλά άλογα τα οποία διεκδικούν να πλασαριστούν σε καλή θέση. Είναι και ο Χάρι Πότερ στην εσωτερική, με τον Κάρσον Τζούνιορ να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ακολουθεί η Αρχοντιά, πολύ κοντά στο ένα μήκος, ακριβώς στα 400. Κάρσον Τζούνιορ στην πρωτοπορία έχει την πίεση της Αρχοντιάς. Και ο πίσω ανεβαίνει με πολλές δυνάμεις ο Ατίθασος Βρακάς τώρα, ο οποίος ετοιμάζεται να επιτεθεί στους δύο πρωτοπόρους. Τελευταία 150 μέτρα με την Αρχοντιά να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται. Ο Ατίθασος Βρακάς θέλει να πιέσει στην εσωτερική, είναι ο Κάρσον Τζούνιορ. Μάχη τώρα με τρία άλογα να διεκδικούν την νίκη. Αρχοντιά θέλει να περάσει το Κάρσον Τζούνιορ. Αρχοντιά και Κάρσον Τζούνιορ, Ατίθασος Βρακάς. Πιο πίσω και στην τέταρτη θέση η Παρανομία.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

0: Είχαμε κάνει αναφορά στα παιχνίδια τα οποία θα μεταδώσει ο σταθμός 943 Intervention Sports, όπου στις 5 έχουμε Όφη Βόλος σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη και στις 7.30 ώρα ο Λάκης Κοντσιώτης περιγράφει ΑΕΚ Ολυμπιακός και την ίδια ώρα με το ΑΕΚ Ολυμπιακός ο Λάμπρος Γκαραγκάνης περιγράφει στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο το ντέρμπι εναντίον του ΠΑΟΚ. Και μιας που με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ θα ολοκληρωθεί το κεφάλαιο Παναθηναϊκός Απόστολος Νικολαίδης, έτσι λοιπόν με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού θα ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Έχουμε τον Σάκη Μπουσδούνη στην παρέα μας, αυτό έλειπε να μην τον έχουμε τον άνθρωπο. Μας περιμένει τώρα, θα του δώσουμε το λόγο και να τον καλησπερίσουμε. Λαμβάνεις?
1: Λαμβάνω. Αφού ρε φίλε κινήθηκε ο λογαριασμός, τώρα μπήκα και είδα πολλά μηδενικά, οπότε που μπορώ να σου πω όχι. Δεν γίνεται.
0: Είδες.
1: Είμαστε στον αέρα, σε έδωσα τώρα έτσι.
0: Εντάξει, δεν ήταν υποχρεωτικό να το πεις, αλλά εντάξει, τώρα ακούσαμε, εκθεθήκαμε, έλα εντάξει.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Φίλε, πλάκα κάνουμε, εννοείται έτσι. Τι κάνεις φίλε, πώς είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Το 943 Intervented Sports, αλλά αφού ξεκινήσαμε έτσι, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο χαμογελώντας, θέλω να σε δώσω έτσι ζωντανά τώρα στον αέρα στους φίλους ακροατές, να σε δώσω. Να σου πω μια απάντηση που έδωσε σε ένα κοριτσάκι πριν λίγο καιρό. Ακούστε φίλοι μου, λοιπόν είναι ο Νίκος και η κοπέλα. Λοιπόν, και λέει η κοπέλα τώρα στον Νίκο: Νίκο, θέλω να χωρίσουμε. Απορριμμένος ο Νίκος, η Νάγκη λέει: Γιατί? Απαντάει η κοπέλα: Γιατί δεν με καλύπτεις. Τρελαίνε τον Νικόλας, ο φίλος μου λοιπόν, και της απαντάει η παιδιά: Και τι είμαι εγώ, μωρέ, για να σε καλύπτω, center back. Αυτά. Αυτό εσύ, Νίκος Κατσάτος, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, σε έδωσα τώρα δημοσίως, έτσι να ξέρεις.
0: Ό,τι καλύτερο έχω ακούσει. Ό,τι καλύτερο έχω ακούσει. Μαρίνα, σου ζητάω συγγνώμη. Ό,τι καλύτερο έχω ακούσει.
1: Όχι τώρα, πριν τη Μαρίνα μιλάμε. Τώρα, πριν 2, 3, 4, 5, 6, 7 χρόνια. Όχι τώρα. Να τα λέμε αυτά, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με το τώρα.
0: Εντάξει.
1: Να μην σε κάψω κιόλα. Και για να το πω, πλάκα κάνουμε έτσι. Απλά έβαλα.
0: Καλά, εννοείται αυτό. Αλλά μπορώ να πω ότι ήταν από τα καλύτερα που έχω ακούσει.
1: Και μπράβο μου που το είπα, που λέει και ο φίλο μου ο Σεφεντλή.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ωραίο ήταν, έτσι.
0: Πάντοτε.
1: Τι να πούμε τώρα, να πούμε για Παναθηναϊκό. Να πούμε για Παναθηναϊκό.
0: Ας πούμε για τον τελευταίο χορό στη Λεωφόρο.
1: Αναδύση Νίκος Καρβέλας, ο τελευταίος χορός.
0: Ακριβώς.
1: Η Λεωφόρος είναι ένα μέρος, ρε φίλε, που έχει γράψει μεγάλη ιστορία. Είναι η καρδιά, η ψυχή, το σώμα, βάλε ό,τι άλλο θες, το είναι του Παναθηναϊκού. Είναι, κοίτα, φαινομενικά είναι το τελευταίο παιχνίδι. Και λέω φαινομενικά γιατί σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, το Μάιο του 27 θα τελειώσει το γήπεδο του Παναθηναϊκού και στην αμέσως επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν ο Παναθηναϊκός θα πάει στο δικό του σπίτι. Τη φετινή σεζόν, αυτή που έρχεται πλέον, αποχαιρετάμε την παλιά, θα παίζει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να γίνουν έτσι. Πάντως θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις να τιμηθεί αυτό το μεγάλο γήπεδο. Σήμερα πάντως η Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε το Απόστολο Νικολαίδης μέσω του Match Day. Έκανε και ένα συγκινητικό, θα έλεγα, κείμενο με τίτλο «Στις Λεωφόρου τα στενά». Πρόσθεσε ιστορικά στοιχεία και γενικά ορόσημα του γηπέδου. Μεγάλη ιστορία το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αν μου επιτρέπεις, έχουμε λίγο χρόνο, οπότε να το...
0: Εννοείται.
1: Κάτι περισσότερο από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είναι η καρδιά του, είναι η ψυχή του, είναι η αναπνοή του, είναι ο τόπος όπου γεννήθηκαν όνειρα, γράφτηκαν θρύλοι και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων που έμαθαν να αγαπούν το τριφύλι σαν κομμάτι της ίδιας τους της ζωής. Στη σκιά του Λυκαβητού, μέσα στις Λεωφόρου τα στενά, ανάμεσα σε τσιμέντα, φωνές, σημαίες, αναμνήσεις και συναισθήματα, χτίστηκε κάτι πολύ μεγάλο από μια έδρα ποδοσφαιρικής ομάδας. Χτίστηκε μια ιδέα, ένα συνέστημα. Εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, 160, πριν από 107 χρόνια, ο σπουδαίος Γιώργος Καλαφάτης δεν οραματίστηκε απλώς ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο, οραματίστηκε έναν οργανισμό πρωτοπόρο, έναν Παναθηναϊκό μεγάλο, πολυαθλητικό, ανοιχτό στον κόσμο, ικανό να εμπνεύσει και να ενώνει ανθρώπους. Και η Λεωφόρος έγινε το σπίτι αυτού του οράματος. Ένα γήπεδο που έζησε τα πάντα. Νύχες και δάκρυα, θριάμβους και πίκρες, αποθεώσεις και σιωπές. Ένα γήπεδο που δεν χρειάζεται πολυτέλεια για να σε συγκλονίσει. Αρκεί να μπεις μέσα και να ακούσεις την ιστορία του. Να νιώσεις την ατμόσφαιρα, να μυρίσεις Παναθηναϊκό, να κλείσεις τα μάτια και να ονειρευτείς. Η Λεωφόρος είναι οι Κυριακές της παιδικής ηλικίας. Οι ιστορίες των πατεράδων και των παππούδων, οι μνήμες που περνούν από γενιά σε γενιά. Είναι το περπάτημα στην Αλεξάνδρας. Τα vibes αντικρίζοντας το γήπεδο. Η ανατριχύλα ανεβαίνοντας στα σκαλιά και αντικρίζοντας το εσωτερικό του πράσινου ναού. Το σφίξιμο στο στομάχι πριν από τη σέντρα. Είναι η μυρωδιά του χορταριού. Οι παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Τα κασκόλ στον αέρα. Οι φωνές από τις εξέδρες. Οι εμπνευσμένες χορογραφίες. Το μοναδικό πάθος της θύρας 13. Είναι το γήπεδο όπου ο Παναθηναϊκός έγινε φόβος, τρόμος και σεβασμός για κάθε αντίπαλο. Εκεί που γράφτηκαν οι πιο μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές. Εκεί που η φανέλα του Παναθηναϊκού έγινε. Με το τριφύλι, συγγνώμη, έγινε σύμβολο περηφάνειας. Είναι το μέρος όπου ο κόσμος δεν πηγαίνει απλώς με ένα παιχνίδι. Πηγαίνει για να νιώσει, για να ζήσει, για να βιώσει. Κάθε σπιθαμένη τηλεφόρο κουβαλάει ιστορία από τις πρώτες ξύλινες εξέδρες μέχρι το θρηλυκό τάφο του Ινδού και από τα ντέρμπι που σημάδεψαν εποχές και από εποχές μέχρι τις ευρωπαϊκές νύχτες που έκαναν ολόκληρη την Ευρώπη να κοιτά προς την Αθήνα και να λέει με δέος Παναθηναϊκός. Η Λεωφόρος είναι το μέρος όπου γεννήθηκε η Παναθηναϊκή ιδέα, όπου αντρώθηκε η Παναθηναϊκή ψυχή, είναι το σημείο όπου η ιστορία του συλλόγου ενώθηκε για πάντα με την ιστορία της ίδιας της Αθήνας. Είναι εκεί όπου εκατομμύρια άνθρωποι έμαθαν τι σημαίνει να αγαπάς κάτι περισσότερο από μια ομάδα, να το κουβαλάς μέσα στο σαν κομμάτι της ζωής και της ύπαρξής σου. Η Λεωφόρος είναι η ανάσα του Παναθηναϊκού, είναι η μνήμη μου και η καρδιά του μαζί. Είναι ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Και βέβαια, συγγνώμη αν κούρασα τους φίλους. Στη σχετική ανακοίνωση έχει και αναλυτικά ημερομηνίες από την ίδρυση του Παναθηναϊκού, την απόφαση που πήραν για να ιδρυθεί ο Παναθηναϊκός, από την πρώτη ποδοσφαιρική αναμέτρηση που έγινε στο γήπεδο της Λεωφόρου, που ήταν από σχολικούς αγώνες μεταξύ γυμνασίων της Αθήνας και του Πειραιά στις 25 Νοεμβρίου του 2023, φίλε, το επίσημο μάτς. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Λεωφόρου ήταν στις 6 του Γενάρη του 1924, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την ΑΠΣ Πειραιός. Μην με ρωτάς τι σημαίνει ΑΠΣ, αθλητικό ποδοσφαιρικό σωματείο Πειραιός, μάλλον. Αν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, έχει πάρα πολλές χαρακτηριστικές ονομασίες. Το 28 μπήκαν ξύλινες κερκίδες, τον Ιούνιο του 25 έγινε το πρώτο ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, 3-3 έληξε, δηλαδή πραγματικά αξίζει τον κόπο να μπείτε παιδιά, να μην σας κουράζω, έχει πάρα πολλά. Το 2022 η Λεωφόρος συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής. Είναι το ιστορικότερο και το πιο εμβληματικό γήπεδο της χώρας. Πάντως άξιζε τον κόπο να κάνουμε αυτή την αναφορά, καλέ μου φίλε Νίκο.
0: Ισχύει ότι άξιζε, γιατί είχα αναφέρει και εγώ προηγουμένως ότι εντάξει, ο Παναθηναϊκός είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, έχει ζήσει μεγάλες στιγμές εκεί μέσα, έτσι. Έχει ζήσει μεγάλες στιγμές. Είτε το θέλουμε είτε όχι.
1: Και είναι, να σου πω και κάτι, επειδή παλιότερα, τις παλιές εποχές, γιατί έχω μιλήσει με σχεδόν όλους τους παλεμάχους του Παναθηναϊκού που έζησαν εκεί, ενώ τα πιο, δεν μιλάμε τώρα εποχές 20 και 30 που δεν τους πρόλαβα, ενώ Φυλακούρη, Οικονομόπουλο, για να καταλάβουν οι φίλοι τι λέω, και πιο μετά Βαζέχα και τέτοια, αλλά ειδικά οι πιο παλιοί που έζησαν, ο Δωμάζος, ο Αντωνιάδης, μιλάμε ιερατέρατα της ιστορίας του Παναθηναϊκού, ήταν εντελώς διαφορετικές οι εποχές, έζησαν όλη τους τη ζωή εκεί παίζοντας μπάλα και ξέρεις, ήταν σε σχέση με αυτό που βλέπουμε τώρα στα γήπεδα μέρα με τη νύχτα, έτσι. Γιατί δεν υπήρχαν όταν ξεκίναγε το γήπεδο, δεν υπήρχαν, ήταν σε χώμα. Βλέπει, ακούς που σου είπα νωρίτερα κερκίδες με ξύλο. Λοιπόν, πρώτο γήπεδο στην Ελλάδα που έγινε, που χτίστηκαν εξέδρες με μπετόν, με μπετόν αρμές χαρακτηριστικά όπως λέει, και το πρώτο γήπεδο που απέκτησε σκεπαστή εξέδρα το 1931. Και από το 1931 μέχρι το 1984 ήταν επίσημη έδρα της εθνικής ομάδας. Δηλαδή, πραγματικά τώρα, εντάξει, θα πούμε και για τον ΠΑΟΚ, φίλε, αλλά απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπαίνεις, διαβάζεις πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Έτσι. Εντάξει, κάποιοι που ξέρουν την ιστορία του Παναθηναϊκού τα ξέρουν έτσι, πάνω κάτω, δεν το συζητάμε. Και το πρώτο παιχνίδι ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού ήταν σε 7 του Δεκέμβρη του 1960. Και ρεκόρ εισιτηρίων, φίλε, 29.665 τον Οκτώβριο του 67. Δηλαδή, μπορείτε να πείτε να διαβάσετε, έτσι. Δεν το συζητάμε.
2: Εντάξει, πραγματικά απίθανο πράγμα. Απίθανο.
1: Ωραία, ωραία. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, οι φίλοι του Παναθηναϊκού, τα λέγαμε και χθες με τον Τζόρτζι. Καλό, θα θέλαμε, ας πούμε, εκεί να είναι η έδρα του Παναθηναϊκού, να γίνει κατασκευή, αφού δεν γίνεται. Οι εποχές αλλάζουν, προχωράμε παρακάτω. Και πάμε να πούμε και δύο λόγια για το ματς με τον ΠΑΟΚ. Ωραία αυτή η αναδρομή, αν μπορώ να το πω έτσι, φίλε.
2: Άνετα, άνετα μπορείς να το χαρακτηρίσεις.
1: Είναι ένα τελευταίο βράδυ σήμερα για την ομάδα του Παναθηναϊκού στο Λεωφόρο. Και πρόσεξε, δεν είναι ένα εύκολο παιχνίδι, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει, κοιτάζει να βρει εισιτήριο για Champions League, για τη δεύτερη θέση. Σε συνδυασμό βέβαια με το αποτέλεσμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, που μέχρι πριν, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα κρατούσε ο ΠΑΟΚ στα πόδια του αυτό. Το έχασε και τώρα το έχει ο Ολυμπιακός. Να δούμε ποιος από τους δύο θα πάει. Ο Παναθηναϊκός τι θέλει, θέλει να κλείσει τη σεζόν, την πολύ κακή σεζόν, Νίκο μου, με έστω μια νίκη, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει κάνει νίκη. Έχει βάλει μόνο ένα γκολ, αυτό το τετέι με την ΑΕΚ. Κάκι στη χρονιά και στα play-off ακόμα χειρότερος ο Παναθηναϊκός. Είναι χωρίς φιλάθλους λόγω της τιμωρίας της ΔΕΑΒ και στις δηλώσεις και ο Μπενίτες, οι παίκτες δήλωσαν ότι θα θέλαν πολύ να έχουν τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο πλάι τους. Εντάξει, και λογικό είναι. Στενάχωροι όμως όλοι, στις δηλώσεις ενώ ο Ζαρουρί που γίνεται καθιερωμένες δηλώσεις πριν από το παιχνίδι για την Κοσμοτέ TV που μεταδίδει το μάτς και ο προπονητής, ο Μπενίτες, το ανέφερε, αλλά και ο Ζαρουρί ότι θα ήθελαν να έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Δυστυχώς υπάρχει κάποια ανακέφαλη με το γράμμα του νόμου, η ΔΕΑΒ τιμώρησε τον Παναθηναϊκό με μια αγωνιστική και γι' αυτό γίνεται χωρίς τον κόσμο του. Λοιπόν, τώρα για πιθανή ενδεκάδα, αν θες να πούμε δύο λόγια.
2: Εννοείται να πούμε, εντωμεταξύ πριν την πεις, ο φίλος ο Λευτέρης στέλνει μήνυμα και ζητάει ξανά ανέκδοτο.
1: Γεια σου ρε Λευτέρη. Θα δω αν έχω κάτι πρόχειρο και τώρα, ναι, εντάξει, να προλάβουμε μόνο, ωραίο, ήταν πολύ καλό αυτό.
2: Ισχύει. Πάμε στην ενδεκάδα τώρα.
1: Δεν είναι ο Τετέι μέσα στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Έχει βγει ο Τετέι, έχει μπει ο Ρενάτο, να πούμε στους φίλους. Το είπαμε χθες. Από εκεί και πέρα τώρα. Δεν βλέπω να αλλάζει, συγγνώμη.
2: Δεν πειράζει.
1: Κεντράδα στην άμυνα. Λαφών κάτω από τα δοκάρια. Που πάει και στο Μουντιάλ. Το είπαμε ότι έχει κληθεί στην εθνική της χώρας του. Στο κέντρο της άμυνας Πάλμπεν Μπράουν είχε ένα μικρό προβληματάκι, κανονικά είναι στην αποστολή, οπότε λογικά θα παίξει με τον Ντουμπά. Δίδυμο αριστερά ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια. Ενώ στη μεσαία γραμμή Σέριν Κοντούρης που τα έχουν πάει σχετικά καλά τελευταία. Ο Ταμπόρδα στο 10. Ο Σβιντέτσκι στο 9. Τώρα δεξιά και αριστερά Παντελίδης Ζαρουρί θα έλεγα. Και δεν θα μου κάνει εντύπωση να μην παίξει ο Παντελίδης και να πάει ο Ταμπόρδα εκεί. Mm. Λοιπόν, διεκδική θέση στη μεσαία γραμμή να πω για Τσιριβέγια, ο οποίος τα τελευταία παιχνίδια, παρόλο που είναι έτοιμος, δεν έχει ξεκινήσει τη βασική δεκάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα, αν θα μας κάνει, επειδή με τον Μπενίτης το έχω πει πολλές φορές, δεν πετυχαίνεις πολλές φορές σε δεκάδες, αν και την προηγούμενη εβδομάδα, φίλε, νομίζω έναν παίκτη δεν πετύχαμε, μόνο με τον Ολυμπιακό, μόνο το δίδυμο με τον Σιντέρσκι. Τα υπόλοιπα τα πέσαμε μέσα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μην νομίζουν οι φίλοι ότι έχουμε πληροφόρηση από τον Μπενίτης με ποιους θα ξεκινήσει, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, κοίτα να δεις τώρα. Τι να μιλήσουμε τώρα για διαιτησίες και όλα αυτά. Πιστεύω να κλείσει και αυτή η αγωνιστική και στα δύο παιχνίδια. Και να μην μιλάμε, γιατί έχω καταντήσει γραφικός και το γνωρίζω. Γιατί δεν είναι ωραίο, ρε φίλε, οι πρωταγωνιστές. Είναι οι παίκτες και δεν είναι κανένας διαιτητής. Γιατί βλέπω τον Ολυμπιακό να φωνάζει για τον Ιταλό που θα σφυρίξει το μάτς με την ΑΕΚ. Ο Γεωργιανός. Δεν ξέρω τι θα δούμε σήμερα. Εντάξει, μακάρι να μην ασχοληθεί κανείς από την επόμενη με τον διαιτητή. Επίσης από Δευτέρα, πολλή δουλειά θα έχουν και οι ρεπόρτερς αλλά και οι εκείνοι του Παναθηναϊκού για προπονητή, να ετοιμαστεί η ομάδα για την επόμενη σεζόν. Κάποιοι πρέπει να φύγουν, κάποιοι τελειώνουν τα συμβολαιά τους, θα πρέπει να έρθουν παίκτες, θα πρέπει να συναντηθούν για το θέμα του προπονητή, αν θα μείνει, αν θα φύγει ο Μπενίτες, παρόλο που όλοι τον έχουν τελειωμένο. Μέσα σε όλα αυτά τα ευχάριστα, φίλε, έγινε φιέστα για την ΚΑΠΑ 17. Να μην σου να προλάβουμε να το πούμε και αυτό, χθες, με παρουσία του Γιάννη Λαφούζου, έτσι, που πήγε σε εγκαταστάσεις του Κοροπίου για να δει και τη φιέστα από κοντά, γιατί στηρίζει και γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, με τον και ο Τάκης Φίσας ήταν εκεί. Όσοι φίλαθλοι ήταν, χειροκρότησαν πολύ ζεστά την ομάδα του Άγγελου Ζαζόπουλου, που γίνεται μια πολύ καλή δουλειά γενικότερα στις ακαδημίες, ήταν και ο Κάρολος Ζέκα εκεί. Το θέμα είναι, φίλε, να δούμε κάποιους από αυτούς τους παίκτες που λογικά θα γίνουν κάπου 19 μετά να ανεβαίνουν και στην πρώτη ομάδα. Έτσι, με τον Αστέρα Άκτορ έπαιζε ο Παναθηναϊκός, να θυμίσω, χθες. Και να, γιατί πιο παλιά επιτυχίες ο Παναθηναϊκός είχε όταν είχε παίκτες από την Ακαδημία. Εσύ είσαι μικρός, που να θυμάσαι που λέγανε για τους Γκούμο Μπασινάδες τότε, αλλά αυτή η ομάδα με τους Γκούμο Μπασινάδες και τον Γιώργο τον Καραγκούνη και όλα τα άλλα τα παιδιά ήταν που η βάση της εθνικής ομάδας για το 2004. Λοιπόν, και μπράβο και στον κύριο Ελευθεριάδη, έδωσε τα εύσημα και ο κύριος Φίσας που ήταν παρόν, όπως είπα. Αυτά, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν έχεις κάποια ερώτηση. Α, είδα ένα, καλά, είδα ένα συγκινητικό, τέλος πάντων γίνονται πολλά θέματα, έτσι, συνεντεύξεις τώρα από πολλούς συναδέλφους για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, τον συγκινητικό και πολύ αγαπημένο Αντώνη Αντωνιάδη, που έδωσε μια συνέντευξη και θέλω, λέει, παρακαλώ και θέλω να προλάβω να μπει και αυτό στο καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αντιμετωπίζει ένα σωρό προβλήματα, έτσι, υγείας ο μεγάλος αυτός που τίμησε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Έτσι, αξίζει τον κόπο να δείτε. Και μια και είπα και για το γήπεδο, βλέπουμε, φίλε, ότι παίρνουν σάρκα και οστά, απέρνει μάλλον σάρκα και οστά το γήπεδο του Παναθηναϊκού, σιγά σιγά και με τις κερκίδες. Εντυπωσιακό πραγματικά. Σε πήρα μονότρεμα, νομίζω.
2: Όχι, εντάξει, ίσα ίσα τα γάλυψαμε όλα. Γενικά, μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για τον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς.
2: Κάτι άλλο δεν έχω να πω από πλευρά μου. Εγώ θέλω απλά να σε ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή.
1: Να κάνουμε το εκτοχατήρι του φίλου μας.
2: Βρικές.
1: Κάτι θυμήθηκα. Έχω πολλά στο σκληρό μου εδώ στο μυαλό.
2: Αν ακούει ο Λευτέρης, ήρθε η ώρα του.
1: Ναι, παρόλο που έχω μυαλό κουκούτσι. Κάτι έχει μέσα ακόμα, έτσι. Γερός άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, ο Νίκος Κατσάτσος πριν 6-7 χρόνια πάλι.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Ο νεότερος πρωταθλητής. Ο Πελέ κατέκτησε Μουντιάλ μόλις στα 17 του. Το 1950, 8 σκόραρε 2 φορές τον τελικό και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία. Το Μουντιάλ δεν έχει ηλικία.
4: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
5: Όταν οδηγούμε, προσέχουμε τα υπόλοιπα αυτοκίνητα και το δρόμο. Δεν περνάμε με κόκκινο ή πορτοκαλί φανάρι και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις στροφές του δρόμου.
6: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
7: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
8: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα.
9: Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
10: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
11: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του, για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
12: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
15: Τα νέα, μωρό μου!
14: Ανακαινίζουν το!
15: Έτσι!
14: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
15: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
14: Μα μόνο τηλεόραση!
15: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
14: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμεν όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
15: Ξέρω, ξέρω.
14: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμεν. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
16: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
17: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Unicars. Driving your stories.
19: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
20: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
21: Δεν ακολουθεί κανόνες.
22: Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Unicars. Driving your stories.
24: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκωσίας.
1: Ανήσυχος ο Άλεξ Ρέντ. Έχει δοθεί τώρα η κίνηση με αναπήδημα ο Άλεξ Ρέντ. Και μένει πάρα πολύ πίσω και ο Πλάτωνας με πολλές διστροπίες ο Άλεξ Ρέντ. Μετά την εκκίνηση σταματάει ουσιαστικά. Grey Zone θα πάει στην πρωτοπορία. Η Grain, Άλλωθι, Βιτής Βασιλεύουσα, Ferrari Power Stop, Apple, Drago Malfoy και ο Πλάτωνας που έμεινε και αυτός πίσω. Εκτός διαδρομής είναι ο Άλεξ Ρέντ. Πάντα στην πρωτοπορία Grey Zone. Δίπλα τώρα η Grain, απ' έξω Βιτής Βασιλεύουσα και ο Άλλωθι σε μια τετράδα που έχω ξεχωρίσει από τη Ferrari Power που είναι πίσω στα δύο μήκη. Πιο πίσω είναι η Unstoppable, Draco Malfoy στην εσωτερική. Grey Zone, δύο μήκη τώρα ξανά από την Grain, Άλλωθι, Βιτής Βασιλεύουσα και Ferrari Power στην εσωτερική. 800 Grey Zone πάντα μπροστά. Είναι στο αδειομική η Grain. Έρχεται τώρα και ο Άλλωθι, ο οποίος θέλει αυτός να περάσει στη δεύτερη θέση και να πλησιάσει πρώτος τον Grey Zone. Βίτης Βασιλεύουσα στην εξωτερική. Ferrari Power λίγο πιο πίσω. 600 Grey Zone με τον Άλλωθι τώρα να είναι στο ένα μήκος. Πιο πίσω η Grain. Βίτης Βασιλεύουσα και Ferrari Power. Grey Zone είναι στο 1,5 μήκος από τον Άλλωθι που συνεχίζει την καταδίωξη. Grain στην εσωτερική. Πιο πίσω Βίτης Βασιλεύουσα. Πάμε για τη στροφή με τον Grey Zone. Να έχει ένα μήκος από τον άλλο που πιέζει. Τώρα βγαίνει εξωτερικά. Φέρα η Power. Ενώ finish κάνει τώρα εσωτερικά. Και η Unstoppable και ο Draco Malfoy. Με τον Grey Zone. Στα δυο μια Unstoppable είναι πολύ δυνατή και περνάει όλους. Απ' έξω προσπαθεί και η Ferrari Power. Unstoppable στην πρωτοπορία. Ferrari Power. Πιο πίσω το μεγάλο φαβορή ο Άλλωθι. Με Unstoppable και Ferrari Power στην εξωτερική. Unstoppable 2-3. Μίκη, Unstoppable πάει για να κερδίσει εύκολα. Πιο πίσω, Ferrari Power, Άλλωθι, Grey Zone, τεράστιες εκπλήξεις.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Κυριακή σήμερα, Αγγλία Premier League, Newcastle West Ham στις 7.30.
3: Ο Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου Κολοσσίου

0: στο κλειστό γήπεδο Λυκείου Κολοσσίου. Ένα μοναδικό Family Fun Day με μπάσκετ, φαγητό και ποτό. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus. Υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά. Είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
2: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της παρέας.
1: Ντροπή, φίλες και φίλοι. Σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
0: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
6: Jackpot στον Τζόκερ. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safer gambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
9: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
10: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwyn.
11: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Serrano Cassius ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Lurpak Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Lux Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Λέις ολικής, θαλασσινό αλάτι ή sour cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
0: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα.
2: Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Super Sport 104. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα. Στην Αθήνα.

Να πούμε πως έχουν ξεκινήσει δεκάδες και δύο ομάδες. Να υπενθυμίσουμε Πανσεραϊκός, Ζεράς, Αραγώστα, Τσομπανίδης, Κερασβίλη, Καρασαλίδης, Οβόλε, Λίρατζης, Τσαούσης, Λιάσος, Μπεν, Δοϊναλής, Ριέρα και Ιβάν. Και για τον Πανετολικό Γιάννης Αναστασίου ξεκίνησε με τους Παρδαλός, Γκράναθ, Μπλάντεν, Μανρίκη, Αποστολόπουλος, ο Σατσιάς, Νικολάου, Ματσάνης, Μιρλής, Άλεξης και Γκαρσία. Ο σκόρε δηλαδή μέχρι στιγμής του αγώνα. Έχουν και γίνει αλλαγές βέβαια στο 35 στη θέση του τραυματία Τσαούσου, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ο Αρμουγκό. Στο 38 είχαμε αλλαγή και για τον Πανετολικό, βγήκε ο Γκαρσία και μπήκε ο Αγκύρε. Στο 46 είχαμε τριπλή αλλαγή για τον Πανσεραϊκό. Βγήκανε Καρασαλίδης, Δοϊραλής και Μπεν Σαλάμ και μπήκανε Καρέλης, Ρουμιάντεφ και Μασκανάκης.

σε εξέλιξη είναι στο αγώνας μπάσκετ Μύκονος Παναθηναϊκός, είναι στο 39-44. Οι αρχικές πεντάδες των δύο ομάδων ήταν Μύκονος Άμπλμπι, Καβαδάς, Σκουλίδας, Χέσον και, και Καναντή. Και για τον Παναθηναϊκό Χέις Ντέιβις, ο Ραγκαβόπουλος, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος και Μίτογλου. Τα στατιστικά του πρώτου μέρους, σε Μύκονος 10 στα 19 δίποντα, 6 στα 16 τρίποντα, 1 στις 2 βολές, 17 rebound, 13 αμυντικά, 4 επιθετικά, επίσης 12 assist, 6 λάθη, 1 κλέψιμο και 1 block. Και Παναθηναϊκός 12 στα 19 δίποντα, 3 στα 13 τρίποντα, 11 στα 14 βολές, 20 rebound, 16 αμυντικά και 4 επιθετικά, εκεί που υστέρησε στην Ευρώπη γενικά, 10 assist, 4 λάθη, 3 κλεψίματα και 2 block.

Να δώσουμε και μπασκετικά αποτελέσματα στην Ισπανία. Τελικά αποτελέσματα Λίδα, Γκραν Κανάρια 75-72. Μούρθια, Ονικάχα 87-69. Και Ρεάλ Μαδρίτης, Χουβεντούτ Μπανταλώνα 81-89.

από τις φετινές τις αγωνιστικές υποχρεώσεις η ΡΕΑ. Ή αν θέλετε, ο ΑΟΡΕΑ που επικράτησε 2-0 του Αστέρα Τρίπολο στην Κύπρο της Σοχώρας. Κλείνοντας έτσι θετικά μια δύσκολη χρονιά στην πρώτη εθνική κατηγορία για το ποδόσφαιρο γυναικών, η ομάδα του Στέλιου Κοζανίδη ήταν ανώτερη. Κατάφερε να φτάσει δίκαια στη 13η φετινή της νίκη. Και για μία ακόμα φορά με αυτόν τον τρόπο επιβεβαίωσε τη σταθερή παρουσία της ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου στις γυναίκες. Πριν από 4 το αγώνα υπήρχε μια όμορφη και συγκινητική στιγμή. Η Μαρία Κελαϊδή και η Ελένη Γαλανάκη παρέδωσαν θαυτοδέσμες στη διεθνιώτησα και πρώην ποδοσφαιρίστρια της ΡΕΑ Ελευθερία Δαφέρμου, η οποία αγωνίστηκε φέτος με τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης απέναντι στην παλιά της ομάδα.

Η πίστη του Αουρέα σε αυτό το μάτι ήταν από την αρχή. Συνεχίστηκε με Μαρκουτσά να απειλεί στο 21 με δυνατό σούτ έξω από την περιοχή, ενώ στο 29 η Σιτούμα δοκίμασε την αντίπαλη τερματοφύλακα με δυνατό σούτ έξω από την περιοχή. Το γκολ που άξιζε η ομάδα του Αουρέα ήρθε στο 33ο λεπτό με τη Μαρκουτσά να εκτελεί απευθείας κόρνερ και η μπάλα να καταλήγει εντυπωσιακά στο αριστερό παραθυράκι για το 1-0 μέσα σε αποθέωση. Δυνατά και στο δεύτερο μήχρονο μπήκε Αουρέα. Κλείδωσε την νίκη στο 47. Η Κανέλου έβγαλε υπέροχη βαθιά παλιά και η Ρουζάφα βγήκε τέτα τέτ πλασάντος άψογα για το 2-0. Μάλιστα με αυτό το γκολ η διεθνής επιθετικός από την Ανδώρα ολοκλήρωσε τη χρονιά ως πρώτη σκόρερ του Αουρέα με 10 γκολ σε πρωτάθλημα και κύπελο. Να πούμε ότι στο 57 η Μανουκαράκη πραγματοποίησε σπουδαία διπλή επέμβαση στα κοντινά σουτ των Σπυριδονίδου και Δαφέρμου, κρατώντας το 0 για την ομάδα του Αουρέα.

0: Να πούμε και σε τέσσερις αγώνες μπαράζ του σημερινούς στην τρίτη εθνική κατηγορία με το βλέμμα άνοδο στην Super League 2. Πόλα Σόνας Εθνικός Νέπιου Λαμιδίου. Πόλα Σόνας Ηρακλής Σαραφίδης Εθνικός ξεκίνησε με τους Γούπος, Τάτος, Καμπέρης, Λαγός, Κοντοθανάσης, Κουκούλης, Γκουντρουμπής, Νούσιος, Μπιώτης, Γκαμπέτας και Ράπτης. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Κώστας Βελιτζέλος τεχνικός. Παγιώτας Πάνος Βαλτιμίδης, Ίτσιος, Μιστρίδης, Ελέζη, Βιγιάλμπα, Βουκελάτος, Γκίκα, Κραγιόπουλος και Τσολίκας. Απόλο Καλαμαριάς Παθρακικός. Απλό Καλαμαριά Εθνικό Ζόραν Στοϊνόβιτς, Βοσνιάδης Τσιμπούκας, Πιαστόπουλος, Ρίζος Παπατόλιος, Μίσκου, Βασιλούδης Πατράλης, Πάνος, Γιουκούδης Αθανασιάδης. Παθρακικός Τεχνικός Κώστας Μπεντρελής, έχει ανέβει ομάδα έτσι, έχει ξεκαθαρίσει την άνοδο. Μαρκετζιάννης, Απνάρας, Γιαναράκης, Τσουρατζίδης, Σαραντίδης, Γκανσιέρ, Βασίλη, Κάπα Παχούμης, Αναστασόπουλος, Στοϊνόβιτς και Ρούτσης. Ζάκηδος Εθνικός Γιάννης Αποστολίδης ξεκίνησε με τους Τσόγκας, Σινκ, ο Μίχος, Δούμας, Γευτομήτρος, Πολυμήλης, Ιβάν, Σίλβα, Μούντριχας, Μπάστα, Κώστα, Αναστασόπουλος και Ζαζαρίδης. Και Εθνικός Νίκος Παντέλης Εθνικός, Ντούνης, Ζωγραφάκης, Πάτας, Κεντεράι, Ποτουρίδης, Ερέλα, Χατζάρας, Κουτσουδάκης, Πολύζος, Γεμιστός και Γιωργούσης. Άρης Πετρούπολης Παρασπύργος, Άρης Πετρούπολης Βαγγέλης Χαντές Τεχνικός. Σε μια ισοπαλία χρειάζεται για την άνοδο. Παχατούρας Γιωτόπουλος Σεφεράη Κατσογιάννης και Ντεράη Γκοτσούλιας, Παλτόγλου Τσέτσαρης Τσίτσαρης Αντωνίου Πολίτης και Κολάς. Και Παρασπύργος Εμαμινώντας Κουτρομάνος Τεχνικός, Τσεκούρας Ντάνη Μαρκόπουλος, Πατάπης Μπέριος, Κάρδαρης Μούσια, Χαντή Παπαδόπουλος, Κόκορης και Μακρύς.
1: Interveten Sports. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ.
3: Super Sport 104. Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled
4: Tastes Better. Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
6: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
7: Στην ΕΣΟ μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης Synergy με την εφαρμογή ESO Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το ESO Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια ESO που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
8: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
9: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκοσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
10: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
13: Απάντηση.
12: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
13: Απάντηση.
12: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
13: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
12: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
13: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
12: Ταβέρνα η απάντηση.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
15: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
16: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
12: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
17: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
12: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
18: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
19: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible-gaming.
20: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή Picross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Unicars. Driving your stories.
22: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
24: Για την πρωτοπορία λέει τη Χέλεν, αμέσως θα πάει στην πρωτοπορία. Ο Λατίνος με τη Χέλκα ακολουθούν, εσωτερικά Young Murphy. Λέει τη Χέλεν μπροστά Και είναι στα δύο μήκη. Στη δεύτερη θέση περνάει εσωτερικά η Χέλκα από τον Λατίνο και ακολουθεί την Lady Helen. Λατίνο είναι τρίτος. Και ο πίσω προσπαθεί να είναι σε καλύτερη θέση τώρα. Ο Δράκο εσωτερικά είναι Young Moore. Στο κράτησε, είναι πάρα πολύ πίσω. Πλάτα είναι η στάσα. Πάμε για το 700. Λέει τη Χέλε. Τώρα μήκο από τη Χέλκα ακολουθεί αυτόν τον αριθμό. Ο Λατίνο είναι πιο πίσω. Ο Young Moore εξωτερικά είναι και ο Δράκο. 600. Είναι μπροστά η Lady Helen, η Χέλκα είναι στον αμίκο. Πιο πίσω προσπαθεί ο Λατίνο στην τρίτη θέση. Στο 500 η Lady Helen και Χέλκα έχουν τη διαφορά στον αμίκο. Ο Λατίνο τώρα προσπαθεί και κάνει καλό ανεβασμά και φαίνεται να πλησιάζει και τι δύο φορβάδε. Πιο πίσω προσπαθεί Νιάνγκ Μουρ, Αριστοκράτη και ο Δράκο. Στη στροφή λέει τη Helen, Χέλκα και εξωτερικά ο Λατίνο. Θα πλησιάζουν και οι υπόλοιποι πλέον. Λέει τη Helen, Χέλκα ενώ Αριστοκράτη καλοφύγει και μάλιστα ψάχνει περάσματα τα οποία θα το βρει ο Αριστοκράτη. Ο οποίο φαίνεται ότι είναι δυνατό και κάνει επίθεση σε όλου και περνά και στην πρωτοπορία απ' έξω είναι ο Λατίνο. Αριστοκράτη, ο Λατίνο ή Νιάνγκ Μουρ. Αριστοκράτη. Νέα μεγάλη βόμβα μεγατόνων 63-90. Λατίνος, Χέλκα και Young Moore.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Jackpot στο Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
1: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safer gambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
0: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
2: Το κλίμα για έναν υπέροχο ανοιξιάτικο κήπο. Προσφορά 20 έως 30% στο φυτόριο και στα εργαλεία χειρός κυπουρικής. Φυτά, γλάστρες, φυτόχωμα, ψαλίδια, φτιάρια κήπου και άλλα πολλά σε έκπτωση 20 έως 30%. Από Τετάρτη 13 έως και Δευτέρα 18 Μαΐου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
5: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις

την καλησπέρα τον Γιώργο, από τον Γιώργο Γαλισσαδάκη, Γιώργο Ολυμπιακός από Δάφνη. Την καλησπέρα μου, Φώτη, λες, στα παιδιά στο σταθμό και στην ραδιοφωνική παρέα μας. Χθες δεν μπόρεσα να σου στείλω μήνυμα, δεν πειράζει. Προς το Ιουαλί μόνο. Σήμερα λέει έπραξα τα δέοντα. Οπότε σου στέλνω την καλησπέρα μου. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, είτε στα ρεπό μου είτε στις βάρδιές μου. Χθες και σήμερα με αγάπη και εκτίμηση, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη, επίσης και από μένα και από μένα και από μας με αγάπη και εκτίμηση σε όλους εσάς, γιατί και εσείς μας κρατάτε παρέα, παιδιά, έτσι. Να ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια τους συναδέλφους, το Σάκη, τον Μπουσδούνη και τον Νίκο τον Κατάτσο, όλα τα παιδιά εδώ πέρα είμαστε μια γροθιά. Όπως και εσείς πιστεύω.

0: Στο 57-65 είναι το Μύκονος πάνω.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μπάλα είναι και γυρίζει.

Καλά πάει, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στάγιος Παπαμοησίος, ο Χρήστος Παναγίδης είναι κονσουλάρχη. Σήμερα, Κυριακή, έχει ένα παιχνίδι βασικά με το οποίο ολοκληρώνεται ουσιαστικά και η μάχη κάτω στον δεύτερο όμιλο. Είναι γνωστό ότι έπεσαν ο Ακρίδας Κολόρακας, ο Εθνικός Άχνας και το Παραλίμνη. Και είναι γνωστό ποιες ομάδες ανεβαίνουν. Και είναι γνωστό ότι ξεκαθάρισαν και η τετράδα.

0: Το μόνο που απομένει πλέον είναι ο τελικός του κυπέλλου Coca-Cola. Έκανε το ρεκόρ διαφοράς η Ομόνοια από τον δεύτερο. Είναι στο συν 17. Ήταν συν 11. Έγινε δύο φορές αυτό το πράγμα που έλα από Ομόνοια και η ανόρθωση από τα ΑΠΟΕΡ. Τώρα αυτό καταρρίφθηκε μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. 17 βαθμούς διαφορά Ομόνοια από τον Απόλλον που είναι στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Ο Απόλλον μαζί με Μπάφο θα διεκδικήσουν το δεύτερο διτάξει τρόπαιο της περίοδου. Λοιπόν, υπάρχει ένα παιχνίδι απλά για να γίνει. Γι' αυτό και βάλανε ώρα 5. Πάρε καλά που το βάλαμε σε μέρη, ρε Χρήστο. Αν τελειώνω μετά την Εκκλησία, να τελειώνω και το παραλίμνη με τον Ήψονα. Λοιπόν, πάμε στον Φύρτατο, τον Τάσο, τον Κυριακού. Ήταν τις πλήστες αγωνιστικές μαζί μας αυτή την χρονιά και συνήθως έπεφτε και μέσα σχετικά νωρίς. Και ανέλυε όμορφα και περιποιημένα τις αναμετρήσεις και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Καλά να μας τύμπω το Θεό. Κάποια στιγμή είναι να μπορεί να χρειαστούμε και του χρόνου. Παρότι είναι προπονητής τώρα της ΑΠΕΑ Κροτηρίου, το συγχαίρουμε για την παραμονή και του χρόνου. Μάλλον να θέλει και οκτάδα. Τρώγοντας έρχεται η ορεξία, τη ξέρουμε τον πολύ πολύ καλά. Λοιπόν, να βελτιωθεί η ομάδα του λέει και να κάνουμε και μεταγραφές. Έτσι είναι. Καλησπέρα, Τάσο Κυριακού.
1: Καλησπέρα Στέλιο και ευχαριστώ.
0: Αν είπα καμιά ψευκιά μπέμω.
1: Όχι, έχει, ευχαριστώ καταρχάς για τα καλά λόγια.
0: Βέβαια τα καλά λόγια να
1: τα πω. Δεύτερο, όντως πέσαμε σε πολλά πράγματα μέσα. Και για το μόνο που θα έλεγα ότι πέσαμε έξω ήταν για την τρελή πορεία του Απόλλωνα. Η οποία θεωρώ ότι μετά την εξαιρετική εικόνα και αλάθαστη θα έλεγα και τρελή πορεία του εις Ομόνοιας, νομίζω ότι είναι το δεύτερο στοιχείο που μπορούμε να αλλιεύσουμε από την φετινή χρονιά, ή το αίτητο του Απόλλωνα με την πρόσληψη του Δοσάδα. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι από μιας πλευράς. Χρειάζεται έτσι και λίγο ιδιαίτερη ανάλυση, γιατί δεν συμβαίνει συχνά. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αν είχε και λίγο καιρό παραπάνω μπορούσε να κυνηγήσει το πρωτάθλημα που λέμε, ενώ έρχονταν πιο γρήγορα. Όμως επαναλαμβάνω, η ακριβής εικόνα του βαθμολογικού πίνακα είναι και ακριβώς τι έδωσαν οι ομάδες στη φετινή χρονιά, και θεωρώ ότι είναι δίκαιη η βαθμολογική σειρά που έχουμε τουλάχιστον στο πάνω γκρουπ, αλλά νομίζω και στο κάτω.
0: Εντάξει, αν μείνουμε λίγο στο πάνω, η αλήθεια λέγεται ότι δύο ομάδες που είναι τώρα στο 1-2, η πρωταθλήτρια εννοώ με άνεση στα μπαράς, εκπληκτική πορεία στα μπαράς, ίσως να είναι η έκπληξη υπό την έννοια ότι ξεκίνησε με Άρη, Νησοπαλιά κλπ. Και μετά έπαιρνε σβάρνο, όποιον έπαιρνε μπροστά μέσα έξω, η Ομόνοια εκπληκτική πραγματικά και η υπερδίγια πρωταθλήτρια, εννοείται αυτό το πράγμα. Έχουμε μια Ομόνοια η οποία δημιουργεί καταρρίπτη, πραγματικά συντρίβει το προηγούμενο ρεκόρ της διαφοράς με ο δεύτερον καταρχάς. Γιατί είναι στο συν 17, δεν ξαναγυρίζει αυτό το πράγμα, στα μπαράς.
1: Είναι και, θα έλεγα ότι είναι και η εικόνα του γηπέδου. Δηλαδή είδαμε ακόμα και στα παιχνίδια τα οποία προς το τέλος, ακόμα και αυτά τα οποία ήταν αδιάφορα για την Ομόνοια. Ναι. Δηλαδή είχε πάρει το πρωτάθλημα, είχε χτίσει μια διαφορά, έκανε rotation, έβαζε παίχτες μικρούς, ακόμα και αυτά τα κέρδιζε, και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει την ποιότητα που είχε, και εμείς το λέγαμε από την αρχή, γιατί η Ομόνοια χτίστηκε με το, θα έλεγα, το σημαντικό στοιχείο που πάντα κυνηγάνε οι προπονητές να έχουν στις ομάδες τους, ένα πάρα πολύ ισορροπημένο ρόστερ, δηλαδή δεν είναι μόνο ποιοτικό, είναι και ισορροπημένο, δηλαδή δεν υπήρχαν κενά σε θέσεις όπως ίσως στις προηγούμενες χρονιές. Υπήρχαν δύο σχεδόν κοντά σε ικανότητα παίχτες σε κάθε θέση, και αυτό το πράγμα φάνηκε όταν η Ομόνοια σε κάποιο στάδιο είχε και 10 τραυματισμούς.
0: Ναι. Πολλοί εκ των οποίων θεωρούνται και ήταν πρωτοκλασάτοι.
1: Τουλάχιστον οι 6 ήταν πρωτοκλασσάτες.
0: Σωστό. Εντεκατάτη να το πούμε.
1: Ναι, ήταν βασικοί παίχτες.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Άρα μόνο αυτό μας απαντάει το ερώτημα, όχι αν είναι δίκαια πρωταθλήτρια, αν είναι τόσο ποιοτικό το ρόστερ της. Και νομίζω από μόνο του αυτό το πράγμα λέει ακριβώς την αλήθεια.
0: Μιλούσαμε προηγουμένως για προπονητές και λοιπά. Είχα πει και είχε συμφωνήσει κατά επανάληψη ότι για την φετινή Ομόνοια κορυφαία μεταγραφή ήταν ο Μπέρκ. Για τον φετινό Απόλλων κορυφαία μεταγραφή ήταν ο Ρωσαλάδα. Δηλαδή μιλούμε τώρα για δύο προπονητές οι οποίοι κάτω από τις συνθήκες που αναλάβαν τις ομάδες τους και λοιπά το έναν το άλλο αξιοποίησαν το ρόστερ στο έπακρο. Πάρα πολύ σημαντικό και για τους δύο. Ο μεν πρώτος όταν ανέβηκε σε κρίσιμο και χαρακτηριστικό σημείο στην πρώτη θέση και ένιωσε την πίεση, ενώ ότι υπήρχε πίεση, εκάλπασε σε ανάλογο. Ο δε δεύτερος, κάποια στιγμή έλεγαν ο Απόλλων μπαίνει εξάντα, αν μπαίνει εν έβδομος, εν έκτο έβδομος, κάπου εκεί κοντά, κάποια στιγμή να διεκδικούσε για την Τρόιδα στο πλην 5-6 κάτι τέτοιο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους προπονητές, γιατί προχωρώ πάρα πέρα. Και λέω, η Πάφος που κάποια στιγμή είχε και αγώνα στο χέρι με το Απόλλων Θόξικας, όπως συζητούσαμε ότι και αν κέρδιζε έφευγε της Ομόνοιας 5 βαθμούς. Θυμάσαι αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Όταν έχασε τον προπονητή της, έπιασε το κατήφορο της Κακορατσιάς. Έτσι απλά το λέω. Και αυτή τη στιγμή, αν το λέγαμε τότε, ήταν να μας πούσει μπελώνα. Αυτή τη στιγμή είναι πίσω από την Ομόνοια 25 βαθμούς. 25.
1: Μόνο αυτό να απαντάει το ερώτημα, Στέλιο, γιατί πολλοί αφισβητούν τον ρόλο, όχι εξ ολοκλήρου, αλλά αφισβητούν τον ρόλο του προπονητή. Γιατί πολλοί λένε ότι άμα έχεις καλό ρόστερ, χρειάζεσαι απλά έναν προπονητή και να διαχειρίζεις το ρόστερ. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Το παράδειγμα της Πάφου είναι το έναν. Το παράδειγμα του Απόλλωνα, το ότι ήρθε ένας προπονητής ο οποίος, παρόλο που θα έλεγα εγώ, γιατί αν μπει κάποιος βαθιά στην ανάλυση στο κομμάτι του Απόλλωνα, υπάρχουν δικαιολογίες για την παρουσία του πριν τον Λοσάδα. Γιατί ο Σοφρόνης φάνηκε λίγο άτυχος, γιατί πρώτον είχε χάσει τον Μάρκες, ενώ ο Μάρκες ήταν πολλούς μήνες εκτός. Μπράντον Τόμας και Ροτρίκες από την προηγούμενη χρονιά έρχονταν με μεγάλους τραυματισμούς, ενώ μεγάλες απουσίες. Άρα φυσιολογικά ήθελαν λίγο χρόνο για να προσαρμοστούν και όλα αυτά κόστησαν στον Απόλλωνα όταν ήταν ο Σοφρόνης εκεί. Όμως, επαναλαμβάνω, έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά το καλοκαίρι. Αυτό έδειξε όσον αφορά το ρόστερ. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος προς τιμήν του, το είχε παραδεχτεί και ο κύριος Λοσάδα ότι ήρθε και βρήκε ένα πολύ πολύ ποιοτικό ρόστερ.
0: Το οποίο αξιοποίησε στο έπακρο.
1: Ναι, το οποίο αξιοποίησε στο έπακρο. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, μάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του προπονητή σε μια ομάδα, όσο ποιοτική και να είναι.
0: Μια σφαλός,
1: και αυτό το
0: μια
1: πράγμα σφαλός. Θεωρώ ότι απαντήθηκε αυτό το ερώτημα στη φετινή χρονιά. Τώρα για την Ομόνοια, πέραν το ότι υπήρχε ο Μπέρκ, και όντως συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, το ότι ήταν η πιο καλή μεταγραφή της Ομόνοιας του καλοκαιριού.
0: Ναι, το είπαμε πλησάκι ότι ήρθε και σοφότερος. Ήρθε σοφότερος.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι.
1: Ήταν το επόμενο που θα έλεγα, ότι αν το συγκρίνω με τον παίκτη πριν 5 χρόνια, θεωρώ ότι είναι μακράν καλύτερος, μακράν σοφότερος, πολύ πιο πράος, ενώ στον τρόπο που χειακηρίζεται το ρόστερ του. Δεν είναι τόσο συντηρητικός όσο ήταν την προηγούμενη του θητεία, που πάλι πήρε το πρωτάθλημα. Και παράλληλα και εδώ έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά από όλο το team, ενώ την ομάδα που επιλέγει τους παίχτες, τις θέσεις, την ποιότητα που έχουν, γιατί έγινε ένα πάρα πολύ ισορροπημένο roster. Από την άλλη, η Πάφος, η οποία δεν αφιβάλλει κάποιος για την ποιότητα του ρόστερ της, όντως πήρε την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή την κατηφόρα.
0: Ναι, γι' αυτό μου συναφέρε την Κακουράτσο.
1: Ναι, πήρε την αντίθετη κατεύθυνση και αυτό φάνηκε από την αρχή και δεν σταμάτησε ποτέ. Είχε και τα παιχνίδια τα οποία κέρδιζε, δεν ήταν η Πάφος που ξέραμε όταν ήταν ο Κασέρο. Και νομίζω ότι είναι γενικά παραδεκτό ότι η φυγή του Κασέτο ήταν
0: Πολλοί λένε εντάξει, έκαμε την υπέρβαση, μπράβο τη στην Ευρώπη. Ήταν μάγκησα με την σημασία τη λέξεω. Δηλαδή, κάποια στιγμή προχωρεύει εδώ στην Κύπρο, ήταν μέσα στο θεσμό του κυπέλλου, όπω είναι επί εν τελικό. Ήταν στην Ευρώπη, στα Σαλόνια, έπαιξε Champions League, έδωσε πολλέ δύναμη και είπαν ναι. Αλλά οφείλουμε να πούμε ότι ο Γαρτσέκο μέχρι την ώρα που ήταν διαχειριζόταν με άριστον τρόπο τρεις θεσμούς, ειδικά τους δύο, δηλαδή πρωτάθλημα και Ευρώπη. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και όχι μόνο στο αποτέλεσμα, αλλά και στην εικόνα.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά χάθηκαν ως διαμαγείας όταν έφυγε το Κασέδο, χάθηκε και η εικόνα.
0: Η δηλαδή, χημεία ολόκληρη.
1: Ναι, δεν μας άρεσε ο τρόπος που έπαιζε, δεν υπάφος. Χάθηκαν και οι βαθμοί, ενώ χάθηκαν τα παιχνίδια που την έφερε σε 24 βαθμούς διαφορά, είπες πριν.
0: Τώρα, 25 βαθμούς διαφορά.
1: 25 βαθμούς διαφορά από την Ομόνοια.
0: Είναι 8,5 νίκες διαφορά.
1: Θα έλεγα ότι για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε έγιναν αρκετά πράγματα. Το πρώτο είναι η ποιότητα και ο πολύ καλός ρυθμός που κράτησε η Ομόνοια όλη τη χρονιά, σταθερότητα, σοβαρότητα, συνέπεια, συγκέντρωση, όποιος και να έπαιζε, ήταν το πρώτο. Και το δεύτερο ήταν η πορεία των υπόλοιπων ομάδων, εκτός από την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα, που έμειναν ως σε κάποιο στάδιο πάρα πολύ κοντά, όμως άνοιξε η ψαλίδα προς το τέλος και έγινε μεγαλύτερη διαφορά.
0: Είπαμε για την 34, από την άλλη ένα που έρχεται ένα σάρις που απογοητεύσε. Πάρα πολύ. Δηλαδή, μιλούμε για διαφορές τώρα. Το ΜΕΝ που έλεγχε 32 βαθμούς πίσω από την Ομονία. 32, ρε, πριν εξάγεινε στα χρονικά. Και ο Άρης 33. Δηλαδή, μιλούμε τώρα. Μιλούμε ένα γύρο πίσω ουσιαστικά.
1: Για τον Άρη, Στέλιο μου, εγώ το είχα πει σχεδόν από την αρχή. Αν δεν είναι από την αρχή, ήταν λίγο πιο μετά.
0: Το είπε και το θυμό.
1: Ναι, ήταν μια ομάδα η οποία δεν θύμιζε την εποχή του Σπιλεύσκη. Και στο πάθος που έβγαζε, αλλά και στην ποιότητα που είχε. Και αν κάποιος συγκρίνει η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα με αυτήν, είναι μακράν πάρα πολύ η διαφορά στην ποιότητα που είχε η ομάδα. Να μην θυμηθούμε τους παίκτες που διάθεσε τότε και τώρα. Απλά να θυμίσουμε τον κόσμο ότι από τον Άρη έφυγαν 8 πρωτοκλασσάδοι ποδοσφαιριστές με μεταγραφή, οι οποίοι αντικαθιστάθηκαν με παίκτες οι οποίοι ήταν όχι τόσο καλοί, να μην πω μετροί. Και αυτό το πράγμα το μόνο που έσωσε λίγο την κατάσταση ήταν η μεταγραφή του Κάστανου και του Χάμπου και του Κακουλή ως ένα σημείο, αλλά θεωρώ ότι στις υπόλοιπες θέσεις ποιοτικά η ομάδα του Άρη έπεσε πολύ πιο χαμηλά από ό,τι ήταν επί την εποχή Σπιλεύσκη, και αυτό νομίζω φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού. Τώρα για το ΑΠΟΕΛ, σε κάποιο στάδιο το ΑΠΟΕΛ μας έδειξε ότι είχε μια σταθερότητα, όμως υπήρχε μια μεγάλη διαφορά από την προηγούμενη χρονιά. Η ανασταλτική λειτουργία γενικά ήταν η αχίλιες πτάτα του ΑΠΟΕΛ. Και ατομικά, ατομικά λάθη έγιναν.
0: Η χειρότερη αμυντική γραμμή της Εξάδας με 43 γκολ παθητικό, ρε φίλε. 43 γκολ σε 34 αγώνες, σχεδόν 1,5 γκολ κάθε παιχνίδι.
1: Δεν νομίζω ότι ξανά το ΑΠΟΕΛ υπό οποιαδήποτε συνθήκη και να ήταν και σε όποια θέση και να ήταν είχε αυτή την εικόνα στο ανασταλτικό κομμάτι. Και νομίζω ήταν αυτό που πλήρωσε όλη αυτή τη χρονιά. Και τερμάτισε εκεί που τερμάτισε και με τη διαφορά από την Ομόνοια και από τους υπόλοιπους, θα έλεγα. Και νομίζω ότι γι' αυτό είπα στο ξεκίνημα, Στέλιο μου, ότι ο πίνακας λέει ακριβώς την αλήθεια και ότι έδωσαν πήραν όλες οι ομάδες.
0: Έχουμε μια ομάδα που πάει με τους καλύτερους είναι στην Ευρώπη, την Ομόνοια, μέσα στο Champions League. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα πάει στο Europa από Απόλλων Πάφων και θα πάει για τροπεούχος. Και έχουμε και την ΑΕΚ που ξαναπαίζει στην Ευρώπη. Και κυρίως θα ήθελα να δω, παρότι είναι σχετικά νωρίς, εν Κύπρο οπτική με την οποία θες έρθει στο νέο πρωτάθλημα, να μην ξεχάσουμε ότι θα είναι 5 στην Ευρώπη του χρόνου.
1: Ναι.
0: Εάν διατηρηθεί το φετινό το στάτους, θα είναι δύσκολο για τις ομάδες που μείνουν εκτός Ευρώπης πάλι.
1: Εννοείς το τέλος της χρονιάς.
0: Ναι, το τέλος της χρονιάς της άλλης.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το τέλος της χρονιάς.
0: Λέω ότι στην νέα τη χρονιά θα.
1: Μάλιστα. Βάλουμε 5 ομάδες στο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Άρα στην ουσία βγαίνουν πάρα πολύ κερδισμένες οι ομάδες οι οποίες θα τερματίσουν στην πρώτη εξάδα και αντιλαμβάνεσαι περιμένοντας ότι ίσως και κάποια άλλη ομάδα ξεπεταχτεί, παρόλο που είναι πάρα πολύ δύσκολο, από τις ομάδες οι οποίες είναι κάτω, θα ελπίζουμε ότι θα γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική η μάχη για την εξάδα, όπως ήταν στο ξεκίνημα, ως μια περίοδο που και η ΑΕΛ έδειχνε ότι αντιδρά και ήταν πολύ κοντά στον Απόλλωνα, αν θυμάσαι πάρα πολύ καλά, σε κάποιο στάδιο, όταν ξεκίνησε ο Απόλλωνας να αγωνίζεται και να κερδίζει ένα παιχνίδι με τον άλλο, νομίζω η διαφορά μεγάλωσε. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
2: Ναι, άρα...
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα, θα έλεγα. Όμως, επαναλαμβάνω, αυτή η εξάδα, προφανώς, θεωρώ ότι αν δεν γίνουν αλλαγές σε μια από αυτές τις ομάδες οι οποίες είναι πιο κάτω, θα είναι και του χρόνου, ίσως, το πιο πιθανό.
0: Ναι, σχετικά νωρίς, γι' αυτό το είπα προηγουμένως, δεν ξέρεις καμιά φορά μπορεί να πεταχτούν μια-δύο ομάδες, δηλαδή και να κάνουν και την έκπληξη συνήθως, έχοντας, η αλήθεια να λέγεται, έχοντας κατά νου κάποιες ομάδες ότι δεν είναι απλά η τετράδα, πιθανόν να είναι, πιθανόν να είναι και η πέμπτη θέση προνομιούχος, άρα και αποκλείεται κάποιες ομάδες που δεν έχουν το εκτόπισμα του πρωταθλητισμού με τρεις τέσσερις κινήσεις. Φίλε, ο παραδείγματος χάρη ο Ήψονα, ρε φίλε. Ο Ήψονας έχει μια εμπειρία φέτος, έπιε στους 40 τόσους βαθμούς, εζόδι και έκαμε έπιασε. Μπορεί να κάνει πέντε μεταγραφές ή χειρές. Τι τον εμποδίζει να πει ότι κύριε θέλω να πω εξαρτάται από που γίνεται. Τι τον εμποδίζει.
1: Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι από κάποιο στάδιο και μετά, και πάντα εγώ λέω ότι δεν είναι μόνο τα λεφτά που μετράνε, αυτό είναι δεδομένο για να κάνεις μια καλή ομάδα, όμως από ένα στάδιο και μετά μετράει πάρα πολύ το ότι πόσο μεγάλο ρόστερ έχεις και τι ποδοσφαιριστές φέρνεις, φτάνει να διαχειριστείς αυτά τα λεφτά σωστά. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα για τις ομάδες οι οποίες έρχονται κάτω, αν παραμείνουν οικονομικά στα ίδια επίπεδα που είναι φέτος, για να ανταγωνιστούν.
0: Εννοείς ότι αφορά στον μπατζέτ.
1: Βέβαια. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά των ομάδων οι οποίες είναι από την 7η θέση και κάτω, από τις ομάδες οι οποίες είναι από την 6η θέση και πάνω. Ακόμα και το ΑΠΟΕΛ, το οποίο θεωρούμε ότι αν δεν γίνει κάτι με κάποιον επενδυτή θα κάνει ένα πολύ πιο μετρημένο προϋπολογισμό, ακόμα και αυτό θα είναι πιο πάνω οικονομικά σε έκταση από τις ομάδες οι οποίες είναι κάτω από την 7η θέση. Αλλά επαναλαμβάνω, πάντα στο ξεκίνημα υπάρχει κάποιος ο οποίος φωνάζει ότι μπορεί να κυνηγήσει μια θέση στην πρώτη εξάδα, όπως σε κάποιο στάδιο ήταν η ΑΕΛ. Δεν θυμάμαι άλλος να ήταν τόσο κοντά από τις κάτω.
0: Όχι, ένιχε.
1: Ήταν η ΑΕΛ.
0: Στην αλλαγή πάνω, δύο-τρεις νίκες, κάτι τέτοιο, αλλά ένιχε τη δύναμη.
1: Κάνει ένα πιο μεγάλο προϋπολογισμό. Πολύ πιο καλή.
0: Φέτος ένιχε δικαιολογία, δεν ξεκινάμε τον προπονητή που ήταν πέρσι. Εντάξει, δεν έχει δικαιολογία, διάβουση, ξέρεις, με εμπειράματα και ιστορίες κλπ.
1: Έχει μια σταθερότητα στο
0: βόλιο. Βέβαια, διότι αν και φέτος έχει δικαιολογία, αν έχει πέντε χρόνια να βγει στην Ευρώπη, πρόσεξε. Και το απόρριο είναι και έχει δικαιολογία. Μιλούμε τώρα για δεύτερη χρονιά μακριά από πρωτάθλημα, μακριά από Ευρώπη, μακριά από πρωταγωνιστικούς ρόλους κλπ. Αν τριτώσει το κακό αύριο για το απόρριο, αν βγει έκτη η χρονιά για την αρχορή εξάδα κλπ. Τώρα το άλλο, έγινε κάποια στιγμή και του οπαδού η ψυχολογία αλλάζει. Όσο να έχει τίτλου και όσο να έχει κόσμο και λοιπά, αλλάζει. Τέλειωσε. Αυτή τη στιγμή μιλούμε για την. Έγραψα το και προχτές, μιλούμε για την ΑΕΛ. Αυτή τη στιγμή έχει 4-5 χρόνια. Είναι ο ουραγό, είναι μεσό βαθμό, λέει καρέ φίλε. Ο ΜΑΟ μιλούντε.
1: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Όσον αφορά τα πολύ τέλειο, θα έλεγα ότι όσο μεγάλη ομάδα και να είσαι, που είναι μια μεγάλη ομάδα με βαριά φανέλα και θα έλεγα τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό ποιοτικό ρόστερ, όταν ταλανίζεσαι με όλα αυτά που έγιναν το καλοκαίρι, συνεχίστηκαν μετά και στην αγωνιστική περίοδο, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν επηρεάζουν την ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό
0: και
1: να έχεις και το παράδειγμα της ΑΕΚ, η οποία είναι μια ομάδα η οποία εδώ και πόσα χρόνια στέλνει βγαίνει η Ευρώπη, είναι τρανό. Δηλαδή έχει μια σταθερή διοίκηση, έναν σταθερό τεχνικό διευθυντή, ο οποίος είναι εδώ και χρόνια εκεί. Επιλέγουν μια σχολή ποδοσφαιρικά, την Ισπανική, ως επιτοπλίστων στο τιμόνι εννοώ της ομάδας. Άρα κρατούν τη φιλοσοφία και του τεχνικού διευθυντή αλλά και του προπονητή. Υπάρχει μια γενική σταθερότητα και στο οικονομικό και πάντα είναι εκεί κυνηγά. Τώρα, πολλοί λένε ότι μπορεί να θεωρηθεί αποτυχία γιατί η ΑΕΚ πάει ως εκεί και δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Εγώ διαφωνώ απόλυτα.
0: Έμεινε τούτο. Ο Ιδωράγιαδον, ο παρόν της ΑΕΚ, είναι χορτασμένος που Ευρώπη, είναι χορτασμένος που διεκδικήσει, σε πιάντα κύπελλα, θέλει πρωτάθλημα.
1: Καταρχάς είναι μια ομάδα η οποία πέραν του αγωνιστικού μεγάλωσε και ως οργανισμός. Δηλαδή έχει κάνει το δικό της γήπεδο, έχει εξασφαλίσει το οικονομικό μέσα από την πορεία του και τη διαχείριση που γίνεται γενικά στην ομάδα στο οικονομικό. Έχει εξασφαλίσει την αυτάρκεια που έχει σαν ομάδα και δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος, σίγουρα κάποιοι βάζουν λεφτά, αλλά δεν εξαρτάται η πορεία μόνο από τα λεφτά τα οποία ίσως βάζει ο κύριος Καραπατάκης. Άρα, ή κάποιοι άλλοι που είναι γύρω από την ομάδα. Γι' αυτό και είπα ότι η ΑΕΚ είναι ένα τρανό παράδειγμα να βλέπουν και οι άλλοι ότι η σταθερότητα στο οικονομικό και στη διοίκηση
0: είναι αλλά, πω κάτι, είναι το πρώτο. Να σου πω, σωστό, πάνω σε αυτό να σου πω κάτι. Αλλά αρέσει και μου πολλές φορές, επειδή ήμουν και εγώ παδός και νιώθα τον παλμό της εξέδρας γενικότερα και τον η ψυχολογία του κόσμου, όταν φτάσεις σε ένα σημείο θέλεις το κάτι παραπάνω. Ο Αξής έχει έτη και έτη αρκετά όντως με την διοίκηση Καραπατάκη και λοιπά, σοβαρότητα, οι επενδύσεις, γήπεδο, Ευρώπη, το ένα το άλλο, αλλά είδαν ότι έφτασε και τρεις φορές εκεί στην πηγή και τελευταία αναγωνιστική ακόμα. Καταλάβες τι εννοώ, ακόμα και πέρσι, δηλαδή πότε μου ήταν πρόπερσι, που έπαιζε με την ανόρθωση στην τελευταία αγωνιστική και σοβαριστή για διάφορη ανόρθωση στο 90 κάτι και θέλει νίκη με το ΑΠΟΕΛ και ήταν ισοπαλία. Δεν σου ρε φίλε, αφού φτάνω το 17, πότε ήταν τότε πάλι με το ΑΠΟΕΛ, έπαιρνε το πρωτάθλημα, έχασε μέσα στο ΚΑΣΥΠΗ τότε με το 1-1, κάτι τέτοιο, έθελε νίκη πάλι. Θέλω να πω ότι φτάνει ο Τσάμε και σου λέει αφού φτάνω ως δάμε, ας κάνω το επόμενο βήμα μόνο να πάρω και ο πρωτάθλημα στη Λάρνακα. Καταλάβες, δεν είναι θέμα αναγνωμοσύνης ή απομάρασης ή οτιδήποτε από πλευράς έξι. Είναι ότι μπορώ ρε φίλε, πια κύπελλα, δεύτερος, τελευταία αγωνιστική, διεκτικό, κάνω, πιάνω, να κάνω το κάτι παραπάνω, να φέρω το πρωτάθλημα ρε φίλε. Τέλειωσε. Κατάλαβες, αυτή είναι η ψυχολογία.
1: Εγώ θεωρώ ότι θα γίνει, θα έρθει η ώρα και αυτού. Είμαι σίγουρος, αν παραμείνουν συνεπείς σε όλα αυτά που κάνουν μέχρι τώρα για την ομάδα, θα έρθει και η ώρα.
0: Γιατί θέμα να γνωρίζουμε, που λέω καμιά φορά, γιατί θέμα να γνωρίζουμε ο Αξής σέβεται και ξέρω τους καλά, σέβεται και εκτιμά, δηλαδή το ότι ενός το Γενάρη, Φεβράρι, ξέρω εγώ, και είναι η πρώτη φορά, Μάρτι, στα ευρωπαϊκά τα σαλόνια, μπέκαμε, έπιασε Κρίσταλ Πάλας, είδε κατάματα. Τούτο το πράγμα εννοείται, ρε φίλε, μένει υπερηφάνεια. Απλά ξέρει ότι έφτασε 3-4 φορές κοντά στην πηγή, θέλει μια φορά να δροσιστεί.
1: Τέλειο ότι με τη βαθμολογία που είχε τη φετινή χρονιά και γενικά τα τελευταία χρόνια, νομίζω η ΑΕΚ στην Ευρώπη ίσως να ξεκινήσει πολύ πιο μετά από ότι οι υπόλοιποι. Τη βαθμολογία που έχει, αλλά επειδή μάζεψα και τους βαθμούς τη φετινή χρονιά, θεωρώ ότι...
0: Και είναι η μόνη χρονιά που μάζεψε, να. Είναι η μόνη χρονιά.
1: Ναι.
0: Και πέρσι ήταν από ό,τι πρόπερσι και λοιπά που πήγε μια χαρά και πάλι στους 16. Έκαμε υπερβάσεις αρκετές. Απλά στην Ευρώπη δεν έκαμε υπερβάσεις. Στο θεσμό του κυπέλλου πήγε μια χαρά. Θέλουν μια την υπέρβαση την παραπάνω. Κάτω πώς τα. Ένα λεπτό. Να παρακολουθώ, ρε Χριστό, μην έχεις δένει. Και να ξεκινήσαν και ο ύψο να μου παρέλει. Μην σε λίγο να πάμε και από εκεί να δούμε. Απλά ένα που είδε ο Γιώργος Καλάπης, δεν πήγαν κόλλο να μας πει. Ένα μας γυρέψει κανένα, αν δεν πάμε στο ύψο να παραλύμουν, ρε φίλε. Έγινε να γυρέψει κανένα τίποτα. Ένα που είναι το σκορ. Αλλά έχουμε τον Γιώργο Χαραλάμπου. Ένα λεπτό, ρε Δάσο μου, γιατί να συνεχίσουμε ακόμα λίγο. Κάτω είναι πιαμέ. Είναι η τέταρτη που σα αρέσει, Χριστό. Τέταρτη. Πάμε για τέταρτη που σα αρέσει, συνεχίζουμε μετά σου.
2: της τέταρτης προδρομίας. Τώρα έρχεται εξωτερικά, αλλά εσωτερικά και ο Λάρτς, ο οποίος μάλλον θα πάρει την πρωτοπορία από την Ερσίλια σε ένα πολύ γρήγορο ρυθμό τα δύο άλογα, με το Λάρτς να παίρνει την πρωτοπορία από την Ερσίλια. Πιο πίσω, Crazy Princess είναι στην τρίτη θέση. Ακόμη πιο πίσω στα υπόλοιπα άλογα. Με τον Large πάντα στην πρωτοπορία. Είναι ένα μήκος από την Ερσίλια που τον καταδιώκει. Πιο πίσω προσπαθεί να είναι στην τρίτη θέση Crazy Princess. Πιο πίσω είναι η Purple. Large στα δύο μήκη τώρα από την Ερσίλια που συνεχίζει την καταδίωξη. Πιο πίσω προσπαθεί τώρα ο Lifeguard Chief στην εσωτερική να πλησιάσει. Καθώς θέλει να κάνει επίθεση τώρα εξωτερικά η Ερσίλια στο Λάρτς, ο οποίος έχει ακόμη το πλεονέκτημα, το οποίο είναι στο 1,5 μήκος. Η Ερσίλια στο κέντρο τώρα προσπαθεί να τον πλησιάσει. Λάρτς και Ερσίλια που προσπαθεί, ο Λάρτς έχει δυνάμεις, η Ερσίλια και αυτή θέλει να πλησιάσει. Όμως ο Λάρτς φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις να απομακρυνθεί. Λάρτς στην πρωτοπορία. Λάρτς θα κερδίσει πολύ εύκολα. Ερσίλια στη δεύτερη θέση, πιο πίσω. Για την τρίτη άρθη θέση είναι η Εφημία μαζί με τον Life Card Chief.
0: Λοιπόν, αυτά από την Αρτιγούσα. Αφήσαμε κάτω το... Το κάτω έγινε μάχη μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Είναι, ξέρω, περίμενε. Εντάξει, για ο παράδειγμα, συζητούμε, δεν το περίμενε κανένα ότι να τερματίσει δημιουργώντας τη χειρότερη εικόνα από καιρό, που λέει, από το, τουλάχιστον το 60 που οι ομάδες ήταν 12, ρε φίλε. 4 βαθμούς, ένα ξανά για αυτό το πράγμα, για μια ιστορικότητα την ομάδα. Και εγκρίμα.
1: Ναι, συμφωνούμε, συμφωνούμε. Και θεωρώ ότι η τελική εικόνα πάλι επιβεβαιώνει την συνολική εικόνα των τριών ομάδων και κυρίως των δύο, τον Εθνικό και τον Ακρίτα. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο Εθνικός μετά τη φυγή το καλοκαίρι του Μάρτιν, όποια έδειχνε μια σταθερότητα με τον Μάρτιν στην προηγούμενη χρονιά, και νομίζω ότι κόστησε, πήγε να κάνει το comeback με τον Βέσκο προς το τέλος, αλλά θεωρώ ήταν και καλά στελεχωμένοι και πολύ ποιοτικές ομάδες για το κάτω γκρουπ, θα έλεγα, ο Ολυμπιακός, η Κράσαβα και η Ομόνια, δηλαδή, που θεωρητικά θεωρώ ότι είναι δίκαιο το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή το να πέφτει, αν συγκρίνω Ακρίτα και Εθνικό με τις άλλες τρεις, είναι καλύτερες ομάδες. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ο Ολυμπιακός πήγε να τα χάσει λίγο προς το τέλος, να τα χαλάσει, αλλά νομίζω η τελική του εικόνα, γιατί πάντα λέγαμε ότι έπεσε το καλύτερο ποδόσφαιρο, νομίζω το θυμάσαι πάρα
0: πολύ.
1: Το είχαμε μπει πάρα πολλές φορές και έσου κρύβω ότι σήμερα το πρωί, και θέλω να το πω γιατί αυτό δείχνει σεμνότητα, είχε μια εκδήλωση ο σύνδεσμος με τον Καραϊσκάκιο στο Μολ, ναι, Λευκωσίας, οι οποίοι ήταν καλεσμένοι και κάποιοι προπονητές και κάποιοι ποδοσφαιριστές,
0: ναι.
1: Ένας από αυτούς ήταν ο Κωστής.
0: Ναι.
1: Και χωρίς, στο λέω, το γνωρίζω, αλλά δεν είμαστε φίλοι, ενώ το γνωρίζω μέσα από το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, το γνωρίζω μέσα από το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Ήρθε και με ευχαρίστησε, χωρίς να του πω κάτι, για τα καλά λόγια που έλεγα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, για το πρόσωπο του και για την εικόνα που
0: έλεγα. Ένα κουραδί μας ο Κωστή, έτσι, ξέρεις το υπόψη σου.
1: Για να το πείτε το πράγμα,
0: σημαίνει ότι
1: παρακολουθά την εκπομπή.
0: Βεβαίως παρακολουθά.
1: Και αυτό από μόνο του για μένα δείχνει και μια σεμνότητα.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου.
0: Καλά, καλά.
1: Ότι ο ίδιος ήρθε και με ευχαρίστησε για τα καλά λόγια που έλεγα όλη τη χρονιά και για την ομάδα του, αλλά και για τον ίδιο, χωρίς να έχουμε καμία ιδιαίτερη σχέση.
0: Να πω και καμιά κουβέντα για φίλο μου τον Μαριάννο Χριστόφη Παρέβη, που μια και μας στον Ολυμπιακό να αναλάβει στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι. Ήταν κοντά στον Ολυμπιακό, αλλά αναλάβει τις τύχες του 3-4 αγωνιστικές προηγούμενες και κάμενο λονίγες.
1: Επανομίζω ότι ήταν και η πιο σωστή απόφαση. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνώριζε τα πάντα εκεί. Και ό,τι άλλον έκανε ο Ολυμπιακός εκεί, ίσως να ήταν λάθος. Γιατί...
0: Ξέρεις ότι είχαμε παίχτη στην ομάδα μου.
1: Ποια ομάδα σου?
0: Στην Ελπίδα Στρομερίδη.
1: Σοβαρά.
0: Βέβαια, πιάσε και εκεί πέλλον. Έβαλα τον στον τερικό, έβαλα τον και υπηρεσιακό. Έτσι είχε μετά το κάτω και την ομάδα.
1: Α, μάλιστα.
0: Και είχε για χρόνια πολλά την Ακαδημία της Ελπίδας Αστρομερίδη και δούλεψε αρκετά καλά. Χωριανός μου, Αστρομερίδη μου μένει.
1: Σημαίνει ότι είμαστε καλά πράγματα.
0: Η καλά, φατσάρο άνθρωπο που μπορεί να εμπιστευτώ ολοκλήρωμα μου, αν το μωρό μου που έπια κάτω και έκανα τόσου κόπου σε οποιοδήποτε κέντρο και λένε. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε. Και χάρηκα και αλλό του, δηλαδή και αυτό και αν είναι σεμνό, χάρηκα και αλλό του. Μόλι πότε ήταν, έκαμε μια νίκη και έβγαλα στον αέρα να πει την καλή την κουβέντα απλά, αλλά ξέρω τον ότι είναι τη παφλατοσύνη. Προτιμά να δουλεύει έτσι αθόρυβα ο άνθρωπο. Και χάρηκα που οι κόποι του υποδοθήκαν.
1: Μα θεωρώ, Στέλιο μου, ότι εμείς οι προπονητές με αυτόν τον τρόπο πρέπει να... Γιατί αφού μιλάμε για προπονητές και ο Μαρίνος αφόρυβα δουλεύει στην Ομόνοια Ραδίππου, την οποία την κράτησε για δεύτερη φορά, ενώ την προηγούμενη ήταν, ήταν σε άλλη ομάδα, αλλά θεωρώ ότι και η παρουσία του Μαρίνου ήταν πάρα πολύ καλή στη φετινή χρονιά, γιατί πέραν του τελικού αποτελέσματος που ήταν η παραμονή, σε μεγάλο χρονικό διάστημα στην πορεία του έπαιζε και καλό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, και σωστό. Τώρα, η δεύτερη, μιλάτε, είπαμε το ότι ο δεύτερος γύρος που έκαμε στην κανονική περίοδο ήταν πορεία πρωταθλητισμού ή τουλάχιστον Ευρώπη. Ο δεύτερος γύρος ήταν ο καλύτερος με διαφορά.
1: Ναι, και μιλάμε για δύο ομάδες τελειώ, δηλαδή τον Ολυμπιακό και την Ομονία Ραδίππου, οι οποίες έχουν ένα από τα πιο χαμηλά μπάτζετ στην κατηγορία. Δηλαδή δεν είναι εύκολο πράγμα. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι υπό κάποιες προϋποθέσεις δεν είναι μόνο τα λεφτά που κάνουμε την ομάδα.
0: Ναι.
1: Είναι και η καλή δουλειά, η μελετημένη δουλειά, ο καλός προγραμματισμός, το ποιους παίχτες θα φέρεις και πόση ισορροπία έχεις στο ρόστερ σου. Και οι δύο ομάδες έχουν για το κάτω γκρουπ αρκετά ποιοτικό ρόστερ και καλό ισορροπημένο ρόστερ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Θεωρώ ότι ο Εθνικός ήταν η πάφος του δευτέρου γκρουπ. Στο κεφάλαιο προπονητή, από τη στιγμή που έπαιρνε ο προπονητής του αρχίσαν καθαρακύρες. Μιλούμε τώρα για έναν εθνικό ο οποίος, πρόσεξε, άκου.
1: Σε κάποιο στάδιο
0: έκανε
1: 10 παιχνίδια, 10 παιχνίδια,
0: ήτ, 10 ήτ. Ζήναν και πάνω, αλλά είσαι μακριά και απλά ρωτάς για κάποια παιχνίδια, ας πούμε, αποτελέσμα των εθνικών μες στο δασάκι. Πρόσεξε, είναι που θέλω να πω. Και λαλείς μου, κύριε Παπα Μωυσέως, είμαι στην Αμερική. Πώς έρθει ο εθνικός με έναν ορθωσή, ας πούμε. Εγέρδισε 2-0 ο εθνικός. Μάλιστα. Με το Αποέλ, εγέρδισε ο εθνικός 3-2. Μάλιστα. Με την Ομόνια, εγέρδισε ο εθνικός 2-1. Μάλιστα. Με την Πάφο, εγέρδισε ο εθνικός 2-1. Με τον Ύψωνα, εγέρδισε ο εθνικός 1-0. Έγινε ύστερα που λέω να με ρωτήσει. Εντάξει, είναι κατέκτησε. Και α πούμε, πρώτη τελευταία. Ακουστούν τα αποτελέσματα που σου είπα. Είναι πραγματικό ήταν το αποτέλεσμα.
1: Ναι, νομίζω στέλνω μου ότι. Αυτή η σειρά των απολειών, δηλαδή είπες εσύ 12 είπα 10, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό, αλλά ήταν συνεχόμενες,
0: ναι.
1: Δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί στην άχνα, ναι. Και νομίζω πάλι απ' εδώ από την εκπομπή σου είχαμε πει ότι τουλάχιστον εγώ προσωπικά εξώ θυμάμαι η άχνα ποτέ δεν έκανε τέτοια πορεία, αρνητική πορεία σε πρωτάθλημα. Δηλαδή να έχει 10 ή 12 ήττες συνεχόμενες. Δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα βαθμολογικό πίνακα λέει την αλήθεια. Ενώ ο καθρέφτης, να συζητήσουμε και για τον τελικό και πολλά για διάφορα πράγματα. Έχουμε μέρες ακόμα, κύριε Τάσο Κυριακού.
1: Ναι, στέλνει.
0: Εντάξει.
1: Είναι ενδιαφέρον ο τελικός πάντως.
0: Εννοείται.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Πρώτον, θα θέλουμε να δούμε την αντίδραση της Πάφου.
0: Με νέο προπονητή τώρα, το άνθρωπο που ξέρει την πραγματικότητα, ναι, το Σαπίντο.
1: Ναι. Και θα δούμε αν ο Απόλλωνας συνεχίζει το φιολίν του.
0: Μάλιστα.
1: Θα κερδίζει ακόμα.
0: Ναι. Έχουμε αρκετά να δούμε. Ναι. Βέβαια. Με πολύ γονεί ενδιαφέρον το περιμένουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε και τα στατιστικά, να τα πούμε και την ερχόμενη Τετάρτη, Παρασκευή μάλλον έχουμε Πάφος από Ελλαδισσά Εκομονία Απόλλων, αλλά καθαρά και σαν επίλογος, με νίκηρα εν τω μεταξύ, ο Μόνια νομίζω σπάζει το ρεκόρ ο Σταμπαράς, πάει στους 87. Έχει εδώ το πράγμα.
1: Σταν κόλ, σπάζει κανένα ρεκόρ, έβαλε 83, πώς θα βάλει.
0: 83 μέχρι τώρα. Ναι. Και στα βαθμούς 84. Αν κερδίσει νομίζω το ρεκόρ του απολύμου 86, σπάζει και το ρεκόρ τούτο. Και έχει και το ρεκόρ του πρώτου με δεύτερο διαφορά, έσπασε το ρεκόρ. Εσύ άλλο ήταν 11, τώρα είναι 18, πώς είναι, 17.
1: Μα αν κάποιος αναλύσει στατιστικά την Ομόνοια, νομίζω έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ.
0: Ναι, και δηλαδή, δύο πρώτους σκόρερ, 40 γκολ 2. Μάλιστα.
1: Όταν αναλύσει κάποιος την Ομόνοια και στο κομμάτι της επίθεσης των επιτυχημένων στα τελειώματα, στα γκολ, θεωρώ ότι έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ η Ομόνοια αυτή τη στιγμή.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Στέλιο μου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε χαιρετώ.
1: Θεωρώ ότι έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ η Ομόνοια αυτή τη στιγμή.

0: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Στέλιο. Εντάξει, απολαμβάνω την κουβέντα σου, Ντάσο. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Απλά θα συμπληρώσω για τον τελικό ότι θα αγωνιστούν δύο ομάδες που παίζουν επιθετικό ποδοσφαίρο. Παίζουμε και θετικό ποδοσφαίρο.
0: Ναι, αναμένω και εγώ με εμπόλυγο ενδιαφέρον πραγματικά.
1: Ναι, δύο ομάδες οι οποίες πραγματικά μπορούν να παίξουν καλό ποδοσφαίρο. Παίζουν επιθετικά και οι δύο. Εδώ στο παιχνίδι μας παίζουμε 13 λεπτά. Δεν έχουμε γκολ, δεν έχουμε κάποια ευκαιρία. Είμαστε πάντα στο 0-0. Πέφτει η αυλία για τον δεύτερο όμιλο. Η Κρασάβα είναι θα μένει στην κατηγορία, θα παίξει και το χρόνο στην πρώτη κατηγορία. Η Ένωση αποχειρεύει την πρώτη κατηγορία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτά να φέρω είναι κάτι για τις δύο ομάδες. Για την Κρασάβα Βραμέγκο, ο Νταβιτιάν Άντων, τα Τράσα, Τραόκο, Πάγκο, Φεμελιτσέγκο, Τσέρικε, Φεμπά, Κούμουρης και Αγκέι. Ενώ για την ομάδα της Ένωσης Νέων Παριμίου παίζει ο Αντεμπάγιο Σάκης, ο Κουρές, Ιωάννου Οκέκη, ο Κοσμάς, ο Κατσάρης, ο Παναγίου, ο Κατζάν, ο Έλα και ο Σίτζας. Το έχουμε 14 λεπτές από τον ίχνο, το 0-0 διατηρείται, τον αγώνα φαίνεται και τον Άλφα σε ένα παιχνίδι μέσα του Νίκο Διονά. Στερήθηκε στο ρωτημένο, αλλά χωρίς κάποια προεφόδηση ευκαιρίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε κυπελούχο να το πούμε αυτόν Αγγλία στην City για 8η φορά στην ιστορία της, 1-0 την Chelsea. Στο σχετικό πίνακα, κύριε Γιώργο Χαραλάμπους, προηγείται η Arsenal με 14 κατακτήσεις. Να επιλογήσουμε για γένια μας. Και δεύτερη είναι η United με 13. Έτσι.
1: Μα περνάτε μας ένα.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Να με μπορείτε να ξαναφτιάβετε.
0: Ναι. Μιλούμε για κύπελλο Αγγλίας τώρα, το original κύπελλο Αγγλίας.
1: Α, κύπελλο, ναι.
0: Πρωτάθλημα. Ο πρωτάθλημα είναι η Liverpool United, Arsenal τρίτη πάλι.
1: Ναι. Ωραία.
0: Λοιπόν, η Ίντερ κερδίζει την Βερόνα 1-0 η πρωταθλήτρια. Είπα προηγουμένως για την Ιταλία, μεγάλη κουβέντα, να κριθεί στην τελευταία αγωνιστική η τρίτη και τέταρτη θέση. Γιατί αυτήν την ώρα έχουν ένα παθμό πάνω από το Γιουβέντους και η Μίλαν και η Ρώμα. Και κλείδωσε τη δεύτερη θέση βασικά η Νάπολη μετά την νίκη της επί της Πίζα. Η Ίντερ εντάξει, πρωταθλήτρια έχει και καιρό. Εντάξει, χτες έβλεπα και το γύρισα εδώ και στη Σκωτία ρε φίλε. Εκρίθηκε το πρωτάθλημα στη Σκωτία στο 89. Η Celtic. Ναι, η Celtic με τη Hearts. Με ισοπαλιά έπαιρνε το η Hearts. Για τέταρτη, πέμπτη φορά. Τελικά γύρισε το η Celtic. Εντάξει. Στο 89 προς 90 κάτι τέτοιο και δεν έγινε στις καθυστερήσεις. Το 90-8-3-1. 50. Άκου τώρα. Πρωτάθλημα με ενδιαφέρον. Αν έγιναν ας πούμε 125-128 κάτι τέτοιο διοργανώσεις. Έχει 56 πρωταθλήματα η Celtic και 55 οι Rangers. Και έχουν οι υπόλοιποι όλοι, νομίζω 4 και 3 και έχουν 15 οι υπόλοιποι όλοι. Αυτά. Και επειδή το είχα να πιάσει, γιατί να φύγασαι.
1: Ήταν κάποτε παλιά, Στέλιο, όταν υπήρχαν μόνο δύο ομάδες. Η Ομόνια και το Αποέλ στην Κύπρο για κάποια χρόνια. Δηλαδή,
0: το Ομόνια Αποέλ, η αλήθεια ήταν... Ήταν 72 με 87, 15 χρόνια μόνο. Εντάξει,
1: ναι, 15 χρόνια.
0: Μετά τον πεζοπορικό, το 88, μπήκε ο Απόλλων μέσα, μπήκε ο Ανόρθωση, σε τέτοιωσε. Μπήκε ο Άρης, είπα πως τα τελευταία χρόνια τέτοιωσε. Δεν είναι από Ελλομονία, ήταν για 15 χρόνια πιο δυνατές, η αλήθεια να λέγεται.
1: Έκαμε ένα σερή Ανόρθωση, τώρα χρονολογίες
0: είναι αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα λεπτό να δούμε αν έχουμε τίποτε άλλο για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Τέσσερις κούρτσες έχουν πάει κύριε Χρήστο Παναγίδη. Και να είναι πιο που γιάννησε, ναι. Α, πέμπτο, μπράβο, ένα ευκαιρία, εντάξει. Έχεις διάλειμμα να κάνεις. Εντάξει, να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε κύριε Γιώργο. 0-0 στο 17 το παραλίμνη με η Κράσαβα με το παραλίμνη.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο δημόσιο.

0: πλαίσιο ψηφιακό πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
2: Jackpot στο Joker. 11.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρ. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Supersport 104. Omega Channel.
5: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
9: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1.000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
11: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
12: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα?
13: Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
14: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
15: Καραλάμπους. Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
16: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
15: Κάτι άλλο?
16: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
17: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Unicars. Driving your stories.
20: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Συνεχίζουμε στην εκπομπή Μπαλάνε και Γερίτσια. Ακούσαμε και τον Σαν Κυριάκο. Ακούσαμε και κάποια πράγματα από την αναμέτρηση της Κράσαβα με τον Παραλίμνη 0-0 στο 25 λεπτό. Υπάρχουν ετοιμασίες στον Άγιο Δομήτρο για πέπτη κούρσα. Μια ώρα παιχνιδιού Ιντερ Βερόνα 1-0 στην Ιταλία. Στην Αγγλία, να πούμε, βρισκόνται σε εξέλιξη τρεις αναμετρήσεις. Brentford Crystal Palace 0-1, Everton Sunderland στο 0-0 και Leeds Brighton επίσης στο 0-0. Λοιπόν, 0-0 ή... Δεν δείξε γκολ προηγούμενος, τέλος πάντων. Εντάξει, είναι γκολ στο 1-0. Στην Ελλάδα, την ίδια ώρα, ο Άρης με το Λιβαδιά 0-0 και όφη με το Βόλο 1-1. Πάμε λίγο στον κύριο Γιώργο Χαραλάμπου, δεν χάσαμε κάτι. Μετά πάμε πέφτει κούρσα και επιστρέφουμε σιγά σιγά για φινάλε επιχρόνου στο αμόχωστο επιστροφή. Έλα Γιώργο.
22: Έλα Αρτέλειο, στο 28 λεπτό το πρώτο μικρό, το 0-0 διατηρείται. Πάντως η Κρασάβα είναι πιο επιθετική. Είχαμε την πολύ καλή φάση το 24 με τον Εμπάνγκο σε προσωπική ενέργεια να πιάνει το αριστερό τη. Αλλά στην αριστερή γωνία ο Αντεμπάγιο απόκρουσε, ήταν η μοναδική καλή φάση του αγώνα μέχρι στιγμής. Είμαστε στο 0-0 και παραπάνω η Κρασάβα κινείται καλύτερα στον χώρο απέναντι στην Ένωση που είχε μία προϋπόθεση στην Τονέλα και τώρα η Κρασάβα ανεβαίνει στην Εθνική και στην Ευέξια από τον Χρήστο τον Κουμουρί απέναντι από τον Χρήστο τον Κιζά. Προσπαθεί να βγει από τη δεξιά πλευρά η Κρασάβα, τελικά η μπάλα θέτεται στο κεντρικό διάδρομο εκεί που είναι ο Ντακράσα. Και τώρα για τον Τραόκο που πέσει αγωνιζόταν στην αέρα, ο Τραόκο έκανε καλή παλιά τώρα για τον Κουμουρί, δεν θα προλάβει η μπάλα έξω σε 27ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Κρασάβα είναι ένωση 0-0 τον αγώνα φέρει κοντά σε τον Αλφα. Η μπάλα στην περιοχή του Αντεμπάγιο, ο οποίος έρθει είναι έτοιμος για να δώσει συνέχεια την αναμέτρηση, χωρίς βέβαια το βαθμικό ενδιαφέρον, κανένα άσχος. Η Ένωση προετοιμάζεται για την δεύτερη κατηγορία για να δούμε πώς θα προετοιμάσει την ομάδα για να μπει ξανά στην πρώτη κατηγορία και ανεβαίνει τώρα ο Δαβιτιά. Και έχουμε απόκριση και τελικά δεν υπάρχει παράβαση, μπάλα είναι έξω σύμφωνα με τον διοικητή του αγώνα, τον Γιώργο τον Γεωργίου που έχει βοηθούσει τον Γιώργο Σάβα και τον Γιώργο Σαραλάμπου. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου προβέτης κόστος στο ΒΑΡ, άλλος Γιώργος Χαραλάμπης στο ΕΒΙΑ. Λοιπόν, ο Κέκερ είναι στην μπάλα στην άμυνα της Ένωσης, από αριστερά με τον Σάκης και δίνει η Ένωση τελικά, δεν υπάρχει φάουλ και δίνει ο Κουμουρής, κάνει κατά μέτρο που έδινε στη δεξιά η μπάλα που γίνεται η σέντρα, περνάει από τον ΕΜΠΑ, καταλήγει έξω για την ομάδα της Ένωση, η Κρασάβα είναι στην δεύτερη με 39 βαθμούς. Τελευταία η Ένωση με 4 βαθμούς. Άγγελος η Κρασάβα είναι θα πάει στους 42 βαθμούς. Στην Ομόνια Ραδίφου και με 3 θέση είναι στους 42 βαθμούς και θα περάσει το Ολυμπιακό που είναι στην τέταρτη θέση με 40 βαθμούς. Οι γηπεδούχοι που σημείωσαν 36 μπορδέθηκαν 44, η Ένωση πέστησε μόλις 11 δέστηκε 80 γκολ. Η παλιά του Αντεπάγιο και η παλιά του Σινίτου Κιουρές να απομακρύνει ο Εντραόκο. Ξανά στον Κιουρές είναι μεσαία γραμμή, αφήνει την παλά έξω. Είναι
0: πλάι όμως για την πάμε για Πέπτη Γούρσαν πάνω στο Ράγιο Δομέδιο.
1: Καλή κίνηση η Ροδούλα, αλλά εσωτερικά διεκδικεί την πρωτοπορία και η Φιγένεια, η οποία έχει καλή εξέλιξη και θα πάρει την πρωτοπορία από τη Ροδούλα. Έρχεται και ο Βαρθολομέος τώρα, ναι, και αυτός από την αρχή κοντά. Η Φιγένεια, μισό μήκος από Ροδούλα, ένα μήκος εξωτερικά. Ο Βαρθολομέος, ο Έρωτας είναι στην εσωτερική. Και ο πίσω ο Ρογιάλ Λάκαρος, πίσω η Γρυλανδία μαζί με τον Total Invest. Καθώς η Φιγένεια είναι στο μισό μήκος, πλησιάζοντας το χιλιάρι. Τα άλογα με τη Ροδούλα στη δεύτερη θέση. Εξωτερικά πάντα τρέχει ο Βαρθολομέος. Ο Έρωτας στην εσωτερική. Πιο πίσω είναι ο Ρόγιαλ Λάκαρος. Πάμε για 900. Η Φιγένεια μπροστά η Ροδούλα. Σταθερά στο ένα μήκος. Ο Βαρθολομέος επίσης στην εξωτερική. Θέλει από νωρίς να κάνει και αυτό στην επίθεση του και να πλησιάσει και την Ροδούλα και την Ιφηγένεια. Ιφηγένεια πάντα στην πρωτοπορία. Ροδούλα πιέζει και είναι τώρα στο μισό μήκος και θέλει να πάει και στην πρωτοπορία καθώς έρχεται εξωτερικά και ο Βαρθολομέος και τα δύο φαβορί φαίνεται από πολύ νωρίς να ξεκινήσουν την μάχη. Είναι και η Ιφηγένεια πάντα στην εσωτερική. Ροδούλα. Ο Βαρθολομέος συνεχίζει την καταδίωξη και είναι σταθερά στο μισό μήκος. Ροδούλα, Βαρθολομέος εξωτερικά. Πιο πίσω είναι η Ιφηγένεια. Στροφή με τη Ροδούλα πάντα στην πρωτοπορία. Ελάχιστα όμως από τον Βαρθολομέο που επιμένει πιο πίσω προσπαθεί να κάνει ανέβασμα ο Ρόγιαλ Λάκαρος με τον Βαρθολομέο να είναι δίπλα τώρα από τη Ροδούλα. Συνεχίζεται η μάχη Ροδούλα και Βαρθολομέος μέχρι το τέλος. Ροδούλα εσωτερικά, Βαρθολομέος δίπλα τα δύο άλογα. Ροδούλα και Βαρθολομέος. Ροδούλα και Βαρθολομέος. Ροδούλα τώρα ανοίγει διαφορά από τον Βαρθολομέος στο 1,5 μήκος. Ροδούλα και άλλη διαφορά. Στα δύο μήκη τώρα. Ροδούλα στα δύο μήκη από τον Βαρθολομέο. Ροδούλα θα κερδίσει καθαρά τον Βαρθολομέο. Και ο πίσω είναι η Γρυλανδία. Και η Φιγένεια θα κερδίσει την μάχη και μάλιστα καθαρά στο τέλος. Η Ροδούλα κάνει το 2-2. Από τον Βαρθολομέο.
0: Λοιπόν, αυτά που πέφτει από Άγιο Δομέντιο. Να πάμε έτσι σιγά σιγά, πλησιάζουμε στο 32 κάτω. Να πούμε στην Ελλάδα το γυρίζει ο Φιδίο 1-2 Βόρο 0-0 ο Άρης με την Λεβαδιά. Γουλφς Φούλαμ 1-0 Μπρέτφορντ Κρίσταλ Παλάς 0-1. Στο 0-0 Εβερτον με τη Σάντερλαντ και με την Μπράιτον. Στην Αγγλία σε αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν τη στιγμή. Η Ίτσερ στο 68-1-0 την Περώνα. Έκαμε σαν αναφορά ρε Γεωργία προηγουμένως, δέχτηκε 80 γκολ η Ένωση, ξέρω εγώ, ναι.
22: Με 80 γκολ.
0: Ξέρεις να μου ήρθε στο μυαλό.
22: Τι πράγμα.
0: Ο φίλος μου ο Δημοσθένης ο Κωνσταντίνου. Και η Άμυνα.
22: Α, ο Δημός.
0: Ναι ρε φίλε, όταν υπήρχε η καλύτερη Ένωση όλων των εποχών, για μένα, ήταν το 74-75. Τερμάτισε δεύτερη. Και πιέντε λίγο κυπέλλου. Και πιέντε λίγο κυπέλλου με ανόρθωση, αλλά τερμάτισε και δεύτερη πίσω από την Ομόνια
21: Επολέμησε, δεν μ' αρέσει η λέξη. Μέχρι το τέλος ήταν κοντά στους πράσινους. Οι πράσινοι την κερδίσαν τότε δύο φορές. 1-0, 1-0. Και μάλιστα στατιστικά έχει ενδιαφέρον και τα δύο γκολ και στο Παραλίμνιν και στο Γκασιμπί, το παλιό, το αξέχαστο μας. Επέτυχαν τον Γκρέκορη. Μάλιστα. Αλλά γιατί μου ήρθε στο μυαλό, γιατί έγινε τη χρονιά ο Δήμος και η άμυνα του δεχτήκαν μόλις 11 γκολ, που ήταν η καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη.
2: Να σου πω κάτι, Ρεσέντο, επειδή παρακολούθησα πολλές φορές την Ένωση, να σου πω ότι δεν είναι τόσο η άμυνα που ήταν το πρόβλημα. Ήταν γιατί μπροστά δεν μπορούσαν να βάλουν γκολ οι άνθρωποι. Ναι. Δεν μπορούσαν να κάνουν ευκαιρία. Αλλά ο αμυντικός, το θεματοφύλακας, μα πώς να παίζεις, ρε φίλε, που ξέρει ότι μπροστά θα βάλεις γκολ.
21: Για τους Φίλιππους, να πούμε 8-1-5-6, πέφτει κούρσα. 8-1-5-6. Ναι, ρε Γιώργο.
2: Δεν μπορώ να πω ότι ο Σόνο Ιωάννου, ας πούμε, είναι ο Κέκε. Είναι καλή αμυντική, ο Αντεπάγιο είναι καλός κοντοφύλακας. Είναι εντός όλη η άμυνα, ήταν μια σωματική λειτουργία. Και το ότι επιθετικά δεν μπορούσαν να κάνουν σε ευκαιρία, ρε φίλε. Δηλαδή, πρόβλημα, δηλαδή ένας... εγώ πέφτω ποδόσφαιρο, είμαι αμυντικός. Άμα ξέρω μπροστά ότι δεν μπορούν να βγάλουν πού. Επειδή δεν μπορείς να κρατηθείς, δεν μπορείς να πάρεις αποτελέσμα.
21: Ναι, ρε φίλε, 33 αγώνες βάλεις 11 γκολ, κάθε 3 αγώνες βάλεις 1 γκολ. Ναι, σωστό.
2: Ναι, πρόβλημα. Δηλαδή, αν είχε ούτε σκόρες, δεν ξέρεις ότι δεν έχει παίξει της Ένωσης, το πέτυχε παραπάνω από 1 γκολ. Επέτυχε 10 γκολ και τον αυτόν γκολ με την ανόρθωση του Παραλίμνη. 2-1 να κέρδισε την ανόρθωση τελευταίο λεπτό.
21: Ναι, ρε φίλε, εγκρίμα. Τι ήταν εγκρίμα. Μεγάλο
2: γκρίμα.
21: Μάλιστα. Απλώς ήρθε η μεγάλη αντίφαση που μιλούμε τότε για αμυντικούς.
2: Ήταν πολλά καλή ένωση, είπαμε.
21: Βέβαια.
2: Θυμούμε την και από το τουρνουά της λύσης, ρε Σελτζαφίου,
21: όταν εκατέλεσε... Είδα πότε που ήταν μια ανάρτηση τελευταία, το τελευταίο ένα σελανίδιο τουρνουά. Εκατέκτησε το Παραλίμνη.
2: Ναι.
21: Στα πέναρτη με την ανόρθωση.
2: Κούδας, Κίτας, ο παπάς του Μιχάλη Κωνσταντίνου Μαγαζίου.
21: Ο Ανδρέας.
2: Ναι, ο Ανδρέας, μιλούμε ότι ήταν πάρα πολλά καλή ομάδα.
21: Ναι.
2: Δηλαδή και με την Ομόνια απόδεσε και με το Απόστο Παραλίμνη. Είναι γύσκολα μεγάλα
21: αντέχεια. Βέβαια, δηλαδή... μες στο δημοτικό, μες στο... Δεν και παίρνει κανένας εύκολα από εκεί μέσα.
2: Και έναν τελικό κυπέδου στο Σύριο Στέλιο με την Ομόνια γύρω στο 78-81 ψώνα πολλά. Ένα το πρώτο παιχνίδι. Και κάνεις 3-1 η Ομόνια πάλι στο Τσίρο και το κύπελο. Αλλά παίξε πολλά καλά η...
21: Ναι.
2: Και τότε στο βιβλίο σου θυμάσαι...
21: Επία δύο φορές με το Ομόνια το Παραλίμνη.
2: Ναι, ήταν ο καλημέρας. Και λαλότερος είναι αυτός σε Μπρουσέλα, λίγο καλημέρα εσύ ήταν και μιλούσαμε. Λαλότερο, φίλε, θυμούμε που είχα την ευκαιρία τελευταίο λεπτό.
21: Ναι.
2: Λαλίμου, ρε φίλε, εσύ τώρα λαλίμου, τι να φωνέξω, δηλαδή μιλάμε με πολλά καλό παιδί, έφερε πολλά καλός
21: αυτούς
2: και απλά εμμομιτσίζε ο μικρός ας πούμε, αλλά θυμούν και τη φάση.
21: Ναι.
2: Γιατί ενός ήταν καμιά ομάδα η οποία ήταν ο Τζόνος Τζοβάνης.
21: Ένα λεπτό, γιατί ο 0-29, είπα 2-1 η ανόρθωσης. 3-2 κέρδισε η ανόρθωση στον τελικό του 75 στο Γκασιμπί. Εγώ μιλώ για το Ασλανίδιο. Το τελευταίο που έγινε το τουρνουά στη λύση και πήρε το στα πέναρτι, ήταν 0-0 ανόρθωση Παραλίμνη, γεμάτο το γήπεδο τη λύση. Και απέκρουσε για πέναρτι ο Δήμος και έβαλε για πέναρτι ο Δήμος τότε.
2: Ο Δήμος.
21: Ναι.
2: Ναι.
21: Α, ο Γιώργος που είπε Στελάρα μου φέτος εγώ λάλο. Ο Γιώργος είπε 1-2. Είπες 1-2 φέτος. 3-2 λέει ο άνθρωπος. Εντάξει, τέτοιο, εντάξει, μπορεί να πες 2-1.
2: 3-2, 2-1,
21: εντάξει. Ναι. Ναι.
2: Καλά, ο Βούκης με κεφαλιά.
21: Αφού αρέσκει τους, άμα κουβεντιάζουμε, αρέσκει τους, ρε κουμπάρε, αρέσκει τους.
2: Ναι, ρε κουμπάρε, εντάξει, ένα διάφορο το παιχνίδι. Κάποιες κουβέντες που κάνουμε και θυμούμαστε κάποια πράγματα, εντάξει.
21: Μάλιστα.
2: Είναι και κακό πράγμα. Γιατί ζήσαμε πιο καλές στιγμές εμείς. Πιο όμορφες στιγμές, πιο αγνές.
21: Ναι.
2: Όπου το ποδόσφαιρο ήταν η ζωή μας, άλλαξαν πολλά τα πράγματα. Αφού τώρα...
21: γι' αυτό μου πουλοπάω γήπεδο, κύριε Γιώργη Χαραλάμπους. Εγώ πονέχα ένα Σάββατο, κύριε Αγγούρ.
2: Χαριτολογώντας τώρα ομάδα,
22: Κρατάβα. Κρατάβα. Απέναντι σε πια την ποδοσφαιρομάνα ενός νέου παραμονή.
21: Μάλιστα.
22: Πραγματικά.
21: Μα.
22: Αλλάξε. Με ό,τι έχουμε να ζήσουμε. Πάντως του χρόνου εξετάζεται περίπτωση να φύγει ο Μόσος η Κρασαβά, εξετάζεται περίπτωση Τσιρίου. Από ό,τι ακούσα...
21: Αν πάει μαζί με Εγκαρμιώδη σαν κάτω, καλά κάνουμε, ρε κουμπάρε.
22: Θα παίζει μόλις σε Λαμίνα φέτος. Να πάρει ένα διαφορετικό χρώμα τέλειο του χρόνου του Αγωγωστός. Με εκείνον το πάθος, την αγάπη του Σαλαμινέου θα γεμίζει το γήπεδο. Θα είναι πολύ, μια πολύ διαφορετική αυτό.
21: Έχει κόσμο, η Σαλαμίνα το στοίχημα είναι να μην απογοητευτεί και φέτος. Διότι αν απογοητευτεί και φέτος, ξέρεις, να μπει στο τέλος η ψυχολογία του ασθενής. Είναι δύσκολο πρωτάθλημα.
22: Γιατί άμα τούτη η Ομόνια
21: Ραϊφό
22: κινδύνευσε στο τέλος, πραγματικά. Άμα τούτη η ομάδα κινδύνευσε, είναι μόνο από άλλο.
21: Εγώ έχει ανταγωνισμό πολύ, έχει ανταγωνισμό πολύ.
22: Ενώ ο Ολυμπιακός έλειξε, ήταν καλή ομάδα σε ένα μεγάλο χρόνο.
21: Που την πρώτη αγωνιστική είναι ο Ολυμπιακός, ήταν καλός.
22: Ναι, πάρα πολύ καλή ομάδα, άρεσε μου. Ένα αρισκή μου πολλά και όσο τσιεπάρ.
21: Μάνα μου τώρα, μακάρι να γεννιούμουν και όσο... χάσετε ρε φίλε, χάσετε. Εμείς είμαστε που τα πέντε μας χρόνια, γι' αυτό πώς είμαστε. Είμαστε 153 χρόνια, μην έχετε νιαλά.
22: Αν
21: είμαστε που τα πέντε μας χρόνια, όχι του φίλου μου που τα πέντε μας χρόνια, έξι χρόνια μες στο... κυρίως μες στο Κασιμί, οι αναμνήσεις είναι πολλές.
22: Ας θυμούνται τα χρόνια και έρχεται μου έτσι ένα συνέστημα διαφορετικό, ρε φίλε, εντάξει. Προσαρμόστηκα στα νέα δεδομένα, αλλά ας θυμούμε πάρα πολλά πράγματα. Και έτσι πιάνει με κάποτε έτσι ένα πολύ, δηλαδή εμείς ζήσαμε το ποδόσφαιρο σε πολλά διαφορετικές εποχές. Εμείς γι' αυτό το αγαπήσαμε, γι' αυτό το λατρέψαμε, γι' αυτό πηγαίναμε στο Λασάκι και πηγαίναμε στο γήπεδο να πετασούμαστε στα τυχούκια για να δούμε μάπα. Το ίδιο είναι στο Γασίζι το παλιό, που δεν στρίβεται να όμενει στο Γασίζι τη μάπα, τούτα.
21: Αναγνωριστήκαμε με Στυλιανού Καλιάφα, Μάρκου Ευθυμιάδιες, Αρκιβιάδιες, Κόλαχιες, Παμπουλίες.
22: Στυλιανού, Χαραλάμπου, Σκανάρης, ο Μάρκου Ταλιός παιχτάρα, δεν πήλε μπροστά.
21: Βλέπαμε, εγώ έμπαινα από το, συνήθως έμπαινα από το, επειδή ήταν αθλητής του Κασίπου παλιά ο παπάς μου πριν να πάει εργασία ο κύριε. Έμπαινα από το συνήθως που σπίτι του Κόνιαρη που ήταν για μένα, ξέρω εγώ, και είχα την ευχαίρεια να πάω και προπόνηση και επειδή ξέρω αρκετούς ο παπάς μου για παίχτες και ιστορίες, έχω κάνει καμιά κουβέντα. Και ήμουν 5-6 χρόνια θυμούντος. Ύστερα μόλις πήγα γυμνάσιο στο Παγκυπρίο. Καθηγητής μου ποιος ήταν γυμναστικής, κύριε Γεώργη Χαραραμπούς.
22: Ο Στυλιανού.
21: Άνθρωπο μου παρεθόνουν και ήταν ο ήρωας μου, ας πούμε, μαζί με τους άλλους τους παίκτες του Ολυμπιακού της Ομόνιας και λοιπά.
22: Καλός άνθρωπος, εσένα.
21: Πολλά ρε. Αφού ήταν η πρώτη του κουβέντα που με είδε να σπέντα, μπορείς τέλειου, είναι μεγάλος εσ. Καλώς πάντα.
22: Πολλά καλώς πέντες του Απολίτανο Στεφανής, ο Ολυμπιανός νέος.
21: Ωε, με μοτοράκι, όταν λέμε για μοτοράκι.
22: Και ο άλλος που φύγει την Ελλάδα, Λεωνίδας νομίζω.
21: Ο Λεωνίδας.
22: Αξιολογητικά.
21: Ο Λεωνίδας από τα δεξιά, ο άνδρας όμοια παιδιά από τα αριστερά.
22: Ο άνδρος,
21: ήταν ο
22: Μετράκης,
21: ήταν κριτικός, ήταν ο Μάρκου, τότε που έφυγε μόνο Ολυμπιακό.
22: Ο Τάκης Αντωνίου ήταν καλός
21: πέτερες. Ναι, ο Τάκης, ο Μάρκου, και πίσω ήταν ο Νίκος ο Παντιαράς εννοείται, με η Ρόδο τον Γιώργο Παντιαρά, Λίλλον, Μενελάου, Κολοκάση.
22: Αθάνατος,
21: αυτά. Και την ίδια εποχή, να σπεντούν την εποχή που μιλούμε τώρα από το 1974, είχε η Ομόνια τον Ελευθεριάδη, το Τσακλίν, τον Μπέμπιν, τον Ιακώβου, ήρθε ο Μοκάνο 72-73 με Φραντζίλα, Κόπον Αντωνίου, Χαραλάμπους, Καθιντζότη, Κανάρι, Μούσκον, Καλιάφα. Είχε μπαιχταράς.
22: Ναι, αλλά ο Ελευθεριάδης ο Δήμος, ναι,
21: ο Δήμος. Ο Νίκος σταμάτησε το 68. Σε ηλικία ήταν 27 χρόνια και σταμάτησε 68.
22: Σταματούσαν να κόβει ώρα, παγιά.
21: Ήταν εκ των κορυφαίων ο Νίκος όλων των εποχών. Όλων των
22: εποχών. Εκ
21: των κορυφαίων, ναι, βέβαια. Νίκος Ελευθεριάδης.
22: Θυμούμε ένα παιχνίδι με τη Δυτική Γερμανία, με Γερμανία. Δεν ήταν Δυτική, η Γερμανία ήταν και χάσε ένα μηδέν η Κυπρός, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός. Ναι. Και θυμούμε ένα παιχνίδι με τη Ρωσία, στο Δυτική Ενωσή, έχασε η Κυπρός, αλλά έβαλε πολλά όμως τον κόλο ο Νίκος ο Χαραλάμπους.
21: Σωστό.
22: Και έβαλε τα αφημερίδες.
21: Είπε μου το όταν το έκανα συνέντευξη, ναι. Με τη Βόρεια Ιρλανδία έβαλε τον Κόκος Αντωνίου.
22: πιστεύεις ότι θυμούμε τους παίκτες και πιο ύστερα μπορούμε να θυμούμε τόσο πολλά, αλλά εκείνους θα θυμούμε έτσι.
21: Εντάξει ρε, εσύ μπορεί να θυμάσαι που Βαρώση είναι παραπάνω. Εγώ παραπάνω Λευκοσία.
22: Εν έπαιρνα μ' αφά Βαρώση είναι εγώ. Γιατί πιένα στην Λύση.
21: Μάλιστα, μάλιστα κύριε.
22: Έπαιρνα στο Αθήν.
21: Το φίλο μου Φωκαΐδη.
22: Ο Φωκαΐδη.
21: Το Ξιστούρι.
22: Ο Τσοφατζάης. Ο Καλής, ο Παρθέντος.
21: Και πρόλαβε και τον Μπέπιν τον Ιακώβο καλογικά. Την μισή ανόρθωση που ήρθε πίσω.
22: Μάλιστα,
21: τον Στέφανος, Κοκκινή,
22: Κοκκινή, ναι. Ο Μυρτής, θυμούμε τους.
21: Μάλιστα.
22: Το λοιπόν, πέσουμε να
21: μένει... τελειώσανε, δεν τελειώσανε
22: το ημίχρονο. Θέλει πιο λεπτά, 43-0. Ήταν μόνο εκείνη η φάση, το 24.
21: Είναι και κοφτεί ο κόσμος, μπορεί να ξένει.
22: Όχι, όχι.
21: Έβαλε γκόλ η Everton της Sunderland, να το πούμε τούτον, και ισοφάρισε ένα το... ο Μπρέτφορ με την Κρίσταλ Πάλας. Αύριο παίζει και η Άρσεναλ, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Να δούμε, η Εβερτόν είναι ένα μηδέν, μάλιστα. Την Εβερτόν συμπαθούμε τι.
22: Γιατί,
21: έκοψε βαθμούς στη Σίτη, 3-3. Δεν μπορούσε να είναι τέτοιος.
22: Ναι, ναι.
21: Προχτές.
22: Η Άρσεναλ εγκρίμαλα με το χέρι αυτό.
21: Να πιάμε και ο Champions League και το πρωτάθλημα, κουμπάρε χαρά να πούσε.
22: Δύσκολο το Champions League.
21: Δύσκολο, ξεδύσκολο να κάτσουν οι Γάλλοι ασφάσεις 2-1 για ζωή πίσω.
22: Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω. Τους ενοκιάει. Πάντως η Παρή φαίνεται ένα πάρα πολύ καλό. Τρομερίο. Στην Ελλάδα νομίζω δίκαια το πιάνει η ΑΕΚ. Έπιαν το δίκαια η ΑΕΚ.
21: Ήταν μια χαρά η ΑΕΚ, ναι.
22: Ο Ολυμπιακός είναι πιεν καλά, μου άρεσε ο Ολυμπιακός.
21: Να παίζουν μετά τελευταίο μήνα, εντάξει, είχε ενδιαφέρον. Για δεύτερη θέση, βασικά. Η δεύτερη θέση
22: μου αρέσει. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να ανεβάσει, γιατί είναι κρίμα ο Παναθηναϊκός να μείνει δεξιέκτη κάτω από τα σούμα. Είναι μεγάλη ομάδα, ιστορική ομάδα. Η ΑΕΚ είναι η φωτογραφία, αρέσει και ο Αντωνιάδη. Έφυγε πραγματικά, δεν ξέρω, δεν εκατόθηκα την ώρα. Είχε τη φωτογραφία που πήγαινε τον Παναθηναϊκό.
21: Βέβαια, ρε, βέβαια.
22: Άνα, μου ρε φίλε, μιλούμε για ένα άνθρωπο.
21: Έχει δίδυμα που αφήσανται εποχή τεράστια και θα σβηστούν ποτέ από το χαρτί, τον ποδοσφαιρικό.
22: Το μεγαλύτερο όνομα
21: στην Ελλάδα. Μια και μιλούμε για Ελλάδα, το Δωμάζος Αντωνιάδης.
22: Δωμάζος το πρώτο όμως.
21: Ναι, Δωμάζος Αντωνιάδης, δίδυμο εννοώ, δίδυμο.
22: Ναι,
21: Σαραβάκος Βαζέχα. Σαραβάκος Βαζέχα. Έδια σημασία. Ναι. Σαραβάκος Βαζέχα. Το Μπάγεβιτς Μαύρος.
22: Ναι.
21: Μάλιστα.
22: Νικολαίδης
21: αργότερα με το Τσάρτα.
22: Ναι,
21: Σαράφι
22: ναι.
21: Με τον Κούδα. Για παράδειγμα. Ο Σιδέρης με τον δικό μας τον Βασιλείου με τον Γιούτσο.
22: Γιούτσο παλιά.
21: Βέβαια, ναι. Έχει δίδυμα που γράψαν ιστορία και μείναν στο ανεξίδηρα στη μνήμη όσους τους ζητάν και όσοι νοιάζονται και μαθαίνουν για τα κατορθώματά τους, είναι μεγάλη κουβέντα. Αυτά.
22: Μα σου μπορέσετε κι όμως, παλιά τα χρονιά που ήμουν, ας πούμε, ήμουν μικρότερος, λέω, λίγο νεαρός, ασχετά νεαρός, η αγάπη των Κυπρίων για το λιγό ποδοσφαιρό ήταν πολλά παραπάνω.
21: Ήταν πολλά παραπάνω γιατί δεν είχε με εικόνα. Δεν είχε με εικόνα, δεν είχε με τηλεόραση. Δεν είχε με τηλεόραση, ήταν ραδιούδι, ήταν μεγάλη κουβέντα.
22: Ακούαμε το Μάσο τελικά, ρε νομίζω έτσι έρευε, ρε. Δηλαδή πραγματικά ήταν πολλά διαφορετικά τα πράγματα.
21: Βέβαια. Και 67-74 πήγαιναν και ομάδες μας στην Ελλάδα και όπως να κάνουμε σε, όταν έρχονται ομάδες στο ΓΑΣΙΠ, στο ΓΑΣΙΖ που ήταν η ΕΠΑ, στο ΓΑΣΙΟ που ήταν η ΑΕΛ, στο ΓΑΣΙΠ ήταν το πήγαινε ο Ολυμπιακός τρεις φορές, πήγαινε το ΑΠΟΕΛ, πήγαινε και ο Μονία, πήγαινε τρεις ομάδες της Λευκοσίας και γίνονται το κολλά παιχνίδια, πήγαινε ο κόσμος να δει τρεις ομάδες
22: του. Αστιμούμε που πήγαινε
21: η
22: και
21: βάλε
22: το φίλο
21: στο κόκκινο σαν το
22: μάλιστα.
21: Μα στο
22: Καρεσκάκι
21: μιλάς. Ναι, ναι. Ήταν τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου.
22: Ναι, και βάλε το κόκκινο σαν το νίκο. Το λοιπόν τελειώνει το πρώτο μήκρονο.
21: Να σου πω για στατιστικό άλλον τώρα και μετά να σε πήγω να μιλήσεις δύο. Να σου πω ακόμα στατιστικό σημαντικό. Ο παίχτης μου, ο ήρωας μου, ο παιδικός, ανάμεσα στους μεγάλους, ήταν ο Παμπουλής.
22: Α, ο Αλεπού.
21: Η Αλεπού. Ο Παμπουλής, παίζοντας με τα χρώματα του Ολυμπιακού Πειραιός, εκείνον το διάστημα, από το 70 μέχρι το 75, εκείνη την πενταετία τη γεμάτη, αλλά από το 70 μέχρι το 74, ουσιαστικά που ήταν επηγαίναν οι ομάδες μας στην πρώτη εθνική, έβανε σε όλες τις ομάδες μας κόβ.
22: Άκου να ρε Στέλιο, επειδή είμαι ο Σταύρος, το φίλο στον Παδόπουλο.
21: Ναι.
22: Και έφτασε στην κουβέντα πας στον Παμπουλή, ρε μην έβαλε ότι ήταν τόσο καλός. Ρε δηλαδή μου, ξέρεις, έβαλε τον αλλαγή και έβαλε πόρο που μπαρε, και πάση κόλλα ρε.
21: Ναι.
22: Όχι,
21: τα πρώτα δύο χρόνια ήταν βασικότατος και μάλιστα στο κύπελλον το πρώτο που έπιανε ο Ολυμπιακός έβαλε το καθοριστικό γκολ πας στο Καφτανζόγλιο Μονιρακλή και το άλλο και στο σκόραρε και στο τελικό και εκείνη τα δύο χρόνια ήταν βασικότατο και ο Κουρέας και μετά με το αυτοκίνητο δυστύχημα που είχε επειδή λίγο πίσω και πήγαινε εθνικό ο Κουρέας αλλά ήταν βασικότατο και ο Κουρέας και ο Μαμπουλής στα δύο χρόνια.
22: Αυτά. Ο Σταύρος ήταν αρχηγός του Ολυμπιακού.
21: Ο αρχηγός, ο Σταύρος μετά.
22: Ο Σταύρος είναι ο νούμερο
21: 8. Επίαν το 78 ο Σταύρος, ναι. Αυτά.
22: Λοιπόν, 0-0, δύο ευκαιρίες, η Κρασάβα, 24 Πάγκο, 45-1 Τσερίτσεφ, σκορ πόντου μικρόνου, 0-0.
21: Κάμε το διάλειμμα σου, επιστρέφουμε.
22: Ωραία.
21: Επιστρέφουμε.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
5: Αν είμαστε κουρασμένοι ή άϊπνοι, απαγορεύεται να οδηγούμε γιατί αποτελούμε κίνδυνο για τον εαυτό μας αλλά και για τους άλλους οδηγούς, τους πεζούς αλλά και στους ποδηλάτες.
23: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
24: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
25: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
26: Φρέσκο γάλα, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
27: Το κλίμα για έναν υπέροχο ανοιξιάτικο κήπο. Προσφορά 20 έως 30% στο φυτόριο και στα εργαλεία χειρός κυπουρικής. Φυτά, γλάστρες, φυτόχωμα, ψαλίδια, φτιάρια κήπου και άλλα πολλά σε έκπτωση 20 έως 30%. Από Τετάρτη 13 έως και Δευτέρα 18 Μαΐου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
28: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taygo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Unicars. Driving your stories.
6: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
7: Jackpot στο Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρ. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
8: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safe gambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
9: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
10: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
12: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
13: Προστατεύουμε το δικαίωμα στη στέγη. Στο Δημοκρατικό Κόμμα προτείνουμε νέο χρηματοδοτικό μοντέλο. Πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης ως αντιστάθμισμα στις μεγάλες αναπτύξεις. Αύξηση συντελεστών και ορόφων. Το να έχεις ένα σπίτι είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο. Για τις προτάσεις μας επισκεφτείτε το democraticparty.org.cy. Ακούμε, διεκδικούμε, υλοποιούμε. Δίκο. Βουλευτικές εκλογές 2026.
14: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3.
0: Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
1: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
2: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
16: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
17: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
18: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
20: Flame Grilled tastes better.
22: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
29: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
30: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκωσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
31: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
32: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή «Μέρα είναι και γυρίζει» από τον Super Sport. Σήμερα με το τελευταίο μάτς του δεύτερου ομίλου, όπου έχουν κριθεί τα πάντα. Γι' αυτό λέγω, νοιάζαμε μια αρκετά για το ρετρό με τον κύριο Γιώργο Χαραλάμου. Σε πάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως, Παναγίδη, την Τρίτη θα έχουμε το ρετρό 3-4-4. Γιάνκος Ιωαννίδης με πλούσια παρουσία ειδικά στο ΑΠΟΕΛ θα μας πει πολλά και ενδιαφέροντα. Και την Πέμπτη με το καλό 3-4-5 τον κύριο Στέλιο Στυριανού. Έχει προπονηθείς κάποια ρεγόρα, αλλά έπαιξε και στην Ομόνια, Αναρκίν και λοιπά. Θα μας πούμε αρκετά. Και από εβδομάδας πριν θα σταματήσουμε, εννοείται. Εντάξει, και ευχαριστούμε για τον Μάγκα που είναι και ο ειδικός εκτιμά. Είναι ο χορηγός του ειδικού ενθέτου. Όπως ευχαριστούμε τους όλους τους χορηγούς μας και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγγέλου σε ό,τι αφορά σαν της εκπομπής εδώ σε Πάσα και τους διαφημιζόμενους απάντες. Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε αυτήν τη στιγμή, κύριε Παναγίδη. Δεύτερη Γερμανία, δεν σε κοφτεί έτσι αλλιώς. Έχουμε στην Αγγλία Bradford Crystal Palace 1-1, Everton Sunderland 1-0, η Leeds με την Brighton πάντα στο 0-0, Wolverhampton Wanderers, ομάδα που έχει 4 κύπελλα, οι Wolves 1-1 με τη Fulham, Όφι Βόλος 2-1 ημίχρονο. Έχουμε στη συνέχεια αγώνες στην Ισπανία, όπου κάποιοι από αυτούς θα κρίνουν αρκετά για πάνω και για κάτω, ενώ για ευρωπαϊκά εισιτήρια και όλα τα σχετικά και για διαβάθμιση. Έχουμε ένα ΑΕΚ Ολυμπιακός, 7,5 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είναι το τελευταίο παιχνίδι στην ιστορική Λεωφόρο. Κλείνει ο ναός της Αθήνας. Εκεί πόσα παιχνίδια δόθηκαν, κύριε Παναγίδη. Μιλούμε να μην πάει στη Λεωφόρο, ανεξάρτητα είσαι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, και παίζει ρόλο το πράγμα. Αν μπει στη Λεωφόρο, θυμάσαι πολλά και σημαντικά μαχαίρια της Εθνικής Ελλάδας. Έτσι αλλιώς η πρώτη πρόκληση μεγάλη ιστορική της Εθνικής Ελλάδος κόντρα στην Σοβιετική Ένωση με τον Κορτούτα και τον Νικολούδη, εκεί επιτευχθεί. Μεγάλη κουβέντα. Αναγιωθήκαν γενναίες. Έχουμε Μπιλπάο Θεταφίκο, Αθλητικό Μαδρίτης με τη Χιρόνα, η Έλτσε με τη Χετάφε, Λεβάντε Μαγιόρκα, Οσασούνα, Εσπανιόλ, Βαγεκάνο, Βιγιαρεάλ, Οβιέδο, Αλαβές, Σοσιεντάτ, Βαλένθια, Σεβίλη, Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 8 η ώρα. Μάλιστα. Έχουμε στη συνέχεια Ουντινέζε Κρεμονέζε, εντάξει. Αδιάφορο παιχνίδι, ουσιαστικά για την Ουντινέζε. Σας όλο λέτσι. Μάλιστα, 10 παρατέταρτο στην και Κάλιαρη Τωρίνο. Έχουμε και Μπαρσελόνα Μπετής 10 και 4 και αγώνες στην Γαλλία. Έχουμε πολλά απόψη. Αυτά. Λοιπόν, ένα λεπτό να δούμε κάτι πρέπει εδώ. Να δούμε, έχω και ένα μήνυμα για να το πούμε τους αθρώνα. Ο Γιώργος έπαιζε μπάλα φίλε λαλιμέντζαν τυχαίως. Golden Bay. Μάλιστα. Είδες, έκαναν και το Χαραλάμπους που είναι το ποδοσφαιριστήν τώρα. Μάλιστα, κύριε. Ο άλλος ο φίλος. Ο 029 του είπαμε. Εντάξει, ένα καλησπέρας αύριο. Δώσε πάσα. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν ετοιμασίες στον Άγιο Δομήτριο για την Εχτή. Περιμένουμε να πάμε στην Έκτη και μετά να αφήσουμε τον Γιώργο να μιλήσει λίγο, να πει τα δικά του για το συγκεκριμένο το παιχνίδι. Ο Παναγίδης θα μείνει εδώ μέχρι την ολοκλήρωση της υποδρομιακής συνάντησης. Είναι 9 από εκεί κούρσες. Μάλιστα, κύριε. 9 κούρσες. Αν στείλει μήνυμα 960 τώρα, ειλικρινά να κάνει την έκπληξη έτσι ώρα, να το αναφέρω αύριο. Αν στείλει μήνυμα, έτσι θα το πω για τώρα, αλλά αν στείλει, ενώ αν παραδεχτώ, να το αναφέρω αύριο. Έτσι ώρα, η ώρα 6 και 7. Λοιπόν. Όχι, μήνυμα ήρθε να λέει μου το 1, μου το 960. Τον αντακαδόρο μας. Πάμε. Περιμένουμε να πάμε. Δεν ξεκίνησα εν τω μεταξύ. Γιατί υπάρχει αστέρηση. Πέμπω και εσύ τώρα γιατί υπάρχει αστέρηση, φαντασία και ιστορίες και λοιπά. Όχι στον Αγιόν υπόδρομο. Έω στο Αμόγος. Η Ρίσια το ρωτώ, μάνα μου το φίλο μου, ιστορική ομάδα, σωστό. 0-0 με την Brighton. Ξεκίνημα δεύτερο μόνο στο 50 είναι το παιχνίδι. Ένα είναι η Γουρς με την Φούλαμ είπαμε. Και ένα με την Everton της Sunderland και ένα είναι η Bradford με την Crystal Palace. Λοιπόν, ετοιμασία για, για την έκτη κούρσα και μετά πάμε για λίγα λεπτά και μένουμε στο αμόχωστος επιστροφή. Εκεί που είναι η Ασαραμίνα επανέρχεται. Για να δούμε και τους ερυθρόλευκους μας να ελπίζω να βγάλουν κάποιους αγώνες ντερπέτσι ωραίους όπως μας έχουν μαθημένους. Α, είναι ένα άλογο έξω για αυτό μου κάτι στον μάνα. Εντάξει, οκ. Για την Πέφτη δώσαμε τα αποτελέσματα προηγουμένως. Δεν κάνω λάθος, 8-5-6 φίλε. Μάνα μου δες. Εντάξει, παραμένω να ακούσετε. Άνθρωπος, εντάξει. Πάμε έκτη κούρση.
1: Σε έκτης υποδρομίας για την πρωτοπορία προσπαθεί από την αρχή να οδηγήσει η Μαριστέλλα και φαίνεται να οδηγεί μπροστά από τη Chanel Girls, η οποία έχει και αυτή καλή κίνηση και ακολουθεί το ρυθμό της Μαριστέλλας. Στις τρίτες είναι η Μούστας Γουίστον, ακόμα ποιος είναι ο Θαλασσόλικος και η Helen My Love στο 600, πάντα στην πρωτοπορία βρίσκεται η Μαριστέλλα, έχει την πίεση της Chanel Girls στο ένα μήκος, πιο πίσω είναι η Μούστας Γουίστον, είναι η Helen My Love και ο Θαλασσόλικος που ακολουθεί 400 τώρα με την Μαριστέλλα να έχει την πίεση της Chanel Girls. Στα 3-4 μήκη είναι η Μούστας Γουίστομ, ενώ και η Helen My Love έχει καλή θέση. Η Μαριστέλλα στην πρωτοπορία ένα μήκος μπροστά. Ενώ συνεχίζει το καλό ανέβασμα της η Μούστας Γουίστομ τώρα με την Μαριστέλλα να έχει το προβάδισμα στα 2 μήκη τώρα και φαίνεται να αποσπάται τώρα περισσότερο. Μαριστέλλα 4 μήκη μπροστά. Μαριστέλλα πάει για να κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Μάχη για δεύτερη θέση είναι η Μούστας Γουίστομ μαζί με τη Chanel Girls και τέταρτη η Helen My Love.
0: Αυτά από την κούρσα. Πάμε στο αμόχωστο επιστροφή, Γιώργο.
2: Μέσα και πέσουμε δύο λεπτά στο δευτερομήνυμα, το 0-0-2 τηρείται ανάμεσα στις δύο ομάδες. Από μία αλλαγή ο Μπαχάκα στη θέση του Νταβιτιάν και ο Μιχάλης Παραλάμπου για την ένωση τη θέση του Φρίσκου του Κίζα. Για να δούμε αν θα υπάρξει νικητή στο συνοπαιχνίδι σε αυτή την τελευταία αγωνιστική του στο δεύτερο όμιλο. Πέφτει αυλαία, πέφτει παράσταση. Με την Κρασάβα να θέλει πλάγιο στην άμυνα. Τελικά ο Σάκης δεν μπόρεσε. Είναι νέο πλάγιο. Πάω από τη δεξιά πλευρά 4-8. Όλο λεπτό το αγώνα. Κρασάβα είναι ένωση νέου εμνίου 0-0. Στον αγώνα φέλεγο παίζει με τον Άφα. Ο Πάνκος τώρα για τον ΕΜΠΑ είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες από τον Νίκο και δεν τους ομάδα. Κάνε δεν δύο τούρες και τώρα η μπάλα για τον ΕΜΠΑ. Δεν ξέρω τι ένωση. Ένας εμπαλιάς τον Νεκουρές, είναι εκτός περιοχή τώρα. Εκάνει το πεντάξει περιοχή τελικά δεν περνάει για τον Έλα και δίνει ο Τσερίσεφ. Και ανεβαίνουν με τον Άντο. Και από αριστερά τον Μπαχάτα. Πολύ τιμή στην εξωτερά του κόμματος στην ομάδα της Κρασάβα ο Μπαχάτα. Ετονάντο περνάει από αριστερά. Κρατάει ακόμα τελικά η μπάλα του και έξω για να το καθυγραφήσει. Θα δει την μπάλα εντός επέμβειά στο Άντο, το αριστερό μπακ. Η μπάλα στην κατοχή του Αντεμπάλιο που είχε δύο πολύ καλές αποκρούσεις στο πρώτο ημίχρονο. Αντεμπάλιο λοιπόν, η μπάλα στην κατοχή του. Τον Σόνι Μουάνου Ράου Αντεμπάγιο. Έχασε ο Κοσμάς. Παναγίνει ευκαιρία. Ο Μπαχάτα ο Αντεμπάγιο σε φόρμε. Πολύ καλή φάση αυτή για την Κρασάβα. Είναι το 4-4 λεπτό. Με τον Μπαχάτα να κάνει το πλασέ. Τελικά ο Αντεμπάγιο δύσκολα σε φόρμε. Πάμε να στελέσουμε από την αριστερή φορά με τον Κέρκε και τώρα για τον Μπαχάτα. Κέρκε σε μεροχή. Η ευκαιρία το σύνεξο φόρμε τελικά το δεύτερο συνεχόμενο. Για την ομάδα του Ρωσταντία την δεξιά πλευρά και πάει ο Κέρκε. Ενά το στελέσει στο 55ο λεπτό του αγώνα το 0-0. Διατηρείται για τις δύο ομάδες. Έτοιμος ο Κέρκε να εκτελέσει. Ο Τσέριχεφ είναι πίσω ότι μάλασε αυτό το κειμένο. Τελικά έχει ένα πρόβλημα Αντεμπάγιο όπως μπορώ να διακρίνω γιατί έφυγε αυτή τη διακοπή στο αριστερό χέρι στην προσπάθεια που έκανε τον Βαπίνεκας εκεί αν αποκλούσει το πλασέ του Μπαχάτα. Το σούπτου Μπαχάτα. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό για τον θέμα τα φύλακα της Ένωσης. Έκανε το πλασέ. Νομίζω ότι έχει πρόβλημα. Συνεχίζει, ναι. ένα σύνδεσμο απλά στον τόπο των φιλακατών της Ένωσης και έχουμε συνέχεια σε ένα μέτρο της. Το 24ο του Αθήνας, δεν μιλήσουμε την ΕΕ. Τον εξέλιξε να στελεί την κεφαλιά που γίνει όσο τον Κατράσα. Κέρδισε με κεφαλιά ο εξήλος ο στρατηγικός, ο οποίος ήταν στις βασικές επιλογές φέτος, γιατί έπαιζε ο Ντέλουκας μαζί με τον Χρήστο Ρουμπλοντζίπριο, ο οποίος θα πήγε πάρα πολύ καλά, πήγε και σε τέσσερα γκολ. Και ετοιμάζονται πάλι για τη συνέχεια του αγώνα με τον Σιόν Ιωάννου. Θα κάνει την παλιά μπροστά από δεξιά που ανεβαίνει η Ένωση με τον Κιουρές. Θέλει να βρει τον Έλα. Εκεί πόνωσα στην μπάλα ο Ντακράσα. Μία μονομαχία των δύο προσθεστών. Πιο δυνατός ο Έλα τελικά δεν πάει προς τα πίσω και πάει να κάνει ευκαιρία Ένωση με τον Ιστάκης να γυρίσει τελικά ο Ντραόφο. Ξανά η Ένωση με τον Κοσμά να κάνει δυνατός σούς στην κίνηση αλλά πάνω στα δοκάρια. Τελική αλλά εκτός στόχου. Αγία την ομάδα Μαρκόσκι. Τελειώσαμε έτσι για το δεύτερο χρόνο. Πάμε για το 22. Το 0-0 μου δίνει με την Κρασάβανα και τρεις πολύ καλές πολύ καλές ευκαιρίες του γύρω στο πρώτο μοιασόδο στην Κρασάβανα και τρεις πολύ καλές ευκαιρίες του γύρω στο πρώτο μοιασόδο.

Ένωση και τον Αντεβάιο ετοιμάζει τον ίδιο με θεματοφύλακα. Η Κρασάβα ανήκουπέτηκε 11 νίκες, 6 ισοπαλίες, έστειλε 15 ήττες. Η Ένωση μία νίκη, μία ισοπαλία, δέχτηκε 30, έχασε καλύτερα 30 παιχνίδια. Η νίκη που ήταν η Ένωση πάνω στην Ομόνοια, δηλαδή εκτός έδρας, τη δεύτερη φάση αθλήματος, και 2-1. Ανεβαίνει ο Κατάνα από την αριστερή πλευρά και βγάζει εκτός πορείας έτσι ο Κουμπολής, αλλά δεν υπάρχει φάου. Το πλάι ο Άουτ είναι για την γήπεδου κομμάδα. Είναι γύρω στους 100 φιλάθλους της Κρασάβα. Είναι πρόσφυγη στην κυβότητα. Κάνουν αρκετό στόρυβο όπως κάθε περιμένει εντός έδρας. Έχουμε πλάγιο τελικά φάουλ για την Κρασάβα Ένου. Είναι λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή και από τη δεξιά πλευρά που ανακτελέσει ο Τσεριτσέφ. Κυλά την μπάλα για τον Πάγκοφ. Μόλις 20 χρόνων ο Βούλγαρος ο Πάγκοφ. Πολύ καλή στον τέτοιος. Πολύ καλή χρονιά για τον νέα ρωτησή. Ανεβαίνει ο τραγωγό και θα με κάθε την πάσα στον Μπακάσα. Παλιά μιλιά τον Αντέλη, ευκαιρία τελικά ο Μπάιταν και σε δεύτερο offside όμως. Έκανε κακό κοντρόλ εκεί ο Μπαφ, μιλιάστηκε, αλλά ήταν και σε τέτοιο offside. Εκτρό της όμως βέβαια ήταν σε δεύτερο offside, να δούμε ξανά, ναι, ήταν και σε δεύτερο offside ο Μπαφ. Γκολ να πετύχει είναι μέσα από τρίτη. Πάμε στο 10ο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου και 25ο λεπτό του αγώνα. Το 0-0 διατηρεί τον ανάμεσα στις δύο ομάδες. Με την Κρασάβα είναι να έχει πάντα την φωτοβουλία των κινήσεων. Η ομάδα που προσπαθεί περισσότερο και φυσικά απέναντι στην Ένωση, η οποία δυσκολεύεται βέβαια όπως πάντα στην επιθετική ανάπτυξη. Από δεξιά τώρα είναι ο Κουμουρίς. Πάμε και παρακαλείς ο Έλλας. Δεν βρίσκει τον Μιχάλη Χαραλάμπους. Μιχάλης Χαραλάμπους βρίσκει μόλις έναν γκολ στο πρωτάθλημα φέτος. Με τον Μπαρ, τον τράβηξε φάου και χτύπησε κάτω παίρνει ο Κοσμάς. Ήρθαμε κάτω για τον Κοσμά, τράβηξε τον Μπα. Είναι τουλάχιστον 4-5 μέτρα εκτός περιοχής σε πρόσωπο και τάχτηκα με την εκείνη τον Τεμπάγιο. Ενώ ο Έλα έχει ένα πρόβλημα τροματισμού. Είναι ξαπλωμένο στο πόρτο ο τριπτικός του Έλα. Του παρέσκονται πρώτες βοήθειες από το ιατρικό team της Ένωσης Νέων Παραλυμνίου. Δεν ήρθε κόσμο σήμερα από το Παραλυμνί για αυτή την ομάδα. Και ένα φάουλ σε ευνοϊκή θέση για τους παίκτες της Κρασάβα. Αυτό το φάουλ το κερδισμένο. Σε στιγμένη μπάλα λοιπόν η Κρασάβα είναι. Πίσω από την μπάλα ο Μπακάσαν και ο Μπάνε και ο Μέλη Τσέγκο. Για να δούμε, βλέπετε ότι ο τυχοκροητής της αναμέτρησης στο 57ο λεπτό του μάτσα 0-0. Ετοιμάζονται, δούμε λίγο, φεύγει ο Μπακάσα. Ή ο Μελιτσέκο με το αριστερό ή ο Πάπε το δεξί. Θα εκτελέσουν. Ο διετής που θα στηρίξει για το κερδισμένο φάουλ των κυπελούχων. Τελικά ο Μελιτσέκο πάνω στο τείχος. Την πάρα στον ΕΠΑ. Παρακλέψει ο Κατσάρης, δεν καταφέρνει και δεν ζει ο Άντο. Και δεν ξέρει τώρα.
ακόμα στα μιλημία.

0: για τον Ιωτραόκο από αριστερά, με κόντρα τον Κυρές, με πράττω τον Κυρές, βολεύονται εκεί. Τελικά και δείχνει πάω και θα με τον Ιωτή, πράττω τον Ιωτραόκο. Το επιτυχωστό, το λεπτό του αγώνα, 13 λεπτά στο δεύτερο νύχρο, από την έξι δεν διακριθέσαι σε αυτό το μάτ για την έβδομη και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος στην αφορά τον δεύτερο όμιλο σήμερα πέφτει αυλαία. Η διαβάσμιση κρίθηκε την προηγούμενη, καλύτερα την Παρασκευή που μας πέρασε με τον Εθνικό και τον Ατρίτα και ο Χαραλάμπους ερχόταν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της έδωσης. Στο 58 με τον Μικάρη του Χαραλάμπουσα και τον Αυνοβολή και τον Αυραμέντο σε κόρνερ. Η πρώτη μεγάλη χάση για την ομάδα της Ένωσης Νέων Πανίου σε 58. Πάνε εκτελέσουν κόρνερ από αριστερά με τον Στάκη. Ο Σάκης πίσω από την μπάλα για το κερδισμένο κόρνερ της Ένωσης. Για τον Ιγκουρές, για τον Σάκης, με το αριστερό η πάσα, παρακαλείς ο Κουμουρής, Κουρές, η μπάλα πάει στον Κοσμά. Ο ίδιος Κοσμάς για τον Παναγί. Η μπάλα στον Αντεπάγιο με δύναμη μπροστά τρέχουν για την μπάλα και ο Τακράσα πρώτος ακολούθησε ο Μιχαλής Καραλάμπους γραμμίστο δεσπιά για τον Κουμουρή. Η μπάλα πάει στον Επάν, κατεβάσει ο παιδιδικός των Κυπελούχος για τον Μελιτσέγκο. Μελιτσέγκο κρατάει ακριβώς στην εξωγραμμή και βγάζει την παλιά για τον Μπαχάσα, κατοικεί του Άντο. Τα κουνάκια για τον Άντο, παλιά μπροστά για τον Μπα, είναι μέσα στην περιοχή ο Μπα, τελικά πάει να ξεδίδει κόρνερ από τα πόδια του Ιωάννου. Από το πόδι του Ιωάννου καλύτερα το κόρνερ για την Κρασάβα στο 20 λεπτό του αγώνα. Μία ώρα παιχνιδιού, δεν κοιτάει. Αχάσασε το ροχήν, παλιά που βγαίνει για τον Εφάντο. Δεν έπαιρσε καλά το σιούτ. Μπάλα πέρασε έξω. Διαρό και αδύναμο το σιούτ του Βάντο. Δεν έπαιρσε το σιούτ όπως το ήθελε. Τελικά η μπάλα πέρασε έξω για τον Αντεβάιο. Μηδέν, μηδέν λοιπόν. Με τρεις ευκαιρίες συμπεριέχει με μία ευκαιρία η ένωση τελευταία του μάτς με τον Μιχάλη Χαραλάμπη να εξελίξει τον Αβραμέντο να σώζει. Ο Παναγί για τον Κοσμά. Η μπάλα πάει τον Σαγκράτσα, ανεβαίνει ο Αγγέλ και τώρα για τον Μπακάτσα η παλιά που βγαίνει πάνω στον Αντεμπάγιο. Ενώ είσαι να βρει τον Φουμουρή, τελικά η μπάλα κατέληξε στον τέρμα του φύλακα της Ένωσης. Μπροστά είναι ο Κατσάρη, νομίζω που είχε ένα πρόβλημα, σηκώθηκε ο μέσος της Ένωσης. Υπέστη αγωνιστικά στην Σαλαμίνα. Και πάει ο λοιπόν στο ελεύθερο. Στο ελεύθερο βολέ, στο 68 από το Μάρτιο, 0-0. Με δύναμη μπάλα από τα πόδια του Σεπάιο και μίζει φάουλο ο Μιχάλης Χαραλάμπους. Από τον Ντακράσα που διαφωνεί με την απόφασή του, διαφωνεί με το σφύριγμα που έκανε ο διαιτητής ο Γιώργος ο Γεωργίου εξ Ελευκοσίας. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου γηπέδου και περιοχής εκεί του Παπραμέκο. Ο Καζάν είναι πίσω από την μπάλα. Ο Τρίτες των δύο ομάδων έξω από την προχή του το φύλακα του Αβραμίνκο. Ετοιμάζεται ο Καζάν σε συνταλίου για να εκτελέσει. Πάει για παλιά στην αντίπαλη περιοχή ο Πέστης Ένωσης. Με το αριστερό αυτό κάνει, έκανε σέντρα, πέρασε η μπάλα στην άλλη πλευρά. Μιχάλης Χαραλάμπους, η σέντρα τελικά η απομάκρυση και δίσει και φάουλ εκεί ο Πάγκο. Η μπάλα στην κατοχή φύλακα των κυπελούχων του Αβραμέκο. Γιούρι Αβραμέκο, γεννημένος το 5, 21 χρόνο, με τον Πάγκο. Και τώρα για τον Μελιτσέγκο Μπαχάσα, με τη μία μπροστά να κόψει ο Παναγί και μπάλα στον Κιουρές. Πανακάνει επίθεση από τη δεξιά πλευρά ο Κιουρές. Από τους λίγους παίκτες, ξένους παίκτες που έμειναν στην Ένωση μετά τον Γενάρη και με τον Κοσμάρα. Γυρίζει για τον Σάκη. Είχε ένα τερματισμό ο Σάκη. Απήχε αρκετούς αγώνες, ένας παίκτης ο οποίος ήταν από τις λίγες διακριθέντες πάντως, και ανεβαίνει τώρα ο Μπα, ανεβαίνει η μικρά σάλα στην επίδεση. Μπα, ο Σιόν Ιωάννου πάνω στο Μελιτσέγκο και πάλι μπάλα σε παίκτες, σε πόδια παίκτων της Κρασάλα, η μπάλα πάει αριστερά στον Άντο, με αντίπαλο τον Παναγή, έκανε το λάθος. Κέρδισε ο νεαρός Παναγή. Και δείχνει και πλάι ο άωτο αμυντικός της Ένωσης. Ο Αδάμος Παναγή, γεννημένος το 7, είναι 18 χρόνο ο Αδάμος ο Παναγή. Απομάκρυνε ο Μπαχάσα. Η μπάλα πάει στον Κουμουρί. Είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή ο Κύπριος. Επιθετικός. Την παλιά για τον Άντο. Το 65 λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 διατηρείται. Τα κράσα για τον Πάγκο. Την μπάλα πάει στην ενδιαφέρα με την τα κράσα, να βρει τον Εμπά. Εστάθησε ο Κατσάρης, δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχει φάουλ τώρα, το άφησε. Το άφησε και του την κάσα. Ετοιμάζεται να μπει και ο παιχνίδι, νομίζω είναι ο Λίσκι. Κάνει ζέστα ο Λίσκι. Μαζί με τον Κατσιβαρνάβα ετοιμάζεται ο Τσέριτσερ για την εκτέλεση φάουλ. Μακριά την περιοχή, θα κάνει σέντρα. Θα διώξει ο Αδάμος Παναγή σε πλάγιο για την Κρασάβα. Το 66 λεπτό του αγώνα, 0-0 οι ομάδες. Τον αγώνα φέρνει τον ίδιο τον Άφα με τον ΕΠΑ να κάνει φοβερή ενέργεια και τελικά δεν κράτησε την μπάλα. Έχασε το κοντρόλ, ήταν μια καταπληκτική ενέργεια ο Μπα, δίδυξη ψηλής τεχνικής, τελικά η μπάλα δεν την κράτησε, πέρασε έξω. Έξω η μπάλα λοιπόν για τον Άντε Πάιο. Ο Ιωάννου να διώξει για τον Γκουρές. Μεγάλη μπανιά του Παναγή για τον Χαραλάμπους που έτρεξε, πρώτος ο Αβραμέγκο, τώρα για τον Τράουγκο. Κρατάει την μπάλα πριν, βούγγισε το Αϊβάου, πίσω πάρα στον Αετέτο, τον Φίλακα. Εγγύρει ο Αβραμέγκο. Επιχάνει ο Μάστρο Ιουρνάνης ο Μαρκόσκι. Ανεβαίνει η Κρασάβα στην επιδείξη μακρινή παλιά για τον Μπα, να κόψει ο Ιωάννου με τον Κοσμά, να κάνει ο Μπα, να κάνει φοβερή φάση. Πόπο φάση, υπέροχη πραγματικά η ενέργεια του Μπα, έκανε το φοβερό πλασέ, η μπάλα στη γωνία, εκεί στη συμβολή των ενδοχών, κάτι και μεγάλη ευκαιρία, κάτι που τον πάθε, 67. Είχε δοκάρι με τον Μπα. Ήταν μια καταπληκτική πραγματικά ενέργεια του Μπα και ανεβαίνει η Ένωση στην επιδείξη με τον Τατσιάρη με κάνει κάτι τύπα στα λάθος να κερδίσει το ράουντα κράτσα και τώρα για τον Μπάγκο. Παίζουν χωρίς άκους οι ομάδες, παίζουν νυχτά για να κερδίσουν το μάτ. Βέβαια οι ευκαιρίες οι περισσότερες πήγαν με το τέλος του τελευταίου καλυμπέδου χάρη προηγουμένως. Και τώρα στον εγκεντρικό διάδρομο για τον Πάγκο, αυτό για τον Μελουτσέγκο και τώρα για τον Εμπά. Η μπάλα στην περιοχή, ο Σάκης Αλουμάστονε. Αυτό που είχε η Ένωση πάντως το έχει μέχρι τώρα αυτή την αδυναμία στο παιχνίδι. Να μένουν στεκομένοι οι επιθετικοί, να μην υπάρχει ο συμπαιδικός τρίκος ώστε να εκτελέσουν, να δημιουργήσουν μια καλή επιθετική. Το έχουν ακόμα και σήμερα. Απομακρύνεται η μπάλα, πέφτει που θα πάρει και η μπάλα, δίνει συστηρίγματα. Και πραγματικά το πράγμα το είχε από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Μέσα ο Ιωλάνος, έξω ο Αντώνης ο Κατσάρης, έξω ο Μελισσέτο για να μπει μέσα ο Τεϊτέιρα. Και ο Λίψκι θα μπει στο γήπεδο, στη θέση του Αγγέινιε. Το 69 αυτές αλλαγές έχουν το 0-0 σφραγίζει την κρυφάρια των δύο ομάδων. Με την Τράσα, αλλά είναι πιο δυνατή να έχει και δοκάρι. Έχει και ο Άντο. Να μπει μέσα ο... Κατσιβαρνάβα. Νικόλας Κατσιβαρνάβα. 19 χρόνων. Είναι μια ευκαιρία σήμερα για τους προπονητές να βάλουν κάποιους νεαρούς και ο Ιορδάνος είναι 19 χρόνων. Έγιναν οι αλλαγές και πάμε για το 20 λεπτό, για το 90 λεπτό. Τα σάββατα είναι ένα και μηδέν σε αυτό που μάθει για την τελευταία από τον δεύτερο όμιλο. Για τη δεξιά πλευρά είναι το σύμφωνο Πλάιο, ο Μιχαλής Καρελάμπου, ο Μιχαλής Καρελάμπου, ο Μιχαλής Καρελάμπου, ο Μιχαλής Καρελάμπου, ο Μιχαλής Καρελάμπου, ο Μιχαλής Καρελάμπου, ο Μιχαλής πήγε διαβάθμιση γιατί έφτασε σίγουρα και κάποιους άλλους ώστε όπως είναι ο Λίσκη και ο Ντεριόντο στην μεσαία γραμμή. Στερούνται πάρα πολύ ο εθνικός φέτος στην μεσαία γραμμή και μέσα στο άνθρωπο στην λειτουργία. Ενώ επιθετικά είχε πτήσει, είχε πουλήσει με τον Αντερέχιο και μετά από τον Γενάρη με τον Αγίση, αλλά σίγουρα η ποιότητα στην μεσαία γραμμή δεν ήταν υπαρκής. Και ανεβαίνει τώρα ο Κούρες και τώρα για τον Αετάκη και τώρα για τον Μιχάλη Καραλάμ και ωραία για τον Κούρες στην περιοχή. Παίρνει στην περιοχή τελικά έκοψαν κανονικά τον Κούρες εκεί με τον Κάτσι Βαρνάβα και πάει Κρασάβα στην επίδεση. Το 70 να το μάθει 0-0 και ο Μπαθάσα τώρα. Δεν μπορούσε ο Τσέλτσερ. Διώξει ο Σον Ιωάννου που έχει συμβολεί και για την επόμενη σεζόν με τον Ελκάμπο, Πάλκο, Τεσέρα, Κατσιβαρνάβα, τον Βλήμιο Σάκης. Απρόσεκτο παίξιμο πάνω στον Οκέιε. Τραυματισμένος στον αγωγικό χώρο εκεί ο Οκέι. Ο Κέκε με το χέρι του Κατσιβαρνάβα. Προσπαθεί να σηκωθεί πάντως ο κεντρικός αρμοδικός της Ένωσης Νέων Παραλυμνίου ήταν φάουλ ήταν φάουλ. Μπορούσε να δείξει και εκεί την καταδίκη σε αυτή την φάση. Εν τέλει, στην περιπτώση, πάμε με την ψυχολογία, αφήνει το παιχνίδι. Το 72 ακριβώς, πάμε για το 73 το αγώνα. Το 0-0 διατηρείται με τον Αλκεπάγιο να δείχνει. Τώρα για τον Κοσμά. Ο Κέχε, Ταφινάκη, ο Καζάν, αλλά εκεί είναι μόνο η αμυντική στο γειτονικό με τον Κάκα. Είναι εκτός από το Λιστέο, ο Ντελούκα, καλά και ο Στοδούλου. Οι δύο βασικοί κεντρικοί αμυντικοί του Κιντελούχου που έκαναν φοβερή δουλειά στο φετινό πρωτάθλημα. Μόνο και μόνο το ότι σε αυτά έμεινε η κατηγορία, αυτό είναι με μεγάλη επιτυχία για την εφορική ομάδα. Όλοι θέλουμε μια δυνατή ένωση πρωτάθλημα. Και ανεβαίνει τώρα η ένωση, την επίθεση, με τον Εσάκης, να διώχνει Ιάννης Δελούχος και χώρο για το σούτ, αλλά πάνω με διπλή προσπάθεια ο Αβραμέντο στο σούτ του Ιορλάνους. Παρό λίγο το λάβω εκεί αυτό, να επέμα το φλέγω και Δελούχος. Και πάνω πάει στον πάγκο. Ανοίγει παιχνίδι για τον Μπαχάσα. Ανεβαίνει ο Μπαχάσα στον διπλή διάδρομο. Τεϊσέινα, να κάψει ο Ιορδάνος, εξηλώσουμε, ανεβαίνει και ο Καρπάνα στην αριστερή πλευρά, για να μην βάλουμε εκεί τον Κάτι Βαρνάβα, τέλικα στον Κοσμά, καθώς για τον Αεστάκη, έτρεψε και με Λούχη, Πάγκο, Κέριτσε, Λίψη, Πακάτα, Κέριτσε, ανεβαίνει ο Μπέα, τελικά η Μάρα στον Πακάτα. Δεν είσαι τροχιά που πρέπει να θέσει. Κάσα απέναντι από δύο έκανε τα εύκολα δύσκολα και ένωσε την άμυνα με δύο νεαρούς με τον Ιορδάνους. Τελευταία στιγμή έχασαν όμως λύσκη ο Τσέρ και διευκαιρία δεν υπάρχει παράβαση εκεί από τον Αγκοσμά, ήταν πολύ κοντά ο διευκαιρίες Κουρές. Τώρα για τον Χαραλάμπους, κάνει παλιά δυνατή του Χαραλάμπους, θα μπορούσε πιο καλή παλιά εδώ για το ασύζυγο για τον Καζάν. Το δυσκόλυψε πάρα πολύ και η μπάλα στους Γιλιανούχους. 75 του μάτς, 0-0 Καζάν, ανεβαίνει ο Χαραλάμπους, κάνει κίνηση ο Σάκης. Για να δούμε αυτή τη φάση, μη κάνει ο Χαραλάμπους με την μπάλα. Να κάνει σέντρα, έχει ευκαιρία με την κεφαλιά, αλλά ήταν διεζόμενος ο μικρός. Ακόμα 15 λεπτά για το εντάλεπτο, το αλλά έδωξε η άντρε, άνοιξε το παιχνίδι αρκετά, τα σάνεσα σε κεντρίζει ο Κατσιβαρνάβα. Και τώρα για τον Πάντο, αριστερά για τον Επανάσα, κατηγήθηκε ο Κουμουρίς, παλιά του Πάντο στην θέση τένωσης, γιατί το Τουρές ο Λίθος δεν είναι σύνδεμα, η πάλα στον Τζέντι και τον Ακάτζα, ήταν και αυτό φέτο Βαρνάβα, αλλά με φάου σύμφωνα με τον Ρέφερη τον αγώνα. Εντάξει, και το κυβέρνο και βρεθεί στο Αντεμπάιο σε 76 του Μαρτίνου, δεν τον ακόμα πριν τον Άφα. Και τώρα είναι ο Μάρκος Ιωτάνους, Ιωάννου και Σάκης. Μεταφέρεται και στην Ισέρα, ο Σάκης.
1: Πάμε 7η Γουρσά, Ιωδο Μέντιο.
2: 7η Υποδρομίας για την πρωτοπορία. Προσπαθεί να οδηγήσει από την αρχή ο Βίτης Κάστρος και οδηγεί μπροστά από το Χαβάη Majestic, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση. Είναι τρίτος ο Νίκολας Σάντερς και στη τέταρτη θέση ο Τούταν Χαμόν. Με το ρυθμό να το δίνει ο Βίτης Κάστρος είναι στα 2-3 μήκη, ένα μήκος μπροστά από το Χαβάη Majestic, ενώ πιο πίσω κάνουν ανέβασμα και ο Νίκολας Σάντερς και ο Τούταν Χαμόν. Σε ταχύτητα το ρυθμό στο 500 ο Βίτης Κάστρος στην πρωτοπορία. Έχει την πίεση του Χαβάη Majestic, ενώ και ο Νίκολας Σάντερς και ο Τούταν Χαμόν είναι σε θέση βολής με το Χαβάη Majestic να περνά στην πρωτοπορία τώρα και να Μοριακά από το Βίτι Κάστρο, πιο πίσω είναι ο Νίκολας Σάντερ μαζί με τον Τουταχαμόν. Μπροστά ο Χαβάη Majestic τώρα έχει υπεροχή. 1,5 μήκος από τον Νίκολα Σάντερ, ο οποίος περνά τώρα στη δεύτερη θέση με τον Χαβάη Majestic. Να έχει το προβάδισμα, ωστόσο είναι 2 μήκοι μπροστά από τον Νίκολα Σάντερ και τον Τουταχαμόν. Με τον Χαβάη Majestic να έχει τις δυνάμεις σήμερα, να είναι στο 1 μήκος μπροστά. Χαβάη Majestic θα κερδίσει τον Νίκολα Σάντερ. Πιο πίσω είναι ο Τουταχαμόν και ο Σερ Λάνσελοτ.
1: Λοιπόν, αυτά που έπρεπε να μου κουρσάει το μέτριο, πάμε για μένα μέχρι το φινάλε με τον κύριο Γεώργιο Χαραλάμπου και μετά να συνδεθούμε και με Ελλάδα για τα παιχνίδια που υπάρχουν, αλλά για την επικαιρότητα και όλα τα σχετικά που αφορούν των ελλαδικών των χώρων, κύριε Γεώργο Χαραλάμπου.
0: Ωραία, Σέλιο. Πολύ ωραίο το σιούτ από τον Κουμουρί, τελικά είναι πάρα λίγο έξω. Άλλη μια καλή στιγμή για την Κρασάβα είναι στις 70, αυτό του αγώνα το 0-0 διατηρηθεί. Για να δούμε αν θα υπάρξει νικήτρια ομάδα σε αυτήν την αναμέτρηση. Σε αυτό το φινάλε του πρωταθλήματος στον δεύτερο ομίλο. Ο Τεπάγιο που είχε τρεις καθοριστικές αποκρούσεις. Είχε δουκάρει βέβαια η Κράσαβα με τον Μπάστευση και το Εβδομολευτό. Μεγάλη παλιά για τον Εβδομολευτό τώρα. Έχει τον Ακέκε να κερδίσει ο αμυντικός Σέρβις, αλλά και λίγο Σέρβις, αλλά είναι πολύ δυνατός, επίσημα τάρις ο Ακέκε. Αφήνει την μπάλα στον αρχηγό του τον Λοΐζο Κόσμα. Κάτι Βαρνάβα έκοψε την πολύ μπάλα, τα γράσα πίσω για τον Ουετράωκο. Και ανεβαίνει ο Κουμουρίς. Και βγήκε άμυνα εκεί με τον ήταν ο Παναγή, ξανακαινήθηκε, κρατάει την μπάλα, αλλά έχει πρόβλημα τραυματισμού. Ο Κέκε διακόπτει το μας, ο διαιτητής διαμαρτύρεται ο Ροσταντής, γιατί διέκοψε το μας για να αφήν τον παίκτη που είναι κάτω. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού ο Κέκε, νομίζω η αντίδραση του προπονητή Κρασάβα δεν είναι και ενδεδειγμένη, γιατί μιλάμε για ένα διάφορο μάτς, μπορεί να έχει σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού ο παίχτης. Νομίζω η αντίδρασή του δεν ήταν η ενδεδειγμένη σύμφωνα με την δική μου προσωπική άποψη. Εν πάση περιπτώσει ο Κέκε έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, μικρή διακοπή στο μάτς, στο 80 σε αναμέτρηση. Το 0-0 διατηρείται. Ακόμα 10 λεπτά για 90 λεπτό. Επαναλαμβάνω ότι η Κρασάβα είχε τον ελεύθερο αγώνα στο μεγαλύτερο διάστημα. Είχε τις πιο πολλές ευκαιρίες. Είχε και δοκάρι. Είχε μια καλή ευκαιρία η Ένωση. Αλλά το 0-0 διατηρείται. Μέχρι στιγμής θα έβγαζα γιατί έβγαζε στην αμέτρηση τον Αντεπάγιο τον 30 λεπτά της Ένωσης. Πάχασα με την μπάλα να κάνει σέντρα για τον Τσέριτσεφ με κεφαλιά πάσα. Ο Τεϊσέιρα, ο Τσέριτσεφ, ο Τεϊσέιρα στην περιοχή πάνω στον Αϊσάκη την μπάλα. Προσπαθεί εκεί ο Τεϊσέιρα να φέρει την μπάλα σε αυτό το γήπεδο, τελικά είναι πλάγι, ξανά ο Τεϊσέιρα. Τώρα θα σας πω το χαρό. Ο Πετσιβανάβα είναι έτοιμο για το Αράου. Το στην τέτοια πλευρά ρίξε τον Παχάσα. Άμυνα το Σάκης έκανε και Παύλο Παχάσα στον Σάκης. Είναι φάου και την ένωση από αριστερά όπως αμήνων και φιλοξενούμενοι στο 21ο λεπτό του αγώνα. Τα Σάβανη και Ένωση είναι πάντα και κολλημένοι στο άγωνο 0-0. Επιμάζει τον Ζεπάγιο να ξέρετε το φάουλ. Επειδή με δύναμη ο Ζεπάγιο θα να περνάσει μόνο στην ευρά εκεί που ο Ντραόκο για τον Επάνκο να δώσει δύναμη στην μπάλα πήρε ύψος και τελικά έβαλα καταλήγει στον Επάνκο. Τα κυβερνάδα δόκοψε διορθώνα και τώρα ανεβαίνει ο Μπαχάσα με ανοιχτό γήπεδο. Και ανοιχτή άμυνα νομίζω τώρα έκλεισε και πάει ο Μπά στην σύγκρουση της απαριστερά. Τσέριτσεφ, Μπά, εκτός περιοχής, Λίτσπι, Τίποτε, πολύ ωραία τελικά, δεν έχει ασυνδώσει τον Μπα. Θα ήταν μια καταπληκτική φάση. Παχάσα, ήταν καταπληκτικό το 1-2 για τον Μπα από το Λίφτη. Αλλά έκοψε η άμυνα της Ένωσης το 82. Η φάση θα ήταν μια υπέροχη. Θα ήταν ένα υπέροχο τέρμα, βέβαια, αν θα το έλεγε όπως θα ήθελαν δύο παίκτες των μηταδικών. Η μπάλα στον Τραωκό. Η έτσι η Κρασάβα είναι για ένα γκολ. Η Ένωση σπασμωδικά, θα έλεγα, προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Ελίσκη. Και τώρα για τον Πάγκο. Και μπάει τη μεσαία αντιγραμμή, ο Βούλγαρος, αριστερά, ωραία. Κουμουρίς, τα χάσανε κόντρα, θα κερδίσει ο Τουρές. Σύλλωσε, κερδίσει ο Καζάν, με τη μία τραπή του Μιχάλη Καρολάβου.
1: Να πούμε ενώ πλησιάζω στο τέλος κάποια παιχνίδια, ρε Γιώργο Παπαρίστα, να είσαι όμορφα περιποιημένα, γιατί το πρώτο χρόνο περάσαμε μια χαρά. Λοιπόν, στην Αγγλία, έχουμε λίγο πριν από το 90 Μπρέτφορντ Κρίσταλ Πάλας 1-2. Το γυρίζει και η Σάντερλαν με Έβερτον. Είχαν 1-0 ημίχρονο και κερδίζει 2-1 η Σάντερλαν. Λίτς Μπράιτον πάντα στο 0-0. Και Γουλφς Φούλαμ από το ημίχρονο 1-1. Ελλάδα λίγο πριν από το φινάλε, Άρης Λεβαδιά 3-0, ήταν 0-0 ημίχρονο. Και ο Φιβόλος 3-1, ήταν 2-1 στο ημίχρονο. Λοιπόν, και έχουμε. Τι έχουμε, έχουμε στη συνέχεια, είπαμε 8 η ώρα τα παιχνίδια στην Ισπανία και έχουμε 7.30 η ώρα που να συνδεθούμε με την Ελλάδα Sports και το ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ φινάλε και στην Ελλάδα και απομένει και ο τελικός του κυπέλου Κύπρου Πάφος Απόλλων, κύριε Γιώργο, συνεχίσεις.
0: Ωραία, στο 84 μέτρη, στο 0 διακηρύτη, είχαμε μια μικρή επισημασία προηγουμένως. Δίνουν τα χέρια βέβαια ο Μπά και ο Αντεπαϊό. Ετοιμάζει ο φύλακας να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Τον καλεί ο διετής και να φέρει την μπάλα ο διετής. Θα τη δώσει τώρα στον Αντεπαϊό. Θα να δώσει συνέχεια ενώ μπαίνουμε στο 85 το αγώνα 0-0 πάντα. Αντεπαϊό με δύναμη. Δίνουν την παρακλήψη. Εδώ ψηφούντρα ο Γουαρτικά, Πάγκο, που να κατεβάσει εκεί ο Κοσμάς, αριστερά για τον Οκέκη, Κουρές, Καζάνα από αριστερά, με αντίπαλο του Χατζιβαρνάβα. Και τώρα για τον Οκέκη, είναι εκτός περιοχής ο Αφρικάνος και τώρα για τον Κοσμά, με κόντρα η μπάλα κατέληξε στον Κρήτο Κουμουρή, ενώ ήταν πεσμένος ο Τσέριτς, ευσηκώθηκε όμως. Η μπάλα πάει σε πέντε και πέντε λούχο. Να ανεβαίνει πολύ ήξη τώρα. Στο 85ο ήξη του αγώνα. 0-0 ο Λίσκι για τον Πάγκο. Ξανά για τον Λίσκι. Σχετικό διάδρομο. Ο Ντραόγκο έχει χώρο για να φύγει. Ο Ντραόγκο αριστερά έβαλα για τον Μπαχάσα. Τσέριτσεφ, Μπαχάσα. Τεϊστέιρα με χώρο πάνω από την ευθεία, πολύ πάνω στα λοκάρια, στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ θα κάνει αλλαγή ο Μαρκόσκι. Αυσέντης Ιωάννου στη θέση του Ρέσου. Αυσέντης Ιωάννου, 17 χρόνων. Και αυτή θα μπορεθεί σε δεύτερη κατηγορία. Να πάρουν τον χρόνο τους και τώρα ο Αντεπάγιο για τον Σιόν Ιωάννου να κάνει μεγάλη παλιά ο κεντρικός αμυντικός για τον Μιχάλη Χαραλάμπους να κατεβάσει πιέζει ο Τραόκο την ευκαιρία στον ΠΑ που να κερδίσει και τώρα τον ήταν κάποιοι πάσο στον ΠΑ ωραία μπροστά για τον Μπαχάσα. Αλλά τον πίεσε πολύ σωστά, ήταν εξαιρετική άμυνα ο Ιωάννου, έξω μπάλα, Αντεπάγιο στο 87-0. Και Είπαμε ότι η Κρασάβα είχε δύο ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, ακόμα δύο ευκαιρίες και δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο. Απειλήσε μία φορά η Ένωση με τον Μιχάλη Φελλανδού που έβγαλε ο Βραμέγκο. Αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, η Κρασάβα θα πάει στους 40 βαθμούς, όσους και ο Ολυμπιακός που είναι στην τέταρτη θέση, ενώ η Ένωση θα πάει στους 5 βαθμούς, αν πάρει στο παλία. Ο Πάγκος θα πήγε το μάτς για να μπει μέσα, ο Πούτινγκ βάλει φόρο αντίς, κατά τελευταία λεπτά, γιατί σκόρισαν 87 λεπτά και μπαίνει στο 88 πλέον. Σιγά σιγά πάμε για το φινάλε. Το αγώνα έφερε κοντά στον Άσπα. Μια μεγάλη ζωή τον φέτος, φαίνεται να σιγά σιγά να οδεύει προς το τέλος. Μεγάλες συγκινήσεις, κοντά συναισθημάτων, άλλοι χαρούμενοι, άλλοι λυπημένοι και ανεβαίνει ο Μπάστε με την δοσκήνη γρήγορα τρόπο για τον Μπακάτσα. Κέρδισε για τον Εξέρουσκε και ήταν σέντρα πάνω στα πόδια του Ιωάννου Κόρνερ για την μικρά Σαβαϊκή στο 88-00. Το φόβερο Μπακάτσα και η σέντρα στενά ήταν να τελικά να ακούσουν οι αμυντικοί, ο Πέκε να διωχθεί αλλά και ήταν ο Χατζηβαρνάμα, δεξιά έπαλα για τον Αεστά Τράσα. Χατζηβαρνάμα η σέντρα να διώξει άμυνα με τον Μιορτάνος και τώρα ανεβαίνει σαν ο Κέντη που διωχθέ και φλάει ο Άουτ γιατί δεν έδωσε πολύ πάνω την μισή γραμμή και την δεξιά πλευρά που παίρνει ανάσες. Εμπαίνοντας δικείο στο 89 λεπτό της αναμέτρησης. Όπως λέγαμε, σιγά σιγά η σεζόν τελειώνει και αυτή. Ενώ έχουμε παίχτες ένωσης μακριά εκεί ξαπλωμένο στο κόσμο, έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού και πάλι διακοπή. Εγώ και λίγο θα μπούμε στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Οδηγίες τώρα σαν της τον Τεϊσέρα. Θεσμένος ο παίκτης ένας Νεοβαρινίου. Σε λίγο θα πήγαμε στο 90, σε λίγο θα ξέρουμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Μπορεί να είναι 4, μπορεί. Ακόμα πως έτσι είναι εξαπλωμένο στο χόρτο. Ο οποίος σηκώνεται τώρα. Και σηκώνεται τώρα σιγά σιγά. Σε λίγο θα ξαναμπεί το μάτσα από ό,τι διακρίνω. Ενώ σημειώνουμε τον 20 λεπτό της αναμέτρησης. Και ο τέταρτος θα μας δείξει τα 4 λεπτά πράγματι των καθυστερήσεων του αγώνα. Μπήκαμε στο πρώτο λεπτό των 4 λεπτών καθυστερήσεων του αγώνα. Το 0-0 διατηρείται και για να δούμε αν γίνει αυτό πράγματι το τελικό αποτέλεσμα. Τα Σάβα είναι και ένα σημείο να επαρρύνει στο διπλώμα όπως στο Σάκετ. Είπαμε και τις ευκαιρίες, είπαμε και το Κάρι Κουμπά. Η Ένωση έδωσε φιλότιμα, ανεβαίνει στην επίδεση, η παλιά που βγαίνει από Βραμέγκο. Η παλιά που βγήκε από τον Ασέντι Ιωάννη. Δώσανε το πρώτο λεπτό από το 4-4, 0-0. Και ανεβαίνει ο Μπακάτσα. Και τώρα για τον Λίτσκι από αριστερά, η τέντρα που βγαίνει για τον Εμπούτη τελικά η άμυνα. Να διώξει ο Κέκε. Παναφέρει ο Αντραόκο και τώρα για τον Ελληνικιακό μα 2,5 λεπτά για το φινάλε. Κρασάβα ενίκη ένωση Ευαγγελίου στο 0-0 και ο Τραόκο. Και τώρα για τον Λίτσκι, περνάει την μεσαία γραμμή ο Πολωνός, με κανεπάσα για τον ΕΠΑ, προσπαθεί για την επίθεση. Και τώρα για τον ΕΠΑ, κάθα επικίνδυνα τώρα εκτός περιοχής, έκανε το λάθος, ο ΚΕ, και τώρα για τον ΑΕΣΑΚΙ, έκανε λάθος, και πάλι πάει στον Τεσσέρα, και αυτό λάθος, κορμάς, ο ΚΕ, και ακόμα 2 λεπτά ακριβώς, για τον Μιχάλη Καραλάμπους τώρα, η ένωση στην επίθεση. Με αντίπαλο τον έντακρα στα αριστερά. Κρατάει ο Καραλάμπους. Παρακάνουν ευκαιρία με τον Ιωάννου, τον ξένη Ιωάννου τελικά. Η άμυνα με τον Ούντρα Όχο και τώρα τον Λίσκι ξεκινάει την πτήκη στα Βαϊνία. Ακόμα 1,5 λεπτό κατά φινάλε 0-0. Ο Τσέριτσεβ για τον Κουμουρί. Μπαίνει στην περιοχή ο Κουμουρί στη σέντρα κόρνερ. Ακόμα 1,5 λεπτό για το τέλος. 0-0. Είμαστε πάντα στο άγωνο. 0-0. Ο Μπακάσα εκτέλεσε, βούτυξε στη κεφαλιά, έξω από την περιοχή ο Τεϊσέιρα, παναβρεί χώρο για το σου τελικά για τον Ελίσκι. Και τώρα για τον Τεϊσέιρα, σε άμυνα στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό με περίπτωση. 0-0 και πάλι και στην Ένωση είναι ξαπλωμένος ο πρώτος τραυματίας στην περιοχή του Αντιμπάιο. Είναι ο άσχημος ο Λοΐδος ο Πολμάς, πάει ο Λίτσα από πάνω του. Σηκώνεται όμως. Ακόμα μισό λεπτό για να τελειώσει το μάτς και νομίζω ότι δεν θα αλλάξει το αποτέλεσμα. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος για την ολοκλήρωση του αγώνα. Η Κρασάβα είπανε θα πάει στις 40 ολυμπιακός, η Ένωση θα πάει στις 5 ευαθμίες. Έτσι σπέφτω, θα ολοκληρώσει μια πολύ άσχημη χρονιά στο πρωτάθλημα. Αν δεν πάει ο συμπρόσαμε τώρα τα 4 καθυστερήσεις. Θα κρατήσει ακόμα λίγο η της, δεν κράτησε όμως, σφύριζε για το τέλος, χωρίς αμέτωση, εξαιρετικό αποτέλεσμα, Κρασάβα 0, έπεσε νέο το 0, κύριε Στέλιο Δομητέως, σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι για τον Βαθήματος για τον δεύτερο όμιλο. Όπαμε για τις ευκαιρίες της.
1: Εν τω μεταξύ για το μοναδικό μέχρι που νομίζω η Ένωση είναι δεχτή εγκορ.
0: Μοναδικό νομίζω, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μοναδικό μάλιστα. Παιχνίδι.
1: Περιμένουμε την Ένωση να έρθει πάνω. Ναι, ιστορικές ομάδες πρέπει να πάνω. Μάλιστα.
0: Ναι. Εντάξει, τέλειο μου, καλό βράδυ από μένα.
1: Καλά. Να σε καλά, καλή επιστροφή στο σπιτάκι, στο Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε χαιρετούμε. Λοιπόν, 0-0 Κράσαβα έψενο με το Παραρίμνη. Αυτό σημαίνει ότι ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις των ομάδων κάτω. Ανόρθωση 45, Ερ 44, Σαραδίπου 42, Ύψονα και Ολυμπιακό 40. Και υποβιβάζονται ο Ακρίτας με 36, ο Εθνικός Άχνας με 33 και το Παραρίμνη με 5. Και απομένει ακόμα μια αγωνιστική τελευταία και στο πάνω το γκρουπ. Έχουμε Παρασκευή πλέον 5.30 ώρα Ομόνια Απόλλων Άρης ΑΕΚ Πάφος Αποέλ. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Ο κύριος Χρήστος θα παραμείνει εδώ για την ολοκληρώση της υποδρομιακής συναντήσης. Απομένουν ακόμα 2 κούρσες. Θα πάρει τις διαφημίσεις και σε λίγο θα συνδεθεί με την Ελλάδα. 7.30 ώρα έτσι αλλιώς υπάρχει το ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο τελευταίο μάτς των Πρασίνων στην ιστορικότητα τηλεοφόρο και βεβαίως η αποθέωση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ από τον κόσμο της. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο με το καλό. Εκπομπή το Σεμπάσα 4 και 5. Χαιρετούμε.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα στάρ σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
5: Jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρ. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
5: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
7: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 17 Μαΐου. Fruit Masters Μύρτιλα 500 γραμμάρια τώρα 9,95. Fruit Masters Μύρτιλα 125 γραμμάρια τώρα 2,95. Χοιρινό σουβλάκι από 5,70 το κιλό τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός λαιμός από 5,80 το κιλό τώρα 4,45 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
10: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
9: Κάτι άλλο?
10: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
11: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
14: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτό κλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
15: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
16: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
17: Απάντηση.
16: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
17: Απάντηση.
16: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
17: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
16: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
17: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
18: Ταβέρνα η απάντηση.
19: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
20: Στο Πανεπιστήμιο Youkland Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
21: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
22: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
2: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
1: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
2: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
3: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ είναι ο Μίροσλαβ Κλοζ με 16 γκολ σε 4 διοργανώσεις. Ένα ρεκόρ που κρατά από το 2014 και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να είσαι σταθερός στο κορυφαίο επίπεδο.
3: Ακούτε Super Sport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All-Win Bet.
5: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Κυριακή σήμερα, Αγγλία Premier League, Newcastle West Ham στις 7.30.
2: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
0: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου. Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
3: Υποδρομιάς, μένει πίσω Teddy Boy με την εκκίνηση. Πολύ καλή εκκίνηση. Ιντιβέρια από την εσωτερική, από την εξωτερική είναι Pulver. Παίρνει καθαρά μάλιστα την πρωτοπορία. Η Πασχαλιά έρχεται να προωθηθεί στη δεύτερη θέση και στην τρίτη Κωνσταντινά. Στην δεύτερη είναι ο Παναούι. Ακόμα πιο πίσω είναι η Τιβέρια με την Πρισσέ Δέσποινα. Το ρυθμό το δίνει η Πούλβερ. Μισό μήκο μπροστά από την Πασχαλιά. Ενώ σε πολύ καλή θέση είναι και η Κωνσταντινά, Παναούι και η Τιβέρια. Ακολουθούν στο 600 πλησιάζουμε την Πούλβερ να έχει την πίεση τη Πασχαλιά. Του δύο προσπαθεί να πιέσει και η Κωνσταντινάρα. Ενώ πιο πίσω είναι η Ντιβέρια, ακόμα πιο πίσω είναι το Παναούι στο 500. Πούλβερ πάντα στην πρωτοπορία. Προηγείται ένα μήκος της Πασχαλιάς. Πιο πίσω είναι η Κωνσταντινάρα, στη εσωτερική είναι η Ντιβέρια. Ακόμα πιο πίσω είναι ο Παναούι μαζί με τον Πεταλούδα. Πούλβερ με πλεονέκτημα στην ευθεία των 4 μήκων από την Πασχαλιά. Πιο πίσω προσπαθεί να ανέβει ο Τάρας Ντούκα με την Πούλβερ πάντα στην πρωτοπορία. Είναι τρία μήκη μπροστά. Ο Τάρας Ντούκα κάνει από σπάτη ακόμα περισσότερο. Η Πούλβερ πέντε μήκη μπροστά. Έξι. Πούλβερ θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Ντιβέρια, Τάρας Ντούκα και Πεταλούδας.
0: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα.
5: Ναι, ναι. Λεύκαρα.
4: Καπνιστής, ε?
6: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
7: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
0: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκοσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
10: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
11: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
12: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
13: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.

0: Συνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ακολουθεί σύνδεση με το 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
3: Πήρε την νίκη και είναι στη γάμα εθνική κατηγορία. Είναι η πρώτη ομάδα που παίρνει 4 συνεχόμενες ανόδους από την ίδρυσή της.
4: Μάλιστα.
3: Δηλαδή με το που ιδρύθηκε ανέβηκε από το γάμα τοπικό στο Β, από το Β στο Α, από το Α στην Α1 και από την Α1 τώρα στη γάμα εθνική.
4: Παλαιότερα όταν είχε μια άλλη ομάδα, το θυμάσαι εσύ, Ιλτεξ Λίκη ήταν αυτή που ανέβαινα συνέχεια κατηγορία.
3: Οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί και πάλι, να το πούμε αυτό, διαλύθηκαν και τώρα έχουν δημιουργηθεί.
4: Μάλιστα.
3: Είναι στο Α τοπικό αν δεν κάνω λάθος.
4: Α τοπικό. Μάλιστα, λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Η Μπαμ λοιπόν κάνει συνεχίζει τα Μπαμ και ανέβηκε σε πρώτη φάση στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γιώργο Γιάννου, να σε ευχαριστήσω.
3: Εγώ.

Να πάμε και σε άλλα αποτελέσματα. Στην Ελβετία, λοιπόν, στο Super League έχουμε play-off πρωταθλήματος. Στο 86 λεπτό, Young Boys με τη Σιόν είναι στο 3-2. Η Λουγκάνο με την Βασιλεία στο 4-0. Και στο 91 Σεντ Γκάλε με την Τούν είναι στο 1-1. Στην Ισπανία, δεύτερη κατηγορία, τελικά αποτελέσματα. Λα Κορούνια με την Ανδόρα 2-1. Στην Ιταλία είχαμε μείνει στο Τζένοα Μίλαν, τελικό αποτέλεσμα 1-2. Ίντερ με τη Βερόνα 1-1, τελικό αποτέλεσμα. Και στο 18ο λεπτό, Αταλάντα με την Πολόνια στο 0-0. Στην Κύπρο για το γκρουπ του υποβασμού, η Φρίντο με την Ένωση Νέων Παραλυμνίου, τελικό αποτέλεσμα 0-0. Στην Ολλανδία τελικά αποτελέσματα Αλκμάρ Μπρέντα 3-3, Νάιμέγγεν Γκο Έχετ Ίγκλης 2-1, Ουτρέχτη Φορτούνα Σιτάρ 2-0, η Ετχόβεν νίξε 5-1 την Τβέντε, Σπάρτα Ρότερνταμ με την Εξέλσιορ 2-3, Τζβόλε Φέγενορτ 0-2, Φόλενταμ Τέλσταρ 1-2, Χέρακλες Γκρονίκεν 1-2 και Χέρεφεν Άγιαξ 0-0.

Στην Τουρκία τελικό αποτέλεσμα η Κάσερσπορ με την Κόνια Σπορ που είχε μια κόκκινη κάρτα 2-1 στο Αζερμπαϊτζάν. Ζήρα Σαμακίτ 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Και Σαμπάμπακου με μια κόκκινη κάρτα Νεύτη Μπακού 1-2 το ακριβώς αντίστροφο.

στην Αυστρία στα playoff πρωταθλήματος. Αυστρία Βιέννη Λάσκ Λίτζ 0-3. Του πήρε το πρωτάθλημα Λάσκ Λίτζ και δίνει τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να έχει, να ελπίζει να μπει στο γκρουπ των ισχυρών. Το είπαμε και πριν αυτό. Red Bull Salzburg με την Hartberg 1-3 και Sturm Graz με τη Rapid Βιέννη που είχε μια κόκκινη κάρτα 2-0.

Στο Βέλγιο για τον γκρουπ του βασμού η Λόμελ με την Ντέτερ 3-2 τελικό αποτέλεσμα. Και για τα play-off πρωταθλήματος Άντελεχτ με την Μαλίν 2-2 τελικό αποτέλεσμα.

Δανία για τον γκρουπ του υποβασμού. Τελικά αποτελέσματα: Κοπεχάγη με την Ράντερς 5-0. Ο Ιοντέσε με την Βέιλε 0-1. Και η Φρεντερίτσα με τη Σίγκελμποκ 4-1 για τα πλέον πρωταθλήματος στο 20 λεπτό. Εκεί είναι περίπου όλα τα μάτσα. Άουρχουρς με τη Βίμπρουκ είναι στο 1-0. Η Μίτιλαν με την Μπρόντμπι και αυτό στο 1-0. Και η Σοντερίτσα με την Ότζελαρτ είναι στο 0-2. Τελικά αποτελέσματα σημερινού τελευταίου αγώνε τη τελευταία αγωνιστική στην πρώτη εθνική κατηγορία γυναικών. Ωραία, Αστέρας Τρίπολης 2-0. Μιλήσαμε στις αρχές εκπομπής αναλυτικά για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και ναι, στα δρομή του Όφη 0-4.

έπεσα. Μπασκετικά τώρα 8 λεπτά πριν τη λήξη της τέταρτης περίοδου έχουμε Άρη ΣΑΕΚ 73-72. Γίνεται της κακομοίρας μάχη, εννοώ. Δυνατές μονομαχίες κάτω από τα καλάθια πάντως, έτσι κι αλλιώς. Στην Ισπανία, στην δεύτερη, στην τρίτη περίοδο έχουμε Βαλένθια Μπιλμπάο, κοντά είναι οι δύο ομάδες, 62-60. Και στην δεύτερη περίοδο έχουμε Μπασκόνια με τη Γρανάδα, είναι στο 25-14. Καλύψαμε όλα τα αποτελέσματα και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά και χαντμπολικά με την επιτυχία της ελληνικής ομάδας των ανδρών που για πρώτη φορά προκρίθηκε στην, στο παγκόσμιο κύπελλο, στο παγκόσμιο προ...

0: Ιστορική λοιπόν πρόκριση για την Εθνική Ομάδα Handball των Ανδρών. Πρόκριση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, παρακαλώ. Μετά το 38-33 επί της Ολλανδίας στο Ρότερνταμ. Με πρώτο σκόρερ τους Παναγιώτου ο Μπόσκος Ελευθερίας και ο Παπάζογλου. Να πούμε ότι η κότς ήταν ο Ζαραβίνας, έπαιξε να πατήσει Ελευθερίας 5 τέρματα, Τζίμπουλας 2, Παναγιώτου 7, Μπόσκος 5, Λιάπης 3, Παγιάτης 1, Λάντα Παπάζογλου Μιχαηλίδης. Λοιπόν, πάμε στο Λάκη Κοντσιώτη για το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα της ΣΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Φιέστα τίτλου. Να μου δώσετε ένα δευτερόλεπτο να πω και τους άλλους σκόρες της ελληνικής ομάδας Χάντμπολ στο μάτς με την Ολλανδία. Προκριθήκαμε για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, Λάντα Παπάζογλου Μιχαηλίδης, ο Τόσκας 4 τέρματα, Μπουκοβίνας Πάπα Βασίλης Αλφα Παπάζογλου 4, ο Τσακουρίδης, ο Αραμπαζής 6 και ο Στάθης 1. Λοιπόν, Λάκη Κοντσιώτη, ο λόγος σε σένα. Το πανηγυρικό κλίμα βέβαια έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί, από τις 9, έτσι όπως μας έλεγε και ο Γιώργος Βασιλείου.
1: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ζωντανή μετάδοση του Ελλάδα Sport Entertainment 94,3 από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο αγώνας της εξαγωνιστικής του play-off ΑΕΚ Ολυμπιακός, η ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Είναι η μέρα της στέψης της νέας πρωταθλήτριας, αλλά και ένας αγώνας με βαθμολογική σημασία για την ομάδα του Ολυμπιακού. Να ξεκινήσουμε από τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο φιλοξενούμενος Ολυμπιακός, ο κύριος Μεντιλίμπαρ, έχει κατεβάσει τους Τζολάκη, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσο, Κωστίνια, Καρδία, Σιτιόνι, Ροντινέη, Τσικίνη.
2: Super Sport 104. Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22-48-16-35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22-48-26-66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
3: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
8: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
9: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Καθιερωμένες φωτογραφίες, εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στην εξέδρα, με άπειρα σημαίακια, αναρρύθμιτα σημαίακια πραγματικά και αντιδράστηκα σε όλους τους φίλους του ΣΑΕΚ. Από ένα σημαίακι καταλαβαίνετε μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, ο ενθουσιασμός ξεχυλίζει, καπνογόνα και τώρα γίνεται και έκκληση μάλιστα για όχι καπνογόνα, να μην δημιουργηθεί και κάποιο πρόβλημα στην εξέλιξη του αγώνα. Οι δύο αρχηγοί με τον διαιτητή, τον Ανδρέα Κολόμπο, αλλάζουν τα καθιερωμένα τα βαράκια και τις χειραψίες. Όπου να είναι θα ξεκινήσει ο αγώνας, είναι όλα έτοιμα. Ο κόσμος της ΑΕΚ παραλυρεί και σήμερα θέλει άλλη μια νίκη εναντίον του Ολυμπιακού, όπως έγινε και την πρώτη αγωνιστική, το play-off, στο Πάλινο με το 0-1 με τον κόλ του Κοϊτά.
3: Από ό,τι είδα στον Όλγο να είναι νίκη ο Δημήτρης Περισσαλίδης, έτσι.
2: Ναι, εγώ δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή.
3: Λοιπόν.
2: Και όπως είναι και πολύ άριθμοι του κόσμου του καλλιτεχνικού, του πολιτικού, πάρα πολύ. Καταλαβαίνεις ότι σε τέτοια παιχνίδια θέλουν να παραβρίσκονται όλοι.
3: Και άλλοι επίσημοι παράγοντες, φυσικά, έχεις δίκιο, ναι, ναι.
2: Εδώ στα δημοσιογραφικά είναι πολύ όρθιοι για να καταλάβεις τι γίνεται. Ένας ο απόλυτος χαμός. Αλλά τώρα οι φίλοι της ΑΕΚ δεν κρατιούνται και έχουν ανάψει καπνογόνα και ενδεχομένως να καθυστερήσει λίγο η έναρξη του αγώνα γιατί η ατμόσφαιρα είναι κάπως θολή. Ίσως τώρα την τηλεόραση δεν δίνει το OK να ξεκινήσει ο αγώνας.
3: Ναι, εντάξει, λογικό είναι ο κόσμος δεν κρατιέται, έτσι ναι. Έχει έκρηξη ενθουσιασμού, όπως λέμε. Είναι... Πάμε για λίγο στο Λάμπρο Καρακάνη, μιας και ξεκινάει πιο νωρίς και το παιχνίδι. Σας ακούμε, Λάμπρο Καρακάνη.
4: Όχι, δεν θα ξεκινήσει πιο νωρίς το παιχνίδι.
3: Όχι, ακόμα και...
4: γιατί προφανώς πρέπει να αρχίσουν την ίδια ώρα, αυτό ναι, καταλαβαίνω, ναι, ναι, ναι. Για να είμαστε τυπικοί. Επομένως, αν και όλα έχουν ολοκληρωθεί τα διαδικαστικά, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων αλλάζουν πασούλες και κάνουν ένα μίνι ζέσταμα μέχρι προφανώς να είναι όλα έτοιμα για να αρχίσουν ταυτόχρονα τα δύο παιχνίδια. Άρα ούτε στο Απόστολος Νικολαίδης έχουμε παιχνίδι. Τώρα ο Γεωργιανός διαιτητής φωνάζει τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων για να αρχίσει το μάτς. Ο Παναθηναϊκός είναι στη σέντρα με τον Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα επιτίθεται στο πρώτο ημίχρονο προς το άδειο σήμερα πέταλο της θύρας 13 και ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο προς τις θύρες 6-7 οι οποίες βλέπουν στο πάρκινγκ. Ο Ταμπόρδα είναι πάνω από την μπάλα, δίπλα του είναι ο Ζαρουρί. Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με ένα 4-2-3-1, όχι 4-4-2 όπως το Καραϊσκάκης. Τις πλευρές έχουν Καλάμπρια Κυριακόπουλος, να πούμε και τις διατάξεις. Λαφών βασικός γκολκίπερ, Πάλμερ Μπράουν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και είναι βασικός μαζί με τον Τουμπά. Τζέριν αρχηγός μαζί με Κοντούρι στο 6 και στο 8. Αντίνο δεξιά, Ζαρουρί αριστερά, τουλάχιστον να δούμε πώς θα πάει. Αυτό γιατί μπορεί να παίξει και ο Ζαρουρί δεξιά με τον Αντίνο αριστερά. Και Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης. Για τον ΠΑΟΚ του κ. Τσέσκου, 4-2-3-1 επίσης, με Παυλένκα βασικό γκολκίπερ, Σάντσες δεξιά και Τζιώρα Μιχαηλίδης Μπαμπαϊάμιν από τα δεξιά προς αριστερά, ο Σντόεφ Ζαφίρη στη μεσαία γραμμή, ο αρχηγός Ζίβκοβιτς δεξιά, Κωνσταντέλιας πίσω από το Μύθο και αριστερά ο Πέλκας. Οπότε έχουμε πει και τις διατάξεις με τις οποίες θα παίξουν οι δύο ομάδες. Όπως βλέπω, ο Ζαρουρί μάλλον θα πάρει την αριστερή πλευρά και ο Αντίνο τη δεξιά. Θα σκεφτόμασταν ότι θα μπορούσε να γίνει και το αντίθετο, αλλά ο Αντίνο βλέπω από τη διάταξη στη σέντρα θα παίξει δεξιά στους εξτρέμ και αριστερά ο Ζαρουρί. Όση ώρα εγώ φιλιάρω δεν έχει αρχίσει το παιχνίδι ακόμα, αλλιώς σας το είχα πει, έτσι. Οπότε θα πρέπει και εδώ να περιμένουμε έτσι ώστε
3: όλα. Ωραία, πάμε λίγο πάλι στον Λάκη Κοντσότη και εκεί περιμένουμε να ξεκινήσει το παιχνίδι Λάκη, έτσι, γιατί ναι, παραμένει ο Μιχλώδες το τοπίο, έτσι.
2: Ο Μιχλώδες το τοπίο έχει καθαρίσει λίγο. Περιμένουμε προφανώς το OK από τη τηλεόραση γιατί εδώ είμαστε, βλέπουμε αρκετά καλά. Να πούμε άλλη μια φορά τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Για τον Μεντιλίπαρο, Ολυμπιακός, Καραβένιο, Τζουστολάκη, Ορτέγκα, Τιρόρα, Ρέτσο, Κοσίνια, Γκαρθί, Σιφιόνι, Ραντινέη, Τσικίνιο, Ποντένσε, Κέλ, Καμπί. Για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι κατά τα δοκάρια είχε ένα πρόβλημα ως 300. Μουκουντή και Ρέλβαστο και το Τσάμινας, Ρώτα δεξιά, Πίλιος αριστερά. Ο Πινέδα με το Μαρίτη στον άξονα, δεξιά ο Κοϊτέρα, αριστερά ο Περέρα. Και μπροστά ο Γιώργος που έχει βάψει και κύτταρα τα μαλλιά του σήμερα, ίσως λίγο της ημέρας. Ο Ολυμπιακός επιθενολογώ ότι θα κατέβει και αυτός με 4-2-3-1 με τους Σιπιόνι και Καρτία στον άξονα, τον Τσικίνιο μπροστά του σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ελκαμπή, δεξιά σαν εξτρέμ το Ροντινέι και αριστερά τον Ποντένσε. Έχει κάνει σημασία το παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό, πηγά την δεύτερη θέση. Θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ. Έχει προβάδισμα 2 βαθμών. Η ΑΕΚ θυμίζω έχει 71 βαθμούς αυτή τη στιγμή. 65 ο Ολυμπιακός. 63 ο ΠΑΟΚ. 51 βέβαια ο Παναθηναϊκός που δεν ελπίζει σε τίποτα και είναι αδιάφορος. Ο κόντρα είναι μεταξύ Ολυμπιακού ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση. Αλλάζουν ακόμα πάσες κάνοντας ζέσταμα και περιμένοντας το OK από τον Ιταλό διαιτητή για να ξεκινήσει ο αγώνας. Δεν φαίνεται να το δίνουν ακόμα οι άνθρωποι της Κοσμοτέ TV. Πάντως η ατμόσφαιρα είναι εκρηκτική. Πραγματικά ξεκινήσει σήμερα η αγροφιά από κυτρινό μαύρο λαό με εντυπωσιακό παλμό. Εδώ να μου πείτε, ήρθαν χθες 20.000 στην προπόνηση και υποβροχή. Σήμερα δεν θα ερχόντουσαν που είναι το μεγάλο πανηγύρι και η φιέστα του τίτλου. Από το πρωί έχει γεννήσει εδώ η πλατεία του Αετού και γύρω περιοχές στη Φιλαδέλφεια. Οι φίλοι της ΑΕΚ πανηγυρίζουν με την ψυχή τους και θέλουν οπωσδήποτε σήμερα μια καλή εμφάνιση και νίκη του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που είναι μία από τις δύο ομάδες που κέρδισε φέτος στην ΑΕΚ, η άλλη είναι ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα είναι ο τελευταίος που την κέρδισε στις 26 Οκτωβρίου του 2025. Από τότε για 23 σερή ματς παραμένει αίτητη η ΑΕΚ και θέλει να το διατηρήσει. Τώρα στείλουμε την πάρα στο κέντρο. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ο αγώνας με τον Μαρίν να είναι έτοιμος να δώσει την πρώτη πάσα του αγώνα. Καθυστέρηση 6 λεπτών από το προκαθορισμένο.
3: Στη λεωφόρο ήδη ξεκίνησε βέβαια το μάτς. Μένουμε σε σένα όμως.
2: Γυρίζει την πάρα στο Ρέλβας. Η πρώτη πάσα για αγώνια για τον Γιώβιτς. Βγαίνει ο Πιρόλα. Την έδα ελέγχει την πάρα στο χώρο του κέντρου με το Ρότα από δεξιά. Τη βρίσκει το Γιώβιτς. Είναι πάνω το Πιρόλα. Την έδα στον άξονα. Αριστερά έχει πάνω το Ροντινέι να τον πρεσάρει. Επιλέγει το Ρέλβας που είναι λίγο πιο πίσω. Ο Ελκαμπή με ένταση πρεσάρει. Ο Μουκουντή με τον Πινέδα κυκλοφορεί ωραία την μπάλα ανάμεσα στους παίκτες του Ολυμπιακού. Πινέδα αριστερά με τον Πίλιο τώρα στο χώρο του κέντρου. Θέλει να βρει το Ζήνη αλλά είναι ο Ρέτσος εκεί που κάνει λάθος. Έρχεται ο Περέιρα και παίρνει την μπάλα στον Πινέδα. Φάουλα το Ροντινέι στην μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή και αριστερά όπως κατεβαίνει η ΑΕΚ. Και τον Πινέδα να σηκώνεται με το γνωστό του ακροβατικό τρόπο. Διανύουμε το πρώτο λεπτό, μόλις ξεκίνησε ο αγώνας, φυσικά στο 0-0 και ο μόνιμος εκτελεστής όλων των σημαίνων, ο Μαρίν, πάει να το κάνει, ενώ ο Ροντινέι έχει μια διάθεση λίγο περιπαικτική θα έλεγα, απέναντι στους παίκτες της ΑΕΚ, διότι την μπάλα εκεί που πήγε να ζητήσει ο Μαρίν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Είναι τα mind games των παιχτών. Ο Μαρίν λοιπόν
3: να ακούσουμε και λίγο το κόρνερ από τον Λάβρο Καραγκιάννη του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
4: Πέρασε ανεκμετάλλευτο Φώτη, παραμένει το 0-0. Έχουμε δύο λεπτά παιχνίδι εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. Ανεκμετάλλευτο το πρώτο κόρνερ του αγώνα.
3: Προσπαθώ να απολαύω τις καλύτερες στιγμές και από τους δύο σας. Πάμε λίγο στο Λάκη Κοντσότη. Έχουμε το φάουλ για την ΑΕΚ. Ακούμε Λάκη Κοντσότη.
2: Έφυγε ανεκμετάλλευτο το φάουλ με ένα σουτ του Μαρίν που έκανε πάσα με τον Πινέδα. Ψηλά out.
3: Ωραία, να δώσουμε λίγο το λόγο στο Λάμπλο Καρακάνη γιατί τον αδικήσαμε εκεί με τη σέντρα. Λάμπλο Καρακάνη, ακούμε.
4: Όχι, δεν με αδικήσατε, δεν χάσαμε κάτι Φώτη. Μόνο αυτό το κόρνερ το οποίο κέρδισε ο Ζίβκοβιτς, η εκτέλεση πέρασε ανεκμετάλλευτη. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί αυτή τη στιμένη μπάλα. Ένα παιχνίδι αναγνωριστικού χαρακτήρα σε αυτά τα πρώτα του λεπτά. Δεν έχουμε δει όπως είναι και το αναμενόμενο κάτι το ιδιαίτερο πέρα από τη φάση αυτή. Ο Παραθυναϊκός προσπαθεί να βγει μπροστά από την αριστερή πλευρά και κερδίζει ένα πλάγιο με τον Σβιντέρσκι το οποίο εκτελεί ο Τσέριν. Ο Τσέριν δίνει στο Νταμπόρδα, χάνει εκεί ο Νταμπόρδα σε πρώτο χρόνο. Ο Μύθου είναι αυτός που παρεμβάλλεται αλλά δεν διατηρεί ο ΠΑΟΚ την κατοχή. Πάλμερ Μπράουν αριστερά στον Τουμπά. Ο Πάλμερ Μπράουν που όπως έλεγα και νωρίτερα πέρασε μια δύσκολη εβδομάδα μετά το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης. Δύσκολη εβδομάδα, είχε ενοχλήσεις, δεν έβγαλε φουλ προγράμματα αλλά κρίθηκε έτοιμος και μάλιστα και για βασικός. Σήμερα με τον ΠΑΟΚ να έχει την μπάλα από την αριστερή του πλευρά με τον Μπάμπα και υπάρχει ένα πλάγιο το οποίο κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Γυρίζει πίσω το παιχνίδι στην εκτέλεση ο Κικατσέισβίλη. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος έχει στην κατοχή του με τον Ταμπόρδα, διατηρήσει στην κατοχή την μπάλα, τη χάνει εύκολα ο Αργεντινός και εδώ πρέπει να προσέξει η αθηναϊκή ομάδα στο transition γιατί βγαίνει ο Κωνσταντέλιας από την αριστερή πλευρά. Αλλά είναι καλή η επιστροφή των πράσινων. Κωνσταντέλιας κρατάει, δίνει πιο κεντρικά για τον Οσντόεφ. Από εκεί μπάλα στον Μπάμπα και πάλι στον Κωνσταντέλια, ο οποίος κινείται αρκετά αριστερά σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο ΠΑΟΚ αλλάζει την μπάλα με Μιχαηλίδη και Ζαφίρη, ο οποίος προσπαθεί να τροφοδοτήσει και τα καταφέρνει τον Μπάμπα που ανεβαίνει, γλιστράει ο Μύθου. Ήταν καλή επίθεση αυτή αν δεν γλιστρούσε ο παίκτης του ΠΑΟ, και ο Παναθηναϊκός εδώ προσπαθεί να βγάλει το δικό του επιθετικό transition με τον Κυριακόπουλο να ανοίγεται από την αριστερή πλευρά, χωρίς όμως πίεση, βγαίνει μόνος του με την μπάλα out και έτσι κόβεται αυτή η υποσχόμενη επίθεση για τον Παναθηναϊκό, και ενώ βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο 0-0.
3: Πάμε λοιπόν στο Λάκη Γκοντσότη για πάλι Λάμπρο Καλακάνη. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος παίζει σε διπλό ταμπλό και παίζει στον αγωνιστικό χώρο και έχει τη σκέψη του στο μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, περιμένοντας το στραβοπάτημα του Ολυμπιακού, αλλά με την προϋπόθεση να κερδίσει ο ίδιος. Έτσι λοιπόν, σ' ακούμε Λάκη Γκοντσότη.
2: Τέταρτο λεπτό στη Νέα Φιλαδέλφεια, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0, με τον Ολυμπιακό να αλλάζει πολλές φορές την μπάλα στο χώρο του κέντρου τα προηγούμενα λεπτά, προσπαθώντας να βρει κάποιο διάδρομο χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Τώρα ένα φάουλ θα κερδίσει ο Γκαρσία από τον Πινέδα, από τον Μαρίν, συγγνώμη, στο χώρο του κέντρου. Καταλογίζει ο Κολόμπο. Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο κόσμος της ΑΕΚ περιμένει πραγματικά την στέρευση και νωρίτερα βέβαια μια καλή εμφάνιση, όπως είπαμε. Ο Πίλιος τώρα με τον Περέιρα να κόψει μια επίθεση Ολυμπιακού, και ο Πινέδα στον άξονα έξω από την περιοχή του θέλει να βρει μια πολύ ωραία διαγώνια τον Κοϊτά. Είναι ο Ορτέκα εκεί. Προλαβαίνει με το κεφάλι και ανακόπτει την επίθεση με τον Ποντένσε, παίζει Γκαρσία στον άξονα στο μισό του Ολυμπιακού. Είναι ο Γιώβιτς μπροστά του, δεν τον πιέζει. Αλλάζει την μπάλα με το Ρέτσο άνετα. Ο Ρέτσος θα βρει δεξιά τον Κωστίνια στο χώρο του κέντρου. Αυτός θέλει να βρει τον Ροντινέι, αλλά είναι πρώτος στην μπάλα ο Πίλιος. Και ο καλά τοποθετημένος παίζει με τον Περέιρα. Εντυπωσιακά τα κουνάκια του Περέιρα με τον Σβίνι. Αυτό με τον Πινέδα αλλάζουν την μπάλα του Πεχεσάι. Φάουλ από τον Γκαρσία που διαμαρτύρεται κιόλας στον Κολόμπο. Δεν ξέρω γιατί, ενώ πέταξε τον Πινέδα κάτω. Είπαμε, οι παίκτες του Ολυμπιακού χρειάζονται το παιχνίδι για τη δεύτερη θέση, είναι λογικό να υπάρχει περισσότερη ένταση ίσως από την πλευρά τους. Ο Ρώτα, η Άρκα απ' την άλλη είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή, θα λέγαμε τον τελευταίο καιρό. Τώρα ο Γιώβιτς, θέλει να βρει τον Κοϊτά, δεν τα καταφέρνει. Ορτέγκα και ο Τζολάκης απομακρύνουν. Ο Μουκουντή με τον Ελκαμπή. Τελικά αποδέξει μπάλα ο Τέντσε, που τον οποίο θα ανακόψει με φάουλ ο Μουκουντή, ενώ νωρίτερα είχε ανέβει την πλάτη του Μουκουντή ο Ελκαμπή, γι' αυτό κόλλησαν προς στιγμή, δεν έδωσε κάποιο φάουλ ο διαιτητής, αλλά τώρα στη συνέχεια της φάσης έγινε να ξεφύγει ο Τέντσε, έβαλε τα χέρια του Μουκουντή σωστό το φάουλ του Αντρέα Κολόμπο και δείχνει να έχει χτυπήσει ο Τέντσε, είναι στο έδαφος αυτή τη στιγμή, προερχόταν για τον τραυματισμό ο Πορτογάλος. Έξω από την περιοχή, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, στον άξονα για το φάουλ για τον Ολυμπιακό, και μαζεύονται όλοι στην περιοχή του Μπρινιόλι. Δεν έχει σηκωθεί ακόμα, τώρα σηκώνεται ο Ποντένσε. Διανύουμε το 7ο λεπτό, ο γιατρός του Ολυμπιακού και ο Θεός δεν χρειάστηκε να βγει τελικά. Και είναι ο Ροντινέι.
3: Να πούμε λέει και ότι κοντά μας είναι ο Δημόσθενης Καρμίδης, ο οποίος παίρνει τις κιτάλες στο μικρόφωνο. Του περνάω το μικρόφωνο λοιπόν. Καλησπέρα Δημόσθενη Καρμίδη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Σήμερα το επιμήθειον της αγωνιστικής, της σεζόν, της χρονιάς, των play-off και βεβαίως το τελείριο ενθουσιασμού στην ΑΕΚ με την κορύφωσή του. Και το ενδιαφέρον πλέον να έχει εστιαστεί την δεύτερη και τρίτη θέση που οδηγεί σε ένα καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό με ένα μικρό προβάδισμα δεν λέγεται μαξιλαράκι, λέγεται απλό και δεν είναι ασφαλεία σίγουρα για τους ερυθρόλευκους. Πολλά θα εξαρτηθούν από τα δύο ντέρμπι τα σημερινά και συνεχίζουμε τη μετάδοση από εσύ.
3: Πάμε λοιπόν στο Λάκη Γκοντσότη με ένα φάουλ που κερδίσει ο Ολυμπιακός. Έτσι, εναλλάξα πηγαίνουμε και με τον Λάμπρο Καρακάνη. Λάκη Γκοντσότη, σε ακούμε και πάλι.
2: Καλησπέρα και στο Δημοσθένη από τη Νέα Φιλαδέλφια. Πέρασε να εκμετάλλευσε το φάουλ που κερδίσει ο Ολυμπιακός. Η μπάλα στα πόδια των παιχνών της ΑΕΚ ξεκινάνε μια επίθεση με τον Πίλιο από αριστερά και τον Πινέδα από μέσα τώρα να έρχεται και αυτός πιο αριστερά και να θέλει να βρει το Ζήμι, κάνοντας όμως λάθος. Η μπάλα θα καταλήξει στο Τζολάκι που είναι έξω από την περιοχή του. Και παίζει με τον Κωστίνια δεξιά στο χώρο του κέντρου. Πέφτει πάνω το Περέιρα.
6: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
7: Υποδρομιάς για την πρωτοπορία προσπαθεί από το μέσο του Στίβου Ιντίκο Kingdom, ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος και θα πάει στην πρωτοπορία από την Αμαρτία, η οποία θα προωθηθεί στη δεύτερη θέση. Στη συνεχεία είναι η Ελώνα, ο Γκρέι Κίνγκ, η Ράρο Ρίτσα. Πιο έξω τρέχει ο Φανούρης με τον Ιντίκο Kingdom να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να δίνει το ρυθμό 2 μήκη από την Αμαρτία. Στη συνέχεια είναι η κυρία Ροδίδησα σε πολύ καλή θέση, καθώς και η Ελώνα, Γκρέι Κίνγκ, ο Φανούρης, επίσης Αρσέν Λουπέν, ο Χαβάι Κίνγκ, είναι στη συνέχεια η Όλιο, Άιρον Χατ, τρέχει πίσω όπως η Μαριάμ, με τελευταίο τον Σαν Διέγκο. Πλησιάζουμε στο 800. περίπου στο μισό της διαδρομής, με τον Indigo Kingdom να δίνει το ρυθμό στα δύο μήκη από την αμαρτία. Ελώνα είναι ξεκαθαρίσει στην τρίτη θέση, πιο πίσω είναι η κυριολογητήσα και ο Φανούρης. Στο 600 περίπου, Indigo Kingdom πάντα στην πρωτοπορία. Δύο μήκη από την αμαρτία. Ελώνα έχει καλή θέση, αλλά και ο Φανούρης βελτιώνεται. Και αυτό σημαίνει σιγά σιγά πιο πίσω η κυρά Ροδίδισσα. Πλησιάζοντα το 400 με τον Indigo Kingdom να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Όμως η Ελώνα φαίνεται έχει τις δυνάμεις τώρα να πιέσει τον Indigo Kingdom. Λίγο πιο πίσω είναι ο Φανούρης με Indigo Kingdom στην πρωτοπορία. Ελώνα προσπαθεί να πιέσει τον πρωτοπόρο. Και ο Φανούρης τώρα με τη σειρά του είναι και αυτό σε καλή θέση. Με τον Indigo Kingdom, την Ελώνα και τον Φανούρη να μάχονται για την νίκη. Indigo Kingdom και η Ελώνα, η οποία βγαίνει λίγο πιο έξω και προσπαθεί να απειλήσει τον Indigo Kingdom, ο οποίος όμως τόσο επαναχτά το προβάδισμα, το οποίο μεγαλώνει. Indigo Kingdom από την αρχή στην πρωτοπορία θα κερδίσει εύκολα. Ελώνα, Φανούρης και Σαν Διέγκο.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
5: Το πει στον Παναθηναϊκό, τι εννοεί, δεν έχω καταλάβει.
4: Να αργήσει ο Παναθηναϊκός να μπει στο Βοτανικό και μία αγωνιστική πριν πάει στο Βοτανικό να παίξει ένα επίσημο παιχνίδι για να αποχαιρετήσει τότε τη Λεωφόρο, η οποία θα είναι λειτουργική και τότε γιατί θα παίζει του χρόνου και η Φυσιά εδώ, λέω εγώ τώρα.
5: Κοίταξε ένα ακόμη αποχαιρετιστήριο, πώς θα επιλεχθεί για τον ΑΒ λόγο.
4: Φιλικό θα γίνει σίγουρα, φιλικό.
5: Τιμή σε ένα και ναι, ασφαλώς ναι, και φόρο τιμή, α πούμε, κατά κάποιο τρόπο σε ένα γήπεδο.
4: Γιατί να μην γίνει επίσημο. Γιατί να μην γίνει επίσημο. Εγώ
5: δεν τη λέω, θα μπορούσε να γίνει επίσημο, ναι.
4: Να σου πω που το εδράζω, ότι είναι μεγάλο το διάστημα της 17ης Μαΐου του 2026 που έχουμε σήμερα, μέχρι τη μέρα που θα μπει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό που δεν την ξέρουμε ακόμα.
5: Καλά,
4: οπότε
5: είναι αυτή.
4: Τότε, πολλά δεδομένα μπορούν να αλλάξουν. Με βάση τα τώρα δεδομένα όμως που ξέρουμε, είναι το τελευταίο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εδώ. Πάντως θα γίνει μια σειρά δράσεων και από την ομάδα και με φιλικό παιχνίδι με μεγάλο ευρωπαϊκό αντίπαλο και συνδεδεμένο μάλιστα με τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω ποιο είναι. Θα το δούμε όμως, θα τα δούμε αυτά γιατί. Εντάξει, έχουμε καιρό μπροστά μας, είναι η αλήθεια. Έχουμε και θέματα προπονητή να συζητήσουμε.
5: Εκεί είναι τώρα η ιστορία από αύριο, γιατί όλα αυτά είχαν μείνει λιγάκι πίσω. Λογικό, όσο είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις ακόμη ο Παναθηναϊκός. Και θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είχαν μείνει και πολύ πιο πίσω, γιατί έχουν επηρεάσει την ομάδα γενικότερα. Αν μου πεις. Εντάξει, τέλος πάντων. Τι σημασία έχει, πολύ λίγο τώρα. Λοιπόν, μια καλή φάση για τον Ολυμπιακό πριν από λίγο. Θα γυρίσουμε στη Λεωφόρο, παίχθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια για να ακούσουμε το Λάκη Κονσιώτη.
2: Ναι, στο 11ο λεπτό, λίγα δευτερόλεπτα πριν, καθυστέρησε να βγάλει την μπάλα από την άμυνα τον Πρινιόλι. Την έδωσε στον Πίλιο που έκανε λάθος. Η μπάλα άλλαξε πόδια και βρέθηκε σε θέση βολής ο Ελκαμπί που έκανε πολύ καλό σούτ, αλλά απέκουσε εξίσου εντυπωσιακά ο Πρινιόλι και παραμένει το 0-0. Η ΑΕΚ που δυσκολεύεται να βγάλει την μπάλα από την άμυνα της και τώρα πήγε να τη χάσει σε ένα build-up με το Μαρίν και το Ρέλβας, πίεσε ο Γκαρτία. Ίσως πρέπει να παίξει πιο άμεσα και τώρα να δούμε ποια θα είναι η επιλογή, όχι πάλι με το Ρέλβας. Από την
5: Λάκη, το μαλλί του Ζιν είναι πιο κίτρινο από τη φανέλα.
2: Ναι, ναι, είναι κίτρινο σήμερα.
5: Όχι, λέω ναι, είναι πιο κίτρινο από τη φανέλα.
2: Ναι, σίγουρα. Εορταστικό κι αυτό.
5: Το έχει βάψει για τη βραδιά ειδικά.
2: Να δούμε πώς θα τον επηρεάσει βέβαια. Ενώ τώρα είχε μια σύγκρουση με το Ρέτσο και έπεσε ο διεθνής αμυντικός Ολυμπιακού στο έδαφος. Ψιλοτραυματισμός θα έλεγα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, σηκώθηκε στον ώμο του. Και περιμένει ο Κωστίνια να εκτελέσει το πλάγιο ακριβώς στο χώρο του κέντρου και δεξιά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός.
5: Λίγο γκουνσό το θυμίζει το μαλλί από μακριά. Είναι αρκετά, είναι αρκετά κίτρινο, προς άσπρο πάει.
2: Πράγματι.
5: Λοιπόν, για πάμε πάλι στην ανοιχτό το μικρόφωνο βεβαίως στην All Win Arena. Πάμε στο Απόστολο Νικολαίδη, στο Λάμπρο Γκαργκάνη για μετάδοση.
4: Καλή εκκίνηση για τον Παναθηναϊκό του Μπένιτεθ Δημοσθένεια. Υπάρχει το σουτ του Ζαρουρί στο 8 το οποίο έβγαλε ο Παυλένκα. Υπάρχει στη συνέχεια ένα σουτ του Ταμπόρδα μετά από συνεργασία με Καλάμπρια και Αντίνο. Γενικά βλέπουμε ένα Παναθηναϊκό λυμμένο από το άγχος. Είναι η αλήθεια. Με καλές εμπνεύσεις μεσοεπιθετικά, καλή κυκλοφορία μπάλας και την καλύτερη στιγμή του αγώνα. Βέβαια εδώ, γιατί μόλις πήγα να πω καλή κουβέντα, ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει με ένα λάθος στη μεσαία γραμμή και με μια κάθετη του Ζίβκοβιτς προς τον Μύθου που όμως δεν την έπιασε στον αέρα για να απειλήσει τον Λαφόν. Γιατί δεν μπορείς να πεις καλή κουβέντα για αυτή την ομάδα, αμέσως κάτι θα γίνει και θα σε διαψεύσει, αλλά πάντως όχι τώρα για χιουμορκάνο. Παναθηναϊκός όντως το πρώτο τέταρτο είναι καλύτερος από τον ΠΑΟΚ, είναι πιο επιθετικογενής, έχει καλύτερο position στον αγωνιστικό χώρο, καλές μεταβιβάσεις, ωραίες μεσοεπιθετικές εμπνεύσεις, σαν και αυτή που βγάζει με τον Σβιντέρσκι από την αριστερή πλευρά. Ο Σβιντέρσκι πάει να βρει τον Αντίνο, τσιμπάει την μπάλα ο Αντίνο, αλλά δεν τα καταφέρνει σε δεύτερο χρόνο. Είναι και ο Χόρχε Σάντσες και γλιτώνει το corner παραχωρώντας πλάγιο. Γενικά ο Παναθηναϊκός δείχνει τη διάθεση να παίξει και όπως έχει παίξει όλα τα παιχνίδια, έτσι. Από λίγο ως πολύ δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον Παναθηναϊκό ότι δεν έχει παίξει αυτά τα play-off. Άλλο ότι είναι κακός, άλλο ότι είναι ράθυμος ή πώς να το πω, αδιάφορος. Δεν είναι τίποτα από τα δύο.
5: Ούτε καν.
4: Απλά είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή αυτό το έτσι όπως λειτουργεί.
5: Θα έλεγε ο Άγγελος Αναστασιάδης, τόσο μπορούν τα παλικάρια τώρα.
4: Όχι μόνο τα παλικάρια, αναφέρομαι και στο περιβάλλον. Σκέψου ότι εδώ και καιρό.
5: Μα και τα παλικάρια δεν επηρεάζονται από το περιβάλλον, γι' αυτό δεν έλεγα πριν.
4: Επηρεάζονται, αλλά ξέρεις έτσι όπως το λέμε, τόσο μπορούν τα παλικάρια ενδεχομένως να αφορά δημοσθένειες.
5: Όχι, δεν είναι απαξιωτικό. Είναι μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες και μια πλοκή, λαμπρό μου, όλων αυτών. Είναι μια.
4: Όταν, ας πούμε, σήμερα ξέρουν οι παίκτες ότι σε λίγες ώρες ενδεχομένως κάποιοι από εξ αυτών θα αποτελέσουν παρελθόν. Γιατί ισχύει και ο προπονητής που θα αποτελέσει και αυτός παρελθόν. Γιατί και αυτό πιθανότατα ισχύει. Καταλαβαίνεις, δεν είναι και το καλύτερο κλίμα έτσι ώστε να προετοιμάζεις για να παίζεις με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, δηλαδή τις καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Επομένως είναι δύσκολα τα πράγματα.
5: Η Νιουκάστλ το έβαλε και βυθίζει ακόμη πιο πολύ τη West Ham. Βέβαια, ακόμη είμαστε στο 19ο λεπτό από το 15. Για να μην κάνω τέλος πάντων λάθος, να το πω και με ακρίβεια. Από το 15, ναι, με τον Walt Maid, η Newcastle προηγείται της West Ham 1-0 στην Premier, με την ευκαιρία να πω και τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δεν είναι πάρα πολλά, καθότι βεβαίως όλο το πακέτο των βραδινών αναμετρήσεων αρχίζει αργότερα στην La Liga. Ημίχρονο στην Ιταλία, Αταλάντα Μπολόνια 0-0, νωρίτερα προηγήθηκε στο 1-1 τυπικού χαρακτήρα, τυπικής διαδικασίας, στο Inter Verona 1-1 προηγήθηκε η φιέστα των Ερατζούρι για την κατάκτηση του Σκουντέτο. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο αυτή την ώρα. Και πάμε στο. Συνεχίζουμε από την από το Απόστολο Νικολαίδης. Έχει κάτι ή να πάμε, Φιλαδελφία, τι λες?
4: Έχουμε μία επίθεση του ΠΑΟΚ να τη δούμε, να την ακούσουμε μάλλον αν θέλεις, με Ζίβκοβιτς για Κωνσταντέλια στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Κωνσταντέλιας πέφτει κάτω. Ο Γεωργιανός λέει τίποτα. Ο Καλάμπρια ανεβάζει τον Παναθηναϊκό και δίνει την μπάλα δεξιά στον Ταμπόρδα. Σηκώνεται τώρα και ο Κωνσταντέλιας. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάτι επιλείψιμο στη φάση. Να πω την αλήθεια. Απρόκλητο λάθος εδώ από την άμυνα του Παναθηναϊκού και ο Κωνσταντέλιας εκτός περιοχής σουτάρει, πέφτει, shoot out. Ο Λαφών στη δεξιά του γωνία παρακολουθεί τη φάση, αλλά είναι καλή ευκαιρία, πολύ καλή στιγμή αυτή για τον ΠΑΟΚ στο 17 με το σουτ του Κωνσταντέλια, κάτω από πολύ καλές προϋποθέσεις. Έπεσε στη δεξιά του γωνία ο Αλμπάν Λαφών, ήλεγχε τη φάση, όμως η μπάλα κατέληξε out. Και εδώ ο Παναθηναϊκός που έχει καλό ρυθμό το παιχνίδι, δεν μπορούμε να πω ότι έχει κακό ρυθμό, με τον Κυριακόπουλο να προσπαθεί να βρει τον Σβιντέρσκι από την αριστερή πλευρά, κερδίζει ένα πλάγιο. Εκτελείται από τον Κυριακόπουλο το πλάγιο, η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Τουμπά. Ο Τουμπά κρατάει, έχει μπροστά του τον Τσέριν.
5: 90-81 τελείωσε το ντέρμπι στα play-off του μπάσκετ. Ο Άρης νίκησε στη Θεσσαλονίκη την ΑΕΚ με 90-81. Επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα για αυτό το μάτς. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Έγινε το 1-1, έτσι. Η ΑΕΚ είχε προηγηθεί 1-0 στη σειρά. Οι άλλοι κίτρινοι στη Θεσσαλονίκη σοφάρισαν σε 1-1 τη διαδικασία. Συνέχεια από τους κίτρινους και τους ερυθρόλευκους στη Νέα Φιλαδέλφεια. Λάκη.
8: Η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα πολύ φάουλ σε επικίνδυνο σημείο. Με το Μαρίν τώρα από δεξιά να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Μαρίν, Γιώβιτς, όχι, ο Κωστίνα τα απομακρύνει, έρχεται ο Πήλιος. Δεν μπορεί να γεμίσει σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον. Ανοίγει την μπάλα και φεύγει out. Περνάει να εκμετάλλευτε αυτή η ευκαιρία. Από ένα φάουλ που είχε κερδίσει ο Κοϊτά λίγο έξω από την περιοχή, κοντά στο corner θα έλεγα. Η ΑΕΚ που προσπαθεί να ζωντανέψει τα τελευταία λεπτά. Μέχρι τώρα προσπαθεί περισσότερο ο Ολυμπιακός να κάνει παιχνίδι. Η ΑΕΚ περιορίζεται, θα λέγαμε, σε παθητικό ρόλο. Επηρεασμένη ίσως από τις πανηγυρικές διαδικασίες. Αλλά υπάρχει και αγώνας που γίνεται. Τώρα ο Τζολάκης χάνει την μπάλα από τον Ζήνη με καθαρό τρόπο. Ο Ζήνη περνάει, αλλά προλαβαίνει ο Τζολάκης και τον μπλοκάρει. Η μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής στον αγώνα στο 18 λεπτό. Ο Ζήνη που έκλεψε την μπάλα από τον Τζολάκη, αλλά δεν κατάφερε σε δεύτερο χρόνο να τον. Τριπλάρει και να κάνει τον γκολ. Τα λοιπόν δεν στέλνεται και ο κόσμος. από αυτό το λάθος του Γιολάκη. Ο Ρέντα στην πρώτη κεφαλιά πριν τον Ελκαμπή. Ο Ρότα με τον Καρθία αλλάζουν την μπάλα, λάθη επιλαθών. Τώρα ο Καρθία με τον Τζικίνιο. Και από αριστερά ο Ορτέγκα ανοίγει την μπάλα. Παίρνει ο Ρότα, Μαρίν, Μουκουντή. Θέλει να βρει τον Πινέδα. Όλοι τον Πινέδα ψάχνουν στον χώρο του κέντρου για την ΑΕΚ.
5: Η υπερβολική άνεση τον έφαγε τον Τζολάκη εκεί, έτσι. Ευτυχώς το διόρθωσε. Για εκείνον ευτυχώς το διόρθωσε αμέσως μετά.
8: Να το λάθος του Πινέδα. Ο Ελκαμπή μόνος του τώρα με τον Μπρινιόλι αργεί. Με το δεξί σουτάρι. Και τελικά προλαβαίνει ο Πινέδα να επιστρέψει και ο Μπρινιόλι να βάλει την κόντρα και να πάει κόρνερ. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία αμέσως μετά στο 19ο λεπτό από το λάθος του Πινέδα. Μεγάλο λάθος του Πινέδα που γύρισε την μπάλα στον Ελκαμπή, του έβγαλε ασίστ ουσιαστικά. Δίστασε ο Ελκαμπή για να εξήγει το λόγο και αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα του στήχησαν τη χαμένη φάση. Γιατί πρόλαβε να γυρίσει και ο Ρέλβας και ο Πινέδα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που κερδίζει κόρνερ.
9: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
14: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
15: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
16: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
17: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
18: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
19: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
20: Απάντηση.
19: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
20: Απάντηση.
19: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
20: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
19: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
20: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
0: Ταβέρνα η απάντηση.
20: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
21: Super Sport 104.
4: Για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια κατεβάζει με το δεξί πολύ ωραία. Έχει χώρο για σέντρα. Σεντράρει για ποιον, απομακρύνει ο Κετζιόρα. Δεν ακολουθεί παίκτες του Παναθηναϊκού. Και εδώ προσπαθούν να βρουν συνεννόηση παίκτες του ΠΑΟ.
5: Η Νιουκάστλ έχει βάλει και δεύτερο γκολ. Προηγείται 2-0 της West Ham. Είμαστε στο 28 λεπτό. Μέσα σε 4 λεπτά στο 15 και στο 19 σκόραναν οι γηπεδούχοι. Γι' αυτό το 2-0 το οποίο είναι το σκόρ μέχρι τώρα. Σας έλεγα νωρίτερα ότι ο Άρης έφερε τη σειρά στο κατάμεστο Αλεξάνδριο στο 1-1 με την ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν θα χρειαστεί το τελευταίο παιχνίδι, το τρίτο, γιατί θυμίζω ότι στις δύο νίκες εδώ ακόμη κρίνεται η πρόκριση μέχρι και τα ημιτελικά. Στα ημιτελικά λοιπόν θα χρειαστεί το παιχνίδι στη Σανέλα Αρίνα για να δούμε αν ο ΑΕΚ ή ο Άρης θα προκριθούν στα ημιτελικά. Ο Μπράις Τζόουνς ήταν ο κορυφαίος από τους κίτρινους Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους, 3 rebound, 9 assist. Είχε παράλληλα double-double εμφάνιση από τον ΟΑΟ Άρης με 14 πόντους και 12 rebound. Και πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια, 24ο λεπτό. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0, με τον Ολυμπιακό να πατάει από την αρχή πολύ καλύτερα στο γήπεδο από την πρωταθλήτρια. Λάκη.
8: 24ο λεπτό, πράγματι 0-0. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα κόρνερ με τον Μαρίν αριστερά, όπως επιτίθεται. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο πιο ζωηρός, αλλά οι μοναδικές ευκαιρίες που έχει κάνει μέχρι τώρα είναι από λάθη παιχτών της ΑΕΚ. Δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει κάτι από το παιχνίδι του. Η ΑΕΚ πρέπει να προσέξει τις μεταβιβάσεις, κυρίως στον χώρο του, το δικό του στο μισό, το αμυντικό θα έλεγα, όπου έχουν γίνει κάποια λάθη. Και τώρα έχει την ευκαιρία με το κόρνερ σε 25 λεπτό που διανύουμε να κάνει κάτι καλό. Ο Μαρίν από αριστερά με το δεξί του πόδι, το πρώτο δοκάρι, η μπάλα φτάνει στον Πινέδα, είναι έξω από την περιοχή, τα σουτάρει απευθείας. Είναι εύκολη λία για τον Τζολάκη που θέλει να ευνηδιάσει, αλλά τον παρεμποδίζει ο Ζήνη και δεν μπορεί να ευνηδιάσει γρήγορα, να στείλει την μπάλα μπροστά στον Ελκαμπή. Ορτέγκα από αριστερά με τον Κοϊτά. Το Τσικίνιο που έχει γυρίσει στο κέντρο και παίρνει την μπάλα να οργανώσει μια επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ο Γκαρθία ανάμεσα στα στόπερ με το Ρέτσο να παίζει δεξιά στη σέντρα. Και ξανά ο Γκαρθία που έχει γυρίσει ανάμεσα στα δύο στόπερ, έχει τον Πυρέο αριστερά του, θα του δώσει τώρα την μπάλα. Είναι ο Ορτέγκα λίγο και μπροστά, τον επιτηρείο Κοϊτά. Ο Ολυμπιακός που ψάχνει να βρει κάποιους διαδρόμους δείχνει ότι προς το παρόν θέλει περισσότερο να κάνει κάτι. Για εκεί είπαμε, έχει τη φάση που του λάθος του Τζολάκη που πήγε να εκμεταλλευτεί ο Ζήνη και από εκεί και πέρα τίποτα ιδιαίτερο. Τώρα πάλι ο Τζολάκης έχει την μπάλα έξω από την περιοχή του και περιμένει να τον μαρκάρουν για να τη δώσει. Πολύ χαλαρά κρατάει την μπάλα, σκέφτεται, κάνει ένα γέμισμα εκεί που είναι ο Ποντένσε με το Ρώτα. Ο Ρώτα στο ψηλό παιχνίδι είναι πιο ψηλά, είναι πιο καλός από τον Ποντένσε που του κάνει και φάουλ μάλιστα. Τον έστρωσε, ζητάει κάτι παραπάνω ο Ρώτα. Ο Ποντένσε σε αυτές τις πάσες δεν μπορεί να είναι, να έχει τύχη βέβαια. Ο Μουκουντή πάει να το εκτελέσει. Πάει με κοντινή πάσα πάλι και όχι μεγάλη, αλλά βλέπει ότι είναι όλοι μαρκαρισμένοι και θα αναγκαστεί να κάνει μεγάλη τώρα, που ίσως να είναι και κάτι πιο ασφαλές. Τελικά αφεύγει ο Μουκουντή, πάει ο Μπρινιόλι, αργά αργά οι παίχτες τα εκδεδιάζονται. Κανείς δεν βιάζεται από την ουσίας. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες κυνηγούν το χρυσό γκολ, θα λέγαμε. Ο Μπρινιόλι σημαδεύει κατευθείαν το πλάγιο out. Δεν μπόρεσε να βρει τον Γιώβιτς εκεί που ήθελε. Κακή πάσα, πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Και αριστερά όπως αμήνεται με τον Ορτέγκα που θέλει να βρει στο χώρο του κέντρου τον Τσικίνιο. Ο Μαρίνο όμως θα του κλέψει την μπάλα. Κόντρα Γιώβιτς και Τσικίνιο. Έχει απλώσει το πόδι ο Γιώβιτς. Έρχεται αμέσως ο Ποντένσε να διαμαρτυρηθεί. Ο Κολόμπο βάζει το χέρι του στην τσέπη και θα δώσει και κίτρινη κάρτα στον Γιώβιτς. Είχε απλωμένο το πόδι. Έκανε το φάουλ στον Τσικίνιο και τιμωρείται με την κίτρινη κάρτα. Γιατί πρόλαβε και τσίπησε την μπάλα ο παίχτης του Ολυμπιακού. Ο Ορτέγκα ήταν που τραυματίστηκε, ο Τσικίνιο. Ακριβώς στο όριο έβαλα το πόδι τους. Πάω λοιπόν και κίτρινη κάρτα για τον Γιώβιτς. Τζολάκης και πάλι με την μπάλα στα πόδια. Όλοι θυμούνται την κατάληξη του αγώνα της πρώτης αγωνιστικής των play-off που κέρδισε η ΑΕΚ 0-1 στο Φάληρο. Με τον Τζολάκη για μεγάλο χρονικό διάστημα να γεμίζει από πίσω και να είναι ο βασικός οργανωτής του παιχνιδιού του Ολυμπιακού.
2: κάτι που είχε κάνει τότε πολύ εντύπωση. Ο Πινέδα τώρα μια πολύ ωραία αμυντική προσπάθεια πάνω στο Ρότι Νέι. Συνεχίζει, περνάει ανάμεσα σε δύο παίχτες του Ολυμπιακού. Τη δίνει δεξιά στο Ρότα. Ο Ρότα κλείνεται. Με το Μουκουντή θέλει να απομακρύνουν. Όπως ο Μουκουντή, αλλά βρίσκει το Ζήνη. Δεν στρίβει καλά. Προλαβαίνει ο Πιρόλα. Δίνει στον Ορτέγκα. Ο Τσικίνιο με χώρο μπροστά του. Φτάνει έξω από την περιοχή. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Το κάνει ο Μπρινιόλι σταθερά. Λοκάρει την μπάλα. Δεν ευνηδιάζεται.
5: Και στην Τούμπα ήταν καλός ο Μπρινιόλι, έτσι.
2: Και στην Τούμπα, εκτός από την τρίπλα που πήγε να κάνει στο Ζήτκοβιτς το δεύτερο ημίχρονο.
5: Καλά, και ο Κτζολάκης πριν από λίγο πήγε να κάνει. Εντάξει.
2: Αυτά δεν πρέπει να γίνονται.
5: Καλά, σίγουρα. Για πάμε στη λεωφόρο, ανοιχτό το μικρόφωνο στην Φιλαδέλφεια.
0: Σε μια προέλαση του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά με τον Μπάμπα, ο Κοντούρης για να ανακόψει τον παίκτη του ΠΑΟΚ που έκανε φάουλ και χρεώθηκε με την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Πέρασε ένα εκμετάλλευτο το φάουλ αυτό, αλλά ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια της φάσης κέρδισε κόρνερ. Είμαστε στο 30 λεπτό, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ και τον Πέλκα να εκτελεί αυτό το κόρνερ. Κεφαλιά γκολ για τον ΠΑΟΚ. Από τη φάση αυτή στο 30 λεπτό μέσα σε πολλά σώματα η άμυνα του Παναθηναϊκού έμεινε κακελωμένη στο έδαφος και ο Σντόεφ με μια κεφαλιά που δεν μπόρεσε να απομακρύνει ο Μπρινιόλι ανοίγει το σκορ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στο 30 λεπτό από τη φάση αυτή, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-1 με κεφαλιά κοντινή του Σντόεφ, ο οποίος νομίζω ότι δεν έκανε άλμα έτσι όπως τον είδα στην
5: εξέλιξη. Εδώ είμαστε, ναι. Τι έγινε, είναι γκολ.
0: Ναι, είναι γκολ, γιατί να μην είναι.
5: Εντάξει. Γιατί ξέρεις, εγώ αφαιρέθηκα βλέποντας το. Βλέποντας το monitor και το παρακολουθώντας και το ΑΕΚ Ολυμπιακός και το κομπιούτερ μου, ομολογώ ότι αφαιρέθηκαν λάθος δικό μου. Ζητώ συγγνώμη, εντάξει. Είναι μια κεφαλιά η οποία. Έχω και καθυστέρηση στην εικόνα, ξέρεις. Έχω και καθυστέρηση στην εικόνα εγώ. Τώρα το βλέπω τον γκολ, να φανταστείς.
0: Δεν χρειάζεται να ξαναπώ τα ίδια δημοσθένη.
5: Όχι, ρε παιδί μου, οι ακροατές είναι μια χαρά. Για μένα δεν χρειάζεται ειδικό μάθημα να κάνουμε ιδιαίτερο. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν του Οσντόεφ χωρίς καν να κάνει κάποιο άλμα, ο ΠΑΟΚ προηγείται του Παναθηναϊκού με 1-0. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τώρα προσπαθεί να αντιδράσει
5: σαν
0: με τα
5: σε προπόνηση ήταν αυτό το γκολ, έτσι.
0: Ναι, μα ήτανε, δεν κουνήθηκε κανείς προς την μπάλα, δεν κουνήθηκε κανείς μάλλον προς την μπάλα και δεν έκανε και κάποιος μια υποτυπώδη ενέργεια για να μπορέσει να αναχαιτήσει τον Ρώσο, ο οποίος με μια πολύ εύκολη κεφαλιά, ακριβώς όπως το είπες, σαν σε προπόνηση εκτέλεσε τον Λαφών.
5: Σαν τα ελεύθερα σουτ στο μπάσκετ, άμα τους αφήσει τα βάζουν, δεν είναι έτσι.
0: Συνήθως. Ήταν λοιπόν ο ΠΑΟΚ με ο Σντόεφ και ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα κόρνερ στο 32 πλέον βρισκόμαστε. Τα κόρνερ είναι 1-3 υπέρ των πράσινων. Θα εκτελεστεί αυτό το κόρνερ. Για να δούμε απομακρύνει η άμυνα του ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη. Ο Τουμπά έχει ανέβει πάρα πολύ. Και κάνει εκεί το 1-2, αλλά ο Μπάμπα ελέγχει τον Αλγερινό και η μπάλα περνάει out. Μια εξέλιξη απολύτως αναμενόμενη για όσους έχουμε δει, έστω όχι, εντάξει, όχι για εμάς που έχουμε δει όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού φέτος, αλλά όσοι έχουν δει ας πούμε, τα playoffs, μπορεί να καταλάβουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι θέμα χρόνου να δεχτεί κάποιο γκολ από κάποιο αμυντικό λάθος, από κάποια αμυντική ολιγορία. Αυτή είναι η στόπερ του, αυτά μπορούν να κάνουν. Είναι λάθη επαναλαμβανόμενα. Νομίζω ότι από μεγάλο σφάλμα αρχίζει και το σημερινό γκολ. Το οποίο περιγράψαμε νωρίτερα με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Ζίβκοβιτς από την δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ. Γίνεται το γέμισμα από τον Σάντσες. Εκεί είναι ο Τουμπά και ο Μύθου. Τουμπά με το κεφάλι. Κρατάει την μπάλα μέσα στο γήπεδο. Τη δίνει μια και καταλαβαίνει, αλλά την κρατάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο για Σβιντέρσκι. Απομακρύνει ο Κετζιόρα και μετά από αυτό το κλωτσοσκούφι που είδαμε τα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Παναθηναϊκός κερδίζει ένα πλάγιο με τον Κυριακόπουλο.
5: Για να πάμε στην Φιλαδέλφεια να ακούσουμε τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 με τον γκολ του Οσντόεφ. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0 στο 32.
2: Στο 32, 32 λεπτό διανύουμε αυτή τη στιγμή. Ένα πλάγιο για την ΑΕΚ στο χώρο του κέντρου με τον Πίλιο. Τίποτα το ιδιαίτερο στα λεπτά που ήμασταν στο λεωφόρο. Η ΑΕΚ τώρα προσπαθεί να κάνει μια επίθεση. Ο Ολυμπιακός δείχνει να είναι πιο επικίνδυνος βέβαια μέχρι στιγμής στο αγωνιστικό χώρο. Αλλά πέρα από τις ευκαιρίες που περιγράψαμε νωρίτερα δεν είχαμε κάτι σημαντικό. Κερδίζει λίγα μέτρα ο Πίλιος τώρα, πλησιάζει την περιοχή του Ολυμπιακού.
5: Το κέντρο του έχω την εντύπωση ότι δουλεύει καλύτερα με Γκαρθία Σιπιόνι, ναι. Ουσιαστικά. Έτσι.
2: Ναι, γεμίζει περισσότερο το κέντρο και περνάει πιο γρήγορα την μπάλα στο Τσικίνιο που μπορεί και κερδίζει κάποια μέτρα. Ενώ απ' την άλλη μοιάζει λίγο μόνος του ο Πινέδα, καθώς ο Μαρίν είναι αρκετά μέτρα πιο μπροστά και δεν είναι δίπλα του. Ίσως τώρα τον φέρει λίγο πιο πίσω για να παίρνει την πρώτη μπάλα ο Μαρίν. Να αλλάξει κάτι ο Νίκολης. Ο Πίλιος ένα δυνατό πλάγιο μέσα στην περιοχή του Τζολάκη. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού και ο Ροντινέη όπως σε ένα χώρο που είναι ο Μουκουντή με τον Ελκαμπή. Ο Μουκουντή νικητή με το κεφάλι στο χώρο του κέντρου και ο Ρέλβας
8: πολύ ωραία στο Μαρίν, αλλά δεν προλαβαίνει να βρει την άμυνα του Ολυμπιακού σε αποσύνθεση, καθώς θα χάσει την μπάλα, είχε μια ευκαιρία. Τώρα μαζευόταν η άμυνα του Ολυμπιακού, έβγαινε η επίθεση ΣΑΕΚ, δεν πρόλαβε να κάνει κάτι. Την μπάλα και πάλι στα πόδια του Τζολάκη, που καθυστερεί χαρακτηριστικά στο 33ο λεπτό με το 0-0 να συνδέει τις δύο ομάδες.
5: Εκτός από ένα μάτς στη Λα Λίγκα, όπου άρχισαν όλα ταυτόχρονα πριν από 10 λεπτά, όλα τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Ποιο είναι αυτό που έχουν μπει ήδη μάλιστα και δύο γκολ? Είναι η αναμέτρηση της Real Sociedad με την Βαλένθια, που το παιχνίδι είναι στο 1-1. Στο τρίτο λεπτό Μουνιώθ έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους της Real Sociedad και ισοφάσαν οι νυχτερίδες με το Γουέρα στο 8. Μέσα σε 5 λεπτά έχει διαμορφωθεί το Real Sociedad Βαλένθια 1-1. Τα υπόλοιπα μάτς όλα είναι στο 0-0 και απλώς θυμίζω ότι ένα παιχνίδι θα αρχίσει αργότερα στις 10:15 στο Camp Nou. Η Μπαρτσελόνα θα παίξει με την Μπέτις. Όλα τα άλλα μάτς ταυτόχρονα τώρα θα τα παρακολουθήσουμε παρέα. Στην Αγγλία παραμένει στο 38 το Newcastle West Ham 2-0 και στην Ιταλία στο 51ο λεπτό άσφερες ακόμα η Αταλάντα με την Πολόνια, δεν υπάρχει σκορ. Πάμε στη Λεωφορώ.
3: Ανέστης Μύθου και στο 35 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 με ένα πολύ ωραίο γκολ του Έλληνα επιθετικού του ΠΑΟΚ. Μετά από ένα φτηνό λάθος ξανά στη μεσαία γραμμή, ο ΠΑΟΚ βγήκε στο επιθετικό transition. Η μπάλα έφτασε στον Αντρίγια Ζίβκοβι, στον αρχηγό από τη δεξιά πλευρά επίθεσης του ΠΑΟΚ. Αυτός ανενόχλητος, χωρίς τον μαρκάρει κανείς, γέμισε στον Μύθου με δεξί σκρόπ. Ο Μύθου εκτέλεσε τον Λαφόν, ο οποίος έπεσε στην αριστερή του γωνία, και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2. Ο ΠΑΟΚ μέσα σε 5 λεπτά βάζει 2 γκολ. Μιλάμε πραγματικά σαν σε προπόνηση, λάθη ερασιτεχνικής ομάδας από τον Παναθηναϊκό, που εδώ, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα για τον προπονητή, δεν νομίζω ότι είναι θέμα προπονητή αυτό. Δηλαδή η στοιχειώδης αμυντική προσέγγιση και τουλάχιστον αυτό που μαθαίνουν και από τις K9 και K11 των τοπικών ερασιτεχνικών ομάδων, δηλαδή όταν ο άλλος έχει την μπάλα πηγαίνουμε να την πάρουμε, λένε στα παιδάκια, αυτό δεν το κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Επομένως, ό,τι και να λέμε για τον προπονητή, έχουμε πει πάρα πολλά, αλλά εδώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού αποδεικνύονται για ένα ακόμα μάτς κατώτερη του αναμενομένου και γι' αυτό χάνουν πανεύκολα με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στο 35.
5: Μου άρεσε ιδιαίτερα, ήταν υποδειγματικό το τελείωμα από το Μύθου. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς με τα μαγικά του πόδια τον βρίσκει μεν πάρα πολύ ωραίο όπως συνηθίζει να το κάνει, αλλά αυτός έχει ήδη οπλίσει και απλώς εκτελεί με το που του έρχεται η μπάλα και προσγειώνεται στο πόδι του ο νεαρός. Διαγώνει αριστερά όπως επιτίθεται το ΠΑΟΚ μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Πιάνει το σουτ με τη μία και την πετάει στο απέναντι διχτάκι του Λαφών. Κανένα περιθώριο αντίδραση στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Πολύ ωραίο γκολ από το Μύθου. Έστω και σαν σε προπόνηση, έτσι. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια.
8: Στη Νέα Φιλαδέλφια παραμένει το 0-0 στο 36ο λεπτό. Ο κόσμος του Παθήνα σπρώξει την ΑΕΚ να ανεβάσει λίγο την απόδοσή της, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καταφέρει σήμερα να κάνει κάτι το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Ο Ολυμπιακός πατάει καλύτερα στο γήπεδο και όπως και τώρα με τον Ποντένς έξω από την περιοχή κάνει λάθος. Ο Μουκουτή διώχνει. Ο Μουκουτή που κάνει δύο λάθη σημαντικά και έχει εκνευρίσει, θα έλεγα, τον Νίκολιτς που έκανε χαρακτηριστικά, διώξει την μπάλα μακριά, μην παίζεις με φάσεις κοντινές. Ενώ τώρα κερδίζει ένα φάουλ στον χώρο του Πέτρο Ζήνη από κλωτσιά του Κωστίνια. Κακώς διαμαρτύρεται παίκτης του Ολυμπιακού. Διαμαρτύρεται σε κάθε φάση βέβαια. Αλλά στη συγκεκριμένη δεν έχουν καθόλου δίκιο. Ο Σιπιώνη ήταν που έβαλε, ο Κωστίνας, συγγνώμη, έβαλε το πολύ το άσχημα πίσω από το Ζήνη. Πάω λοιπόν στο χώρο του κέντρου από αριστερά και πάει ο Ρέλβας να το εκτελέσει. Θα μεταφερθεί μετά από αρκετή ώρα η μπαλά στην περιοχή του Τζολάκη. 37 λεπτό, 0-0. Ο Ρέλβας θέλει να βρει το Ζήνη, δεν είναι καλή πάσα, αλλά κάνει κακό διώξιμο, κακή εκτίμηση ο Κωστίνια και είναι κόρνερ για την ΑΕΚ. Από αριστερά όπως επιτίθεται και πάει ο Ρουμάνος, ο Ρασβάν Μαρίν, ο μόνιμος εκτελεστής των στημένων τα τελευταία παιχνίδια. Ένας από τους MVP της ΑΕΚ της φετινής χρονιάς, νευραλγικός στον χώρο του κέντρου, πάρα πολύ δουλειά, εκτός από τα στημένα που κάνει, τα γκολ που πετυχαίνει, τις ασίστ και τη δύναμη, την ένταση που βάζει στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Έχει πάει κοντά το Κοϊτά, δεν ξέρω αν θα παίξει με πάσα ή θα επιχείρησε απευθείας. Παίζει με πάσα στον Πίλιο που είναι πιο έξω. Ο Πίλιος θα γεμίσει σε έναν χώρο που πολύ εύκολα ο Τζολάκης μπλοκάρει την μπάλα. Θέλει να βγάλει γρήγορα στον Ποντένσε στον χώρο του κέντρου. Τρέχει ο Ολυμπιακός, τρέχει και ο Ελκαμπή. Καλύπτει το offside ο Πίλιος. Τώρα τραβιέται. Δεν ξέρω αν τον άφησε σωστά ή όχι. Αφήνει να συνεχιστεί. Τώρα ναι, είναι offside τελικά.
2: Πράγματι, τελευταία στιγμή τραβήχθηκε ο Πίλιος, γιατί κάλυπτε στην αρχή το offside, αλλά το κατάλαβε, έβγαλε τον LKB offside. Τελειώνει και αυτή η προσπάθεια, η όποια προσπάθεια θα λυσπάθω του Ολυμπιακού. 38 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, και ενώ πλησιάζουμε στη λήξη του χρόνου, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, εκτός από τις τρεις φάσεις, δύο για τον Ολυμπιακό, μία για την ΑΕΚ, που προκλήθηκαν μάλλον από λάθη των δικών τους παιχτών.
5: Λοιπόν, 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφια, μία ανωτελεία Λάκη Κοντσιώτη, στο 38 για την ακρίβεια, στο 40 περίπου και τα δύο παιχνίδια, και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι στο 0-2 το παιχνίδι, στο άδειο Απόστολος Νικολαίδης. Ακούτε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή Goal παντού, εδώ στο 943 Intervet & Sports, ο Δημοσθένης Καρμύρης στο μικρόφωνο, μαζί μου είναι ο Γιώργος Ιωάννου, με το ξέρω, απλώς έτσι. Για να αφήσω ένα suspense να υπάρχει, έτσι. Και ο Μιχάλης ο Ηλίας και ασφαλώς η Σοφία Οικονόμου, πάντοτε στη δημοσιογραφική παραγωγή αυτής της εκπομπής. Πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης, στο Λάμπρο Καραγκάνη, να μας πει πώς συνεχίζεται το μάτς εκεί και αν υπάρχει αντίδραση ο πλευράς Παναθηναϊκού και τι να τρώπω μετά το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ.
3: Η αντίδραση Δημοσθένη μετά το 0-2 ήταν ένα σουτ του Ζαρουρί, ωραίο σουτ του Ζαρουρί, από τις παρυφές της μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ μετά από συνεργασία που είχε με τον Σβιντέρσκι. Βέβαια ο Πολυνός ήταν offside, δεν νομίζω ότι θα μετρούσε το γκολ στην εξέλιξη της φάσης, αλλά τέλος πάντων ήταν ένα σουτ. Και εδώ πριν από λίγο ο Κωνσταντέλιας έβγαλε μία ακόμα πολύ ωραία, ο Ζίβκοβιτς έβγαλε μία ωραία αντεπίθεση για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην περιοχή του Παναθηναϊκού, αλλά έχασε το κοντρόλ. Αν δεν το έχανε, νομίζω ότι υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για το 0-3 του ΠΑΟΚ, αλλά δεν έβγαλε καν τελική εδώ ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος έτσι, εδώ άλλη μία πάσα απίστευτα πράγματα από την Παναθηναϊκού στο Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς δεξιά για τον Πέλκα, κεφαλιά Κωνσταντέλια, η μπάλα σταματάει στον Πάλμερ Μπράουν, αλλά έχει πλάκα, δηλαδή πλάκα το λέω τώρα για να μην πω τίποτα χειρότερο πάνω στα νεύρα μου, το πως φτάνει η μπάλα στο Ζίβκοβιτς από μία παράλληλη παλιά από τον Καλάμπρια.

0: χωρίς να παίζει κάτι ιδιαίτερο είναι η αλήθεια. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή με 2-0 μπροστά στο σκορ με ως ΔΟΕΦ 30, Μύθου 35 και οι προϋποθέσεις δείχνουν για κάτι περισσότερο για τον ΠΑΟΚ.
1: Και χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ξεχωριστό, έτσι. Δηλαδή παίζει ένα στρωτό ποδόσφαιρο μετά το 15 λεπτό, μπορώ να πω, ο δικέφαλος του Βορρά, χωρίς ένταση ιδιαίτερη στο μάτς, τίποτα.
0: Καμία ένταση, είναι δύο ευγενικές χορηγίες της άμυνας του Παναθηναϊκού τα γκολ του ΠΑΟΚ, έτσι. Χωρίς να θέλει να μειώσω την προσπάθεια των παικτών του κ. Λουτσέσκου, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, έχουν το κίνητρο, κερδίζουν αυτή τη στιγμή, έχουν και την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω το άλλο ισοπαθία.
1: Έχει δυσκολέψει αυτό το αποτέλεσμα αυτή την ώρα πολύ το έργο του Ολυμπιακού, διότι αν τελείωναν όλα εδώ, ναι, είναι ισόπαλο, είναι στο 0-0. Σημαίνει ότι υπάρχει ισοβαθμία ανάμεσα στις δύο ομάδες, άρα ευνοεί το ΠΑΟΚ από όλη αυτή την
0: υπόθεση. Ακριβώς. Εντάξει, έχουμε πολύ παιχνίδι βέβαια.
1: Ναι, γι' αυτό και δεν είχα κάνει καμία αναφορά εγώ μέχρι τώρα, γιατί ακόμα έχει πολύ ψωμί.
0: Αλλά όπως είναι τώρα τα πράγματα, αυτή τη στιγμή δηλαδή.
1: Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, πάμε.
2: Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στη Νέα Φιλαδέλφεια με το Ρότι Νέι στο 41ο λεπτό. Μετά από νέο λάθος του Πινέδα στον χώρο του κέντρου και έφυγαν μπροστά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Το Ροντινέι με διαγώνιο σούτ μέσα από την περιοχή βρήκε την μπάλα ωραία και πλάσαρε τα δίχτυα του Μπρινιόλι κάνοντας το 0-1. Η ΑΕΚ έπαιζε με τη φωτιά τόση ώρα. Δεν είχε καταφέρει να επιβάλλει το ρυθμό του παιχνιδιού τους. Ήταν ευάλωτοι σε αυτές τις αντιθέσεις του Ολυμπιακού και κυρίως τα λάθη που έκανε το τρίτο κατά σειρά λάθος παιχτών της ΑΕΚ. Το είχαμε περιγράψει και νωρίτερα. Και μοιραία βρίσκεται πίσω στο σκορ με τον Ροντινέι. Για να δούμε αν θα ξυπνήσει τώρα η ομάδα του Νίκολιτς μετά το καινούργιο λάθος αυτό. Ο Πινέδα που έχει πάρει πολλές ρηψοκίνδυνες έτσι ενέργειες χωρίς λογοκαιτία.
1: Θυμάμαι το Μεντιλίμπαρ που έλεγε μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είσαι εξτρέμ, δεν είσαι back. Και πραγματικά το τελείωμα ειδικά που έχει κάνει με αυτό το διαγώνιο σουτ στην απέναντι πλευρά στο τέρμα του Μπρινιόλι ο Ροντινέι, αυτό πιστοποιεί, αυτό επιβεβαιώνει, αυτό αποδεικνύει σε κάθε περίπτωση.
2: Έχει καλή τεχνική.
1: Γκολ με τον Παναθηναϊκό, γκολ με τον ΠΑΟΚ, γκολ με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού, ιδιαίτερα στην ουσία σε ό,τι αφορά τα γκολ του σε αυτά τα play-off. Ο Ροντινέι μακράν δηλαδή, και από τη στιγμή που ο Ελκαμπή έχει ξεχάσει σε αυτό το διάστημα την τέχνη του σκοραρίσματος. Έχω την εντύπωση ότι ήταν ένα γκολ που το δικαιούνταν ο Ολυμπιακός με βάση την εξέλιξη του παιχνιδιού. Είναι καλύτερος.
2: Ήταν σε κάποια σημεία καλύτερος. Τώρα έχει κερδίσει και μια κίτρινη κάρτα από φάουλ του Μουκουτί στον χώρο του κέντρου στον Ποτένσε. Οι παίκτες της ΑΕΚ μοιάζουν αποσυντονισμένοι και ο Μουκουτί έχει κάνει 2-3 μεγάλα λάθη μέχρι στιγμής. Σίγουρα επηρεασμένη από την όλη ατμόσφαιρα. Το περιμέναμε ως ένα βαθμό.
1: Βέβαια.
2: Αλλά το όνομα του αντιπάλου πιστεύαμε ότι θα ήταν ικανό να τους
1: αφυπνήσει περισσότερο και να μην είναι μέσα στη μέφη της γιορτής.
2: Δεν θα ήθελε να γιορτάσει με ήττα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχει ένα ολόκληρο ημίχρονο βέβαια μπροστά. Γιατί και ο Νίκολιτς το έχει τονίσει. Έχει το αίτητο που θέλει να διατηρήσει. Θα δούμε τώρα πώς αντιδράσει η ΑΕΚ. Πάντως υπάρχει μια δυσλειτουργία στον χώρο της επιθετικής γραμμής. Ο Ζήνη με τον Γιώβιτς δεν βρίσκονται όπως βρίσκεται ο Βάργα με τον Γιώβιτς ή ο Βάργα με τον Ζήνη. Ο Βάργα που κερδίζει πολλές πρώτες μπαλιές με το κεφάλι. Ο Γιώβιτς μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να το κάνει αυτό. Ούτε και ο Ζήνη. Και γι' αυτό δεν έχουν απειλήσει την εστία του Ολυμπιακού.
1: Λοιπόν, πάμε στη λεωφόρο. Έπεσε καθόλου το μάτι σου στο περιβραχιόνιο? Λαμπρό.
0: Ναι.
1: Έπεσε καθόλου το μάτι σου στο περιβραχιόνιο του αρχηγού σήμερα?
0: Το τσέριν είναι.
1: Όχι, το περιβραχιόνιο το είδες τι περιέχει? Είναι ιδιαίτερο σήμερα, γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, πού να το δω από εδώ, δεν
1: λέω, μήπως το ήξερες από το ρεπορτάζ, μήπως είχατε κάποιες φωτογραφίες, κάτι. Λοιπόν, είναι μία μίξη εικόνων ουσιαστικά από το παρελθόν και την ιστορία του Παναθηναϊκού με Καλαφάτη, Νικολαίδη, Λεωφόρο, Τριφύλλη και Ακρόπολη. Είναι ιστορικό και το περιβραχιόνιο το οποίο φοράει ο Τσέριν, έτσι όπως πολύ σωστά είπες.
0: Ναι, εδώ όση ώρα μου εξηγούσες το περιβραχιόνιο, ο Πέλκας βρέθηκε onside και απέναντι από τον Λαφών, λίγο πλάγια δεξιά από το ύψος του πέναλτι, έπεσε στην αριστερή του γωνία ο Λαφών και έβγαλε σε corner το τετατέτ, δηλαδή πιο τετατέτ δεν γίνεται.
1: Πάλι προπονητικό τετατέτ ήταν, τώρα το βλέπω.
0: Προπονητικό τετατέτ. Ο Λαφών το έβγαλε, ο Πέλκας δεν πίστευε ότι το έχασε. Βασικά νομίζω πίστευε ότι ήταν offside στην αρχή.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν onside, δεν υπέδειξαν κάτι Γεωργιάννη. Και, τώρα
1: και δεν υπάρχει και καμία περίπτωση που βλέπω replay.
0: Ναι, και εδώ ο Λαφών κρατάει το 0-2, έτσι, σημαντικό. Γιατί έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός, με κεφαλιά πάλι στη συνέχεια από τον... ποιος ήταν ο Μιχαηλίδης ο οποίος την έπιασε. Στο 45-1, η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι...

0: θλιβερή. Δεν βρίσκω άλλη λέξη να τη χαρακτηρίσω. Είναι πάρα πολύ κακό ημίχρονο. Όσο καλά άρχισε το πρώτο τέταρτο, 20 λεπτό, στη συνέχεια τα λάθη του Παναθηναϊκού στην άμυνα είναι πεδαριώδη. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη.
1: Μέχρι εκεί ήταν πάντως. Εξαφανίστηκε μετά ο Παναθηναϊκός από το γήπεδο.
0: Εξαφανίστηκε και όχι μόνο αυτό. Είναι τα λάθη του, είναι μνημειώδη δηλαδή.
1: Μπάτε σκύλια, λέστε. Ναι, είναι η άμυνα.
0: Εδώ ο Πέλκας, ας πούμε, θα μπορούσε να έχει κάνει το 0-3 και ο Πάοκ να έχει βάλει 3 γκολ ουσιαστικά στις 3 στιγμές που
1: για
0: έχει
1: πλάκα.
0: Κάνει. Έκανε 4, ας πούμε, κάπου εκεί. Είναι πολύ κακή εικόνα, Δημοσθένη. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι θα πρέπει να συμμαζευτεί λίγο, να συμμαζέψει λίγο τα μυαλά του στο δεύτερο ημίχρονο και είχε προηγηθεί, να πω για την ιστορία, δηλαδή μια κίτρινη του Τουμπά στο Ζίβκοβιτς μόλις συνδεθήκαμε πριν τη φάση του Πέλκα για ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή, σωστή απόφαση του Γεωργιάνου. 0-2 λοιπόν ο ΠΑΟΚ με προοπτικές και για μεγαλύτερο σκορ. Εδώ κερδίζει ένα φάουλ στο δικό του επιθετικό μισό. 2 λεπτά η καθυστέρηση του πρώτου ημιχρόνου. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να εκτελέσουν, γιατί είμαστε οριακά. Συμπληρώνουμε τώρα τα 2 λεπτά. Αν θα αφήσει τη φάση ο Γεωργιανός διαιτητής, ο Κικατσέισβιλι. Όχι, δεν την αφήνει. Εκτελέστηκε πλασαριστά. Και έτσι λοιπόν έχουμε ημίχρονο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 με Οσντόεφ 30, Μύθου 35. Σε ένα ημίχρονο κάκιστο για τον Παναθηναϊκό με πολύ φτηνά αμυντικά λάθη να το χαρακτηρίζουν. Αυτά οδήγησαν στα 2 γκολ των Θεσσαλονικίων, Δημοσθένη.
1: Πάμε στη Νέα Φιλαδελφία.
2: Νέα Φιλαδελφία, η ΑΕΚ προσπαθεί κάτι να κάνει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Κακό κοντρόλ όμως του Μουκουτί, που ξεκινάει τώρα πάλι αντεπίθεση από αριστερά, επικίνδυνα με τον Ποντένσιο Ολυμπιακός, που θα γεμίσει σε ένα χώρο που είναι ο Ρέλμπας όμως και καθαρίζει. Ο Μαρίν θέλει να συνεχίσει την επίθεση, αφήνει ο Κολόμπο, ο Γιώβιτς σε χώρο του κέντρου, με ωραία παίζει το 1-2 με τον Μαρίν και πάλι. Από δεξιά θα είναι εξτρέμ το Μαραμαρίν, την τελευταία φάση για την ΑΕΚ από δεξιά, αλλά ο Γκαρσία κάνει την προβολή, κόβει και σταματάει το παιχνίδι. Λύγει το πρώτο ημίχρονο. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 με το κόλ του Ροντινέη στο 41ο λεπτό. Η ΑΕΚ που είναι κάπως νοθρή, επηρεασμένη από την εορταστική ατμόσφαιρα. Ο Ολυμπιακός το θέλει πιο πολύ μέχρι στιγμής και μάλλον δίκαια προηγείται.
1: Οι δύο που ευχαριστώ τον Λαγικό Νησιώτη για την ώρα, οι δύο που το θέλουν περισσότερο το παίρνουν. Τα παίρνουν τα μάτς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός στην Νέα Φιλαδέλφεια, ο ΠΑΟΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Ευκολότερα ο ΠΑΟΚ απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που μετά το 15ο λεπτό έχει εξαφανιστεί από τον αγωνιστικό χώρο. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι είναι και θλιβερό σε κάποιες περιπτώσεις. Εν πωλής και στα αμυντικά καθήκοντα και στη λειτουργία αυτή η ομάδα, η οποία φαίνεται να έχει πλέον, έχει παραδώσει, έχει πνεύμα, σώμα, έχει πετάξει λευκή πετσέτα στο αγωνιστικό χώρο και περιμένει το τυπικό τέλος αυτής της χρονιάς ψυχοβγάλτη, όπως έχει εξελιχθεί για τους πράσινους και για όλους τους προπονητές που πέρασαν από τον πάγκο του, με τελευταίο το Ράφα Μπενίτεθ. Αυτά για την ώρα, πρώτο ημίχρονο, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2, ακούτε 9.43 Intervet & Sports, στην εκπομπή Goal Παντού. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου και για τα υπόλοιπα σχόλια.

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
2: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το Σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
3: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες, ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: 9.43 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 9.43 Interveten Sports. Σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου. Το επιμύθιο, το κύκνιο άσμα σε αυτή την φετινή στοίχημαν Super League. Πρώτο ημίχρονο έχει ολοκληρωθεί στα δύο παιχνίδια. ΑΕΚ Ολυμπιακός, θυμίζω, 0-1 με το τέταρτο γκολ του Ροντινέη στα play-off. Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2 με σκόρες του Σοσντόεφ και Μύθου. Ο Γιώργος Χελάκης θα μας κάνει ένα σχόλιο για το τι έχουμε δει μέχρι τώρα και τι περιμένουμε να δούμε για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Να πάρουμε τα παιχνίδια ξεχωριστά, Δημοσθένη. Νομίζω ότι στο μάτς που γίνεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έχουμε λίγα πράγματα να πούμε. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε, είναι η αλήθεια, στα πρώτα 10-15 λεπτά, μετά σιγά σιγά άρχισε να χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων και η Αχίλιος Τέρνατο που είναι το πατητής της άμυνας του επέτρεψε στον ΠΑΟΚ να προηγηθεί στο σκορ. Σημειώνω ότι ο Ροζόεφ πέτυχε τον γκολ με κεφαλιά από στημένη φάση από κόρνερ, δεν χρειάστηκε καν να πηδήξει. Κοιτάει μόνο ο Σιντέρσκι στο πρώτο δοκάρι και ο Τουμπά που είναι πίσω με τον Πάλμερ Μπράουν παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον παίκτη του ΠΑΟΚ να σκοράρει. Και στο δεύτερο γκολ πάλι κάνει ένα λάθος ο Αντίνο, γίνεται ωραία κυκλοφορία της μπάλας, είναι σήμα κατά το φέν του ΠΑΟΚ και ο νεαρός Μύθου κάνει άψογο πλασέ. Άψογο πλασέ, είναι 18 χρόνων ανέστης Μύθου και πρέπει να σημειώσουμε το όνομά του. Αυτό το πλασέ δείχνει σε τερφόρ μεγάλης κλάσης.
0: Του είπα και εγώ ότι είχε οπλίσει από την ώρα που είδε πως ερχόταν η μπάλα για να κατέβει προς το πόδι του και απλώς εκτέλεσε μετά στην απέναντι διχτάκι, υποδειγματικά.
1: Αν είχε κάνει ένα τέτοιο πλασέ και όλοι καμπή σε μια φάση που το πρόκειψε, θα είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός που έστω στα σημεία είναι καλύτερος από την άξιο πρώτων τεχνών. Την πιέζει και ορισμένες φορές την πιέζει απόρριτα. Αν μια ομάδα κατά τη γνώμη μου άρχισε να προηγηθεί στο σκορ, αυτή είναι ο Ολυμπιακός. Έχει μια ευκαιρία με το ζήνι μια προσφορά του Τζολάκη, ο οποίος τελικώς αποσώπησε τον γκολ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έστω και στα σημεία είναι καλύτερος, πιέζει ψηλά, οδηγεί τους παίκτες σε εξελάτη. Αυτό είναι το γνωστό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Σήμα κατά το φέντη με τη Λίμπαρ. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια.
0: Με υπεροχή και υπεροπλία του στη μεσαία γραμμή, Γιώργο, νομίζω. Από εκεί ξεκινάνε ναι. Όλα. Με καλή παρουσία.
1: Έτσι.
0: Και του Γκαρθία. Και του Γκαρθία.
1: Ναι. Δεν κάνω όμως πρόβλεψη για το δεύτερο ημίχρονο, γιατί έχει επιλογές. Μπορεί να αλλάξει πράγματα στην επίθεσή τη. Το κάνει ο Νίκολιτς. Να πιέσει αυτή τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ θα τολμήσω να πω, αν μου επιτρέπεις, ότι αν διανοηθεί ο Ολυμπιακός να καθίσει πάνω σε αυτό το 1-0, δεν νομίζω ότι θα τα πέρασει καλά.
1: Έτσι. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερο μετά το τέλος του αγώνα. Ευχαριστώ τον Γιώργο Χελάκη για αυτό το σύντομο αλλά πολύ περιεκτικό σχολείο του για τα δύο παιχνίδια. Άλλωστε δεν αντέχουν και σε ιδιαίτερη κριτική τα μάτς, είναι αλήθεια. Ούτε στη Λεωφόρο, ούτε στο Απόστολος, ούτε στην Φιλαδέλφεια, στην All Win Arena. Γιατί για ευνοϊκούς λόγους. Από τη μία ευχέστα της ΑΕΚ, από την άλλη λίγο τα μυαλά είναι αλλού όπως το περιμέναμε. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, αλλά χωρίς να παίζεται και κανένα ποδόσφαιρο επίπεδο. Από την άλλη, στο Απόστολος Νικολαίδης, ο Παναθηναϊκός ιδιαίτερα αμυντικά είναι θλιβερός. Μετά το 15ο λεπτό δεν υπάρχει στον αγωνιστικό χώρο παρά το καλό του ξεκίνημα στο πρώτο τέταρτο και με κάποιο ρυθμό που είχε στο μάτσο. Πάω πάρα πολύ χαλαρά, χωρίς την παραμικρή ένταση στο παιχνίδι του. Σαν σε προπόνηση έχει πετύχει τα δύο γκολ και προηγείται με 2-0. Παρ' όλα αυτά, βεβαίως, αν μείνουν έτσι τα πράγματα, δεν καταφέρνει κάτι. Ο ΠΑΟΚ δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με την προτελευταία αγωνιστική, με τη βαθμολογία με την οποία οδηγήθηκαν στο επιμύθιο της απόψινής βραδιάς, τελευταία αγωνιστική, την έκτη των play-off. Οι δύο αντίπαλοι που διεκδικούν το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Champions League. Έχει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει και περίπτωση για τον Ολυμπιακό, αν τελικά τα καταφέρει, να βγάλει υπό διάφορες παραμέτρους, κάποιες παραμέτρους και συνθήκες που έχουμε την ευκαιρία όταν τελειώσουν τα μάτς και είναι έτσι τα πράγματα να τα πούμε, να παίξει ακόμη και στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και όχι στον δεύτερο. Να σας πω ότι στο μπάσκετ η Βαλένθια πριν έρθει στην Αθήνα για το Final Four και τον πρώτο ημιτελικό της προσεχούς Παρασκευής. Μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ που θα φιλοξενηθεί στο Telecom Center στην Αθήνα, στην Αττική. Την Παρασκευή, υπενθυμίζω, στις 22 Μαΐου έχουμε τους δύο ημιτελικούς. Τον εμφύλιο Real Valencia. Η Βαλένθια πριν φύγει λοιπόν να έρθει στην χώρα μας επικράτησε πριν από λίγη ώρα για την 32η αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος, 88-83 της Bilbao, και μετά το 3-2 που έκαμε του Παναθηναϊκού, με αυτή τη νίκη οι πορτοκαλοί νυχτερίδες έρχονται με την ψυχολογία στα ύψη για να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό, αφού πρώτα βεβαίως θα πρέπει να υπερκεράσουν το μεγάλο εμπόδιο της Βασίλισσας της Ρεάλ Μαδρίτης στον Ισπανικό αυτό εμφύλιο.

Το επικαλούμε γιατί δεν μου αρέσει να οικειοποιούμε ειδήσεις. Διαβάζω στο αθλέτικο.gr, ο συνάδελφος ο Κώστας Γουλής έχει πει πριν λίγη ώρα ότι ήδη στην Αθήνα βρίσκονται οι δικηγόροι του Ράφα Μπενίτεθ. Που σημαίνει ότι με το που σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη πάνε για συζητήσεις για να λήξει και η συνεργασία των δύο πλευρών, Παναθηναϊκού και Ισπανού τεχνικού. Στο διεθνή χώρο, 47ο λεπτό, μπήκαμε, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στην Πρέμιερ. Το σκορ είναι όπως διαμορφώθηκε στο πρώτο 20λεπτό. 2-0 υπέρ της Newcastle σε βάρος της West Ham. Για να δούμε λίγο που έχει γκολ στην Πριμέρα, 38ο λεπτό, πάμε, αποτελέσματα. Athletic Bilbao Θέλτα 0-1. Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0 με γκολ του Λούκμαν στο 21ο λεπτό. Έλτσε, μισό λεπτό, Έλτσε Χετάφε 1-0, Λεβάντε Μαγιόρκα 1-0, Οβιέδο Αλαβές 0-1, Οσασούνα Εσπανιόλ το ίδιο 0-1, Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ 1-0, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια, ολική ανατροπή για τη Βαλένθια από το 1-0 στο 1-2, επαναλαμβάνω είμαστε στο 38, και Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 χάρη σε ένα γκολ το οποίο έχει πετύχει ο Βινίσιους από το 15ο λεπτό, είμαστε στο 38 σε όλα τα παιχνίδια της Πριμέρα εξαιρουμένης της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με την Μπέτις που θα αρχίσει στις 10 και 4. Επίσης να προσθέσω ότι στην Ιταλία στο 80ο λεπτό διαμορφώνεται διπλό στο Μπέργαμο, Αταλάντα Μπολόνια 0-1 με ένα γκολ που σημειώθηκε στο 78ο λεπτό από τον, για να δω, από τον Ρόου.

0: Ρενάτο Σάντσες θα είναι το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού που παίρνει τη θέση του Κοντούρη στον αγωνιστικό χώρο. Οι δύο ομάδες βρίσκονται, πατάνε χορτάρι για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. 2-0 ο δικέφαλος του Βορρά. Είπαμε άνετα και χαλαρά από το πρώτο ημίχρονο. Άρα δίνουμε το μικρόφωνο στο Λάμπρο Καραγκάνη.
1: Ναι, δεν έχουμε παιχνίδι γιατί προφανώς περιμένουν να αρχίσει και το παιχνίδι στη Φιλαδέλφια, έτσι. Αλλά η αλλαγή είναι αυτή που είπες, Δημοσθένη. Ο Σωτήρης Κοντούρης, ο οποίος έχει και κίτρινη κάρτα από το 28, γίνεται αλλαγή. Και στη θέση του περνάει ο Ρενάτο Σάντσες με μπαταρισμένο το αριστερό πόδι, προφανώς λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπισε με ενοχλήσεις το προηγούμενο διάστημα. Αντίστοιχη εικόνα είδαμε και στο Καραϊσκάκης με τον Τζιριβέγια να μπαίνει αντιστοίχως με το δεξί πόδι μπαταρισμένο. Γενικά είναι ένα κομμάτι των τραυματισμών που λόγω της άθλιας εικόνας του Παναθηναϊκού έχει περάσει λίγο στα ψηλά, αλλά όλη τη χρονιά η ομάδα παίζει, τώρα άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, με σοβαρά προβλήματα απουσιών. Όπως είπε, στο σκόρ είναι 0-2, ο ΣΔΟΕΦ 30 μέχρι 35 και ο ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο που άρχισε, με τον ΠΑΟΚ να έχει την ίδια ενδεκάδα. Στην επαναλάβω, Παυλέγκα, Μιχαλίδης, Πέλκα, Ζίβκοβιτς και Τζιόρα, Ζαφίρης, Μπάμπα, ο ΣΔΟΕΦ, Σάντσες, Μύθου, Κωνσταντέλιας, Λαφών, Καλάμπρια, Τουμπάζα, Ρουρί, Αντίνο, Μπράουν, Τσέριν, Ρενάτος, Βιντέρσκι, Ταμπόρδα, Κυριακόπουλος, η αντίστοιχη ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Ο Λαφών γεμίζει, προσπαθώντας να βρει εκεί τον Τσέριν, τελικά δεν τα καταφέρνει, αλλά η κεφαλιά του Πάλμερ Μπράουν είναι πάνω στον Μπάμπα. Υπάρχει φάουλ του Πάλμερ στη συνέχεια της φάσης επάνω στον αμυντικό του ΠΑΟΚ και ένα φάουλ περίπου στη μεσαία γραμμή, καμιά δεκαριά μέτρα μπροστά από
0: το δεύτερο ημίχρονο. Άρχισε και στη Νέα Φιλαδέλφια, πάμε εκεί στον Λάκη Κοντσιώτη.
2: Γεια σας και πάλι από τη Νέα Φιλαδέλφια, 46 λεπτό. Παραμένει το 0-1 για τον Ολυμπιακό, όπως διαμορφώθηκε με τον κόλ του Ροντινέα του 41 λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ δείχνει να μπαίνει λίγο πιο ζωηρά σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα τουλάχιστον του δεύτερου ημίχρονου. Σίγουρα θέλει να κάνει ένα γκολ, να ικανοποιήσει τους φίλους της που έχουν παγώσει τώρα, όσο να είναι, έχοντας έρθει από νωρίς στο γήπεδο με ορταστική διάθεση, αλλά βλέποντας την μάλλον κακή εικόνα της ομάδας. Να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσει. Ο Τσικίνιο από δεξιά σε μια προσπάθεια, ο Πινέδα που πρόλαβε κιόλας να κάνει άλλο ένα λάθος και τώρα πετάει την παραπλάγιο, δεν ξέρω τι πήγε να κάνει, είναι εκτός τόπου και χρόνο ο Πινέδα, καλός ή κακός. Πολλά τα λάθη του σήμερα, από ένα από αυτά προήλθε και το γκολ του Ροντινέη στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και τώρα ξεκίνησε με λάθη.
0: Νερό και αλάτι, φίλε. Δικαιούται και αυτός ένα κακό μας, έτσι.
2: Δικαιούται, δεν το συζητάμε και μάλιστα ο κόσμος
0: φωνάζει. Ειδικά αυτός.
2: Χωρώ το όνομά του, το στηρίζει. Απλά επειδή το περιγράφουμε, το λέμε για να παίρνει και ο κόσμος μια εικόνα του τι γίνεται. Ο Ροντινέη επικίνδυνα το πλάγιο εκτελεσμένο μέσα στην περιοχή, αλλά μπαίνει στα χέρια τον Πρινιόλι. Ο Πρινιόλι που ψάχνει να δει κάποιον, το ζήνει ίσως για να φύγει, όχι. Αργεί τώρα και παίζει κοντά του με το Ρέλβας. Ρέλβας μου κουντί, πάλι στο γνώριμο τέμπο. Η ΑΕΚ έχει λίγο εγκλωβιστεί σε αυτή την προσπάθεια ανάπτυξης με τις πολλές πάσες. Πάλι ο Πινέδα ανάμεσα σε δύο, με το Ρέλβας και τον Πίλιο αριστερά τώρα να ανεβάζουν την μπάλα. Ο Πίλιος την βγάζει λίγο πιο μπροστά, λαθασμένα για τον Περέιρα, σε πλάγιο out. Ακούγονται ίσως και τα πρώτα σφυρίγματα, θα έλεγα. Δεν είναι ικανοποιημένος ο κόσμος, και ειδικά απέναντι στον Ολυμπιακό, όπως και αν έχει ο αγώνας, ακόμη και αν έχει κατακτήσει τον τίτλο, δεν είναι καλό να παρουσιάζει τέτοια εικόνα. Και σίγουρα δεν αρέσει στο Μάρκο Νίκολιτς, που έχει σηκώσει ήδη όλο τον πάγκο για ζέσταμα. Βλέπω και το Μάνταλο, βλέπω και το Λιούμπισιτ, βλέπω και τον Ζωάο Μάριο. Κάποιος από αυτούς ίσως πάρουν τη θέση του. Η Νέτα ενδεχομένως είναι σε καλή μοίρα. Ο Μπρινιόλι διώχνει λάθος στο Κωστίνια, αυτός ο Ροντινέη που σε θέση εξτρέμ. Ο Πίλιος που πάει πολύ καλά πάνω του, παραχωρεί ένα πλάγιο out. Και έχει εξακολουθεί να μην μπορεί να βρει τους σωστούς συνδυασμούς. 48 λεπτό. Κάτι λείπει ή έχουν το μυαλό τους εντελώς στο μετά, θα έλεγα, στη σκέψη, οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύεται προς το παρόν και προηγείται, και με αυτή τη νίκη αυτή τη στιγμή είναι στην δεύτερη προνομιούχο θέση. Ο Μπρινιόλι τώρα μαζεύει την μπάλα από ένα πλάγιο του Ροντινέη. Δεν βρίσκει όμως και πάλι μπροστά κάποιον για να πετάξει την μπάλα, οπότε παίζει με το Μουκουντή. Ο Μουκουντή που και αυτός υπέπεσε σε λάθη στο πρώτο ημίχρονο, με το Ρότα και τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά με τον Ορτέγκα στρίβει, ζητάει ένα φάουλ, δεν το παίρνει, είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό με τον Ορτέγκα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Ορτέγκα τώρα θέλει να βρει τον Ελκαμπή, είναι πάνω το Μουκουντή, νικητής ο Μουκουντή, διώχνει την μπάλα. Αλλά ο Σιπιώνης στο κέντρο του γηπέδου μάζευε την μπάλα, γυρίζει στο Τζολάκι, θέλει να βρει τον Κωστίνια, αλλά βάζει έξυπνα το σώμα του Πίλιος και τον αναγκάζει να βγάλει την παραπλάγιο. Ο Καρπίδες που παίζει γρήγορα γρήγορα με το Ρέλβας έξω από την περιοχή της ΑΕΚ αριστερά όλα αυτά. Λάθος του Ρέλβας, μαζεύει ο Πίδες την μπάλα, πολλά λάθη κοντά στον ΣΑΕΚ. Ζήνει τώρα, υποδέχεται ωραία την μπάλα με το Ρέτσο στην πλάτη του. Ο Πινέδα βγάζει αριστερά, δεξιά, συγγνώμη, στο Κοϊτά, αλλάζει το παιχνίδι. Μια καλή προσπάθεια των παιχνών του ΣΑΕΚ, αλλά πάλι γυρίζει πίσω πίσω στο Ρότα. Παίζει με το Μουκουντή και αυτό το Ρέλβα. Δεν βρίσκουν παίχτες για να κυκλοφορήσουν την μπάλα όπως θέλουν οι της ΣΑΕΚ. Και γίνεται νέα λάθη όπως τώρα με τον Κωστίνια. Και διορθώνει ο Περέιρα, θέλει να βρει το Ζήνη με νέο λάθος πάνω στο Ρέτσο. Η ΑΕΚ δεν πάει καθόλου καλά στο χώρο του κέντρου. Το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο και βγάζει εκνευρισμό αυτή τη στιγμή στους παίχτες της. Ο Ρέλβας με το Ζήνη. Ο Ζήνη που τα μαλλιά τα κίτρινα δεν τον βοήθησαν σήμερα. Αγνώριστος είναι και από όψη και από εμφάνιση αγωνιστική. Ο Τζολάκης θέλει να βγάλει τώρα μια βαθιά μπαλιά. Εκεί που είναι ο Ροντινέι σαν εξτρέμ. Αλλά η μπάλα περνάει πλάγιο out για την ΑΕΚ μεταξύ κέντρου μεγάλης περιοχής αριστερά. Όπως αμήνεται η ΑΕΚ με τον Βίλιο να πάρει να το εκτελέσει, ενώ συμπληρώνουμε 50 λεπτά αγώνα, αμέσως η πρώτη αλλαγή, βγαίνει ο Περέιρα και μπαίνει ο Βάργα. Δεν αφήνει τον χρόνο να περάσει ο Νίκολης, βλέποντας ότι η ομάδα δεν πάει καλά, βγάζει τον Περέιρα και θα βάλει τον Βάργα, προφανώς θα πάει ο Ζήνη αριστερά. Αυτό μπορώ να σκεφτώ σαν πρώτη σκέψη. Ο Βάργα που λέγαμε και νωρίτερα έλειψε πολύ, κυρίως από τις πρώτες πάσες που παίρνει. Χειροκροτείται ο Περέιρα. Χειροκροτεί και αυτός τον κόσμο. Είπαμε, εορταστικό το κλίμα. Και να δούμε αν πράγματι θα γίνει η κίνηση όπως σας έλεγα με τον Ζήνη να πηγαίνει αριστερά. Προς το παρόν ο Πίλιος έχει να εκτελέσει πίσω από το χώρο του κέντρου, πίσω από τη σέντρα. Το πλάγιο παίζει με το Μαρίνο.
0: Πριν από λίγο είχαμε μια καλή φάση για τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης, Λάμπρο.
1: Ναι, ήταν μια αντεπίθεση με τα μπόρδα Ντίνο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί βρέθηκε μέσα στην περιοχή του Παυλένκα, έπιασε ωραίο δεξί, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, πέρασε λίγο έξω. Νωρίτερα η μάστιγα των τραυματισμών χτυπάει ξανά τον Παναθηναϊκό. Έγινε αναγκαστική αλλαγή μετά από μια κόντρα με τον Μύθου στο 50 ο Πάλμερ Μπράουν. Σας έλεγα από την αρχή ότι είχε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο. Στο γόνατο από την κόντρα αυτή χτύπησε, μπήκε ο Ερνάδεθ, επομένως ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με δύο αριστεροπόδαρους στόπερ και τους δύο μοναδικούς που έχει διαθέσιμος αυτή τη στιγμή. Το Τριφύλι που είναι πάλι στην επίθεση με Καλάμπρια να κάνει μια σύρτη σέντρα. Περνάει μπαλά από Αντίνο, περνάει από Σβιντέρσκι, φτάνει σε Ρενάτο. Ρενάτο δίνει στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια προσπαθεί να κάνει σακούλα στον Μπάμπα, δεν περνάει. Και τώρα βγαίνει ο Πάοκ στην αντεπίθεση με τον Πέλκα. Ο Πέλκας πατάει, αλλά βγαίνει τώρα από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Τραβιέται πλάγια, Ζίβκοβιτς για τον Μύθου, βγάζει ο Λαφών στο 53, πολύ ωραία εκτέλεση και από το Μύθου, ωραία η επέμβαση και του Αλμπάν Λαφών, ο οποίος γενικά σε αυτά τα play-offs είναι ο μοναδικός που σταθερά παίζει όσο μπορεί και με πάρα πολύ καλή απόδοση, και αυτός έχει ακούσει πάρα πολλά. Ωστόσο και εδώ ο Παναθηναϊκός σώζεται από το 3-0 από τον τερματοφύλακά του, ο οποίος είναι σε επίκαιρη θέση και βγάζει το σουτ του Μύθου από το ύψος του πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός πουλάει ξανά την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο ΠΑΟΚ εδώ βγαίνει απέναντι από τον Λαφών. Ωραία η προβολή. Out. Out για τον ΠΑΟΚ. Η προβολή αυτή είναι από τον Μπέλκα. Ο ΠΑΟΚ μέσα σε δύο λεπτά δημιουργεί δύο στιγμές για γκολ στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πραγματικά είναι σε τρικυμία. Πάρα πολύ δύσκολη η συνέχεια, δηλαδή έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει αυτή τη στιγμή και με πιο βαρύ σκορ, ανεξαρτήτως κινήτρων, βαθμολογικών, σκοπιμοτήτων κτλ. Από πούλημα της μπάλας πάλι στη μεσαία γραμμή. Εδώ κερδίζει ένα πλάγιο το Τριφύλι με Αντίνο. Τα μπόρδα, προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Αντίνο, διώχνει σε πλάγιο ο Μπάμπα από τη δεξιά πλευρά. Η μεσοαμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού είναι κάκιστη. Σβιντέρσκι, Καλάμπρια, Ρενάτο. Ο Ρενάτο πίσω για τον Ερνάντεθ που παίζει δεξιό στόπερ για να παίξει αριστερό στόπερ ο Τουμπά. Ρενάτο, ωραίο γέμισμα δεξιά για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ, η μπάλα σε πλάγιο. Είναι πολύ άσχημη η εικόνα, όχι του Παναθηναϊκού ως ομάδα, η εικόνα ορισμένων παικτών του Παναθηναϊκού είναι αποκαρδιωτική, για να μην χρησιμοποιήσω κάποιον πιο προσβλητικό για αυτούς επιθετικό προσδιορισμό. Δηλαδή δεν είναι εικόνα επαγγελματιών παικτών που φορούν τη φανέλα του Παναθηναϊκού αυτή. Μηδαμινή όρεξη, ζαρουρεί εδώ από ποδιά τα μπόρδα, άνοιγμα σε Αντίνο από τη δεξιά πλευρά, κρατάει ο Αργεντινός, αλλά ο Μπάμπα έρχεται με φόρα και του κλέβει την μπάλα. Απομακρύνει για τον Κωνσταντέλια, η μπάλα χτυπάει στον Καλάμπρια και καταλήγει πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Στο 0-2 δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα στο 55.
0: Όταν ο ΠΑΟΚ ήρθε στη λεωφόρο για να μπει στον αγωνιστικό χώρο, είχε 99 γκολ στο γενικός φέτος από πλευράς αποδοτικότητας, παραγωγικότητας, την τρέχουσα σεζόν. Σε όλες τις διοργανώσεις αναφέρομαι, ασφαλώς, όχι στο πρωτάθλημα. Και με τα γκολ του Οσντόεφ και του Μύθου έφτασε το Ιωβιλέο, το ξεπέρασε 100-101. 101 γκολ δηλαδή έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ σε όλες τις σεζόν φέτος, όπου πραγματικά. Η αλήθεια είναι, Λάμπρο, κυρίες και κύριοι, ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι το Φεβρουάριο, το παραδέχτηκε ο Λουτσέσκου βεβαίως αυτό το συγκεκριμένο χρονικό σημείο, την εποχή όπου έγινε, ήρθε η μεγάλη καμπή του ΠΑΟΚ. Ήταν μια ομάδα που έπαιζε πολύ επιθετικό, πολύ γοητευτικό ποδόσφαιρο, πραγματικά άξιζε να τη βλέπεις. Αλλά στην πορεία τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά για τον δικέφαλο του Βορρά. Με μια πολύ πολύ μεγάλη κοιλιά, όπως έκανε στην αγωνιστική του απόδοση σε αυτό το φετινό πρωτάθλημα. Έγινε κάτι στη λεωφόρο για να φύγω να πάω στη Φιλαδέλφεια.
1: Ναι, ένα πολύ ωραίο σουτ του Τσέριν, το οποίο έβγαλε ο Παυλέγκα.
0: Πήγε πάνω του αυτό όμως.
1: Ναι, πήγε πάνω του, αλλά είναι κάτι τουλάχιστον. Είδαμε κάτι, είδαμε μια επιθετική ενέργεια του Παναθηναϊκού που θα μπορούσε να έχει τελειώσει και καλύτερα αν ο Ταμπόρδα ήξερε τι να κάνει την μπάλα στα πλάγια δεξιά απέναντι από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Προτίμησε να στρώσει τον Τσέριν. Καλή εκτέλεση του Τσέριν, εξαιρετική η απόκρουση του Παυλέγκα, εντυπωσιακή. Όλο αυτό προήλθε από το μοναδικό παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος από την ώρα που μπήκε κάνει τη διαφορά. Λέγεται Ρενάτο Σάντσες, είναι ένας παίκτης με παγκόσμιες παραστάσεις. Ακόμα και σε αυτήν την κατάσταση δείχνει ότι έχει κίνητρο, δείχνει ότι έχει μπάλες, να το πω έτσι. Και πέρασε όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ, πέρασε όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ για να βγει αυτή η φάση.
0: 2-0 πάντα ο ΠΑΟΚ στην λεωφόρο. Έχουμε αναγκαστική μία αλλαγή που γίνεται για τον Μεντιλίμπαρ στην Allwyn Arena. Θα μας τα πει ο Λάκης Κοντσιώτης.
2: Σε 24 λεπτό το 0-1 παραμένει και η μία αλλαγή ήταν αναγκαστική του Μεντιλίμπαρ. Ο Ποτένσε βγήκε και μπαίνει στη θέση του Τζέλσον Μαρτίν. Ενώ βγήκε και ο Καρθία και μπήκε ο Έσε. Δύο αλλαγές για τον Χωσέ Μεντιλίμπερ λοιπόν στο 56. Νωρίτερα είπαμε ότι είχε μπει για την ΑΕΚ ο Βάργκας Τέσο Περέιρα. Έχει περάσει ο Κοϊτά αριστερά. Ο Ζήνη έχει έρθει δεξιά και έκανε μια φάση νωρίτερα. Αλλά μέχρι εκεί συνεχίζονται τα πολλά λάθη.
0: Είναι ένα πολύ πιο επιθετικό πλάνο αυτό, με την παρουσία των δύο σεντερφόρ και του Ζήνη ένα τρίτο επιθετικό σε θέση, θα έλεγα, περιφερειακού εξτρέμ και κάτι ως περιφερειακού σεντερφόρ.
2: Το παλιό έξω δεξιά που λέγαμε.
0: Αυτό.
2: Έτσι, για να μπορέσει να προσεγγίσει περισσότερο την περιοχή του Τζολάκη, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει με αξιώσεις. Και θέλει σίγουρα ένα γκολ να αποφύγει τουλάχιστον την ήττα.
0: Ο Ποντένσε προερχόταν από τραυματισμό, πάλι δεν μπόρεσε να βγάλει τώρα ολόκληρο το παιχνίδι. Στο 56 έγινε η αλλαγή. Και ο Έσε προέρχεται από τραυματισμό, που έκανε την είσοδό του στο μάτς αντί του Ντάνι Γκαρθία και αποτελεί δίδυμο με Σουπιόν Ιπά πια στην ανασταλτική λειτουργία. Καθαρό αμυντικό χάφο Σιπιόνι, ο Έσε και με ρόλο να είναι ο συνδετικός κρίκος με τον Τσικίνιο και με την επιθετική γραμμή, κάτι σαν οχτάρι δηλαδή. Ο Έσε περισσότερο.
2: Ο Ζέλσον αριστερά δεν άλλαξε κάτι στη διάταξη του.
0: Όχι, όχι.
2: Το 4-2-3-1.
0: Ναι, πήρε τη θέση του Ποντένσε, ναι.
2: Ναι. Τώρα κερδίζει ένα φάουλ ο Ρότα από τον Ζέλσον. Δεξιά, όπως αμήνεται η ΑΕΚ. Αφήνει το Μουκουντή να το εκτελέσει. Αργά κι αυτός θα έπρεπε να πάει λίγο πιο γρήγορα, να δείξει ότι ζητάει την ισοφάρηση ίσως. Ο Βάργκα, αυτό που λέγαμε, παίρνει μια κεφαλιά από τον Ορτέγκα. Η μπάλα πλάγιο για την ΑΕΚ, όχι φάουλ. Φάουλ έχει κάνει ο Ρότας σπρώχνοντας τον Ζέλσον Μαρτίνς. Και πάει ο Αντρέα Κολόμπο να κάνει κάποιες συστάσεις, νομίζω, στον Νίκολιτς, γιατί είναι, το φάουλ έγινε μπροστά στον πάγκο του. Και του λέει, κάθισε, μην διαμαρτύρεσαι, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ο φάουλ για τον Ολυμπιακό με τον Πυρόλα να παρατοκτελέσει. Φεύγουν όλοι, με μεγάλη παλιά θα το κάνει. Τώρα γεμίζει σε μια περιοχή που είναι ο Ρότα με τον Ζέλσον και πάλι. Ο Ρότα είναι νικητής, ο Μαρτίν βγάζει την παραπτώ μπροστά στο Βάργκα, την υποδέχεται ωραία. Έρχεται ο Πυρόλα να τον ανακόψει, δεν τα καταφέρνει. Δεύτερη προσπάθεια του Πυρόλα, αυτή τη φορά θα του πάρει την μπάλα, αλλά η μπάλα ανακτάται από πεφτεσιά και συγκρινά τον Ρότα που διώχνει. Ενώ με τα χέρια ο Ρέτσος πάνω στον Γιώβιτς εμφανώς το έχει κάνει πολλές φορές σήμερα, είναι η πρώτη που τιμωρείται στο χώρο του κέντρου, φάουλ για την ΑΕΚ, με τον Μαρίν πάνω στην μπάλα, ο μόνιμος εκτελεστής όλων των στημένων, παίζει με τον Μουκουντή, θα πάρει πάλι την μπάλα ο Ρουμάνος, δεξιά με τον Ρότα, πιέζεται από τον Ζέτσον.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ο Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου Κολοσσίου διοργανώνει

0: καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Ντομίνγκες, θα ξαναδιορθώσω γιατί βλέπω εδώ έχει γίνει και ένα μπέρδεμα στο site μου. Ο Ορσολίνη είναι ο σκόρε στο 78. Αυτό που έχει σημασία είναι το Αταλάντα Μπολόνια 0-1 με σκόρε τον Ορσολίνη, παραλαμβάνω, διορθώνοντας στο 78 λεπτό. Δεν έχουμε κάτι άλλο από τον διεθνή χώρο. Τρίτο γκολ για την Newcastle. Στο 68 βρισκόμαστε στην Premier. 3-0 προηγείται η Newcastle της West Ham. Για πάμε στην Λεωφόρο.
8: Ναι, είχαμε αρκετά πραγματάκια εδώ. Πρωτίστως οι δύο αλλαγές από τον κύριο Λουτσέσκου, Γερεμέγεφ και Ιβανούσετς μέσα, Μύθου και Πέλκας έξω. Στο 59 ο Ταμπόρδα από λάθος απομάκρυνση της άμυνας του ΠΑΟΚ βρέθηκε απέναντι από τον Παβλέγκα, αλλά με ένα δεξί εξωτερικό έστειλε την μπάλα λίγο out στην καλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού που έχει επιθετικό ρυθμό, βγάζει κάποιες ευκαιρίες όπως και η προηγούμενη του Τσέριν. Στη συνέχεια βέβαια είχε την ατυχία ο Ερνάντες να βρεθεί απέναντι από τον Κωνσταντέλια, έβγαλε ποιότητα και κριτικότητα ο Κωνσταντέλιας εκεί, τον πέρασε σαν κόνο κυριολεκτικά, βρέθηκε απέναντι σε θέση πλάγια από τον Λαφόν, αλλά το πλασέ του δεν ήταν καλό. Εδώ ένα σουτ που γίνεται πολύ ωραίο σουτ από τον Ανάζα Ρουρί στο 64, η μπάλα είναι κόρνερ γιατί το βγάζει ο Παβλέγκα, φοβερή απόκρουση Παβλέγκα εδώ στο 64, είναι αυτό που τρίτη ευκαιρία του Παναθηναϊκού μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Φοβερό σουτ του Ανάζα Ρουρί, θαυμάσια και η επέμβαση με τα ακροδάχτυλα του γκολκίπερ του ΠΑΟΚ. Βλέπουμε ένα παιχνίδι με καλό τέμπο, με καλό ρυθμό.
7: Ξέρεις, ο Παβλέγκα είναι σχεδόν ανίκητος μετά την επιστροφή του την τελευταία στην εστία του ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολύ, πολύ καλές εμφανίσεις.
8: Έχει μια επαφή ουσιαστικά με την άκρη των δακτύλων.
7: Όπως το πες, ίσα που τη βρήκε, αλλά όσο χρειαζόταν για να τη βγάλει έξω.
8: Μπράβο, ακριβώς. Ήταν πολύ καλό το σουτ του Ζαρουρί και άλλο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό και όχι, ούτε τώρα μπαίνει. Ούτε τώρα μπαίνει στην επαναφορά. Ο Ζαρουρί βγαίνει έξω με την κεφαλιά του Αντίνο, αν δεν κάνω λάθος, το 65 ο Παναθηναϊκός. Τόσο μαζεμένες ευκαιρίες έχω να θυμηθώ, δεν μπορώ να θυμηθώ τελευταία φορά από ό,τι τις έκανε. Είναι η αλήθεια. Ωραία κεφαλιά του Αντίνο, το βγάζει και αυτό ο φοβερός Παβλέγκα. Απίστευτο. Ο Ζαρουρί στο rebound εκτελεί out. Βλέπουμε τουλάχιστον καλό επιθετικό ποδόσφαιρο, έτσι, από τον Παναθηναϊκό, αυτό που ζητούσαμε.
7: Αφιπλίστηκε ο Παναθηναϊκός λίγο, ναι, τουλάχιστον
8: ναι,
7: επιθετικά.
8: Ναι. Είναι καλός, είναι καλός, εδώ και κανένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο είναι καλός, δηλαδή όσες φάσεις έχει κάνει σήμερα μπορεί να μην έχει κάνει και στο δεύτερο γύρο των play-off. Οπότε είναι καλό αυτό, είναι ενθαρρυντικό. Ο Ταμπόρδα ωραία συνεργάζεται εδώ με Σβιντέρσκι, κρατάει ο Πολωνός, πίσω σε Ρενάτο. Άνοιγμα του Ρενάτο δεν είναι καλό για τον Κυριακόπουλο που ανεβαίνει. Ο Παραθυναϊκός πιέζει τώρα σε όλο το γήπεδο τον ΠΑΟΚ, στα 3/4 και προσπαθεί να τον αναγκάσει σε σφάλμα. Ο ΠΑΟΚ βέβαια μπορεί να βγει εδώ πέρα πάρα πολύ εύκολα στην κόντρα και το κάνει.
9: Αλλαγές για τον Νίκολιτς στην πρωταθλήτρια στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάμε στο Λάκη Κουνσιωτή.
10: Λοιπόν, είχαμε δύο αλλαγές μαζεμένες. Ο Ζωάο Μάριο μπήκε στη θέση του Πινέδα και ο Κουτέστα στη θέση του Ζήνη και αλλάζει και ο σχηματισμός με 4-1-3-2 τώρα. Το ένα είναι ο Μαρίν, η τριάδα είναι ο Κουτέστα αριστερά, ο Κοϊτά ξαναήρθε δεξιά και ο Ζωάο Μάριο σε ελεύθερο ρόλο και μπροστά ο Γιώβιτς με τον Βάργα. Και μια προσπάθεια να γυρίσει το παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα είναι ο Ζωάο Μάριο στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Κόντρα με τον Ρόντι Νέι, Ρέλβας μπαίνει στη φάση, ο Κοϊτά τελικός αποδέκτης της μπάλας. Που είπαμε για λίγο έπαιξε αριστερά και δημιούργησε κάποια φάση. Ενώ ο Κουτέστα στην πρώτη εντυπωσιακή του προσπάθεια αποφεύγει τον Κωστίνια και δίνει στον Κοϊτά. Να λοιπόν ο σφιγμός για την ΑΕΚ, ο Κοϊτά, τον κυνηγάει ο Ρέτσος, δεν δίνει φάουλο Κολόμπο, το σπρώχνει και ο Ορτέγκα, δεν πέφτει κάτω ο Μαυρτανός. Έχει φτάσει σε θέση δεξιού εξτρέμ, αλλά θα χάσει τώρα την μπάλα. Ενώ πιέζει και μάλλον κάνει φάουλ. Κάνει φάουλ. Έκανε φάουλ κουρασμένος από την υπερπροσπάθεια, δεν του δόθηκε ίσως νωρίτερα για αυτόν φάουλ και υπερέβαλε, έβαλε το πόδι του κάπως άσχημα, έκανε πράγματι φάουλ στον Ορτέγκα κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Ήταν μια προσπάθεια όμως τώρα αμέσως με τις αλλαγές που έγιναν για την ΑΕΚ που έδειξε λίγο σφιγμό με την προσπάθεια στην αρχή του Κουτέσα και στη συνέχεια του Κοϊτά που ο Κοϊτά προσπάθησε και νωρίτερα με κάποιες μεμονωμένες ενέργειες να κάνει πράγματα. Ο Ντολάκης τώρα κανονικά του λέει ο Κολόμπο δεν θα ξαναγίνει αλλά κάνει υπερβολικές καθυστερήσεις. Θα μπορούσε να βγάλει μια κίτρινη κάρτα τώρα. Δεν το απέφυγε ο Ιταλός. Ο Έλληνας διεθνής θεματοφύλακας τώρα γεμίζει.
9: Πάντως η ΑΕΚ δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις σε τίποτα. Ειδικά στις συνεργασίες της σήμερα σε καμιά περίπτωση. Φαίνεται ότι είναι, έχει αδυναμία να μπει γενικότερα στο πνεύμα του ντέρμπι σαν ντέρμπι γιατί έχει μπει περισσότερο στην ιστορία όλης αυτής της γιορτής από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
10: Ακριβώς δημοσθένη.
9: Χωρίς να μειώνει αυτό βεβαίως την εμφάνιση του Ολυμπιακού, παίζει για τον εαυτό του, παίζει για τους δικούς του στόχους και κάνει το δικό του παιχνίδι έτσι αν θέλετε λίγο σαν, πώς να το πω, παράτερος στη γιορτή της Νέας Φιλαδέλφειας.
10: Ναι,
9: εκείνος κάνει το παιχνίδι του, ναι.
10: Έχετε να χαλάσει τη γιορτή της Νέας Φιλαδέλφειας. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ και παρά το γεγονός ότι δεν παίζει καλά, διακρίνει στις αρχές το παιχνίδι της. Δεν είναι κάποιος
9: κόσμος. Γκολ για τον Παναθηναϊκό, πάμε.
8: Στο 6-8 λοιπόν με Άνταν Τσέριν κοντινή προβολή ο Παναθηναϊκός μειώνει και ουσιαστικά εξαργυρώνει το καλό διάστημα που σας έλεγα νωρίτερα από στατική φάση. Κεφαλιά Ταμπόρδα, εκεί μια λάθος από σαν κεφαλιά του Σβιντέρσκι και όχι προς την εστία. Στο δεύτερο δοκάρι του Παυλένκα πετάχτηκε ο Άνταμ Τσέριν και με κοντινή προβολή έκανε το 1-2, μείωσε ο Παναθηναϊκός και ξαναμπαίνει κατά κάποιο τρόπο στο παιχνίδι στο 68. Είναι καλύτερη η κορά, τα λέγαμε και νωρίτερα. Απείλησε δύο φορές με Ζαρουρί, μία φορά με τον Ταμπόρδα. Είχε το σου του Τσέριν πιο πριν. Τώρα με την κοντινή προβολή αυτού του Τσέριν ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 2-1 και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι το γκολ αυτό του Τσέριν. Δίνει ένα διαφορετικό ενδιαφέρον στο 68, είναι έτσι, στο 68 πιστώθηκε. Δίνει ένα διαφορετικό ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πράγματι...
9: Παραψινόταν τον γκολ εδώ και ώρα. Πολλές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός.
8: Ναι, αυτό το δεκάλεπτο που κάνει ο Παναθηναϊκός είναι ίσως και από τα πιο καλά, νομίζω, στη διαδικασία των play-off, γιατί έχει επιλέξει ο Μπενίτεθ να παίξει όπως το πρώτο ημίχρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια, να πρεσάρει στα 3/4 του γηπέδου, ανάγκασε την άμυνα του ΠΑΟΚ σε πολλά λάθη, έβγαλε καλά στημένα και αποστημένο από κόρνερ ήρθε έτσι τον γκολ αυτό. Μειώνει και δίνει έτσι ένα γλυκένει λίγο το πράγμα, να το πω για το Τριφύλλι που πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ μόλις σε αυτή τη διαδικασία. Είναι του Τετέι στη Νέα Φιλαδέλφεια και το σημερινό. Αυτά τα δύο γκολ είναι τα μοναδικά του Παναθηναϊκού στη διαδικασία των play-offs. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ λοιπόν 1-2 με τους Θεσσαλονικείς να έχουν την μπάλα ξανά στην κατοχή τους και να προσπαθούν εδώ με τον Σάντσες να δημιουργήσουν στιγμές. Πανενόχλητος ο Σάντσες κάνει το σουτ, out την μπάλα. Στο 70, πολύ καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού παρουσίασε τα ίδια χάλια που παρουσιάζει σταθερά.
9: Έχει μεγάλη συμμετοχή ο Ρενάτο Σάντσες στην αναβάπτιση αυτή του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο.
8: Ναι, εντάξει, καλά. Αν αυτός ο παίκτης τώρα ήταν καλά, δεν θα ερχόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα παρά μόνο για να χαρεί κανένα ελληνικό νησί, έτσι.
9: Ναι, δεν γίνεται λόγος, ναι, ασφαλώς.
8: Δεν τίθεται θέμα, αλλά πράγματι το γεγονός ότι μπήκε μέσα στο παιχνίδι έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός το πάλι με Σβιντέρσκι, ανοίγει στον Αντίνο, έχει πέσει ο Σβιντέρσκι κάτω και υπάρχει και παίκτης του ΠΑΟΚ λόγω τραυματισμού. Υπάρχει διακοπή.
9: Να υποφεληθούμε της διακοπής, να φύγουμε από τη λεωφόρο, να επιστρέψουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. 56% κατοχή μπάλας για την ΑΕΚ. Αλλά είδα, Λάκη, πριν από λίγο ένα κοντινό πλάνο τηλεοπτικό τον Μάρκο Νίκολιτς, έβαλε τις φωνές στον Γκοϊτά. Δεν του αρέσουν πολλά πράγματα.
10: Ακριβώς αυτό ήθελα να σχολιάσω, Δημοσθένη. Στον Ρώτα ήταν για μια λάθος πάσα που έκανε. Εξοργισμένος ο Μάρκο Νίκολιτς, κοκκίνησε, το συνήθως λευκό του χρώμα χάθηκε, κοκκίνησε από τα νεύρα του, βλέποντας τους παίχτες του να μην μπορούν να κάνουν απλές κινήσεις, μια απλή πάσα στα 5 μέτρα. Ήταν μπροστά του, ήταν ο Κοϊτά. Τώρα η μπάλα φτάνει στα χέρια του Τζολάκη, καθυστερεί. Κάτι προσπαθώντας να πει για τον Γιώβιτς, ο Τζολάκης κάνει συνέχεια καθυστερήσεις. Δίνει ελεύθερο. Δίνει ελεύθερο τώρα. Επειδή ήταν ο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή, κατάφερε να πάρει περισσότερο χρόνο τελικά με αυτό ο Τζολάκης. Ο Γιώβιτς πρέπει να προσέξει, είναι έμπειρος. Έπεσε στην παγίδα του Τζολάκη, που τώρα επαναφέρει την μπάλα. Μου κουντί με τον LKB στον αέρα. Ο Μαρίν τελικά θα με την κατεβάσει με το κεφάλι στο Βάργα. Ο Ιτά από δεξιά. Πολύ ωραία για τον Ζωάο Μάριο. Έρχεται ο Ρέτσος, παραχωρεί πλάγιο. Έγινε μια καλή κίνηση. Ενώ ο Νίκολιτς με χαρακτηριστικές κινήσεις από τον πάγκο προσπαθεί να τους αφυπνίσει να κάνουν κάτι παραπάνω. Κοϊτά με το Ρώτα από δεξιά τώρα για γυρίζει πίσω. Κάτι που δημιουργεί αγανάκτηση στον κόσμο. Ρένβας τώρα προσπαθεί να προωθήσει την μπάλα. Κουτέσα από αριστερά. Έχει τον Κωστίνια. Ρένβας σε θέση αριστερού χάφ αυτή τη στιγμή. Ο Ρένβας με το καλό του αριστερό πόδι θα γεμίσει. Στο δεύτερο δοκάρι εκεί που είναι ο Βάρκα με τον Ορτέκα. Παίρνει μια παλιά ο Βάρκα. Ο Έσε την πήρε. Κάτι φωνάζουν για χέρι. Δεν ξέρω αν υπήρχε. Ο Ρώτα πάντως ξαναφέρνει την μπάλα. Ο Κοϊτά έξω από την περιοχή δοκιμάζει το πόδι του. Και γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ. 1-1. Εντυπωσιακό σούτ Κοϊτά. Με ωραία ενέργεια. 1-1 για την ΑΕΚ. 1-1 για την ΑΕΚ. Και ανακουφίζεται ο κόσμος εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και ο Νίκολιτς επιτέλους καταφέρνει ΑΕΚ και δείχνει σχισμό. Παίρνει φωτιά κυριολεκτικά το γήπεδο. 1-1. Πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με πολλούς φυσικούς να ανάβουν αυτή τη στιγμή. Ήταν η προσπάθεια από τους παίκτες της ΑΕΚ που έβγαλαν ένταση μετά τις αλλαγές του Νίκολιτς και πάλι ο Κοϊτά.
9: Φέρει κέρι ευθύνη ο Τζολάκης, έτσι, στον γκολ.
10: Ναι, βέβαια. Βέβαια, αλλά έσκασε και μπροστά του λίγο περίεργα την μπάλα.
9: Στη λεωφόρο τρίτο γκολ για τον ΠΑΟΚ στο μεταξύ.
8: Τρίτο γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια σε μια αντεπίθεση. Ο Κωνσταντέλιας φαίνεται να φύγει από κανονική θέση μπροστά από τον Ρενάτο. Πλάσαρε τον Λαφόν πολύ ωραία με ένα τσίμπημα. Να δούμε αν, γιατί τσεκάρε τη φάση, μάλλον για φάουλ στην αρχή στον Καλάμπρια. Δεν το ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν έχω και replay αυτή τη στιγμή. Υπάρχει Βαρτσέκ από το διαιτητικό επιτελείο από τη Γεωργία και τον φωνάζει να τον δει, να τη δει τη φάση. Για να δούμε από πού ξεκίνησε, να το δούμε και εμείς δηλαδή μαζί με το ρέφερι. Να δούμε δηλαδή από πού έχει αρχίσει η φάση αυτή, γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει offside. Βασικά δεν θα τον φώναζε για offside, υπάρχει το goal line technology. Ο Κωνσταντέλιας έχει φύγει από κανονική θέση. Υπάρχει όμως ένα τράβηγμα off-ball στον Καλάμπρια. Ναι, υπάρχει ένα τράβηγμα off-ball στον Καλάμπρια. Δεν παίζεται η μπάλα εκεί βέβαια. Είναι εκτός παιχνιδιού. Ο Γεωργιανός θεωρεί. Επειδή κάνει κίνηση προς την μπάλα, δεν ξέρω. Και γίνεται αποδέκτης βέβαια ο Κωνσταντέλιας μετά, άρα γι' αυτό τον φώναξε. Τώρα κατάλαβα και εγώ τι έχει γίνει, γιατί μας την έδειχνε από πίσω. Ο Κωνσταντέλιας έχει κάνει επιθετικό φάουλ στην αρχή της φάσης, σύμφωνα με τον Γεωργιανό. Τέλος πάντων, τώρα θα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ακούστε και ένα σφύριγμα.
9: Υπάρχει τράβηγμα, έτσι, ξεκάθαρο. Τον τραβάει και δεν τον αφήνει να τρέξει.
8: Φαίνεται να υπάρχει ένα τράβηγμα στον Καλάμπρια.
9: Ναι. Τον πιάνει από το αριστερό χέρι και τον τραβάει.
8: Ναι. Να δούμε.
9: Έχω την αίσθηση ότι θα το ακυρώσει.
8: Δεν
9: το μετράει.
8: Δεν μετράει τον γκολ του Κωνσταντέλια. Δεν μετράει γιατί έχει χρεωθεί επιθετικό φάουλ του μετέπειτα σκόρερ στο build-up της φάσης. Για τράβηγμα
9: πίσω από τη σέντρα έγινε το φάουλ, στην κόντρα επίθεση. Ναι.
8: Ναι, αλλά ο Κωνσταντέλιας στη συνέχεια.
9: Σωστά, είναι σωστά. Είναι σωστή η απόφαση.
8: Είναι σωστή. Ο Γεωργιανός ότι επηρεάζει τη φάση. Τέλος πάντων.
9: Είναι σωστή.
8: Λοιπόν, Ναι. Δεν μετράει τον γκολ για επιθετικό φάουλ του σκόρ.
9: Παραμένει το 2-1 λοιπόν στη Λεωφόρο.
8: Παραμένει το 2-1, ναι.
9: Πάμε.
8: Το
9: 2-1. Έχουν ενδιαφέρον και τα δύο παιχνίδια τώρα. Ειδικά μετά την ισοφάριση του Κοϊτά για την ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρίνα. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι στο 1-1. Στα replay που βλέπω, Λάκη έχει κάνει μια κίνηση την ώρα που έπεσε ο Τζολάκης, απευθυνόμενος στους αμυντικούς του, λέγοντας ότι δεν είχα ορατότητα, έδειξε τα μάτια του. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει, ευθύνη είναι ευθύνη.
10: Ο Κοϊτά πάλι μέσα στην περιοχή.
9: Όπως
10: το να κάνει κάτι.
9: Ναι, ναι.
10: Πάρισε να στρίψει. Είχε κάνει την πόλη με τον Πάο. Το Κοϊτά που τον πήγε πότε αριστερά, πότε δεν ξέρει. Ο Νίκολη τελικά πέσει στη θέση του και έκανε τον κόλ και πάλι. Έχει πάρει φωτιά η Νέα Φιλαδέλφεια σε αυτά τα λεπτά. Από τον κόλ και μετά.
9: Και οι χιλιάδες ενωσίτες απ' έξω από την Νέα Φιλαδέλφεια. Είδα ένα πλάνο τηλεοπτικό. Έχουν ανάψει καπνογόνα και πανηγύρισαν τον κόλ. Βλέποντας το μάτσα από τις γιγαντοοθόνες, έτσι.
10: Ναι, ναι, ναι. Περίμεναν αυτό το ξέσπασμα όλο ο κόσμο. Εντός και εκτός γηπέδου και πραγματικά έχουν πάρει τα πάνω τους και οι παίκτες του Νίκολιτς μετά τις αλλαγές που έκανε, ξαναλέω, στο 65 έδειξε σεισμό η ομάδα, αρκούσαν 5 λεπτά να πιέσει τον Ολυμπιακό για να μπορέσει να κάνει τον γκολ και δείχνουν τώρα ικανή και να ανατρέψει
9: την αλλαγή. Την είπαμε στο center for του Ολυμπιακού
10: όχι, μπήκε ο Ταρέμι
9: και βγήκε ο Ελκαμπή και έχει πάρει και κάρτα κίτρινη ο Πυρόλα
10: Ο Πυρόλα, ναι. Ο Πυρόλα σε ένα άσχημο μαρκάρισμα στο Βάρκα, στο χώρο του κέντρου. Ο Ταρέμι στη θέση του Ελκαμπή. Ο πρώτος σκόρερ αυτή τη στιγμή ο Ελκαμπή. Δεύτερος είναι ο Γιώβιτς με ένα γκολ διαφορά. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και εκεί κάποια ανακατάταξη. Ο Έσε τώρα έχει την περιοχή με τον Τζέντζο Μαρτίνς από αριστερά. Με το δεξί του θα κοντράρει μπάλα. Και δίνει offside. Τι φάουλ έχει δώσει ο Καλάμπρη. Φάουλ. Φάουλ έχει δώσει ο Κολόμπο. Έξω από την περιοχή της ΑΕΚ τελειώνει αυτή η επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού που ίσως δεν περίμενε την αντίδραση της ΑΕΚ σε αυτό το χρονικό σημείο. Νόμιζε ότι θα πάει το παιχνίδι έτσι σε χαλαρό ρυθμό. Μαρίν πάλι, η μπάλα έχει πάει στο διαιτητή για δεύτερη φορά και τώρα ελεύθερο διαιτητή και πάλι από το Μαρίν. Το ίδιο έγινε και πάλι. Παίζει με το Μουκουντή, τη βγάζει στο Γιώβιτς, τη δάει ο Ρέτσος με τον Έσε και τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο με την μπάλα στα πόδια φεύγει σε θέση δεξιού εξτρέμ. Έχει τον Πίλιο μπροστά του. Θα επιχειρήσει τη σέντρα. Είναι πολύ καλή, αλλά ο Ρέλβας είναι εκεί. Απομακρύνει σε ένα προς απλά για out. Δεν προλαβαίνω κουτέσα. Λάγει ο out δεξιά, όπως επιτείνει ο Ολυμπιακός κοντά στο corner. Ο Κωστίνια τον προσέχει, τον επιτηρεί ο κουτέσα. Είναι και ο Ρόντινεϊ τώρα που μάλλον με ένα μακρινό πλάγιο θα επιχειρήσει να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι που ίσως βγαίνει και μαζεύει τις περισσότερες μπάλες. Όχι τώρα, είναι ο Βάρκα που μπήκε στο γήπεδο και απομακρύνει. Παίζει μεγάλο ρόλο στην αμυντική διάταξη ο Βάρκα και στα θυμένα. Ο Ορτέγκα με τον Ζέλσο Μαρτίνς από αριστερά. Ορτέγκα. Σιτιόνι, Μαρτίνς, Ορτέγκα, Φάουλ πάνω στο Μαρτίνς σε ένα ωραίο τριγωνάκι που έκαναν οι παίκτες του Ολυμπιακού σε 78 λεπτό. Ενώ παραμένει το 1-1, Ορτέγκα με το Μαρίν σε μια λίγο ένταση. Όσο περνάει η ώρα υπάρχει ένταση, δεν υπάρχει λόγος. Ενώ και ο Μπιανκόν τώρα ίσως ετοιμάζεται να μπει στη θέση Πυρόλα, βλέποντας ότι ο Πυρόλα έχει πρόβλημα με τον Βάρκα. Για να δούμε αν θα το βγάλει τον Πυρόλα. Ο Μπιανκόν είναι τώρα. Πιθανότατα θα βγάλει τον Πυρόλα. Του δέχτηκε κίτρινη κάρτα. Τον Κωστίνια βγάζει. Και όμως βγάζει τον Κωστίνια. Βγάζει τον Κωστίνια. Να δούμε πώς αλλάξει η διάταξή του τώρα. Ο Ολυμπιακός που θέλει νίκη για να περάσει την δεύτερη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τρίτη θέση και βάζει και τον Αντρέ Λουίς. Ναι, και τον Αντρέ Λουίς στη θέση του Σιπιόνι. Αντρέ Λουίς που είχε κερδίσει και τον αφισβητούμενο πέναλτι με διαιτητή τον Μακέλη στην κανονική διάρκεια εδώ του αγώνα του αντίστοιχου ΑΕΚ Ολυμπιακός. Το 1-1.
9: Θα γυρίσει μπάκο ο Ροντινέη τώρα, Λάκη, και θα λογικά και θα,
10: Αντρέ Λουίς μπροστά.
9: Ναι, και θα παίξει ο Αντρέ Λουίς τώρα τι είναι, Ναι, σε, extreme, ναι, σε ρόλο εξτρέμ. Εκεί που ήταν ο Ροντινέ.
10: Αυτό είναι το πιο πιθανό. Να δούμε και ο Μπιανκόν όμως πώς θα παίξει.
9: Ναι, αυτό είναι απορία άξιο τώρα.
10: Μήπως πάει δεξιά ή ο Πιρόλα. Τα μπακ, θα δούμε. Πάντως ο Ροντινέ έχει πάει να εκτελέσει το κόρνερ για τον Ολυμπιακό στο 20 λεπτό. Από δεξιά όπως επιτείνεται η ομάδα του Πειραιά. Που έχει αναπτύξει πάλι επιθετική δραστηριότητα. Σηκώνει την μπάλα, γίνεται κεφαλιά από το Ρέτσο. Χωρίς κανένα πρόβλημα στην αγκαλιά του Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι που δεν βγαίνει να βγάλει την μπάλα. Να δούμε με ποιον θα παίξει. Έχει καθυστερήσει όμως αρκετά. Διαμαρτύρεται ο Ταρέμι για παράβαση χρόνου, αλλά δίνει την μπάλα στο Μουκουντή που θα γεμίσει. Ο Γιώβιτς με τον Πιρόλα τώρα. Ο Πιρόλα μια στραβοκεφαλιά, αν μου επιτρέπετε, εκεί που είναι ο Δωμάριο και αριστερά ο Κουτέσα. Έχει το Ροντινέ μπροστά του. Κουτέσα. Ο Ζωάο Μάριο παίζει παράλληλα.
9: Πάμε στη Λεωφόρο.
11: Γκολ στη Λεωφόρο με Βισέντε Ταμπόρδα, 2-2 ο Παναθηναϊκός με εξαιρετικό βολέ του Αργεντινού από το ύψος του πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός βγήκε στο επιθετικό. Ταμπόρδα 2-2 ο Παναθηναϊκός με εξαιρετικό βολέ του Αργεντινού από το ύψος του πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός βγήκε στο επιθετικό τρανζίσιο.

0: Σέρβια από 0-2 κόντρα στον ΠΑΟΚ, Δημοσθένη.
1: Και τώρα θα σκέφτεται ο Πέλκας εκείνο το τέτα τέτ που έχασε για να κάνει το 3-0 στη λήξη του ημιχρόνου.
0: Ναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Έχει παρέμβει ο κύριος Λουτσέσκου να πω την αλλαγή του Κέννη με το Σάντσες και την κίτρινη στο 69 και την κίτρινη του Ζήφκοβιτς στο 78. 2-2 λοιπόν με τα μπόρδα στο 81. Ο Παναθηναϊκός φέρνει το παιχνίδι στα ίσια και βγάζει αντίδραση στο καλύτερο του ημίχρονο στα play-offs. Καμία σχέση στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή πόσο Ρενάτο, ένας παίκτης, μεταμόρφωσε μία ομάδα και την έκανε να λειτουργεί ορθολογικά, βέβαια, για να είμαι δίκαιος. Έχει ανέβει και ο Ζαρουρί πάρα πολύ, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Και ο Σβιντέρσκι πιο μαχητικός και ο Ταμπόρδα πιο αποτελεσματικός στις επαφές. Ο Παναθηναϊκός επιθετικά, ό,τι δεν έχει κάνει σε όλα τα play-off, είχε ένα γκολ μέχρι σήμερα, το κάνει σε ένα ημίχρονο. Και τώρα μπήκε ο Πάντοβιτς μέσα στη θέση του Αντίνο στο 82ο λεπτό, με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή από την αριστερή πλευρά. Προσπαθεί ο δικέφαλος του Βορρά να αντιδράσει με τον Κωνσταντέλια, μπαίνει στην περιοχή, υπάρχει κόρνερ το οποίο παραχωρεί ο Ταμπόρδα.
1: Μένουμε να ακούσουμε και το κόρνερ και θα επιστρέψουμε στη Νέα Φιλαδέλφια. Για να ακούσουμε και το κόρνερ.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Τώρα πηγαίνει ο Ζήφκοβιτς, γι' αυτό δεν μίλαγα, Δημοσθένη μου. Ήθελα να δω ποιος θα πάει. Πάει ο Αντρία Ζήφκοβιτς, ο οποίος πριν από λίγο παρατηρήθηκε και με κίτρινη κάρτα. Να δούμε αν θα το κάνει πλασαριστά, γιατί πλησιάζει και ο Ιβανούσετς εκεί. Να, ήδη απευθείας, νομίζω απευθείας θα πάει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε και το ακυρωθέν γκολ έτσι νωρίτερα. Κεφαλιά, out από τον Κερεμέγεφ. Αρκετά out, το 83, Παραθυναϊκός ΠΑΟΚ 2-2.
1: Μάλιστα, θα πάμε στο Απόστολο Νικολαίδη. Φεύγουμε από το Απόστολο Νικολαίδη, θα πάμε όλοι στην αρίνα. Λάκη, έχει συμβεί το εξής από ό,τι βλέπω εγώ εντωμεταξύ. Ο Μπιανκόν παίζει δεύτερο center four μαζί με τον Ταρέμι.
2: Ακριβώς, Δημοσθένη, αυτό ήθελα να πω.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι,
2: είναι ένα τέχνασμα από τα παλιά που κατέβαζαν τα στόπερ στα center four για να πάρουν τις κεφαλιές. Προφανώς θέλει να παίξει με γεμίσματα, αλλά τώρα ο Μαρίν θα γεμίσει. Κλειστώντας όμως, κάνοντας το λάθος ένα φάουλ και κερδίσει και φεύγει να αντιπίσει ο Ολυμπιακός με τον Αντρέ Λουίς, αλλά είναι ο Πίλιος, βγαίνει πρώτος στην μπάλα και θα απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Βάρκα, ευκαιρία για την ΑΕΚ, όχι, πρόλαβε ο Κελάκης. Μια περίεργη φάση από ένα φάουλ που ξεκίνησε του Μαρίν, λαθασμένα εκτελεσμένο, και έγινε αυτό. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Μπιανκόν είναι δίπλα στο Ταρέμι, σε ένα 4-4-2 με τον Αντρέ Λουίς δεξιά, απέναντι τον Ζέλσον Μαρτίν, τώρα ο Αντρέ Λουίς σε θέση εξτρέμ. Επικίνδυνα με τον Ζωάο Μάριο μπροστά του. Βγάζει την μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο ΕΣ έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού. Αυτό την βγάζει διεξιά πάλι στο Ροντινέι. Επικίνδυνη σέντρα είναι ο Μπρινιόλι. Μπλοκάρει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Μεντελίμπαρ που θέλει κόλ τώρα, με αυτόν τον ανορθόδοξο ίσως τρόπο προσπαθεί να το πετύχει. Ο Ζωάο Μάριο που ήταν σε έναν ελεύθερο ρόλο και μοιράζει το παιχνίδι τσάκ, παίζει με τον Κουτέσα. Αυτό με τον Πίλιο πιο πίσω, ο οποίος απομακρύνει με τα αριστερό του σε ένα χώρο που είναι ο Γιώβιτς με το Ρέτσο. Ο Γιώβιτς με το κεφάλι λάθος στην μπάλα στον Νέσε. Ταρέμι, Ροντινέι από δεξιά. Ο Άντρε Λουίς πάνω στη γραμμή με τον Πίλιο. Γυρίζει πιο πίσω στον Νέσε. Και αυτός ο Τσικίνιος στον άξονα έχει χώρο μπροστά του. Παίζει αριστερά με τον Ορτέγκα. Τον επιτηρείο Κοϊτά, ο σκόρερ του Κόλτ Σάιτ. Ο Τζένσον με τον Ρότα. Ο Ρότα πάει με πολύ δύναμη πάνω του. Και μπαίνει ο Ορτέγκα όμως. Και καταφέρνει και κλέβει την μπάλα και παίρνει και το κόρνερ, ενώ έκλεψε στην αρχή ο Ρότα πολύ καλά. Στη συνέχεια ο Ορτέγκα με πολύ δυνατή προσπάθεια. Και έχουμε το Ρέτσο που πάει και μιλάει στο Ρότα. Ο Ρέτσος δεν ξέρω γιατί τώρα πάει να ζητήσει το λόγο στο Ρότα. Δεν υπάρχει αιτία. Θα λέγαμε για τέτοιες συμπεριφορές. Είναι σαφές τώρα ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι ενοχλημένοι από την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ίσως έχουν πληροφορηθεί και το τι γίνεται στη λεωφόρο.
1: Το παλεύει πάντως ο Ολυμπιακός, ψάχνει ένα δεύτερο γκολ, έτσι.
2: Σίγουρα,
1: δηλαδή...
2: το παλεύει, είναι στη φύση του. Αλλά και αυτές οι συμπεριφορές με τους τσαμπουκάδες και τα εριστικά σπροξήματα δεν νομίζω ότι είναι καλά. Γιατί και από τα πρώτα λεπτά συνέχεια και στο διαιτητή διαμαρτύρονται. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, ας τα δικαιολογήσουμε μέσα στον εκνευρισμό.
1: Περιμένουμε το κόρνερ.
2: Περιμένουμε το κόρνερ με το Τζικίνιο από τα αριστερά.
1: Στο 86 πια.
2: Στο 86 πια, επικίνδυνο σουτ του Αντρέ Λουίς ψηλά πάνω από τα δοκάρια όμως του Μπρινιόλι. Ήταν ένα επικίνδυνο σουτ. Ο Μπρινιόλι αργά-αργά. Μάλλον η ΑΕΚ αρκείται στην ισοπαλία από εδώ και πέρα. Και ό,τι καλύτερο έρθει. Αυτός που καίγεται είναι ο Ολυμπιακός. Οπότε μάλλον αυτό θα είναι το σκηνικό του αγώνα που θα δούμε από εδώ και πέρα. Δεν έχει λόγο να ρισκάρει δηλαδή η ΑΕΚ.
1: Ωραίο το σουτ του Αντρέ Λουίς, τώρα το είδα. Απλά ήταν.

0: Το πιάσε με τη μία το αριστερό, όπως του ήρθε η μπάλα, μετά από την απόκρουση στο κόρνερ που εκτελέστηκε. Παραμένει το 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφια, παραμένει το 2-2 στο Απόστολος Νικολαίδης. Αν μείνουν έτσι τα αποτελέσματα, έχουμε τον Ολυμπιακό να κρατά το προβάδισμα των 2 βαθμών που είχε πριν την σημερινή τελευταία 6η αγωνιστική των play-off και να παίρνει την δεύτερη θέση στην τελική κατάταξη. Αλλά και τα δύο μάτς είναι μεταξύ Σφύρας και Άκμονος. Πραγματικά τώρα 10 τελικές για τον Ολυμπιακό, 5 στην εστία μέχρι τώρα, 9 για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, 3 στην εστία του Τζολάκη. Στην Ισπανία αποτελέσματα, μόλις σοφάρισε μετά από μια ώρα αγώνα σε 2-2 η Σοσιεδάδ την Βαλένθια. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα στο 63ο λεπτό: Αθλέτικ Μπιλμπάο Θέλτα 1-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0, Έλτσε Χετάφε 1-0, Λεβάντε Μαγιόρκα 1-0, Οβιέδο Αλαβές 0-1, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτά τα μάτς. Ο Σασούνα Εσπανιόλ.
1: Απίθανη ευκαιρία δημοσθένη για την
0: ΑΕΚ. Ναι.
1: Εντυπωσιακή ενέργεια του Πίνιου από αριστερά σε μια φάση διαρκείας. Έβγαλε τρομερή πάσα στον αμαρκάριστο Ζωαμάριο που πλάσαρε και έκανε εκπληκτική απόκρουση ο Τζολάκης, σώζοντας τον Ολυμπιακό από δεύτερο γκολ. Ενώ στην αρχή της φάσης είχε κάνει προβολή ο Γιώβιτς που δέχτηκε μια κλωτσιά προφανώς και τραυματίστηκε.
0: Μεγάλη απόκρουση του Τζολάκη πραγματικά, που θα έλεγα κατά αυτόν τον τρόπο ισοφαρίζει εκείνη την γκάφα του στον γκολ, ισοφάρισε από την ΑΕΚ από τον Κοϊτά.
1: Πολύ μεγάλη απόκρουση πραγματικά. Κρατάει το 1-1 αυτή τη στιγμή. Και μια εντυπωσιακή ενέργεια, ξαναλέω, του Πλίνιου που δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια. Ενώ ο Γιώβιτς δείχνει να έχει πρόβλημα. Είναι στο έδαφος και συνεχίζονται οι ανταεκκλήσεις μεταξύ των παιχτών. Ο Ορτέγκα κάτι λέει στο Κοϊτά, τώρα δίνει τα χέρια. Ο Ρέτσος προσπαθεί να αναλάβει ρόλο μια μεσολαβητή μέχρι ένα σημείο, τέλος πάντων.
0: Στο 64 στην Ισπανία η Σοσιεδάδ πετυχαίνει τρίτο γκολ. Έχουμε ανατροπή εδώ της ανατροπής. Ήταν 1-0 αρχικά το μάτς και γίνει 1-2 για τη Βαλένθια. 3-2 τώρα η Ρεάλ Σοσιεδάδ. Η Ρεάλ εξακολουθεί, η Μαδρίτης, να προηγείται στην Σεβίλη της μόνιμης ομάδας με 1-0. Με εκείνο το γκολ που έχει σημειωθεί από το 15ο λεπτό από τον Βινίσιους. Πάμε στη Λεωφόρο.
2: Λοιπόν, έχουμε χάσει όσο ώρα δεν είχαμε σύνδεση δύο μεγάλες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ στο 85 με Κωνσταντέλια, με επαναφορά μετά από γύρισμα του Ζίβκοβιτς, και 86 πλασί στην κίνηση του Ιβανούσετ, λίγο out, το ένα πολύ out, το άλλο λίγο out, και τώρα μια κεφαλιά του Σβιντέρσκι σε ένα παιχνίδι που αν είσαι ουδέτερος, βλέπετε πάρα πολύ ευχάριστα Δημοσθένη, έχει εξαιρετικό ρυθμό, 4 γκολ. Διακυμάνεις τώρα, ας πούμε, είναι ο Παναθηναϊκός μπροστά, γίνεται η σέντρα, απομακρύνει ο Μπάμπα, γίνεται ένα γκελάκι εκεί, έχει μπει και ο Γιακουμάκης στο παιχνίδι στη θέση
0: του. Το πρώτο ημίχρονο ήταν περισσότερο για απογευματινή σιέστα, θα έλεγα. Το δεύτερο είναι πολύ ενδιαφέρον. Στο δεύτερο ημίχρονο με πολλά αμυντικά κενά ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, και βλέπουμε ένα
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Super Sport 104.
2: Εννοώ ότι όταν λέω ποικιλία πήγε να κάνει ένα γυριστό, βρήκε αέρα, σκουντούφλησε, έπεσε κάτω και απομάκρυνσε πρωτοχρόνο ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο Παναθηναϊκός πάντως είναι πολύ επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις που έχει βγάλει. Έβγαλε πριν μια του Πάντοβιτς που με την κεφαλιά του Σβιντέρσκι, που σας είπα, που πέρασε αρκετά από την εστία του Παυλένκα. Για να δούμε πώς θα κλείσει αυτό το παιχνίδι μας στο 90. Με τον ΠΑΟΚ να έχει την, και 4 λεπτά οι καθυστερήσεις. Με τον ΠΑΟΚ να έχει την μπάλα στην κατοχή. Το Παναθηναϊκός κλέβει με τα μπόρδα και προσπαθεί να βγει σε πρώτο χρόνο, αλλά πλέον υπάρχει και κούραση. Είναι βαριά τα πόδια των ποδοσφαιριστών, νομίζω, και των δύο ομάδων. Εδώ τα μπόρτα κλέβει πάνω στο Γερεμέγεφ, Γιακουμάκης απέναντι, το σωτήριο τάκλιν του Τουμπά πριν εκτελέσει ο Γερεμέγεφ στο 90-1. Πολύ ωραία αμυντική τοποθέτηση εδώ του στόπερ του Παραθυναϊκού, στο 2-2 το παιχνίδι. Μπάμπα. Ο ΠΑΟΚ είναι εκτός περιοχής, έχει δοθεί offside εδώ και κόβει. Κόβεται αυτή η επίθεση, είναι offside ο Ιβανούσετς. Αυτή η αντεπίθεση του ΠΑΟΚ και βγαίνει ο Λαφόν να εκτελέσει την παράβαση. Ελεύθερο λοιπόν με τον Γαλλοϊβοριανό τερματοφύλακα, ο οποίος θα δώσει το παρόν, είναι στην προεπιλογή εξ όσων γνωρίζω, της ακτής Ελεφαντοστού για το παγκόσμιο κύπελο. Ολοκληρώνεται πιθανότατα σήμερα η θητεία του στον Παναθηναϊκό, όπως και του Ρενάτο. Εδώ υπάρχει μία ακόμα ποικιλία, όπως τη χαρακτήριζα νωρίτερα, του Βιντέρσκι, που πάει για κεφαλιά, βρίσκει την μπάλα με το χέρι. Λαφών, ο Λαφών βγάζει σε πλάγιο, η μπάλα πηγαίνει πάλι στον ΠΑΟΚ, είμαστε στο 90-2 και Τζιόρα με την μπάλα στη μεσαία γραμμή ακριβώς. Ο Μπενίτε δεν κλείνει τις αλλαγές του, έχει κάνει μόλις 3, η μία αναγκαστική. Ωραία πάσα για τον Οσντόεφ, να δούμε πως θα γυρίσει ο Οσντόεφ. Γερεμέγεφ, η μπάλα βρίσκει στα σώματα, διαμαρτύρονται για χέρι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ρενάτο έχει στην κατοχή του την μπάλα, περνάει έναν, περνάει δύο, στη συνέχεια φάουλ για κίτρινη. Υπάρχει VAR check για την προηγούμενη φάση. Δεν μπορεί να δοθεί νομίζω αυτό πέναλτι, είναι σε φυσική θέση στο χέρι του Καλάμπρια. Νομίζω δηλαδή.
0: Δεν έχω replay ακόμη, γι' αυτό δεν σχολιάζω τίποτα. Για να δω.
2: Βασικά δεν νομίζω ότι είναι καν χέρι.
0: Όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Το είδα τώρα.
2: Στο αριστερό μπούτι. Στο αριστερό μπούτι έχει ψηλά στο μπούτι. Έχει τσεκαριστεί πάντως. Δεν υπάρχει χέρι εκεί στο Καλάμπρια. Πάντως και χέρι να έβρισκε εκεί που το έχει ο Καλάμπρια, το χέρι του κολλημένο στον κορμό. Δεν νομίζω ότι συνιστά παράβαση. Αλλά τέλος πάντων τώρα. Έτσι κι αλλιώς δεν ήταν πέναλτι, δεν υπάρχει καν επαφή με το χέρι, οπότε δεν υπάρχει πέναλτι.
0: Η West Ham παραμένει τρίτη από το τέλος. Έχασε από την Newcastle 3-1. Μεγάλο πρόβλημα για την West Ham, η παραμονή στην κατηγορία. Πάμε, συνεχίζουμε από τη Φιλαδέλφια.
1: Λοιπόν, έγινε μια αλλαγή του Λούμπισιτς τώρα με το Γιώβιτς. Βγήκε ο Γιώβιτς ίσως λόγω του τραυματισμού που είχε νωρίτερα. Έγινε ένα μπέρδεμα, νομίζω ότι θα ήταν να βγει ο Κοϊτά. Τελικά ο Κοϊτά περνάει σε θέση center four μαζί με τον Βάρκα και μένει δεξιά ο Λούμπισιτς. Ο Βάρκα από τη στιγμή που μπήκε έχει πάρει όλες τις κεφαλιές, έχει δώσει άλλη πνοή στην επιθετική ανάπτυξη της ΑΕΚ. Και τώρα άλλη μία, ο Ρέτσος και ο Χρυμοποσόπος, ο ΕΣΕ ακόμα πιο μακριά, ο Ρέλβας, η μπάλα στην περιοχή του Ολυμπιακού, ο Πυρόλα προλαβαίνει πριν πει ο Λιούμπισιτ και δύο Χρυμοποσόπος, ο Ορτέγκα στην άκρη. Τώρα οι φίλοι της ΑΕΚ φωνάζουν το όνομα του Μέντι Μίμπαρ. Σε απάντηση του περσινού Αλμέιδα που φώναζαν οι παίκτες οι φίλοι του Ολυμπιακού, θα λέγα. Είναι τώρα μια καζούρα που γίνεται. Η ΑΕΚ με το πλάγιο out, δύο λεπτά πριν ολοκληρωθεί και η καθυστέρηση. Ο Ρώτα βρίσκει τον Βάρκα σε θέση εξτρέμ. Ο Ζωάο Μάριο, ο Ρώτα από δεξιά, όλα αυτά. Αργεί λίγο ο Ρώτα με το κεφάλι όμως προς τα πίσω. Η τύπνο μου κουντή θα του βγάλει μπροστά στο Ζωάο Μάριο, αλλά ο ΕΣΕ, ο οποίος δείχνει και να τραυματίζεται σε ένα σημείο που είναι δεμένο το πόδι του.
0: Τώρα παίζεται στα δευτερόλεπτα η τελική κατάταξη για τη δεύτερη και τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Πάμε στο Απόστολο Νικολαίδης.
2: Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Πριν από λίγο παρατηρήθηκε με κίτρινη κάρτα ο Ιβανούσε στο 90-2. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Πιθανότητα στην τελευταία στιγμή γιατί έχουν, του αγώνα, γιατί έχουν συμπληρωθεί τα 4 λεπτά.
0: Τελευταία φάση πρέπει να είναι αυτή.
2: Μπλοκάρει ο Λαφών. Μπλοκάρει ο Λαφών, ο οποίος θα δώσει και όλα συνέχεια στο παιχνίδι. Και για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα, γιατί βγαίνει απέναντι ο Ταμπόρδα από τον Παβλέγκα. Ταμπόρδα κρατάει κόρνερ. Αυτή είναι εκτελέσει ο Ταμπόρδα. Κερδίζει κόρνερ ο Παναθηναϊκός και τώρα λογικά θα σφυρίξει ο Γεωργιανός ή θα αφήσει το κόρνερ. Βγήκε μόνο στο Ταμπόρδα, αλλά κατάκοπος δεν είχε δυνάμεις να εκτελέσει απέναντι πλάγια δεξιά από τον Παβλέγκα. Πηγαίνει ο Ρενάτο, δεν πηγαίνει ο Ρενάτο, τώρα πάει ο Ζαρουρί να εκτελέσει. Ή έπρεπε να εκτελέσει και ο Ταμπόρδα, δεν είχε να χάσει κάτι. Απλά δεν έχει καθαρό μυαλό, πιάνει και τώρα το κεφάλι του. Έχει πάει ο Ανά Ζαρουρί να εκτελέσει. Τώρα αυτή είναι η τελευταία λογικά, γιατί είμαστε στο 96. Με τον Παναθηναϊκό να κλείνει ένα ακόμα παιχνίδι στα καρέ του αντιπάλου του. Εκτελεί ο Ζαρουρί, απομακρύνει η άμυνα του ΠΑΟΚ και τελειώνει το παιχνίδι. Τελικό τηλεοφόρο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Προηγήθηκε με ως δύο ευμύθους στο 30-35.
0: Γρήγορα για να πάω στη Φιλαδέλφια. Τέλος και στη Νέα Φιλαδέλφια. Μισό λεπτό, Λάμπρο, μισό λεπτό. Πάμε στο Λάκη Κονσιώτη.
1: Τέλος και στη Νέα Φιλαδέλφια. Τελικό σκοράει Ολυμπιακός 1-1 με τα γκολ των Ρότι Νέι και Κοϊτά. Για και επίσημα πρωταθλήτρια Ελλάδος για τη σεζόν 25-26.
0: Και οριστικοποιείται και η τελική κατάταξη. Πρώτη ΑΕΚ, δεύτερος Ολυμπιακός, τρίτος ο ΠΑΟΚ, τέταρτος ο Παναθηναϊκός.
1: Ακριβώς. Και φεύγουν, θα λέγαμε, όλοι ευχαριστημένοι. Οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν αρχίσει τους πανηγυρισμούς.
0: Όλοι εκτός του ΠΑΟΚ. Από το άλλο γήπεδο, ναι.
1: Ακριβώς. Και τώρα ο ύμνος της ΑΕΚ. και προσπαθούν σιγά σιγά να προχωρήσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Λάκη, μένει στη θέση σου. Θα επιστρέψουμε σε σένα γιατί θα μας πεις δύο-τρία πράγματα ακόμη και για το μάτς και για τη φιέστα αν έχεις την καλοσύνη. Για να πάω λίγο στην, να αποφωνήσει ο Λάμπρος ο Καραγκάνης από το Σολός Νικολαίδης.
2: 2-2 λοιπόν τελικό αποτέλεσμα. Ο Σντόεφ στο 30 το 0-1, Μίσιν στο 35 το 0-2, Τσέρν στο 68 το 1-2, Ταμπόρδα στο 81 το 2-2. Σε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός κλείνει τη χρονιά τέταρτος, ο ΠΑΟΚ τρίτος. Για τον Παναθηναϊκό από αύριο αρχίζει μια επανεκκίνηση σε όλα τα επίπεδα, αρχίζει ανωμένης από το θέμα του προπονητή. Καλή συνέχεια.
0: Εδώ λένε ότι είναι οι δικηγόροι, είπα νωρίτερα κάπου κυκλοφορεί, ότι είναι οι δικηγόροι ήδη του Μπενίτεθ στην Αθήνα για να συνομιλήσουν. Προφανώς για το βελούδινο διαζύγιο. Μάλιστα. Ευχαριστώ τον Λάμπρο Καραγκάνη. Περιμένουμε τις δηλώσεις από το Απόστολο Νικολαίδης. Η φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει αρχίσει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήδη αποτελεί παρελθόν το 1-1 με τον Ολυμπιακό. Που πάντως οι Ερυθρόλευκοι από αυτό το επιμήθειο στο πρωτάθλημα πήραν αυτό που ήθελαν. Πήραν μια ισοπαλία που σε συνδυασμό, σε συνάρτηση με την επίσης ισοπαλία που έφερε ο ΠΑΟΚ στο Απόστολο Νικολαίδης με την ολική επαναφορά στο μάτς του Παναθηναϊκού στο δεύτερο 45 λεπτό, που από 0-2 στο πρώτο μέρος το έκανε 2-2, τερμάτισε ο Ολυμπιακός δεύτερος στη βαθμολογία με 2 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ, που του δίνει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League και αφήνει τον ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση με δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά του Europa League πλέον. Παρακαλώ, και ο Παναθηναϊκός το ξέραμε ότι είναι στο Conference League έτσι και αλλιώς. Ο Παναθηναϊκός που πάντως και σήμερα είναι αλήθεια και οι παίκτες του έπαιξαν για τον εαυτό τους και έπαιξαν για τον Παναθηναϊκό και την ιστορία του. Λάκη.
1: Ναι, Δημοσθένη, έχει ξεκινήσει εδώ το πανηγύρι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το 1-1 νομίζω ήταν το χάπι που χρήσωσε το σημερινό αποτέλεσμα, γιατί δεν θα ήθελαν οι παίκτες, οι φίλοι της ΑΕΚ, να πανηγυρίσουν με ήττα. Το γκολ του Κοϊτά έσωσε την παρτίδα, παρά λίγο με τον Ζωάο Μάριο στο 87 να κάνει και το 2-1, αλλά ήταν εντυπωσιακή επέμβαση του Τζολάκη. Τέλος καλό, όλα καλά, και τώρα επικεντρώνονται όλοι στις εορταστικές εκδηλώσεις. Δίνονται οδηγίες να μην πει κανείς στον αγωνιστικό χώρο, γιατί κάποιοι διαστικοί ήδη εισέβαλαν. Να δούμε τι περιλαμβάνει το μενού εδώ των εορταστικών εκδηλώσεων. Είναι απ' έξω η πλατεία του Αετού γεμάτη με κόσμο. Πολύ ωραίες στιγμές από τους φίλους της ΑΕΚ και τους παίκτες, τον προπονητή, τον πρόεδρο, όλη τη διοίκηση, που αυτή τη στιγμή απολαμβάνουν το αποτέλεσμα μιας πολύ δύσκολης χρονιάς.
0: Ακούμε δηλώσεις Ρασβάν Λουτσέσκου από τη Λεωφόρο.
5: Ναι. I don't have words.
6: Δεν έχω λόγια.
5: I can tell you just that disappointed for me personally is a very small word. On the same time, this game is reflecting all the season that we had.
6: Προσωπικά η λέξη απογοήτευση για μένα είναι πολύ μικρή μπροστά στο σημερινό, αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτό το παιχνίδι αντικατοπτρίζει τη συνολική εικόνα της σεζόν.
7: Για τα πρόσωπα που παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ σε κάθε παιχνίδι.
6: This goes also for the different faces that we saw in the games.
5: For different faces, for the fate, for the moments that we had in our advantage to close the game and we played with the opportunities, the two goals that we received by not being able to clean better the situation, but opportunities that we had after 2-2, a lot, the balls that went out for us few centimeters, the ball that hit one player of Panathinaikos instead to enter in the goal, or for a lot, for everything, for everything.
6: Απογοήτευση για τα πρόσωπα, για τις διαφορετικές φάσεις, για τον τρόπο με τον οποίο παίξαμε με τις ευκαιρίες τις οποίες δημιουργήσαμε, για τον τρόπο με τον οποίο δεχθήκαμε τα δύο γκολ που δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την μπάλα ουσιαστικά από την περιοχή μας. Απογοήτευση για τις χαμένες ευκαιρίες ακόμα και μετά το 2-2, για όλα.
5: For the more beautiful moments that we played, for the stupidities that we showed in moments.
6: Για τις ωραίες στιγμές ποδοσφαίρου που παίξαμε, για την ηλιθιότητα που δείξαμε στις στιγμές του παιχνιδιού. Αυτά.
7: Τι μπορείτε να φανταστείτε για την επόμενη μέρα, ή αν θέλεις να αλλάξω την ερώτηση, τι μπορεί τώρα που έχει τελειώσει το πρωτάθλημα να άλλαζε, κάτι.
6: What Could you imagine in this particular moment for the next?
5: No, I don't imagine us. No, please. No.
6: The second question. Or what would you change from this season?
5: First of all, I would go to pray for a little help for up, because the things that happened to us or have been very tough and affected a lot. This is the most important. Even today, we could have scored one post, one this, one 2 centimeters. Sometimes you need also one ball to go in the goal and to finish the game and to close the game. The injuries that we had, the problems that we had, there are a lot of aspects coming from all this situation, this not fate being with us.
0: Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει δηλώσεις και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και θα κάνουμε μια προσπάθεια να πάρουμε και τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού τώρα στην Κοσμοτέ. Πάμε.
8: Ganarlo, hemos estado adelantados mucho tiempo, nos han empatado al final y bueno, lo bueno es que ha servido esto para quedar segundos.
9: Ναι, η αλήθεια είναι πως μια που δεν μπορούσαμε να είμαστε πρωταθλητές φέτος, τουλάχιστον εκπληρώσαμε το στόχο μας να είμαστε και του χρόνου στη μάχη για το Champions League. Θα είμαστε εκεί λοιπόν για μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε. Στο παιχνίδι σήμερα προηγηθήκαμε για αρκετά μεγάλο διάστημα. Κάναμε τα πάντα για να μπορέσουμε να το κερδίσουμε. Δεν τα καταφέραμε. Δεχτήκαμε γκολ στο τέλος, όμως τουλάχιστον έχει επιτευχθεί ο στόχος μας.
10: Μας είχε πει να τελειώσει πρώτα η χρονιά, οπότε ήρθε η ώρα. Τι μπορεί να κρατήσει από την φετινή σεζόν του Ολυμπιακού και τι χρειάζεται για να επιστρέψει η ομάδα στην κορυφή?
9: Η ώρα και τερμινώ la temporada, que es lo que queda después de esto, así hacemos la cuenta de esta temporada y qué es lo que necesitamos para mejorar las cosas en el año que viene.
8: A ver, veníamos de ganar Liga y Copa, veníamos de ganar Conference, veníamos de ganar muchas cosas. No era fácil esta temporada seguir ganando. Ganamos la Supercopa esta temporada. Hemos quedado segundos. Hemos tratado de ganar la Liga y de pelearla en todo momento. No hemos podido conseguirlo. Felicitamos a Laek por el logro de la victoria de la Liga. Pero para la temporada que viene, otra vez, pensar bien las cosas. Hacer una buena pretemporada, a ver qué tipo de plantilla hacemos y bueno, tendremos que pensar y tenemos que hablar mucho ahora durante estos días.
9: Προερχόμαστε από πολλά σπουδαία πράγματα. Έχουμε καταφέρει πολλά σπουδαία πράγματα τις προηγούμενες σεζόν. Έχουμε κερδίσει ένα conference, έχουμε κερδίσει πέρσι ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, φέτος ένα super cup. Φέτος προσπαθήσαμε πολύ να έχουμε ξανά μια επιτυχημένη χρονιά. Δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε κάποιον στόχο, να κερδίσουμε κάποιον τίτλο. Ωστόσο, συγχαίρουμε την ΑΕΚ και την επιτυχία της να είναι πρωταθλήτρια. Και από εδώ και πέρα κοιτάμε τη δική μας δουλειά. Θέλουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή περίοδο προετοιμασίας. Τις επόμενες μέρες έχουμε να δουλέψουμε πάρα πολύ, να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε και να κάνουμε όσο καλύτερα και ανταγωνιστικό μπορούμε τον Ολυμπιακό για την επόμενη σεζόν.
0: Επιστροφή στη λεωφόρο για τις δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ. Αν είμαστε έτοιμοι, τις ακούμε. Μισό λεπτό να συνδεθούμε και με τη λεωφόρο. Πάμε.
11: Second half, because we were trying to score, we were trying to win the game. So when we scored the first goal, you could see that we have more belief. With the second goal, still we were pushing. But maybe you finish.
12: Τόσο μου άρεσε πάρα πολύ η αντίδραση των ποδοσφαιριστών στο δεύτερο ημίχρονο. Τα δώσαν όλα για να μπορέσουν να κερδίσουν τον αγώνα. Θέλαμε να κερδίσουμε τον αγώνα. Και φάνηκε κιόλας ότι στο πρώτο γκολ το οποίο βάλαμε υπήρχε περισσότερη πίστη και εμπιστοσύνη. Πετύχαμε και το δεύτερο και ακόμα συνεχίζαμε να πιέζουμε για να πετύχουμε το τρίτο.
11: And as you say, at the end, we could win, we could lose, so it was an open game. And then happy for the reaction. And it's a pity that in the first minutes we couldn't get a goal and then have more control of the game. But at the end of the day, the reaction was quite good.
12: Οπότε στο τέλος της ημέρας κρατάω την αντίδραση των ποδοσφαιριστών. Είναι κρίμα για τα γκολ τα οποία δεχτήκαμε και τον τρόπο που γίνανε αυτά. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση είμαι ευχαριστημένος με την αντίδραση των ποδοσφαιριστών σε αυτό το 0-2. Καταφέρανε και φτάσανε έστω στο 2-2.
0: Και μια και ολοκληρώθηκε απόψε με αυτό το μάτι σεζόν, ποιες είναι οι σκέψεις σας?
6: Yeah, so since this was the last game of the season, what are your final thoughts or the conclusion about the whole season?
11: I have to remind again that we came in October with the target to be in the top four, and it was a point that everybody was just thinking about that, not even the Europa League. And then we were in the last eight of the Europa League, semi-final and top four. It's not ideal, we know that.
12: Σίγουρα ιδιατό δεν είναι αυτό το οποίο έχουμε κάνει. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι για να διεκδικεί τρόπαια. Ωστόσο, να θυμίσω ότι όταν ήρθαμε τον Οκτώβριο, αυτό το οποίο είχαμε ως στόχο είναι να μπούμε στην τετράδα και χωρίς να μας δίνει πάρα πολλές πιθανότητες για κάτι καλύτερο. Και η ομάδα κατάφερε, μπήκε στην τετράδα, κατάφερε και έφτασε στις 8 του Europa League, στα ημιτελικά του κυπέλου.
11: And as I said also, we achieved the targets and we know the players much better, we know the environment much better and I have the belief that we will do much better next year.
12: Οπότε πετύχαμε αυτό το στόχο, από την άλλη γνωρίζουμε πλέον πάρα πολύ καλύτερα το roster το οποίο έχουμε, όπως και το πρωτάθλημα γενικότερα. Γι' αυτό και είμαι πεπισμένος ότι τον χρόνο θα μπορέσουμε να πάμε πολύ πολύ καλύτερα.
13: Αυτό ήταν ο...
0: Δεν άφησε κανέναν ούτε καν υπαινιγμό, ούτε υποψία ότι θα μπορούσε να ήταν αυτό το τελευταίο του παιχνίδι του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Απαντώντας την τελευταία ερώτηση που του υπέβαλε ο συνάδελφος από την συνδρομητική τηλεόραση στο Κοσμοτέ Σπορ, που μετέδωσε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Τα υπόλοιπα βεβαίως θα τα αναμένουμε τα επόμενα άμεσα, 24 ώρα. Για το μέλλον του Ισπανού στον πάγκο ή όχι του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω πόσες πιθανότητες, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγες, εκτός εξαιρετικού απρόπτου δηλαδή, να αλλάξει κάτι και να παραμείνει ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό για την επόμενη σεζόν. Νομίζω ότι είναι μια ελλειμμένη απόφαση, αλλά ξαναλέω, ας μην προτρέχουμε, ας περιμένουμε να τα δούμε όλα, να τα παρακολουθήσουμε, τις εξελίξεις, όπου από εδώ και πέρα η λήξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας για τη φετινή σεζόν, για τους πράσινους, σημαίνει και την έναρξη των άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Της διοίκησης του Παναθηναϊκού, των δικηγόρων του Ράφα Μπενίτεθ, που σύμφωνα με κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες που μετέδωσα και νωρίτερα, αναμετέδωσα μάλλον, γιατί τις διάβασα στο Αθλέτικο και επικαλούμε την πηγή, βρίσκονται ήδη στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά το μάτς, βλέπω από τη στατιστική εικόνα 15 τελικές για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι, 6 στην εστία, 18 για τον ΠΑΟΚ, 6 στην εστία, 53% κατοχή της μπάλας, η πράσινη 47, ο ΠΑΟΚ μοιρασμένο το καρπούζι στη μέση, από 4 αποκρούσεις τερματοφύλακες, ο Λαφών και ο Παυλένκα, επίσης το καρπούζι μοιρασμένο στη μέση, ένας πολύ κακός, τραγικά αμυντικός Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο. Σαν σε προπόνηση δέχθηκε 2 γκολ. Παραλίγο να δεχθεί ένα τρίτο, το απεσόβησε ο Λαφών σε ένα τέτα τέτ του Πέλκα λίγο πριν από τη λήξη του ημίχρονου, που ανέμπαινε και που θα έλεγα ότι περισσότερο από υπερβολική σιγουριά το έχασε ο έμπειρος μέσο επιθετικός του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Πέλκας. Ανέμπαινε, ίσως να ήταν διαφορετική η εικόνα και τα πράγματα για το δικέφαλο στο δεύτερο ημίχρονο, όπου οι Θεσσαλονικείς υπέβαλαν τους εαυτούς τους σε μια αυτοχειρία, θα έλεγα. Με τον Παναθηναϊκό όμως να είχε μια αφύπνιση, με τον Μπενίτεθ που θα πρέπει να του το αποδώσουμε αυτό το credit. Έβαλε το Ρενάτο Σάντσες με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, που πήγε πάρα πολύ καλά, έδωσε άλλη, θα έλεγα, διάθεση επιθετική στον Παναθηναϊκό. Μπήκε με πάρα πολύ όρεξη ο Πορτογάλος, ο έμπειρος Πορτογάλος, και έδωσε το ένασμα για να επιτεθεί ο Παναθηναϊκός, να βγάλει παλμό στον αγωνιστικό χώρο. Έχασε πολλές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός πριν έρθει το πρώτο γκολ, που μείωσε σε 2-1 με την προβολή του Τσέριν. Και από εκεί και πέρα ακολούθησε και το πραγματικά η βολίδα του Ταμπόρδα, ένα γεμάτο σούτ όπως σου στρώθηκε, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μέσα από την περιοχή, έκανε το 2-2 που έμελε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ κυνήγησε από εκεί και πέρα ένα τρίτο γκολ, είχε δύο ευκαιρίες, αλλά νομίζω ότι είναι άξιος της τύχης και της μοίρας του στο τέλος για να μείνει σε αυτή την ισοπαλία και να πετάξει από εδώ μέχρι το Θερμαϊκό τις όποιες ελπίδες του για να μπορέσει να πάρει το δεύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο που οδηγεί στο Champions League. Ο Ολυμπιακός στην Νέα Φιλαδέλφεια έκανε τη δουλειά του. Μέσα στην γιορτή της ΑΕΚ έπαιξε το δικό του παιχνίδι, κυνήγησε το δικό του στόχο που ήταν να πάρει τη νίκη, δεν τα κατάφερε, πήρε την ισοπαλία, προηγήθηκε με το Ροντινέι που πέτυχε το τέταρτο δικό του γκολ, παρακαλώ, στη διαδικασία αυτή των φετινών play-off. Ήρθε η σοφάρεση από τον Κοϊτά με ένα λάθος του Τζολάκη, όπου θα μπορούσε να είχε αποκρούσει αυτό το σουτ. Τον ξεγέλασε λίγο η μπάλα, δεν είχε καλή ορατότητα, έσκασε και λίγο στο έδαφος πιο πριν. Πάντως το ψιλοπνίγει από εκεί και πέρα, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, που όμως στη συνέχεια αποσοβεί ένα σίγουρο γκολ από τον Ζωάο Μάριο με ένα εκπληκτικό τέντομα του κορμιού του και διώχνοντας την μπάλα με το αριστερό χέρι και κρατώντας εκεί το 1-1. Θα μπορούσε να είχε πάρει και το μάτς ο Ολυμπιακός, ίσως είναι και το πιο δίκαιο αποτέλεσμα τελικά ισοπαλία. Θα τα πούμε σε λίγο και με τους σχολιαστές, με τους συναδέλφους. Εδώ όλα αυτά. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Ολυμπιακός. Θα πάμε στο Μάρκο Νίκολιτς τώρα. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός 2-2, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Σε λίγο πάλι θα κάνουμε μια σύνοψη. Η ώρα του προπονητή των πρωταθλητών Ελλάδας, του Μάρκο Νίκολιτς, για δηλώσεις.
14: Much more beautiful after draw, after not losing the game. We made it was difficult to play these two games after winning the league with so much celebration around us, but we managed to save our we say obraz in Serbia. I don't know how is this, you know, our pride and let's say our honesty of the team, of the club, every one of us personally, and this was very important for me and for everybody here in this club. And of course, amazing ambience in front of the hotel, in the streets, in front of the stadium, in stadium, like always. A lot of celebration these days, well deserved. And basically that's it. We finished the season with a long, long unbeaten run. If I'm not wrong, we make a history today, because if I'm not wrong, in Thessaloniki we equal the 50-year-old record regarding the longest streak with unbeaten games, and I think that we are now the team. Yeah, if I'm not wrong, take this with reserve before probably Tassos check this. But anyway, I'm proud of this team, about our owner Mario Liopoli, about Minas Lisandro, CEO, about Javier Balta and Costa, his assistant, my close associates, about my staff, players, everybody, each staff member, players, fans, because this season was amazing, really amazing. And I just want to confirm what I said the last time, that I want to think of all of this as the beginning, not the end of the road. So this could be dangerous moments, because we wouldn't be the first club who celebrated too much and forget to think about the future. Already after 2-3 days we have to start to think what, how. Regarding technical details, we are ready. We organize everything, both training camps, friendly games, even I can tell you dates and opponents and everything. But also all the other things we need to put just a bit to a higher level for the next season if you want to be competitive again.
15: Λοιπόν, τελείωσε, ξεκινάει η γιορτή όπως είπατε. Θα ήταν πολύ καλύτερα να δώσουμε την ισοπαλία παρά με μια ήττα. Παίξαμε για προκειμένου για να κλείσει σωστά αυτή η χρονιά, για να προστατεύσουμε, όπως είπαμε, και αυτό που έχουμε δημιουργήσει, την εικόνα μας, την αξιοπιστία μας. Έπρεπε να πω συγχαρητήρια στα παιδιά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Μετά από δύο περίπου, τρεις ημέρες πολύ έντονων συναισθημάτων, πολύ έντονων εορτασμών, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως θέλω να ευχαριστώ τους πάντες για όλο αυτό που έχουμε ζήσει εδώ, στο ξενοδοχείο, στον δρόμο καθώς ερχόμασταν, εντός του γηπέδου, εκτός του γηπέδου, έγινε μια υπέροχη ατμόσφαιρα, ήταν κάτι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Και βέβαια αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες, αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια βεβαίως στον ιδιοκτήτη της ομάδας, στον κύριο Λισάνδρου, στον Χαβιέ, σε όλη την ομάδα, στον Κώστα, σε όλους όσους προσπάθησαν για να στήσουν αυτό που είδαμε σήμερα. Κλείνει κάπως έτσι η χρονιά, όμως πρέπει να πω το εξής. Θα γιορτάσουμε, αλλά αυτό θα διαρκέσει 2-3 μέρες, διότι είναι ένα επικίνδυνο σημείο να κρατήσουν υπερβολικά πολύ αυτοί οι εορτασμοί. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό που έρχεται μετά, διότι όπως είπα και στην προηγούμενη μου συνέντευξη, αυτό δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή κάποιων πραγμάτων που ξεκινούν από τώρα. Και σε ό,τι αφορά το τεχνικό κομμάτι, είμαστε ήδη προετοιμασμένοι, ξέρουμε λεπτομέρειες τεχνικού χαρακτήρα για την προετοιμασία, τα φιλικά. Μπορώ να σας πω, αν θέλετε, και ημερομηνίες. Καθώς κλείνουμε αυτή τη χρονιά με το καταπληκτικό αυτό ρεκόρ του ΑΕΤ του Σερή, νομίζω 24 αγώνων, με ένα πολύ όμορφο τρόπο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει σε 2-3 μέρες να ολοκληρώσουμε τους εορτασμούς και να προετοιμαστούμε, προκειμένου να ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά τον πύχη για την επόμενη χρονιά. Και σε αυτό το επίπεδο δουλεύουμε ήδη.
14: Thanks to Andreas, who was translating this long, long sentences all around the season. He is also champion in translation, I'm sure, in Greece this season, yeah.
15: Νομίζω ότι χρειάζεται να διερμηνεύσω κάποια καλά λόγια για μένα. Τον ευχαριστώ. You made my life easier.
16: Enjoy the night, coach. Thank you.
0: Λοιπόν, ο Μάρκο Νίκολης, αφού ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες του, τη διοίκηση, το Ριμπάλτα, τους ποδοσφαιριστές του, τον κόσμο, άφησε τελευταίο βεβαίως και τον διερμηνέα του, που είχε και να ευχαριστώ με πολλά χαμόγελα και από τους δύο και πολλές αγκαλιές. Το γλέντι στη Νέα Φιλαδέλφια έχει ήχο καθόλου από Νέα Φιλαδέλφια? Για βάλε τα ακουστικά σου να δω αν έχει ήχο από Νέα Φιλαδέλφια. Έχει ήχο από Νέα Φιλαδέλφια? Τι ακούς τώρα? Είναι περιγραφή από την τηλεόραση. Έχει ήχο, φυσικό ήχο έχει, δώσ' τον.
17: Επίσης η ITT στα playoffs προφανώς είχε μιλήσει στους ποδοσφαιριστές και γι' αυτό. Ότι
0: εντάξει, συνεχίζονται τα σχόλια εκεί. Λοιπόν, εσείς ακούτε, κυρίες και κύριοι, 943. Intervetten Sports. Είναι σήμερα Κυριακή, 17 Μαΐου του 2026. Είναι η φιέστα της γιορτής, είναι η φιέστα της κατάκτησης του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Τα πανηγύρια συνεχίζονται. Η Ένωση τώρα μαζί με τον τίτλο εξασφαλίζει και ένα εισιτήριο για τα play-off του Champions League της επόμενης περίοδου. Προσέξτε τώρα τι σημαίνει αυτό οικονομικά για τα ταμεία της πρωταθλήτριας Ελλάδας. Η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει 4,3 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή στη League Phase του Europa League της νέας χρονιάς, έτσι κι αλλιώς. Αν τα πράγματα δεν τις πάνε κατευχήν, δηλαδή στα προγραμματικά του Champions. Και άλλα 4,3 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή της στα play-off του Champions League. Που σημαίνει αθρηστικά, κάνουμε την πρόσθεση, έχει εξασφαλίσει λίγο πάνω από 8,5 εκατομμύρια ευρώ και σε αυτά θα προσθεθούν και τα χρήματα που θα βάλει στα ταμεία της από το λεγόμενο Value Pillar, από αυτό το μαξιλαράκι, από τον πυλώνα αξίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ. Ήδη με το καλησπέρα Ευρώπη για την επόμενη χρονιά να ξέρει ότι τα ταμεία της έχουν επιπλέον 8,6 εκατομμύρια ευρώ ό,τι και αν γίνει. Σημειώστε ότι από όλη τη διαδρομή της φέτος στο Conference League η ΑΕΚ πήρε περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ. Και τώρα, χωρίς καν να έχει ξεκινήσει αγωνιστικές υποχρεώσεις, έχει κάτι παραπάνω από 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Αν μάλιστα προκριθεί στη League Phase του Champions League, τότε τα έσοδά της θα ξεκινήσουν από 18,6 εκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνω, τιμή κίνησης όπως λέμε, 18,6, και σε αυτά θα προσθεθούν και τα χρήματα πάντα από το μαξιλαράκι, από το Value Pillar. Αυτά λοιπόν από το Value Pillar, για να καταλάβετε, ας πούμε μια τάξη μεγέθους. Ο Ολυμπιακός έβαλε στα ταμεία του μόνο από αυτό πέρσι 10, δηλαδή τη σεζόν που τρέχουμε και ολοκληρώνεται, μόνο από αυτό πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, επίσης, μια που μιλάμε για Champions League, να σας πω ότι η τελική βαθμολογία είναι η εξής: ΑΕΚ 72 πρωταθλήτρια, δεύτερος Ολυμπιακός 66 βαθμοί και πηγαίνει στα προγραμματικά του Champions League, τρίτος ΠΑΟΚ 64 βαθμοί και πηγαίνει στα προγραμματικά του Europa, τέταρτος Παναθηναϊκός 52 βαθμοί με συμμετοχή στο Conference League. Πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα προκριματικά. Περιμένει να μάθει τώρα σε ποιο γύρο θα παίξει. Στο δεύτερο, που είναι το πιο πιθανό, ή στον τρίτο, γιατί υπάρχει τέτοια πιθανότητα και προοπτική. Αυτό θα του συμβεί μόνο εάν βρει σύμμαχό του την Άστον Βίλα. Οι χωριάτες θα πρέπει, για να ευνοηθεί ο Ολυμπιακός από αυτή την παράμετρο, προσέξτε, απέναντι στη Φράιμπουργκ την Τετάρτη 20 Μαΐου, τώρα δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη, να κερδίσουν στον τελικό του Europa και να το κατακτήσουν. Και παράλληλα στη συνέχεια να τερματίσουν στην τέταρτη θέση στην Premier League. Η ομάδα του Emery τώρα είναι τέταρτη στο συν 3 από τη Liverpool, ένα μάτς απομένει, προσοχή, στην ισοβαθμία υστερεί η Aston Villa. Και σε περίπτωση ήττας από τη Manchester City την τελευταία αγωνιστική και νίκης των κόκκινων κόντρα στην Brentford, έχουν και δυσκολότερη τελευταία.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Υποχρεώσεις αρχίζουν 21-22 Ιουλίου. Αν είναι τρίτος, υποχρεώσεις θα αρχίσουν μόλις μπει ο Αύγουστος. 4-5 Αυγούστου, πριν το 15 Αύγουστο με το καλό. Αυτά σε ό,τι αφορά το σχολιασμό. Θα πάμε σιγά σιγά τώρα στα σχόλια των συναδέλφων. Δεν έχουμε, έχουμε break, κύριε... Ιωάννου, όχι έτσι. Λοιπόν, έχουμε τελικά αποτελέσματα. Τελειώνει το ένα μετά το άλλο τα παιχνίδια στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα. Λοιπόν, τελικό Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0. Τελικό Έλτσε Χετάφε 1-0. Τελικό και το Οβιέδο Αλαβές 0-1. Το Σασούνα Εσπανιόλ 1-2. Μόλις τελείωσε το Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ τελικό 2-0. Έληξε και το μάτσο Σάντσεθ Πιθουάν Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1. Ακούστε τώρα ματσάρα στο 90-7, τρίτη ανατροπή στο μάτς για τους φιλοξενούμενους της Βαλένθια που παίζουν και με 10 παίχτες. Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 3-4, παρακαλώ πολύ. Απίστευτο παιχνίδι εκεί και δεν έχει τελειώσει. Στο 90-7 είμαστε. Επίσης δεν έχει τελειώσει το Λεβάντε Μαγιόρκα και οι δύο παίζουν με 10 παίχτες. Επίσης το 90-7, 2-0 προηγείται η Λεβάντε. Έληξε το παιχνίδι στον Μπιλμπάο. Η Αθλέτικ με τη Θέλτα αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Περιμένουμε τη λήξη και αυτών των αγώνων. Και έχουμε στα τρία παιχνίδια που άρχισαν πριν από 10 λεπτά στην Ιταλία γκολ. Στο Ουντινέζε Κρεμονέζε έγινε 0-1 μόλις, ενώ τα άλλα δύο μάτς από την τριάδα αυτή δεν έχουν ακόμη σκορ. Κάλιαρι Τωρίνο, Σασουόλο Λέτσε 0-0.

Για τον Παναθηναϊκό, βεβαίως, βλέπω εδώ σημειώσεις, να μην το ξεχάσουμε. Η εφιαλτική του σεζόν ολοκληρώθηκε με τη διαδικασία των play-off, όπου οι πράσινοι δεν έκαναν νίκη, έτσι. Δεν έκαναν νίκη. Σε αυτή την κάκη σεζόν προστίθεται και αυτό, δηλαδή, ότι δεν έχει νίκη στα play-off. Στα τρία τελευταία επίσημα μάτς στην ιστορία του στη Λεωφόρο, αν τελικά κλείσει οριστικά η Λεωφόρος, μέτρησε 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Και δεν κατάφερε να νικήσει μακριά από την έδρα του. Τώρα αυτή η επίδοση πρέπει να ξεχαστεί πολύ γρήγορα από τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του και από όλους.

0: εκπομπή Γκολ Παντού συνεχίζεται εδώ στον 943 Intervet & Sports. Σήμερα Κυριακή 17 Μαΐου ολοκληρώθηκε η φετινή Στοίχημαν Super League. Την συνολική αποτίμηση μαζί με τα απόψινά μάτς θα μας την κάνει τώρα ο Γιώργος Χελάκης. Έλα Γιώργο μου.
1: Δικαιολογημένα απολύτως τα μεγάλα πανηγύρια που γίνονται στη Νέα Φιλαδέλφεια και μέσα στο κήπεδο έξω από αυτό στη, και έξω από αυτό στη Φιέστα που είναι άξια πρωταθλήτρια το 2006 και εμείς στον 943 Intervet & Sports. Αυτά τα πανηγύρια των Αγγλίων τα συμμεριζόμαστε απολύτως και δίνουμε τα συγχαρητήριά μας στην ομάδα της ΑΕΚ, διότι χωρίς αμφιβολία ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος στο πρωτάθλημα, αν το δει κανείς συνολικά, και δικαιολογημένα πανηγυρίζει για την κατάκτηση αυτού του πρωταθλήματος και εξελίσσεται αυτή η Φιέστα, την οποία μεταδίδουμε live από το 943sports.gr και μπορεί ο κόσμος, άμα θέλει, να μπαίνει από εκεί και να την παρακολουθεί. Νομίζω ότι και στο σημερινό παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ διόρθωσε την αποδοσή της, αν καλύτερη από τον Ολυμπιακό, ισοφάρισε με τον ευέλικτο Κοϊτά που δεν μπορεί να τον πιάσουν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού. Εδώ ίσως δημοσταίνει να ευθύνεται πως ένα σημείο και ο Τζολάκης δεν νομίζω ήταν καλή.
0: Όχι, ίσως ευθύνεται.
1: Ο Τζολάκης όμως πιστώνεται
0: έπιασε με το άλλο μετά.
1: Έπιασε το απόκριση πάνω στον Ζάο Μάριο και κράτησε αυτό το 1-1 που τελικά αποδείχθηκε πολύτιμο για τον Ολυμπιακό. Και θέλω στο σημείο αυτό να πω ότι ο Ολυμπιακός πληρώνει τη δυστοκία του, ειδικά στα play-off. Έπρεπε να έχει πάρει παιχνίδια ή βαθμούς από παιχνίδια που δεν τους πήρε, γιατί οι παίχτες του αδυνατούν μπροστά στην αιστεία να κάνουν το απλό. Και ο πρώτος που αδυνατεί είναι ο καλύτερος του φορ τα τελευταία χρόνια, ο Αγιούμπε Ελκαμπή, που του έχει χαρίσει τόσες επιτυχίες και που τώρα προφανώς βλέπει το τέρμα. Ψυχολογικό, εγώ θεωρώ, ότι το πρόβλημα σαν τα χτυλίθα και δεν μπορεί να σκοράρει. Ωστόσο, η εμφάνιση του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει καμία σχέση με την εμφάνιση που έκανε το πρώτο. Και για να φτάσει εκεί που έφτασε, πήρε μια απρόσμενη χορηγία από το Παναθηναϊκό. Διαφορετικά θα κατάφερνε, και λέω απρόσμενη γιατί ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0. Φαινόταν να ελέγχει το παιχνίδι, δέχτηκε 2 γκολ. Έτσι, δεν είναι από τα πράγματα που συμβαίνουν. Το έχουμε κάνει λίγο Αγγλία το ελληνικό πρωτάθλημα, αυτό είναι ωραίο. Ο Παναθηναϊκός βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, αντεπιτέθηκε, πέτυχε 2 γκολ. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρίες να πετύχει και τρίτο, αλλά στο ποδόσφαιρο σημασία έχει πόσες φορές μπαίνει μπάλα στα δίχτυα. Είναι φοβερό αυτό που έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Θέλει πολλά ψυχικά αποθέματα, δημοσταίνει, το γνωρίζουμε εμείς. Όταν κάνεις 2-0, όταν δεν πας για τίποτα, να κάνεις ανατροπή.
0: Βεβαίως.
1: Και παράλληλα είναι χαρακτήρι αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ. Δεν του φταίει κανένας, είναι χαρακτήρι. Ο Ολυμπιακός πήρε λοιπόν αυτή την απρόσμενη χορηγία εντός αγωγικών παρεξηγητών από το Παναθηναϊκό και όχι με τις δικές του δυνάμεις, γιατί δεν κατάφερε να νικήσει την ITT από τον Οκτώβριο ΑΕΚ. Βγήκε δεύτερος και τώρα έχει πολλά πράγματα να κάνει, όπως και το ΠΑΟΚ έχει πολλά πράγματα να κάνει, και ο Παναθηναϊκός ακόμα περισσότερα για να συνέλθουν. Διότι αν μείνουν έτσι, απλώς χαρίζουν άνετα τον τίτλο του ακλόνητου φαβορί για το πρωτάθλημα του 2027 στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Άκουσα στις δηλώσεις του ο Μπενίτεθ, μόλις με τη λήξη του αγώνα στο Flash Interview, έδειξε έτοιμος να σχεδιάσει την επόμενη χρονιά, γνωρίζοντας καλύτερα το roster, όπως χαρακτηριστικά είπε, και να δουλέψει από την επόμενη μέρα. Μας τολώνει λίγο τα νερά αυτό σε ό,τι ξέραμε, θεωρείς, μέχρι τώρα?
1: Όχι, όχι, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Και ο Μπενίτεθ ξέρει αυτή τη στιγμή ποια είναι η απόφαση, δεν το έχει ανακοινωθεί. Αλλά ξέρει ποια είναι η απόφαση των διοικητών του Παναθηναϊκού.
0: Αλλά και ένα ωραίο συμβόλαιο που πρέπει να καθίσει πάνω λίγο, έτσι.
1: Προφανώς. Εγώ νομίζω ότι συμπεριφέρεται επαγγελματικά εντελώς, κάνοντας τον ανοίξα. Όχι, ξέρει πολύ καλά. Και εδώ που τα λέμε,
0: ναι.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί φεύγοντας από το Παναθηναϊκό να κοκορέμπεται ότι άφησε κάτι καλό πίσω.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και μία ερώτηση έτσι, λίγο θα έλεγα αρκετά υποθετική, μπορεί και φανταστική αν θέλεις, έτσι λίγο AI. Εάν υπήρχαν κάποιες λίγες, εγώ θα πω, πιθανότητες να μην συνεχιστεί η συνεργασία του Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό. Λέμε τώρα, ο Ολυμπιακός το έχει διαψεύσει ξεκάθαρα. Ο Μεντιλίμπαρ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, δεν το συζητάμε. Έχει γίνει extension πολύ νωρίτερα, επέκταση συμβολέου του. Εάν υπήρχαν όμως κάποιες πιθανότητες, δηλαδή αν έχανε τη συμμετοχή στο Champions League, αν στριφογύριζε στο κεφάλι και αυτό το ενδεχόμενο, υπήρχε μια καλή περίπτωση και όταν ο Ρεμπρόφ, δεν ξέρω κάποιος άλλος, πιστεύεις ότι με την είσοδο στο Champions League αυτά τα σύννεφα έχουν διαλυθεί εντελώς?
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει θέμα απομάκρυνσης Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Και σήμερα αυτό το πράγμα επιβεβαίωσε. Ο Ολυμπιακός, αν δεν ήξερε σήμερα την ΑΕΚ, έτσι, είναι διότι δεν μπορεί να κάνει γκολ τις ευκαιρίες που δημιουργεί.
0: Και αυτό είναι.
1: Φαντάζομαι δεν ζητάει κανείς από το Μεντιλίμπαρ να την αντιβάλει εκεί που δεν μπορεί να αντιβάλει ο Τσικίνιο και ο κύριος Ελκάπη. Δεν φταίει ο Μεντιλίμπαρ για αυτό το πράγμα. Σε καμία περίπτωση.
0: Πάλι καλά για τον Ολυμπιακό που τα βάζει ο Ροντινέη στα play-off.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός στα play-off έδειξε να συνέρχεται αγωνιστικά. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, όχι με σέντρες, όπως κατηγορεί το παλιότερο Μεντιλίμπαρ. Έβαλε την μπάλα κάτω, δημιούργησε φάσεις, πίεσε, γύρισε στις παλιές ρυθμίσεις Μεντιλίμπαρ. Το ότι δεν μπαίνουν τα γκολ δεν νομίζω εγώ ότι μπορεί να αποδοθεί η ευθύνη στον προπονητή και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει θέμα, όχι είμαι σίγουρος ότι δεν αντιμετωπίζει θέμα απομάκρυνση του προπονητή.
0: Συμφωνώ απολύτως και εγώ. Συμφωνώ απολύτως με το δικό σου σχόλιο. Με τη
1: θα γίνει στη συνέχεια, αυτό είναι άλλο θέμα, έτσι.
0: Α, καλά, ναι, φυσικά.
1: Ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του προκριματικά για το Champions League, μια δύσκολη κατάσταση. Στον 943sports.gr μπορούν να μπουν οι φίλοι και να δούνε με ποιες ομάδες είναι πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπος ο Ολυμπιακός. Εκεί ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εκεί και τα λοιπά. Είναι άλλη συζήτηση, έτσι. Τώρα όμως δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα θέμα.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Χελάκη. Καλή τηλεοπτική εκπομπή στο Μέγκα.
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς την εκπομπή μας.

Στην Ισπανία ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια. Απομένει μόνο αυτό που θα αρχίσει σε λιγότερο από 10 λεπτά ανάμεσα στην Μπαρσελόνα και την Μπέτις στο Camp Nou. Από όλα τα άλλα μάτς τώρα, πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μία αγωνιστική πριν το τέλος στη Λα Λίγκα. Έξοδος και Ευρώπη και οι δύο αυτές καταστάσεις, τα δύο μέτωπα, έξοδος στην Ευρώπη και παραμονή στη Λα Λίγκα, είναι ρευστή η κατάσταση. Μία αγωνιστική πριν το τέλος, τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Στα ευρωπαϊκά εισιτήρια η Θέλτα έμεινε στο 1-1 με την Athletic Bilbao εκτός έδρας και θέλει πια ένα βαθμό για να εξασφαλίσει την έξοδο στο Europa League, καθώς η Χετάφε ιτήθηκε 1-0 εκτός έδρας από την Λέτσε και παρέμεινε 7η σε μια θέση που οδηγεί στο Conference League. Στο ντέρμπι παραμονής η Λεβάντε ήταν η μεγάλη νικήτρια, επικράτησε από ό,τι βλέπω 2-0 της Μαγιόρκα στο σπίτι της, στην έδρα της, και βρέθηκε ακόμη πιο κοντά στη σωτηρία. Έτσι λοιπόν η Λεβάντε είναι στο συν 2 από τη 18η θέση, ενώ η Μαγιόρκα χρειάζεται απαραίτητος νίκη στην τελευταία αγωνιστική και συνδυασμό παράλληλα αρκετών αποτελεσμάτων για να σωθεί. Η Χιρόνα αναζητούσε μια υπέρβαση στη Μαδρίτη, δεν της το επέτρεψε η Ατλέτικο, την νίκησε 1-0 και την άφησε τη Χιρόνα κάτω από την επικίνδυνη ζώνη στο μείον 2 από την Έλτσε. Ο Σασούνα και η Λεβάντε και από τις τρεις ομάδες είναι στο μείον 2. Τι άλλο βλέπω, και η Ράγιο Βαγιακάνο λίγες ημέρες πριν παίξει το ευρωπαϊκό της ραντεβού, τα ρέστα της στην φετινή διοργάνωση του Conference, έδιωξε όλα τα επικίνδυνα σενάρια υποβιβασμού, καθώς νίκησε στην έδρα της τη Villarreal με 2-0 με τα γκολ του Καμέγιο στο 28 και του Αλεμάο στο 47ο λεπτό από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο για τους Μαδριλένους που απέκλεισαν την ΑΕΚ από το Conference League και απόψε σφράγισαν την παραμονή τους στη Λα Λίγκα. Πάμε να πούμε όλα τα αποτελέσματα, τα τελικά στην Ισπανία. Στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο ώρα μιλάγαμε με τον Γιώργο Χελάκη. Athletic Bilbao Θέλτα 1-1, Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα 1-0, Έλτσε Χετάφε 1-0, Λεβάντε Μαγιόρκα 2-0, Οβιέδο Αλαβές 0-1, Οσασούνα Εσπανιόλ 1-2, Ράγιο Βιγιαρεάλ 2-0. Στο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι που μπήκαν 7 γκολ με 3 ανατροπές, Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 3-4 και Σεβίλη Ατλέτικο, και Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1, 10 και 4 σε πολύ λίγο δηλαδή, Μπαρτσελόνα εναντίον Μπέτις. Στην Ιταλία, στα τρία μάτς που άρχισαν πριν από 23 λεπτά, έχουμε Κάλιαρι Τορίνο 0-0, Ουντινέζε Κρεμονέζε 0-1 και Σασουόλο Λέτσε 1-1. Ένα δεκάλεπτο αγωνιστικό τρέχει ήδη και για τη Ligue 1 στο γαλλικό πρωτάθλημα σε όλο το πακέτο των αγώνων και μάλιστα μέσα σε 11 λεπτά η Marseille έχει προλάβει και έχει βάλει 2 γκολ στη Ρεν. Marseille Ρεν 2-0 με γκολ του Χόμπιεργκ στο 2 και το Γκουιρί στο 10ο λεπτό. Επίσης σκοράρει η Μονακό στο Στρασβούργο, Στρασβούργο Μονακό 0-1. Όλα τα άλλα παιχνίδια είναι 0-0.

Νωρίτερα σήμερα, για να μην ξεχαστούμε βέβαια, γιατί υπήρχε και η μάχη για την παραμονή στην κατηγορία. Έτσι. Οι δεύτεροι, οι δύο οριστικά ομάδες που υποβιβάστηκαν στην Super League 2 είναι ο Πανσεραϊκός και η Novibet AEL, η οποία βεβαίως. Θα έλεγα κοινός παρονομαστής και των δύο, αν το ψάξετε λίγο περισσότερο, είναι οι πολλές αλλαγές προπονητών. Και ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Ειδικά η ΑΕΛ, για μένα, έκανε και το μεγάλο έγκλημα στο τέλος και υπέστηκε την τιμωρία. Η λύση της συνεργασίας με τον Σάβα Παντελίδη και η πρόσληψη του Τζανλούκα Φέστα για τις τελευταίες τρεις, αν θυμάμαι, ή τέσσερις αγωνιστικές των play-off, ενώ ήταν σε εξέλιξη τα play-off, είχαν αρχίσει. Αυτό πραγματικά ήταν πέρα κάθε λογικής. Και τελικά ήταν, αν θέλετε, αυτό το οποίο οριστικοποίησε και την πτώση της, των Βυσσινή στην δεύτερη κατηγορία. Τα σημερινά αποτελέσματα, ο Πανσεραϊκός την αποχαιρέτησε τη μεγάλη κατηγορία καθώς έφερε ισοπαλία 1-1 με τον Πανετολικό, και αυτό το αποτέλεσμα χάρισε και οριστικά την παραμονή στην κατηγορία στον Αστεράκτορ, που σημαίνει ότι η Πελοπόννησος στη νέα σεζόν θα εκπροσωπηθεί από δύο ομάδες. Εκτός από τον Αστέρα Τρίπολης, τον Αστέρα Άκτορ, υπάρχει πλέον και η Καλαμάτα που έχει επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια, ενώ οι δύο νέοι, οι δύο φρέσκοι, οι δύο ρούκις, αλλά με παλιά βαριά ιστορία και βαριά ονόματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα του ενός από τη Θεσσαλονίκη, του Γεραιού, του Ηρακλή, είναι πολύ μεγάλοι. Ηρακλής και Καλαμάτα θα είναι οι δύο ομάδες στον χάρτη των 14 της Στοίχημαν Super League 2026-2027.

σήμερα για τις θέσεις 5 έως 8. Επίσης είχαμε το Άρης Λεβαδιακός 3-0, με 3 γκολ τα οποία σημειώθηκαν μέσα σε 16 λεπτά για τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, το 64 μέχρι το 80. Στο 64 και στο 80 σκόραρε ο Καντεγουέρε και στο 72 ο Κάρλος Πέρεθ για τους κίτρινους Θεσσαλονίκης, που πλέον με τον Άρη που έκανε καλές εμφανίσεις στο τέλος, από τότε που τον εγκατέλειψε η πίεση, το άγχος στον Άρη για κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο, άρχισε να αποδίδει καλύτερο ποδόσφαιρο, να παίζει πιο επιθετικά, να έχει μια παραγωγικότητα επιθετική και βεβαίως να παίρνει και νίκες. Η αλήθεια είναι ότι αναμορφώθηκε ο Άρης στα τελευταία παιχνίδια. Από εκείνο το χάλι που βλέπαμε επί Χιμένεθ, είδαμε μια ομάδα η οποία τουλάχιστον έπαιξε πιο ορθολογικό ποδόσφαιρο επί των ημερών του Μιχάλη Γρηγορίου. Και πληθαίνουν οι φωνές και, αν θέλετε, και οι φήμες ότι δεν αποκλείεται ο Μιχάλης Γρηγορίου να συνεχίσει στον πάγκο του Άρη και για την επόμενη σεζόν. Οι επόμενες ημέρες, τα επόμενα, τα προσεχή 24 ώρα, θα είναι καθοριστικά και σε αυτό το επίπεδο και στο επίπεδο που αφορά τη σχέση του Μιχάλη Γρηγορίου με τη διοίκηση του Άρη και το αν θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως προπονητής στο Μεγάλο Σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

προπονητής του Άρη, η αλήθεια είναι ότι μου το θύμισε τώρα ο Μιχάλης Σοηλές και έτσι είναι, γιατί τον άκουσα και εγώ στις δηλώσεις του εδώ στον Intervet Sports μετά το τέλος του αγώνα. Προανήγγειλε ότι ο ψαλμός είναι κοντός για να έχουμε και το Αλληλούια. Αύριο κιόλας λέει, τη Δευτέρα θα ξέρουμε, δεν είναι δικό μου θέμα, εάν θα συνεχίσει στον Άρη ή όχι.

Αυτό που ακούμε τώρα είναι live από Allwyn Arena. Το γλέντι των οπαδών της ΑΕΚ, η φιέστα, η γιορτή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το όλο το σόου και όλο το τελετουργικό, το πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη που έχει ετοιμάσει η ΠΑΕ ΑΕΚ. Για να ακούσουμε λίγο, να μπούμε στο πνεύμα.

Είναι ένα όμορφο μπουκέτο αυτή την ώρα. Οι φωνές που ακούμε είναι παιδικές. Είναι ένα όμορφο μπουκέτο από μικρά παιδιά του δημοτικού, αγόρια και κορίτσια με φανέλες της ΑΕΚ. Μαζί με τον κόσμο τραγουδάνε από μικρόφωνα μέσα από τον αγωνιστικό χώρο τον ύμνο της ΑΕΚ και έχουν ανάψει τα κινητά τους οι χιλιάδες ενωσίτες στις εξέδρες της All Win Arena.

Συναυλία λοιπόν στη σεζόν με τις ελληνικές ομάδες. Θα συνδεθούμε πάλι με τη Νέα Φιλαδέλφεια σε λίγο να γνωρίζουν το ευρωπαϊκό μονοπάτι τους για την επόμενη χρονιά. Τελικά μετά την ΑΕΚ, ο κερδισμένος είναι ο Ολυμπιακός με το τελευταίο καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο της χώρας για τον, σίγουρα για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League. Όπως είπαμε, υπό κάποιες συνθήκες με την Aston Villa να παίζει ρόλο ως αστάθμητος παράγοντας ή πολύ σταθερός παράγοντας, αν προκύψει για τον Ολυμπιακό, να παίξουν οι Ερυθρόλευκοι στην τρίτη χρονιά του Champions League. Η ΑΕΚ θα παίξει στα play-off του μεγάλου κυπέλου του Champions League και περιμένει την κλήρωση της 3ης Αυγούστου. Μέχρι στιγμής έχει τον έκτο μεγαλύτερο συντελεστή. Και αν δεν αποκλειστεί μια εκ των Ερυθρό Αστέρα, Δυνάμο Ζάγκρεμπ, Σέλτικ, Σλόβαν Μπρατισλάβα και Λεχ Πόσναν, τότε θα βρίσκεται στους ανίσχυρους και θα κληρωθεί με μία από αυτές. Σε περίπτωση αποκλεισμού κάποιας από αυτές, τότε η ΑΕΚ θα βρεθεί στους ισχυρούς και οι πιθανοί αντίπαλοι θα αλλάξουν.

0: Ο Ολυμπιακός στα προγραμματικά του Champions League θα είναι στους ισχυρούς και πρόκειται να παίξει με μία εκ των Hearts, Sturm Graz και τον εκπρόσωπο της Πολωνίας. Γκόρνικ, Λεχ Πόζναν ή Γιαγκελόνια. Μία από αυτές τις τρεις πάντως. Σε περίπτωση, όπως είπαμε, που η Άστον Βίλα κερδίσει το Europa και τερματίσει και τέταρτη στην Premier League, τότε οι Ερυθρόλευκοι κερδίζουν ένα γύρο και θα ξεκινήσουν από το τρίτο προκριματικό του Champions League. Άρα θα έχουν και εξασφαλισμένη minimum τη League Phase του Europa League. Και σε αυτή την περίπτωση θα βρίσκεται πάλι ο Ολυμπιακός στους ισχυρούς και θα είναι η Σπάρτα Πράγας ή να η Μέγγεν πιθανότατα ή η Union Saint-Gilloise και είτε η Φενέρμπαχτσε είτε η εκπρόσωπος της Γαλλίας, μόνο αν είναι η Ρεν. Επειδή η ώρα είναι 10:22 και 10:26 με ειδοποιούν τώρα ότι θα έχουμε break, καλησπέριζω τον Κώστα Σαμοθράκη και του δίνω 4 λεπτά δικά του για το τελευταίο σχόλιο σε ό,τι αφορά αυτή τη φετινή σεζόν στη Στίχημαν Super League για τον Ολυμπιακό.
1: Γεια σου φίλε.
0: Έλα φίλε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Εντάξει, δεν πανηγυρίζουμε κιόλας.
0: Δεν μπορεί να πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός αν δεν παίρνει τίτλο.
1: Θέλω να σου πω, αλλά κοίταξε, το παράπονο που υπάρχει Δήμο είναι ότι ο Ολυμπιακός στα

0: 4 καλύτερα του παιχνίδια φέτος πρωτάθλημα τα έκανε τώρα, στο τέλος.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι απόψε στον πρώτο ημίχρονο έχει κάνει και το καλύτερο του παιχνίδι.
1: Mm-hmm.
0: Ακόμα και με τον Παναθηναϊκό και από τον ΠΑΟΚ, άσχετα αν ήρθε το 1-1. Και λες γιατί τώρα στο τέλος.
1: Τα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ και στην Τούμπα. Ναι.
0: Ναι. Τα οποία όμως δεν τα κέρδισες.
1: Όχι.
0: Δηλαδή δεν είναι επιτυχία το να λες ότι παίξαμε καλά γιατί κερδίσαμε, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι αυτά όλα τα αφήνουμε πίσω.
1: Έχανε γκολ ο Ολυμπιακός και τα βάζε μόνο ο Ροντινέη, γι' αυτό δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο.
0: Ναι, αυτό φάνηκε.
1: Στα play-off μιλάω. Ναι.
0: Αυτό φάνηκε και απόψε.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ο Ρυκαμπή δυστυχώς είναι σε πολύ κακό φεγγάρι, δεν ξέρω πώς θα πάει στο Μουντιάλ, αν θα πάει, αλλά μπορούσε το σκορ να είναι 0-2 από το πρώτο 20 λεπτό.
1: Ναι, ειδικά το ένα, η μία φάση που είναι τέτα τέτος ουσιαστικά, εντάξει. Είναι...
0: Ναι, και τα δύο και το άλλο, εντάξει, το έβγαλε ο Μπρινιόλι, αλλά το έκανε καλά, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι δεν ήταν ο Ελκάμπη αυτός που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Αν και πάλι τελικά με αυτά και με αυτά βγήκε πρώτο σκόρ, έτσι, στο πρωτάθλημα, mm-hmm. με 18 γκολ.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά τώρα δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε όλα αυτά, ρε Δήμο. Το ζητούμενο είναι η επόμενη μέρα. Α, και, συγγνώμη, και να πω ότι ο Ροντινέη είναι αυτός που υπέγραψε τη συμμετοχή στο Champions League του Ολυμπιακού.
1: Βεβαίως.
0: Με 4
1: γκολ έβαλε στα play-off. Βέβαια.
0: Τελικά είναι εξτρέμου, όπως λέω με τη Λίμπα.
1: Καλά λέω με τη Λίμπα, ναι.
0: Ναι, δεν είναι back. Βέβαια, του χρόνου δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα. Προφανώς θα υπάρχουν πολλές αλλαγές. Νομίζω ότι από αύριο μεθαύριο, Δήμο.
1: Πατημένα 34 είναι, έτσι, ο Ροντινέη.
0: Ναι. Νομίζω ότι από αύριο μεθαύριο θα υπάρχουν εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Προφανώς ο Μεντιλίμπαρ θα μείνει.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, γιατί και ο μόνος μίλησε για το σχεδιασμό της μιας χρονιάς.
1: Να το διευκρινίζουμε αυτό, ναι.
0: Ναι. Εκτός αν υπάρχει κάποια διαφωνία σε σχέση με το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς.
1: Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, μια άλλη ιστορία αυτό.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι από αύριο μεθαύριο στον Ολυμπιακό, γιατί δεν έχουν πολύ χρόνο όπως καταλαβαίνει κανείς, θα πρέπει να βάλουν κάτω τα πράγματα, να δουν πόσο γίνεται πιο γρήγορα, να ετοιμαστεί το πλάνο για τη νέα χρονιά, ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν.
1: Το μάθημα το πήρε ο Ολυμπιακός ό,τι αφορά το σχεδιασμό από την περσινή σεζόν, διότι οι μεταγραφές δεν του βγήκαν καθόλου και πρέπει να γίνουν πολύ πιο προσεκτικές, προσεγμένες και στοχευμένες κινήσεις φέτος.
0: Έχεις δίκιο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παράμετρος, γιατί η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο το καλοκαίρι αυτό, αλλά και πέρσι το καλοκαίρι, πρόπερσι το καλοκαίρι πάλι ή και τον Ιανουάριο τώρα, στη μεταγραφική περίοδο, δεν έγιναν οι κινήσεις που έπρεπε ώστε να δυναμώσει η ομάδα. Γιατί έδειχνε αδυναμίες. Αυτό είναι φανερό. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα για την επόμενη μέρα. Νομίζω μέσα στην εβδομάδα και πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις για ό,τι αφορά μετά από τη συνάντηση που θα έχει ο Αγγέλης Μαρινάκης με τον Μεντιλίμπαρ και το τεχνικό επιτελείο για να δουν πώς θα σχεδιαστεί ο Ολυμπιακός τις
1: επόμενες. Τα πρώτα νέα, δηλαδή τα πρώτα μαντάτα μέσα στη εβδομάδα από την πρώτη επαφή.
0: Σίγουρα θα υπάρχουν. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια, ρε Δήμο.
1: Σωστά, γιατί έχει προγραμματικά ο Ολυμπιακός και πρέπει να βάλω στο μυαλό ότι μπορεί να έχει προγραμματικά τρίτο γύρο. Δεύτερο γύρο, συγγνώμη. Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο.
0: Στο Βίλα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το Europa και αν. Γιατί παίζει με τη Manchester City τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι, τελευταία αγωνιστική τα έλεγα νωρίτερα. Ναι, παίζει με τη City. Παίζει με τη City και στην ισοβαθμία δεν ευνοείται. Λοιπόν, θα πρέπει να κόψουμε γιατί θα πάω σε διάλειμμα. Κώστα, θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε από αύριο ακόμα περισσότερο. Χάρηκα που σ' άκουσα. Πάλι γεια σου, συναδελφέ. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη,
6: πλούσια σε υλικά
7: και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά,
6: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
7: φροντίδα και μεράκι
6: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
8: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
9: Η ώρα είναι 10:30.
10: Super Sport 104. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Αυτό ήταν και το Μπέλα Τσάου μετά από το My Way με 12 βιολιά και 2 βιολοντσέλα.
1: Ας υποδεχτούμε τον κύριο Μάριο Κυριάκουλο!
0: Και είναι η στιγμή για τον ισχυρό άνδρα της ΑΕΚ. Από τις 10 Ιουνίου του 2024 απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΑΕΚ διάδοχη κατάσταση του Δημήτρη Μελισανίδη, μια πρώτη σεζόν με δυσκολία.
2: Είμαστε συνδεδεμένοι με το Cosmote Sport Live που μεταδίδει απευθείας τη φιέστα της πρωταθλήτριας Ελλάδος ΑΕΚ και έτοιμος ο μεγαλομέτοχος Μάριος Ηλιόπουλος να μιλήσει στον κόσμο.

κακό, άρχισαν να δεν στους ζώνες. Έχω το προνόμιο και τη μεγάλη τιμή να κρατάω τα ηνία της ΑΕΚ. Της ομάδας που πριν από 102 χρόνια ιδρύθηκε για να μείνει ανεξίτηλη στους επόμενους αιώνες. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Που τον Ιούνιο του 24 μου έδωσε τη δυνατότητα με τη συμφωνία παραχώρησης ομάδας να μπορέσω να ηγηθώ. Και ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 25, να φορέσω τη δικιά μου, την προσωπική μου πανοπλία και σε 11 μήνες να φέρω αυτό το πρωτάθλημα. Όταν παρέλαβα την ομάδα, η φλόγα μου μέσα ήδη έκαιγε. Φουλ αδρεναλίνη στις πλέβες. Είπα κάποιες ατάκες τότε, όχι από έπαρση, αλλά από πάθος και επίσης το όραμά μου. Μίλησα για όνειρα που κάνω για τα νέα παιδιά, για τον αθλητισμό, για την ισονομία και για την πορεία στην Ευρώπη.

Όταν θα έχετε, αγαπημένοι μου, χρόνο, θα ήθελα να ξαναδείτε αυτή τη συνέντευξη το καλοκαίρι του 24, να την ξαναθυμηθούμε.

Ζήτησα από την πρώτη μου μέρα για το ΕΦ αγωνίζεστε. Ζήτησα ομοψυχία. Και όποιος έχει άλλη γνώμη να τη λέει. Μόνο όμως με επιχειρήματα. Όχι στήρες πρακτικές. Γιατί είπα ότι δίκη θα κάνω εγώ. Αλλά όταν οι συνεργάτες μου έχουν δίκιο θα το παίρνουν. Είπα ότι η ΑΕΚ προσδιορίζει το σθένος όλων των Ελλήνων, όλης της Ελλάδας, στα δύσκολα, στους πολέμους. Και αυτό συνδέεται με την ψυχή όλων μας. Είπα για μια ΑΕΚ πρωταγωνίστρια στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Μια ΑΕΚ που θα τη ζηλεύουν στην Ευρώπη, θα τρίβουν τα μάτια τους.

γι' αυτό και άλλα πολλά στην πορεία. Μίλησα για τα καρτέλ που αντιμετώπισα πριν 35 χρόνια. Στην ακτοπλοεία με κυνηγούσαν ανηλαιώς. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς. Είχα πει ότι όποιος κάβει το λάκκο, αν το χειριστείς έξυπνα και σωστά, θα πέσει ο ίδιος μέσα. Και είναι κάτι που το είδαμε φέτος επανειλημμένα. Πολλοί πέσανε στον ίδιο λάκκο. Και ζήτησα τέλος ο κόσμος να βάλει ζώνες και να το απολαύσει. Όσοι έβαλαν να τη βγάλουν, να ξεκουραστούν, το φθινόπωρο να την ξαναβάλουν. Όσοι δεν το πίστεψαν, να τη βάλουν τώρα για τις αναταράξεις που έρχονται. Η ΑΕΚ είναι προς μίμηση. Τα έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκατιών που ήταν το Βατζηλίκι. Τώρα οι περισσότεροι το παίζουνε παρθένες. Κάνε παρθενογραφή.

Όπως έχουμε αντιληφθεί, υπάρχει ένας διάλογος ουσιαστικά άτυπος μεταξύ των φίλων της ΑΕΚ και του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ. Διατυπώνει μια πρόταση ο κύριος Ηλιόπουλος και περιμένει την απάντηση της εξέδρας για να συνεχίσει παρακάτω. Έχει ενδιαφέρον ούτως ή άλλως. Για να ακούσουμε.

νομό της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Κωνσταντινούπολης, από ατόφια συναισθήματα και ατόφιο σκοπό, από ανθρώπους που ήθελαν ο ξεριζωμός αυτός και το νέο ξεκίνημα της ζωής τους μέσα από στάχτες να μείνει για πάντα στην ιστορία.

Ελευθερία! Η ιδέα μας θα μείνει ανίκητη και θα την πάμε πέρα ως πέρα στα πέρατα του κόσμου. Θα εμπνέει τις επόμενες γενιές για πολλούς αιώνες. Δείξαμε στο σύστημα, στα κυκλώματα, ότι οι ψυχικές δυνάμεις, η μαχητικότητα, η ενότητα, η υπομονή, η επιμονή, η πίστη, το πάθος μπορούν να χαράξουν νέο δρόμο που χρειάζεται ο αθλητισμός με τη μεγάλη ιδεώδη των αρχαίων Ελλήνων με το «Εφ' αγωνίζεστε». Οι Έλληνες έχουμε σπουδαίο DNA. Από την Κυριακή 10 Μαΐου 26 κεφάλαιο του ελληνικού ποδοσφαίρου με ανεξίτηλα γράμματα. Ο ξεριζωμένος μας λαός ξερίζουν τη διαπλοκή και το σύστημα. Τα νέα παιδιά μπορούν να βάζουν πλέον στόχους και όραμα σε ένα καθαρό περιβάλλον.

πόλεμος και η συμβολή, συμπαράσταση και η προσπάθεια κρίσιμων κατηγοριών της κοινωνίας μας. Γιατί στη ζωή, στην κοινωνία υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων με κρίσιμο και χρήσιμο ρόλο για να πάμε μπροστά. Πρώτα απ' όλα οι γονείς. Να καλουχούν να εμπνέουν τα παιδιά με αξίες και αρχές κοντά στον αθλητισμό και κοντά στα χόμπι. Μακριά από βία, ναρκωτικά και ανούσια ζωή. Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι μέντορες, οι προπονητές που μπορούν να μάθουν στα παιδιά τη διεκδίκηση, την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια. Η πολιτική και η κυβέρνηση που πρέπει να επενδύσουν στον αθλητισμό, στην παιδεία και στην υγεία. Χωρίς αυτά τα τρία δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να φτιάξεις νέες γενιές. Δεν υπάρχει δρόμος. Το 2004 φτιάχτηκαν απίστευτα έργα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και σήμερα 22 χρόνια μετά πολλά από αυτά ρημάζουν και σαπίζουν. Οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης έχουν υποχρέωση για αντικειμενική αξιολόγηση, για πληροφόρηση του κόσμου όπως ορίζει η αλήθεια.

Λοιπόν, συνεχίζεται η γιορτή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Μάριος Ηλιόπουλος εξακολουθεί να ουσιαστικά να μιλάει με τον κόσμο της ΑΕΚ γενικότερα. Είναι μια βραδιά που ανήκει στους πρωταθλητές Ελλάδας. Η ΑΕΚ είναι πανάξια πρωταθλήτρια. Εγώ να σας πω, για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, εσείς ακούτε πάντα 943 Intervet and Sports, στην εκπομπή Goal Παντού. Να σας πω ότι έχουμε ημίχρονο, καθώς επιστρέφουμε στην κανονική ροή της εκπομπής, στα τρία παιχνίδια του Ιταλικού Πρωταθλήματος, Serie A. Κάλιαρι Τωρίνο στο πρώτο μισό 2-1, Ουντινέζε Κρεμονέζε 0-1 και Σασουόλο Λέτσε 1-2. Στο 27ο λεπτό στη Λα Λίγκα η Μπαρτσελόνα με την Μπέτις είναι στο 0-0. Και προσέξτε τι γίνεται τώρα στον εξτρά χρόνο καθυστερήσεις του πρώτου μέρους σε όλα τα μάτς του Γαλλικού Πρωταθλήματος, αφού σας πω ότι έχει διακοπεί το Ναντ του Λουζ, ενώ το αποτέλεσμα ήταν, δεν υπήρχε σκορ, ήταν 0-0. Λοιπόν, στα άλλα μάτς. Στο 45-1 περίπου. Λίλο Σερ 0-1. Λοριάν Χαύρη 0-1. Μαρσέι Γρεν 2-0. Μπρέσταν Ζερ 0-0. 0-0 και το Νις Μέτς και το Παρίσι Παρί Σεν Ζερμέν. Ενώ το Στρασβούργο Μονακό γίνεται σπουδαίο μάτς εκεί. Είναι 1-2. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο Παρίσι. Οι δύο κάτοικοι της πόλης, το Παρίσι και η Παρί Σεν Ζερμέν, είναι στο 0-0.

0: Και θα καλησπέρισω τον Νίκο Μποζιονέλο για την συνέχεια εδώ στην εκπομπή μας, τον 943 Interveten Sports. Παρακολουθείς Μάριο Ηλιόπουλο ή όχι?
1: Όχι βέβαια, μόλις φεύγω από λεωφόρο.
0: Α, ακόμα εκεί ήσουν?
1: Εννοείται.
0: Ωραία, δώσε μας λοιπόν, ξεκινάμε από αυτό. To the point, όπως λένε στα χωριά μας.
1: Έβγαλα μια selfie με τον Ράφα τον Μπενίτεθ, τη λες και συλλεκτική.
0: Αποχαιρετιστήρια, συλλεκτική. Εκείνος πάντως μιλούσε για σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Με το χελάκι που το συζητάγαμε, καταλήξαμε συμπέρασμα ότι εντάξει, το συμβόλαιο είναι βαρύ, πρέπει να καθίσει λίγο πάνω του να κουμπίσει.
1: Κοίταξε, ρωτώντας και συναδελφούς. Δεν σώνεται αυτό το πράγμα. Τους λέω.
0: Κρατάς τίποτα, ρε φίλε, συγγνώμη, σε διακόπτω. Και, ναι. Και συνεχίζει αυτό που λες. Ναι. Έτσι, να καρφιτσώσουμε πάνω στην κουβέντα μας, όπως λέμε, μια απαραίτητη διαπίστωση. Θα κρατήσει τίποτα ο Παναθηναϊκός και όλοι μας από το πέρασμα του Μπενίτεθ αυτούς τους μήνες από τον Παναθηναϊκό?
1: Τι να σου πω, θα φανεί στην πορεία. Αλλά δεν είδαμε πράγματα. Για Ράφα Μπενίτεθ περίμενε άλλα πράγματα. Δεν είδαμε πράγματα. Για το όνομα που κουβαλάει, το οποίο όνομα. Βέβαια είναι παλιό, γιατί θα επαναλάβω αυτό που λέγαμε και από τότε, ότι οι τελευταίες του δουλειές είχε αποτύχει παταγωδός και στη Θέλτα και στην Εβερτον ειδικά. Εντάξει, είναι ένα όνομα, έχει κάνει επιτυχίες, ο άνθρωπος είναι προϊόν.
0: Έχει πάρει τίτλους, έχει κατακτήσει ευρωπαϊκούς τίτλους.
1: Βέβαια, ναι. Είναι προϊόν, ξαναλέω, της Ρεάλ Μαδρίτης, ασχέτως αν και τη Ρεάλ Μαδρίτης όταν πέρασε τα άλλαξε τα φώτα. Το θυμίζω και αυτό. Είναι όμως όνομα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και εννοείται για το παραθυναϊκό. Εάν σώνεται αυτό το πράγμα, δεν σώνεται. Να πούμε ρε παιδί μου ότι αύριο πάνε για φαγητό αλαφούζος με τον Μπενίτεθ, τα βάζουν κάτω και τα βέσουν. Προφανώς έχει ραγίσει για καλά το γυαλί. Οπότε ο Παναθηναϊκός πάει σε ένα ζήτημα προπονητή. Έλληνα, ξένου, θα φανεί. Ήταν και εναντίον σήμερα. Πικρό πήγε να γίνει έτσι όπως είπε ο Παναθηναϊκός. Ή το 0-2 μπορούσε να γίνει 0-3-0-4.
0: Στου Πέλκα ειδικά τη φάση εκεί στη λήξη του ημιχρόνου, στο τέταρτο.
1: Συγχαρητήρια στου παίκτες του Παναθηναϊκού για να μην τα χώνουμε μόνο στο Ράφα. Που πήρε ο Πέλκας ακριβώς στον κύκλο της μεσαίας γραμμής την μπάλα, κατέβηκε 35 μέτρα, άμα δείτε το replay είναι να τραβάει τα μαλλιά της. Και δεν τον σταμάτησε άνθρωπος, τέσσερις παίκτες. Το κοιτούσαν, ξέρεις που, όπως λέει, που έβλεπε τα τρένα να περνούν.
0: Ναι.
1: Και να μην λέμε μόνο για τον προπονητή, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Mm-hmm. Το κοιτούσαν. Ο οποίος προπονητής επίσης σήμερα έχει αλλάξει τη μορφή του αγώνα με την είσοδο του Ρενάτο.
0: Ναι, βέβαια. Το είπαμε και στη διάρκεια της μετάδοσης με τον Λάμπρο του Καργάνη.
1: Ο Πάο Κάψυχος. Ξέρεις τι τώρα θα σου πω.
0: Αυτοκτονία, χαρακτήρι στο δεύτερο μήκρονο πάω.
1: Έχει κάνει χαρακτήρι, έχει χάσει το Champions League. Δικό του παιχνίδι, το μάτι που ήρθε να ήταν 0-4, παιδιά, στο πρώτο μήκρονο.
0: Ναι.
1: Ίσως είναι...
0: Με τραγική άμυνα Παναθηναϊκού.
1: Τραγική, στο πρώτο κόλπο δεν σηκώνει το άνθρωπο.
0: Τίποτα, προπόνηση.
1: Ναι. Δηλαδή, ναι, οκ.
0: Okay. Στην προπόνηση παίζει με περισσότερη ένταση και πολύ πιο συγκεντρωμένο.
1: Να μην λέμε ονόματα, μάτια έχουμε και βλέπουμε. Αλλά από εκεί και πέρα. Ο Ράφα και οι παίκτες. Σώνον. Ο Πάουκ ξεψυχάει στο τέλος. Και ξεφύγει. Ο Πάουκ είναι η εικόνα φέτος του προπονητή του, ο οποίος δεν έχει περάσει και λίγα, ειδικά με την απώλεια του πατέρα του. Φαίνεται ότι έχει επηρεάσει την ομαδική ιστορία με τη Ρουμανία, με το θάνατο των παιδιών και όλα αυτά. Ο Πάουκ έπαιξε σε κάποια φάση πολύ πολύ καλή μπάλα που λες θα το πάρει, θα το πάρει και εύκολα, στα 100 του χρόνια κτλ. Και εν τέλει.
0: Μέχρι το Φεβρουάριο.
1: Δεν παίρνει τίποτα. Και γυρίζει και σου λέει ο άνθρωπος που μου αρέσει πάρα πολύ, ο Ρασβάν, όταν δεν είναι ήρεμος και μιλάει. Είναι ευκαιρία από όλα να το βλέπετε στην ενδεξιμότητα.
0: Δίχως άλλο.
1: Στη Θεσσαλονίκη το ξέρουν. Είπε ο άνθρωπος τα κάναμε σκατά. Sorry κιόλας. Και ότι επίσης του
0: δεν
1: λέει,
0: το είπε
1: και
0: έτσι, εσύ το είπες.
1: Το είπε.
0: Το είπε έτσι.
1: Είπε shit, βέβαια.
0: Α, ναι.
1: Από τη μία και από την άλλη τον. Είπε σε κάποια φάση. Α, προσπαθώ να θυμηθώ την Αταλιά. Α, ναι. Του λέει, μην κοιτάτε, λέει, μας λέει στους δημοσιογράφους, πώς είμαι τώρα και κάθομαι ήρεμα και σας μιλάω. Δεν είμαι, προτιμώ να πάω και είμαι ευγενικός. Κανονικά δεν θα έπρεπε να ήμουν και θα έπρεπε να ήμουν να πάρω ένα κρυφτό σε Καναδά, ίσως για κανένα μήνα να ηρεμήσω.
0: Εκκρεμεί μια πολύ σοβαρή και καθοριστική συζήτηση τέτα τέτη Βαν Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου τα επόμενα 24 ώρα.
1: Με τι αποτέλεσμα?
0: Α, δεν ξέρω.
1: Υπάρχει περίπτωση να φύγει?
0: Ναι. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Θα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Αν θα φύγει, άμα είσαι αλαφούζος, πας και του δίνεις γιγκέρο.
0: Αυτό ετοιμαζόμουν να σου πω τώρα, με πρόλαβες.
1: Αν έχεις δώσει τα πάντα στο Ράφα τον Μπενίτεθ και βγει free agent το Ρασβάν, δεν λέω ότι μπορεί να πει ο άνθρωπος δεν πάει να δουλέψει σε ελληνική ομάδα. Δεν γουστάρω.
0: Ναι.
1: Είμαι πάω, δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά.
0: Τα ρίχνεις στο τραπέζι όμως για να τον δελεάσεις.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λύση, εννοείται, με κλειστά μάτια.
0: Βέβαια.
1: η ιδανικότερη μακράν τη δεύτερη επιλογή.
0: Φανταστική συζήτηση για... κάνουμε για να μην παρασύρουμε τον κόσμο, έτσι.
1: Ναι,
0: αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Με πολλά, με πολλά. Αν εμπάσχετος η σεζόν κλείνει με πίκρα και για τους τρεις, ίσως τελικά γλυκά για τον Ολυμπιακό, αλλά ο Ολυμπιακός ξέρει μέσα το ότι πήρε κάτι το οποίο ίσως και δεν του άξιζε εν τέλει με το φινίς που κάνει, με τριώτατο φινίς. Πολύ άσχημα αποτελέσματα για την δυναμική του, για τους στόχους. Δηλαδή βγαίνει στο Champions League από σπόντα. Γιατί με το
0: κοίταξε, στα play-off ο Ολυμπιακός κάτι έδειξε. Δηλαδή πρώτα απ' όλα σταμάτησε εκείνο τον ορθόδοξο κουραστικό πράγμα ανούσιο με τις έντρες.
1: Έχει βάλει
0: τεσσαρακούλο Ροντινέι. Ναι. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι δεν σκοράρει. Άλλος βρέθηκε ο Ροντινέι να σκοράρει από τη στιγμή που δεν σκοράρουν τα center forward του. Και ειδικά όλοι
1: κάποιοι. Για να μην απορείτε, επειδή είμαστε καλοί ρεπόρτερ, είχαμε ανοίξει και τα λάπτοπ και τα κινητά και βλέπαμε Νέα Φιλαδέλφεια, έτσι. Που ακούω, παίζει κάτι Μπελατσάο, παίζει κάτι ένα το Χελιδόνικα ή τέτοια μου στέλνα στο chat.
0: Ναι, θα σου πω ότι το επικό σύνθημα των, το σύνθημα των φίλων της ΑΕΚ νωρίτερα που είχαν το διάλογο με τον Μάριο Ηλιόπουλο ήταν αν δεν τραγουδήσεις δεν φεύγουμε από εδώ.
1: Αχ, καλά.
0: Ναι.
1: Αχ, καλά. Μπράβο. Εντάξει, να το χαρούνε. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Ήταν. Το πήρε δίκαια.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Δεν συζητάμε τίποτε άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Και το έχει ωραία μπάλα σε κάποια φάση. Έχει κάνει και πάρα, πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη που. Το έχουμε ξανασυζητήσει, θα μπορούσε να ήταν και πολύ καλύτερη.
0: Και μια που πιάσαμε ΑΕΚ, να πω ότι στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε ο Μάρκο Νίκολιτς, να πληροφορήσουμε τον κόσμο σε μια περιστροφή της, του λόγου του, είπε ότι θα χρειαστούμε 3 με 4 προσθήκες το καλοκαίρι. Να η πρώτη μεταγραφική στόχη της ΑΕΚ, μάλλον αριθμητικά τουλάχιστον, έτσι, η πρώτη στόχευση.
1: Η πρώτη στόχευση, 3 με 4.
0: 3 με 4 προσθήκες.
1: Φαντάζομαι δεν θα είναι μεταγραφές που έκανε τον Ιανουάριο και το ούτε καν τους είδαμε. Ούτε καν τους θυμόμαστε.
0: Ποιος, η ΑΕΚ?
1: Ναι.
0: Πόσο, Βάρκα τι, δεν είναι?
1: Πέρα το Βάρκα.
0: Όχι, από εκεί πέρα τίποτα, τίποτα άλλο. Ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Αυτό το Βάρκα ήταν αναγκαστικό. Ναι. Ο πόσους παίκτες θέλει η coach Δημοσθένη Καρμίδη?
0: Coach δεν είμαι, αλλά πόσους παίκτες θέλει? Τι να σου πω τώρα, έχει πάρει παίκτες ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός θέλει σίγουρα στόπερ, δύο στόπερ σίγουρα, κατά την άποψή μου. Θέλει... Για μένα τερματοφύλακα.
1: Δηλαδή, τουμπά Πάλμερ Μπράουν είναι.
0: Καλά, Πάλμερ Μπράουν, Πάλμερ Μπράουν και τουμπά, α πούμε τώρα, δεν είναι. Και ο Ίγκασον από πίσω να έρχεται.
1: Ναι, είναι για το Λεβαδιακό.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Κοίταξε, δεν έχει άδικο Ράφα.
0: Θέλει μεσαία γραμμή.
1: Δεν έχει άδικο Βενίτε, θα μα θέλει να αλλάξει όλη την ομάδα και θέλει να φέρει world class players. Τον καταλαβαίνω, ίσως και αυτό είναι ο κυριότερο λόγο του διαζυγίου, έτσι, από τη μία. Από την άλλη, προφανώ ο Πάνακο δεν μπορεί να κάνει 70 εκατομμύρια μεταγραφέ το καλοκαίρι. Είναι και ο πρόεδρος της μπασκετικής Απόλλων Τελ Αβίβ, πώς το λένε, που θέλει να ρίξει 70, έτσι, ναι.
0: Μα ήδη έχει ρίξει. Δηλαδή οι παίκτες που έχει φέρει πρώτα απ' όλα πρέπει κάποιος να τους διαχειριστεί καλύτερα. Τραγουδάει ο Ηλιόπουλος, έχω να σου πω. Για δώσε λίγο ήχο.

0: αυτά είναι. Νίκο. Έλα.
1: Λυπηθείτε με, λέω, λυπηθείτε με. Ναι. Είναι και κακο... Πρόεδρε, μην τραγουδάσεις σε κακόφωνος. Με αγάπη.
0: Δεν είναι κακοφωνήξη,
1: έλα,
0: φίλε.
1: Κακοφωνήξη είναι, έλα.
0: Δεν είναι κακοφωνήξη.
1: Μου θυμίζει πριν κάτι χρόνια που κάναμε reunion εκεί τα παιδιά στο Άργος. Ναι. Και ένα είχε πάρει το μικρόφωνο και τα φύγει μια ώρα και άδειασε το μισό μαγαζί.
0: Πάντως και απόψε, όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, απόψε όλα σου τα επιτρέπω. Εντάξει, εντάξει, είναι η βραδιά της ΑΕΚ. Λοιπόν, ένα λεπτό έχουμε ακόμα, Νίκο.
1: Για να κλείσω, ναι, για να κλείσω όπως ξεκινήσαμε με τον Παναθηναϊκό, αν το έτοιμο του Μπενίτεθ είναι να αλλάξει πάλι όλο το ρόστερ, ή να το πω, αν το έτοιμο του Μπενίτεθ είναι ότι οκ, με τον Αντίνο και με τον Τετέι έχουμε τον Τέσσερ, άρα πάμε να κοιτάξουμε αμυντικούς και τερματοφύλακα. Εκεί το συζητάμε.
0: Θέλει ένα γκολτζή σίγουρα ο Παναθηναϊκός. Θέλει ένα χαφ μεσοεπιθετικό.
1: Έχει πάρει τον Τέσσερ και με υψηλό συμβόλαιο και υποτίθεται θα είναι καλό. Δηλαδή θα έχει τον Τέσσερ, θα έχει τον Τετέι, υπάρχει και τρίτο.
0: Ναι, θέλει ένα γκολτζή, γκολτζή. Γκολτζή. Κίλερ. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα.
1: Ναι. Καλό, να πάρει τον κύριε Μέγεφ.
0: Θα φύγει ο Σβιτέρσκι, κύριε παιδί μου, σίγουρα.
1: Θέλει ο Παναθηναϊκός ένα καλό restart, αλλά όπως έχω ξαναπεί, πρέπει οι σύνοντες να αποφασίσουν αυτό που κάνουν ριμπάλτα πέρυσι. Τι ποδόσφαιρο θέλουν να παίξουν, τι παίκτες να πάρουν, μα με συνεννόηση με τον κύριο προπονητή. Δεν μπορεί, ας πούμε, να ακούω το όνομα του Ζενεσιό ξαφνικά, ξέρω, πάμε σε γαλλικό μοντέλο, ή το όνομα του Φαμπόμελ. Αν πάμε στο όνομα του Φαμπόμελ, να πάμε στον Ζενεσιό, το οποίο δεν έχω και
0: συμφωνικά,
1: ή του Ρεμπρόφ, πάμε σε μια τελείως διαφορετική λογική. Του Ρεμπρόφ θα του έδινα, ας πω, να είναι, του Φαμπόμελ θα του έδινα, από όλους αυτούς που έχω ακούσει, ο Φαμπόμελ μου κάνει, γιατί είναι Ολλανδός, έχω δει και την Αντβέρπ, την είχα δει και στο διπλό που είχε κάνει στη Φιλαδέλφεια, γιατί ήμουν μέσα. Πολύ καλή ομάδα, είχε κάνει και καλή σεζόν, αλλά έκτοτε είναι άνεργος και αυτό λίγο με προβληματίζει.
0: Θα μας πιάσει το break, πρέπει να κλείσουμε.
1: Καληνυχτίζω, εύχομαι καλό καλοκαίρι, δεν θα ξανακούσω Δημοσθένη Καρμίρη και εκεί βράδυ. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Και για μένα έχω να σου πω, να ξεχωριστώ κι εγώ λίγο.
1: Κάπου θα τα πούμε στο Μουντιάλ. Να κάνεις τώρα στο Μουντιάλ.
0: Να ξαναβρούμε τις Κυριακές μας σε πρώτη φάση. Δεν ξέρω, θα συνοηθώ με τη διοίκηση του σταθμού, με τον κύριο Χελάκη. Και θα δούμε. Όπως είπε και ο Γρηγορίου, ότι από αύριο θα ξέρουμε. Αν θα είμαι προπονητής στην ομάδα, η διοίκηση
1: θα ξέρει.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι.
1: Πέντε σερβίνικες ο Άρης. Δεν έχει πίεση.
0: Καλό βράδυ, Νίκο Ποζιονέλο. Ευχαριστώ.
2: Μια ξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το ματς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Προυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έμεινε όρθια απέναντι στον Ολυμπιακό παίρνοντας ισοπαλία 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν τη δεύτερη θέση για το Champions League. Θα το γιορτάσουμε 2-3 μέρες, όχι όμως παραπάνω. Είναι επικίνδυνο να μείνουν παραπάνω οι εορτασμοί. Να προετοιμάσουμε την ομάδα γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή, δήλωσε ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νικολίτς. Στο παιχνίδι απόψε προηγηθήκαμε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το κερδίσουμε, όμως δεν τα καταφέραμε. Τις επόμενες μέρες θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο τεχνικός των Πειραιωτών Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με γκολ των Οσντόεφ και Μύθου στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος είχε τραγική εικόνα αμυντικά και ο Παναθηναϊκός σοφάρισε 2-2 με Τσέριν τα μπόρδα και του στέρισε τη δεύτερη θέση. Μου άρεσε η αντίδραση που βγάλαμε, τα παιδιά τα έδωσαν όλα. Θέλαμε την νίκη και φάνηκε, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού Ράφα Μπενίτεθ. Δείξαμε ηλιθιότητα στις στιγμές του παιχνιδιού, θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο coach του Κεφάλου του Βορρά, Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Όφι νίκησε 3-1 το Βόλο που είχε σοφαρίσει προσωρινά και έκλεισε νικηφόρα μια ιστορική για τους κυπελούχους σεζόν. Σκορερφούντας Νέιρα και Σεγγέλια. Θα πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις, δήλωσε ο προπονητής των κριτικών Χρήστος Κόντης. Ο Άρης νίκησε 3-0 το Λεβαδιακό και πήρε την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα. Τα γκολ της αναμέτρησης τα σμήρωσαν οι Πέρεθ και δύο γκολ έβαλε ο Καντεβέρε. Αύριο θα μιλήσουμε με τη διοίκηση, έχει γίνει μια προεργασία, τόνισε ο προπονητής των Θεσσαλονικιών Μιχάλης Γρηγορίου. Πανσεραϊκός και Πανετολικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Οι Σεραίοι αποχαιρέτησαν και μαθηματικά την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Για τα προημιτελικά της Greek Basket League, Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90 και Άρης ΑΕΚ 90-81. Η εθνική handball ανδρών ταξίδεψε στην Ολλανδία με στόχο να γράψει ιστορία και τα κατάφερε. Η γαλανόλευκη επικράτησε με σκορ 38-33 και πήρε τη μεγάλη πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, Manchester United, Nottingham Forest 3-2, Wolves Fulham 1-1, Leeds Brighton 1-0, Everton Sunderland 1-3, Brentford Crystal Palace 2-2 και Newcastle West Ham 3-1.

Στην 37η στροφή της La Liga. Athletic Bilbao Θέλτα 1-1. Atletico Madrid Girona 1-0. Elche Χετάφε 1-0. Levante Mallorca 2-0. Oviedo Alavés 0-1. Osasuna Espanyol 1-2. Ράγιο Βαγεκάνο Villarreal 2-0. Real Sociedad Valencia 3-4. Sevilla Real Madrid 0-1. Και Barcelona Betis 1-0 στο 44. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Serie A, Genoa Milan 1-2, Roma Lazio 2-0, Pisa Napoli 0-3, Como Parma 1-0, Juventus Fiorentina 0-2, Inter Verona 1-1, Atalanta Bologna 0-1, Cagliari Torino 2-1 στο 57, Udinese Cremonese 0-1 στο 57 και Sassuolo Lecce 1-2 στο 57. Για την 34η και τελευταία στροφή της Ligue 1 στο ημίχρονο, Paris FC Paris Saint-Germain 0-0, Marseille Rennes 2-0, Στρασβούργο Μονακό 1-3, Lyon Lens 0-3, Lille Auxerre 0-1, Nice Metz 0-0, Lorient Havre 0-1 και Brest Angers 0-0. Ο αγώνας ανάμεσα σε Nantes και Toulouse διακόπηκε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μιχάλης Οηλές.

0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Γκολ Παντού συνεχίζεται με τον Μιχάλη Σοήλε στο μικρόφωνο. Ο Δημοσθένης Καρμύρης αποχώρησε. Πανηγυρικό το κλίμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τη φιέστα να είναι σε εξέλιξη. Ήδη βλέπουμε τους πρώτους παίχτες να πηγαίνουν να παραλάβουν τα μετάλλια τους από την αναπληρώτρια πρόεδρο της Super League, την Κάτια Κουξένογλου.
1: Τα προηγούμενα χρόνια με την ΑΕΚ αλλά και του επαγγελματισμού που επέδειξε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν, ένας ποδοσφαιριστής κόντρα στην ιδέα που έχει για το πώς θέλει να παίζει η ομάδα του Μάρκο Νίκολης. Αυτό πλήρωσε και όχι ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής χαμηλής ποιότητας, γιατί δεν είναι τέτοιος.
2: Σωστά, και ο κόσμος αναγνωρίζει την συνεισφορά στα προηγούμενα χρόνια.
1: Ντέρεκ Κουτέσα περισσότερο βοήθησε ή τουλάχιστον κατέγραψε στατιστικά που δείχνουν κάτι τέτοιο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ. Έχει συνολικά 5 γκολ και 4 ασίστ και έδειξε ότι με τα στοιχεία του μπορεί να δώσει το διαφορετικό. Εναλλακτική μέθοδο στην ΑΕΚ ό,τι αφορά την ανάπτυξη σε σχέση πάντα με τις ιδέες του Νικολίτς.
2: Γκατσίνοβιτ σηκώνει τις πατερίτσες για να χαιρετήσει τον κόσμο. Τώρα έκανε μια επέμβαση στο γόνατο. Ένας παίκτης που έχει δεθεί πολύ με την ΑΕΚ. Άλλωστε γι' αυτό έχει ήδη συμφωνήσει να επεκτείνει το συμβόλαιό του. Και ένας από τους ηγέτες και στα αποδυτήρια για τον Μάρκο Νικολίτς.
1: Και ένας από τους αρκετούς της φουρνιάς του W του 23. Αν δεν έχω ξεχάσει κάποιον, μαζί με τους Βίντα Μουκουντή, Ρότα Πινέδα Γιόνσον.
0: Και μπαίνει τώρα και ο Λούκα Γιώβιτς στο γήπεδο, καταχειροκροτούμενος από τον κόσμο της Ένωσης.
1: Ο Στάλφης ΑΕΚ, ας μην γελιόμαστε, ο Λούκα Γιώβιτς με τα 17 γκολ στο πρωτάθλημα. Συμπατριώτης του Μιλιάτου Κατσίνοβιτς πήρε το μετάλλιό του.
2: Ένας που νιώθει πολύ δικαιωμένος για την επιλογή που έκανε το περασμένο καλοκαίρι, να εμπιστευτεί τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος του είπε...
0: Ο Μάριο, ο οποίος σκόραρε τον γκολ που έδωσε στην Ένωση το 14ο πρωτάθλημα του κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Όλγεν Αρένα.
2: Ακόμη και στο απόψινό, ήταν κάποιος που προσπαθούσε να παρασύρει τους συμπαίκτες του με την προσωπικότητά του και την πίστη του.
1: Εδώ, εδώ Μίστερ Πρωτάθλημα, γιατί νομίζω ως τέτοιος θα μείνει στην ιστορία και ας μην έχει συνέχεια η ιστορία του στην ΑΕΚ.

0: Η φιέστα στην Όργουν Αρένα συνεχίζεται. Ήδη μπαίνει τώρα ο Ορμπελίν Πινέδα και αυτός καταχειροκροτούμενος. Εμείς θα αλλάξουμε περιβάλλον. Θα πάμε στο Σάκη Μπουσδούνη να μας πει το σχόλιο του για το 2-2 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας από κοντά στον ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Σάκη.
1: Καλησπέρα σε εσένα, Μιχάλη, και στους φίλους ακροατές του 943 Τρεβέτερ Σπορτς. Πρώτα απ' όλα να πούμε συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ. Γιορτάζουν και μπράβο τους. Άξια πήραν, πήρε το πρωτάθλημα φέτος. Ωραίες στιγμές, πάρα πολλοί κόσμοι στη Φιλαδέλφια, τα καταγράφεται και μπράβο στην ομάδα της ΑΕΚ. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, αρνητική ιστορία γράφει ο Παναθηναϊκός. Εκεί που θα έπρεπε να είναι γιορτή, με την άποψη ότι φαινομενικά είναι το τελευταίο, αν και εγώ δεν το πιστεύω. Άποψη λέω τώρα, ότι θα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού εκεί. Αλλά θα έπρεπε να είναι γιορτή, ερημιά στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με κλειστές τις πόρτες, δεν υπήρχε κόσμος. Ο Παναθηναϊκός έγραψε άλλη μια αρνητική, θα έλεγα, σελίδα στην ιστορία του. Μια μαρτυρική χρονιά για τους φίλους του Παναθηναϊκού φέτος, μια κακή χρονιά. Στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ το μόνο κίνητρο ήταν να κλείσει με νίκη τη σεζόν ο Παναθηναϊκός φέτος, κάτι που δεν έγινε στην ουσία. Δεν έχει νίκη στα play-offs φέτος, με 3 γκολ, ένα το τετέ και τα 2 τα σημερινά.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, το μόνο θετικό είναι ότι έβγαλε μια αντίδραση ο Παναθηναϊκός μετά που έμεινε με 2 γκολ πίσω, και δεν νομίζω να είναι και κανένας ικανοποιημένος που ολοκληρώθηκε έτσι φέτος η χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Διακριθέντες, θεωρώ ότι ο Ζαρουρί ήταν από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού. Ο Λαφόνετ επίσης ήταν αρκετά καλός. Φάνηκε και η ποιότητα του Ρενάτο Σάντσες όταν μπήκε στο γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο μπορείς να πεις από αυτό το παιχνίδι. Στις δηλώσεις να σταθώ του Μπενίτεθ, που μας είπε ότι δεν είναι ιδέα το αυτό που κάναμε. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί τρόπαια. Εντάξει, δεν μας είπε κάτι καινούριο βέβαια.
0: Ναι.
1: Πάντως δήλωσε ευχαριστημένος από την αντίδραση που έβγαλε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, και θύμισε πως ο στόχος της τετράδας ήταν αυτός που είχε τεθεί όταν συμφώνησε με τον Γιάννα Λαφούζο για να έρθει στην ομάδα. Τα πιο σοβαρά, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι η επόμενη μέρα για τον Παναθηναϊκό. Από αύριο κιόλας, να δούμε τι αποφάσεις θα παρθούν από τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Λαφούζο.
0: Ακούγονται πολλά πάντως, ότι θα αλλάξουν πολλοί παίχτες, προπονητές, πολλά ονόματα.
1: Έχουν πάρα πολλή δουλειά στον Παναθηναϊκό από αύριο. Θα δούμε αν θα αλλάξει ο προπονητής. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα συνεχίσει στο Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ. Θα δούμε.
0: Όπου ήταν και οι δικηγόροι του στο γήπεδο σήμερα, του Ράφα Μπενίτεθ.
1: Ναι, καλά, αυτό μπορεί να λέει πολλά, το πιο πιθανό δηλαδή. Θα δούμε, γιατί ξέρεις, ένα τέτοιο διαζύγιο, θα δούμε αν και πόσο θα είναι βελούδινο. Εντάξει, δεν μπορεί να πεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, μόνο να πω για το ιστορικό αυτό γήπεδο της Λεωφόρου, που φαινομενικά κλείνει τις πόρτες για τον Παναθηναϊκό, και θα δούμε, βέβαια θα γίνουν κάποιες δράσεις και κάποιο φιλικό, έτσι να τιμηθεί αυτό το γήπεδο. Τώρα, αυτά που ακουγόταν γενικότερα, ότι κάποιοι έλεγαν ότι στο ημίχρονο ότι ο Παναθηναϊκός τη μία δούλευε για τον ΠΑΟΚ, τη μία δούλευε για τον Ολυμπιακό. Θεωρώ αστεία όλα αυτά. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πάρει νίκη, δεν τα κατάφερε. Οπότε έπεσαν έξω όλα αυτά τα σενάρια που αναπτύχθηκαν στο ξεκίνημα, στο ημίχρονο και μετά τη λήξη του αγώνα. Σίγουρα δεν βγήκε τίποτα από όλα αυτά που ακούγαμε. Το διατάφτα, φίλε, είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Έχει απογοητεύσει πάρα πολύ τον κόσμο. Πολύ στενοχώρια, έτσι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον το απέδειξε και φέτος ότι παίζει για τον εαυτό του, άσχετα με το τι καταφέρνει, έτσι. Γιατί στην ουσία φέτος τα πλέον δεν κατάφερε τίποτα, έτσι. Και πάντα παίζει για την ιστορία του. Δεν μπορώ να πούμε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ξέρω για τον Παναθηναϊκό μιλάμε. Πάντα για την ιστορία του παίζει αυτή η ομάδα. Δεν παίζει για κάποιον άλλον.
1: Ακριβώς. Πάντως φωτεινό παράδειγμα είναι η ομάδα του Νίκολιτς, φίλε. Την ΑΕΚ που ήρθε, θυμάσαι στην αρχή με κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα αμφισβητήθηκε.
0: Συζητιόταν κιόλας αν θα παραμείνει στην Ένωση.
1: Ακριβώς. Όταν κάνεις σωστό προγραμματισμό και έχεις ανθρώπους στις σωστές θέσεις και με πολλή δουλειά έρχεται και επιτυχία. Έτσι, ας δούνε το παράδειγμα που έγινε φέτος στην ΑΕΚ και θα καταλάβουν τι εννοώ, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Τώρα δεν ξέρω, τώρα τι να πεις για το μάτς, τι να πεις. Ότι έπαιξε με τετράδα, okay, απουσίες, στάθηκε άτυχος πάλι για άλλη μια φορά ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή. Κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός έπαιζε με δύο κεντρική αμυντική του, ήταν αριστεροπόδαρη, έτσι. Τι να πω για αυτό το παιδί, πολύ άτυχος.
0: Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από το 23, από τον θυμάμαι.
1: Ναι. Έχει πολλούς τραυματισμούς και στον Παναθηναϊκό και πάλι σήμερα, τεράστια απογοήτευση και από τον ίδιο. Εντάξει, τι να πω.
0: Νομίζω τα καλύψαμε.
1: Να πω και κάτι σε δύο πραγματάκια τελευταία.
0: Ναι,
1: είδαμε ένα ξεχωριστό περιβραχιόνιο αρχηγού που φορούσε ο Τσέριν, που σε αυτό απεικονίζονταν δύο από τις εμβληματικότερες μορφές του συλλόγου, Γιώργος Καλαφάτης και ο Απόστολος Νικολαίδης. Εντάξει, είναι ωραία αυτά τα πράγματα, αλλά το θέμα είναι ότι ήταν στενάχωρο, που δεν είχε τον κόσμο.
0: Δεν είχε κόσμο, δεν συναντήθηκε με νίκη.
1: Ναι, και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε το γήπεδο. Είναι το μέρος που γεννήθηκε η Παναθηναϊκή ιδέα, η καρδιά και η ψυχή του συλλόγου. Πραγματικά, παιδιά, σε αυτό το γήπεδο, τα έλεγα και το μεσημέρι, άμα δείτε αναλυτικά το κείμενο της ΠΑΕ και το τι έχει γίνει σε αυτό το γήπεδο, δηλαδή πότε μπήκαν οι πρώτες κερκίδες που ήταν ξύλινες, πότε μπήκε το χορτάρι, ο πρώτος αγώνας με τον Ολυμπιακό, μιλάμε ιστορικές στιγμές. Πολλά χρόνια έπαιζε η Εθνική, ήταν η έδρα της Εθνικής εκεί πέρα. Ας πούμε το 24 ήταν ο μόνος χώρος που μπορούσε να φιλοξενήσει 6.000 θεατές. Μιλάμε, αξίζει τον κόπο πραγματικά να μπουν οι φίλοι να δούνε τις ιστορικές στιγμές αυτού του γηπέδου, έτσι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Να μπουν οι φίλοι να δούνε τις ιστορικές στιγμές αυτού του γηπέδου, έτσι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακές.

0: βίντεο. Αυτά φίλε, από αύριο έχουμε αρκετή δουλειά.
1: Εννοείται. Έτσι.
0: Γιατί και τα περιθώρια στενεύουμε, ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός περίπου στις 15 του Ιούνιου, στα μέσα του Ιούνιου θα πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία, μια εβδομάδα αργότερα να φύγει για, στο εξωτερικό για να συνεχίσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Γι' αυτό ό,τι να γίνει με προπονητή και με τις προσταφαιρέσεις, σιγά σιγά θα πρέπει να ξεκινήσει και από αύριο κιόλας. Φίλε, καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, Σάκη, για την παρουσία σου κιόλας.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Γεια σου, Σάκη.
0: Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, γεια.
1: Ήταν ο Σάκης Μπουσδούνης, μας μετέφερε το σχόλιο του για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Να θυμίσουμε ότι υπάρχει οριστική διακοπή στο Nan Toulouse, καθώς οπαδοί των γηπεδούχων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και έτσι το παιχνίδι οδηγήθηκε σε οριστική διακοπή.

Στη Σέρια 3 αναμετρήσει εξέλιξη. Στο 75ο λεπτό βρίσκονται και οι 3. Καλιάρι Τωρίνο 2-1. Ουντινέζε Κρεμονέζε 0-1. Και Σασουόλο Λέτσε 1-2.

Στην Όλγουιν Αρένα το τρόπο ετοιμάζεται να παραδοθεί στα χέρια των παιχτών της ομάδας της ΑΕΚ. Ήδη έχει φύγει από το βάθρο.

Στο γερμανικό πρωτάθλημα, μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ο Άλμπερτ Ριέρα αποχώρησε από την Έντρα Φραγκφούρτης, καθώς ο Ισπανός πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και νυν προπονητής συμφώνησε για κοινή συνενέση λύση συνεργασίας με τους site τους Φραγκφούρτης.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απολογήθηκε στον κόσμο του Δικεφάλου του Βορρά, λέγοντας: «Συγγνώμη στους φιλάθλους μας, θα γίνουμε ξανά πρωταγωνιστές». Θέλοντας να απολογηθεί για το ότι ολοκλήρωσε τη σεζόν στην τρίτη θέση. Η χρονιά τελείωσε, όχι δυστυχώς με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας. Αισθανόμαστε ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδος που δεν καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο μας», ανέφερε μεταξύ άλλων. Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις, ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταθλητή.

Και με αυτό το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια με Γιώργο Βασιλείου και Μάνο Σταραμόπουλο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Τη στιγμή που η ΑΕΚ σήκωσε το 14ο πρωτάθλημά τη, έχουμε τώρα στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Βασιλείου να μα πει και αυτό από τα τελευταία είναι από Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Το πάρτι σε Νέα Φιλαδέλφια συνεχίζεται. Καλά κρατή. Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Πριν από λίγο σήκωσε το τρόπαιο Πέτρο Μάνταλο μαζί με τον Ντομαντό Ιβίτα και τον Άρον Μουκουτί. Σε μια φιέστα που η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξαναγίνει ανάλογη στην χώρα μας.
0: Πραγματικά και εγώ που το βλέπω τώρα εδώ είναι φαντασμαγωρικά. Λέω, μακάρι να ήμουν και εγώ εκεί.
1: Με τον Μάριο Λιόπουλο να εισέρχεται στον κανονιστικό χώρο με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο να βγάζει το τρόπαιο. Ένα τρόπαιο που ενώ βρισκόταν στη θέση ξαφνικά εκραμανίστηκε. Μπήκαν κομμάτω που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να το βρουν. Νοσιώθηκαν στον αγωνιστικό χώρο από την οδοφή. Σε στέλνει μίσιο υπόσημη.
0: Τελικά
1: το τρόπαιο το είχε ο Μάριος Ηλιόπουλος και το έδωσε στους αρχικούς Τσάι και να το συγχώσουν.
0: Στους πρωταγωνιστές εν ολίγης.
1: Εννοείται. Όλοι αποθεώθηκαν, όλοι άκουσαν το όνομά τους εθνικά από τους φίλους Τσάι. Και αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος έχει πει στον αγωνιστικό χώρο για να φωτογραφηθεί μαζί με τους παίκτες Τσάι και να πανηγυρίσει αυτό το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραίες στιγμές. Να σε αφήσω και εγώ να τις απολαύσεις και εσύ που είσαι εκεί πέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Ήταν ο Γιώργος Βασιλείου για να μας μεταφέρει και αυτός τον παλμό από την All Win Arena.

Στο 62ο λεπτό στη Λα Λίγκα, Μπαρσελόνα Ρεάλ Μπέτις 2-0. Πάλι ο Ραφίνια. Ένας παίκτης που έχει εξελιχθεί σαν πρωταγωνιστή στους Μπλαουγκράνα από το 2023 που ήρθε. Βασικά όταν ανέλαβε ο Χάνζι Φλίκ άρχισε να δείχνει τα προσόντα του.

0: καλά τα εν Ελλάδη, αλλά πάμε να περάσουμε λίγο και στο διεθνή χώρο, εκεί που είναι ο Μάνος Ταραμόπουλος. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από Κωνσταντινούπολη μεριά, όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα της FIFA, του Γκράφστρομ, με την ηγεσία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν σε πολύ καλό κλίμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γκράφστρομ, ήταν μια πάρα πολύ καλή και επικοδομητική συζήτηση. Από την πλευρά του, θετική και επικοδομητική χαρακτήρισε τη συζήτηση και ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν, ο Μεγντί Τάζ. Έτσι λοιπόν, όλα δείχνουν αυτό που έχει τονίσει από την αρχή ο πρόεδρος FIFA, ο Τζιάννη Φαντίνο, ότι η εθνική ομάδα του Ιράν θα δώσει κανονικά το παρόν της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες φέτος το καλοκαίρι. Τώρα πάμε στην Μπενφίκα. Πώς τα φέρνει η ζωή. Η Μπενφίκα λοιπόν, που καθοδηγείται από τον Μωρίνιο, τερμάτισε τρίτη στο φετινό πορτογαλικό πρωτάθλημα. Νίκησε 3-1 την Εστορίλ στον Ταλούζο. Ωστόσο, τι γίνεται. Τερμάτισε αίτητη. Ενώ ούτε η πρώτη πρωταθλήτρια Πόρτο, ούτε η δεύτερη Σπόρτη.
0: Έτσι ακριβώς, μόνο έχασε και το πρωτάθλημα η Μπενφίκα.
1: Ναι. Λοιπόν, πέτυχε 23 νίκες, 11 ισοπαλίες σε 34 αγωνιστικές, έφτασε 80 βαθμούς, 82 η Σπόρτη και η δεύτερη, 88 η Πόρτο του Φαριόλη, του Ιταλού προπονητή. Τι γίνεται λοιπόν, η Μπενφίκα τώρα έρχεται και ισοφαρίζει ένα ρεκόρ της περίοδου 78-79 που είχε πετύχει η Ιταλική Περούτζια με Πάολο Ρώση και εκείνα τα μεγάλα αστέρια που είχε χάσει 3-0 από τον Άρη, όπως θυμόμαστε όλοι, στη Θεσσαλονίκη, η οποία τη σεζόν εκείνη είχε, είχε τερματίσει και αυτή αίκητη στο Ιταλικό πρωτάθλημα, 11 νίκες, 19 ισοπαλίες, το πρωτάθλημα το έχει πάρει η Μίλαν. Λοιπόν, αυτά είναι τα όμορφα του ποδοσφαίρου.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι. Τώρα πάμε στην Ιταλία, όπου Σισίνιο, παλιός Βραζιλιάνος διεθνής δεξιός οπισθοφύλακας Ρεάλ Μαδρίτη της και σε άλλες ομάδες, 45 χρονών τώρα βέβαια, έχει εγκαταλείψει την ενεργό δράση. Τι αποκάλυψε, ότι από τα 13 του χρόνια έχει αρχίσει να πίνει μπύρες. Λέει, όταν υπέγραψε στην Ρεάλ και πήγαινε στροπονής 8 η ώρα το πρωί, ήταν μεθυσμένος. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να φτάσει όσο ψηλά πίστευαν οι προπονητές του και οι δικοί του άνθρωποι. Εντάξει. Συμβαίνει και αυτά. Τώρα πάμε στην Τσέλσι και με τη Βούλα πλέον οριστικοποιήθηκε η συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο, τον 44χρονο Βάσκο προπονητή, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 30. Να θυμίσουμε ότι ο Τσάμπι Αλόνσο μέχρι τον Νοέμβριο ήταν προπονητή στην Ρεάλ Μαδρίτης, όμως δεν τα κατάφερε εκεί με τις
0: πλήρωσε τα ανεπιτυχή αποτελέσματα των Μερένιχες.
1: Ναι, αλλά ήταν το θέμα ότι είχαν κάνει εσωτερικό πόλεμο, αν μπορούμε να το πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Βινίσιους περισσότερο και κάποιοι άλλοι. Εδώ είναι το θέμα, ότι ενώ ο Τσάμπι Αλόνσο είχε πάρει το πρωτάθλημα με την Bayer Leverkusen, με τις βεντέτες εκεί δεν τα πήγε καλά και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα οδήγησαν τον πρόεδρο των Μερέγκες, τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, να λύσει τη συνεργασία τους, γιατί είχε τριετές συμβόλαιο
0: ο
1: Τσάμπι Αλόνσο. Τώρα έρχεται λοιπόν, πάει στην Τσέλσι, που ανήκει στην κοινοπραξία των Αμερικανών, του Μπόιλ και των άλλων, με τετραετές συμβόλαιο. Και το θέμα είναι τώρα που η Τσέλσι πάει από το κακό στο χειρότερο, έτσι. Μπορεί να πήρε το καλοκαίρι του 25 το τρόπαιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με προπονητή το Μαρέσκα στα γήπεδα των ΗΠΑ.
0: Και το Conference είχε πάρει κόντρα στην Πέτης επίσης.
1: Και το Conference νωρίτερα. 4-0 που την είχε νικήσει και να είχε προπονητή τον Έντσο Μαρέσκα, τον Ιταλό πρώην αμυντικό χαφ του Ολυμπιακού, ένα φεγγάρι.
0: Ακριβώς.
1: Και όμως δεν τα κατάφερε και τώρα του δίνεται μια άλλη προδιστάξη ευκαιρίας, έτσι, 4 χρόνια στους Λονδρέζους, που αναμένεται να τον ενισχύσει ο Μπόιλ και η παρέα του και στο μεταγραφικό πεδίο. Και βεβαίως πρέπει να δώσει την ευκαιρία να αναδείξει καλύτερα και τον Κολ Πάλμερ, που μέχρι τώρα αυτό το παιδί, ενώ όταν το πήρε με 50 εκατομμύρια ευρώ η Τσέλσι από τη Manchester City, όλοι πίστευαν ότι μπορεί να είναι το μελλοντικό δεκάρι της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, τη συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Ούτε βρήκε θέση βασικού στην ενδεκάδα των Λονδρέζων, ούτε στην εθνική ομάδα της Αγγλίας. Οπότε τώρα ο Τσάμπι Αλόνσο έχει να λύσει ένα μεγάλο γρίφο, γιατί ο Αλόνσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στη Λεβερκούζεν και στη Ρεάλ πήγε να το εφαρμόσει αυτό, ακολουθεί στην άμυνα τουλάχιστον τρεις στόπερ, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Τσάβι Αλόνσο και για τους νέους του ποδοσφαιριστές.
0: Καλά, γενικώς η Premier League είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα σε θέμα προσαρμογής.
1: Καλά, σίγουρα αυτό. Τώρα, κυκλοφορεί έντονα εδώ και δύο ώρες φήμη στην Αγγλία, μάλλον το έγραψε Daily Mail, ότι ο Pep Guardiola δεν θα παραμείνει μέχρι το 27 που έχει συμβόλαιο με τους πολίτες, αλλά μέσα στις προσεχείς ημέρες θα ανακοινώσει στην διοίκηση της City ότι αποχωρεί από την αγγλική ομάδα. Το είχε βάλει όρο στο συμβολαιό του ότι αν κάποια στιγμή αποφασίσει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο, θα μπορεί να φύγει χωρίς να υπάρχει ρήτρα να πληρώσει κάποιος. Οπότε αυτομάτως επανέρχεται στο προσκήνιο το όνομα του Μαρέσκα, που έχει λειτουργήσει, έχει εργαστεί καλύτερα ως βοηθός ένα φεγγάρι του Pep Guardiola, και λένε ότι οι πολίτες δεν θα έχουν ιδιαίτερα προβλήματα στον τρόπο προσαρμογής ούτε αυτός, γιατί και ο Ούγκο Βιάννα που είναι ο τεχνικός διευθυντής των πολιτών γνωρίζει πολύ καλά τον Έντσο Μαρέσκα και θα κινηθούν και οι δύο μαζί. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τώρα αν όντως το δημοσίευμα της Daily Mail είναι προφητικό. Θα δούμε. Αυτά στο ποδόσφαιρο αλλάζουν τη μία στιγμή στην άλλη. Τώρα, μετά από 61 χρόνια πάμε στην Αυστρία. Η LASK, μια ιστορική ομάδα βέβαια, όλες είναι ιστορικές ομάδες, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην Αυστρία με προπονητή τον Dietmar Kimbauer. Οπότε η LASK είναι πολύ πιθανό να είναι μία από τις πιθανές αντιπάλους στην κλήρωση της ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Επίσης η Sturm Graz που ήρθε δεύτερη είναι πολύ πιθανό να είναι μία από τις πιθανές αντιπάλους του Ολυμπιακού στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League. Θα δούμε γι' αυτό. Τώρα είχαμε την μία ακόμη νίκη της Manchester United, έτσι, που κατέβαλε 3-2 την Nottingham Forest και εντάξει είναι και τρίτη ουσιαστικά στο φετινό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Michael Carrick, που δεν πρέπει να ξεχνάμε, είχε τον Πορτογάλο Amorim.
0: Εννοείται.
1: Δεν τα πήγε καλά και η διοίκηση, ο Sir Jim Ratcliffe, όλοι αποφάσισαν να αναθέσουν σε ένα παλιό ποδοσφαιριστή τους, που είχε περάσει βέβαια ως υπηρεσιακός προπονητής ξανά από τους κόκκινους διαβόλους, ο Μάικλ Κάρικ. Πήγε μια χαρά, πέτυχε στο έργο του. Μετά από δύο χρόνια επανεμφανίζεται στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν η Manchester United, η οποία θα πάει στο League Phase του Champions League. Ανέδειξε, ή μάλλον έδωσε την ευκαιρία στον Κόμπι Μέινο να δείξει το παιδί ότι μετράει και να μην φύγει για αυτός να πάει στην Νάπολη δίπλα στον Μακτόμινεϊ για να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Έτσι, επίσης ο Σέσκο, ο Σλοβένος φόρ που είχε κοστίσει μια περιουσία πέρσι το καλοκαίρι και είχε καταντήσει αναπληρωματικός. Ο Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος για πέμπτη συνεχή σεζόν αναδείχθηκε από τους οργανωμένους οπαδούς των Κόκκινων Διαβόλων, κορυφαίος παίκτη σεζόν που και αυτός ήταν στα... ήταν να φύγει εν πάση περιπτώσει το καλοκαίρι, δεν θα έμενε από τη δική του πλευρά, δεν ήταν ευχαριστημένος με όλα αυτά που συνέβαιναν με τον συμπατριώτη τον Αμορίμ και γενικά όλα αυτά που γινόντουσαν στους κόκκινους διαβόλους.
0: Και τώρα ο Κασεμίρο αποχαιρετάει και επίσης, έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι στο Τράφορντ.
1: Ο αμυντικός χαφ που λύγει το συμβόλαιό του, θέλουν να τον κρατήσουν ακόμα, δεν έχει επέλθει κάποια επίσημη διαπραγμάτευση με τη διοίκηση, έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, έχει αρκετά πολύ καλά αστέρια η United, αλλά βεβαίως επειδή του χρόνου θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει, ο Σέρτζιμ Ράτκλιφ και οι συνεργάτες του θα πρέπει να ξοδέψουν αρκετά λεφτά για να ενισχύσουν το μεταγραφικό πεδίο τώρα τον Μάικλ Κάρικ. Πάμε τώρα στην Ίντερ, η οποία δεν κατάφερε να γιορτάσει όπως ήθελε, να κάνει τη φιέστα μάλλον για την κατάκτηση του 21ου πρωταθλήματος που έχει ήδη κατακτήσει, έτσι. Στο τελευταίο σχεδόν λεπτό του αγώνα η Βερόνα κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Μπόουι, είχε προηγηθεί Ίντερ με τον έντυπο στο 47, στο πρώτο λεπτό του πρόσθετου χρόνου, 90-1, ο Μπόουι έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Βεβαίως η Ίντερ είχε εξασφαλίσει εδώ και καιρό το 21ο τίτλο της, αλλά ο κόσμος στο Μεάτσα θα ήθελε να έχει μία νίκη, αλλά μπας περιπτώσει και πάλι οι ποδοσφαιριστές των Ρατζούρι ήταν χαρούμενοι. Τώρα πρέπει να πούμε ότι μία από τις πιθανές επίσης αντιπάλους του Ολυμπιακού μπορεί να είναι η Ολλανδική Νάιμέγκεν, η οποία ανοίξε 2-1 την Κόαχη Ίγκλης και για πρώτη φορά στην ιστορία της εξασφάλισε έξοδο στο Champions League ως τρίτη, έτσι. Οπότε μπορεί να είναι μία από τις πιθανές αντιπάλους του Ολυμπιακού. Επίσης πάμε στη Γερμανία, όπου η Elversberg, η ομάδα με το 12ο budget στη δεύτερη κατηγορία, καταφέρνει για πρώτη φορά στην ιστορία της, στο Elversberg, είναι μια πόλη μόλις 13.000 κατοίκων, να εξασφαλίσει την άνοδό της ως δεύτερη απευθείας, δηλαδή πίσω από την πρωταθλήτρια Σάλκε, στη μεγάλη κατηγορία.
0: Η οποία Elversberg πέρσι είχε παίξει μπαράζ και τα χάσε από τη Heidenheim.
1: Ακριβώς, σωστό. Τώρα με προπονητή λοιπόν τον Vincent Wagner καταφέρνει να πάρει την πρόκριση για τη μεγάλη κατηγορία, γιατί ισοβάθμισε με την Paderborn. Και έτσι λοιπόν η Paderborn, παλιά ομάδα του ελληνικής καταγωγής Καρλατίδη, θα παίξει αυτή στα play-off απέναντι στη Wolfsburg του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα είχαμε κάποια παρατράγουδα των οπαδών της Μόναχο 1860, οι οποίοι στο Μόναχο που γινόταν η φιέστα των ποδοσφαιριστών και της διοίκησης και των οπαδών της Bayern για την κατάκτηση του 35ου τίτλου, το είχε πάρει απλώς τώρα έλειξη το πρωτάθλημα, πήγανε και παραπήσαν μια από τις σημαίες που είχαν ανηρτηθεί στην κεντρική πλατεία του Μονάχου, όπου πάνω στο σήμα της Bayern έγραψαν, έβαλαν καλά ότι βάλαν το 1860, είναι το λιγότερο αυτό, αλλά γράψανε κάτι, πάση περιπτώσει, πολύ χιδαίο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Εντάξει, αυτά πρέπει να αποφεύγονται και αυτοί που τα κάνουν θα πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά. Τι άλλο έχουμε τώρα. Ο Άγιαξ, απόμενα παιχνίδια του και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα τα δώσει στο γήπεδο της Φόλενταμ όταν είναι γηπεδούχος, γιατί υπάρχει συμφωνία του φημισμένου Ολλανδού τραγουδιστή του Harry Styles να δώσει συναυλίες στο γήπεδο του Άγιαξ. Τα λεφτά παίζουν και αυτά το ρόλο τους, έτσι λοιπόν ο Άγιαξ θα ξεσπιτωθεί για μερικά παιχνίδια, αλλά τελειώνει το πρωτάθλημα τώρα. Και η Μπολόνια πέτυχε μία νίκη δίχως αντίκρισμα μέσα στο Μπέργαμο, νίκησε 1-0 την Αταλάντα με γκολ του Ορσολίνη στο 78, ωστόσο όμως δεν καταφέρνει με αυτή τη νίκη να εμφανιστεί στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Και πάμε και στο Βέλγιο βεβαίως. Εκπληκτική εμφάνιση για μια ακόμη φορά του Χρήστου Τζόλι οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είχε 2 ασίστ στο, η ομάδα του συνέδεσε 5-0 την Ουνιό Σαζιλουάζ. 2 ασίστ, πέτυχε και γκολ. Έτσι λοιπόν 18 και 19 Αυγούστου θα παίξει στα play-off. Μπορεί να είναι και μία από τις πιθανές αντιπάλους της ΑΕΚ. Θα δούμε. Τι να πούμε τώρα άλλο. Η Newcastle ουσιαστικά στέλνει στη β' κατηγορία τη West Ham, την οποία την είχε σε 3-1, την ομάδα του Ντίνου Μαυροπάνου, που και αυτός προβλέπεται δεν θα την ακολουθήσει στην κατρακύλα της. Έχει συζητήσει ο ατζέντης του ανεπισήμως με ανθρώπους της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ενδεχομένως και άλλων συλλόγων. Οπότε θα επιστρέψει στην Bundesliga, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχει αγωνιστεί στη Στουτγκάρδη, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Και νομίζω μάλλον πρέπει να κλείσουμε τώρα. Γιατί...
1: Ναι, και η Σκοτζέζικη Λίγκα κατακυρώνει το πρωτάθλημα οριστικά στη Celtic, που είχε νικήσει 3-1 τη Hearts. Η πρωταγάλητρια για 46η φορά η Celtic, γιατί όπως είπε ο διαιτητής φύριξε τη λήξη του αγώνα και μετά εισήλθανε οι οπαδοί μας για να πανηγυρίσουν.
0: Έγινε. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στη σημερινή εκπομπή.
1: Εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος με τα τελευταία νέα του από το Διεθνή Χώρο.

Κάπου εδώ η εκπομπή Γκολ Παντού έφτασε στο τέλος της. Ήμουν ο Μιχάλης Οηλές από το Δημοσθένη Καρμύρη που ήταν τις προηγούμενες ώρες πίσω από το μικρόφωνο, και το Γιώργο Ιωάννου που ήταν στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια και στην ηχοληψία. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, μια καλή εβδομάδα και καλό ξημέρωμα. Και παραλίγο να ξεχάσω, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου. Μην φύγει κανεί.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Η πρωταθλητριά ΑΕΚ έμεινε όρθια απέναντι στον Ολυμπιακό, παίρνοντας ισοπαλία 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν τη δεύτερη θέση για το Champions League. Θα γιορτάσουμε 2-3 μέρες, όχι όμως παραπάνω. Είναι επικίνδυνο να μείνουν παραπάνω εορτασμοί. Να προετοιμάσουμε την ομάδα, γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή, δήλωσε ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Στο παιχνίδι απόψε προηγηθήκαμε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το κερδίσουμε. Όμως δεν τα καταφέραμε. Τις επόμενες μέρες θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε. Δήλωσε τεχνικός των Πειραιωτών Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με γκολ των Οσντόεφ και Μύθου στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος είχε τραγική εικόνα αμυντικά και ο Παναθηναϊκός σοφάρισε με 2-2 με τον Τσέριν και τον Ταμπόρδα και τους στέρισε τη δεύτερη θέση. Μου άρεσε η αντίδραση που βγάλαμε. Τα παιδιά τα έδωσαν όλα. Θέλαμε την νίκη και φάνηκε, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού, Ράφα Μπενίτεθ. Δείξαμε ηλιθιότητα σε στιγμές του παιχνιδιού. Θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο κόσμος του δικεφάλου του Βορρά, Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταγωνιστή. Ήταν το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Όφη νίκησε 3-1 τον Βόλο που είχε ισοφαρίσει προσωρινά και έκλεισε νικηφόρα μια ιστορική για τους κυπελούχους σεζόν. Σκόρερ η Φούντας, Νέιρα και Σεγγέλια. Θα πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις, δήλωσε ο προπονητής των κριτικών Χρήστος Κόντης. Ο Άρης νίκησε 3-0 το Λεβαδιακό και πήρε την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα. Τα γκολ της αναμέτρησης τα σημείωσαν η Πέρεθ και 2 γκολ έβαλε ο Καντεβέρε. Αύριο θα μιλήσουμε με τη διοίκηση. Έχει γίνει μια προεργασία. Τόνισε ο προπονητής των Θεσσαλονικαίων, Μιχάλης Γρηγορίου. Πανσεραϊκός και Πανετολικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out του Super League. Οι Σεραίοι αποχαίρετησαν και μαθηματικά την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Για τα προημιτελικά της Greek Basket League, Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90 και Άρης ΑΕΚ 90-81. Η εθνική ομάδα handball ανδρών ταξίδεψε στην Ολλανδία με στόχο να γράψει ιστορία και τα κατάφερε. Η Γαλανόλευκη επικράτησε με σκορ 33-38 και πήρε τη μεγάλη πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, Manchester United Nottingham Forest 3-2, Wolves Fulham 1-1, Leeds Brighton 1-0, Everton Sunderland 1-3, Bradford Crystal Palace 2-2 και Newcastle West Ham 3-1. Για την 37η αγωνιστική της La Liga, Athletic Bilbao Celta 1-1, Αθλέτικο Μαδρίτης Τζιρόνα 1-0. Έλτσε Χετάφ 1-0. Λεβάντε Μαγιόρκα 2-0. Οβιέδο Αλαβές 0-1. Οσασούνα Εσπανιόλ 1-2. Ράγιο Βαγεκάνο Βιγιαρεάλ 2-0. Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια 3-4. Σεβίλη Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 και Μπαρσελόνα Μπέτις 3-1. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Serie A, Genoa Milan 1-2, Roma Lazio 2-0, Pisa Napoli 0-3, Como Parma 1-0, Juventus Fiorentina 0-2, Inter Verona 1-1, Atalanta Bologna 0-1, Udinese Cremonese 0-1, Cagliari Torino 2-1 και Sassuolo Lecce 2-3. Η 34η και τελευταία στροφή της Ligue 1, Paris Paris Saint-Germain 2-1. Marseille Rennes 2-0, Στρασβούργο Μονακό 5-4, Lyon Lens 0-3, Lille Auxerre 0-2, Nice Metz 0-0, Lorient Havre 0-1, Brest Angers 1-1. Ο αγώνας ανάμεσα Nantes και Toulouse διακόπηκε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrepeten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γεράσιμου.
0: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. intervetensports.gr. Μείνε εδώ όπου και αν είσαι. Όπως και αν ακούς.
10: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γερασίμου.

0: 9.43 Ιντερβέτε Sports. Πολύ, πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. 10 λεπτά μετά τις 12, καπέντο ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα. Εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, παίζει σύστημα 943. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού διαβάζοντας όλα τα νέα για όλες τις ομάδες. 943sports.gr, το site του σταθμού. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ και επίσημα πια. Πανηγύρισε σε ένα φοβερό σοου το πρωτάθλημα που κατέκτησε σήμερα. Το είχε πάρει μια εβδομάδα πριν, αλλά σήμερα ήταν η απονομή του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός δεν έχασε, το παιχνίδι 1-1. Ο ΠΑΟΚ από εκεί αυτοκτόνησε από 0-2, ισοφαρές και 2-2. Η δεύτερη θέση πάει για τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ τρίτος, ο Παναθηναϊκός τέταρτος. Είχαμε και τον υποβασμό του Πανσεραϊκού, επίσημα πια. Δεν μπόρεσε να κερδίσει σήμερα τον Πανετολικό. Έφερε 1-1 και έτσι η Τρίπολη μένει στην κατηγορία. Πανσεραϊκός και Λάρισα από του χρόνου Super League 2. Να πούμε αναλυτικά το πρόγραμμα που είχαμε αυτές τις ημέρες το διήμερο, μάλλον σήμερα Κυριακή και το προηγούμενη μέρα. Μάλλον μένει ακόμα μια αγωνιστική για τα play-out, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η αγωνιστική είναι απλά για να παίξουν. Οι ομάδες που βάστηκαν είναι ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Λοιπόν, από το Σάββατο, ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0. Εχθές Κυριακή, Όφι Άρης, Όφι Βόλος μάλλον 3-1, Άρης Ζευαδιακός 3-0. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, Πανσεραϊκός Πανετολικός έγινε εχθές το μεσημέρι 1-1. Να δούμε τις βαθμολογίες τώρα για όλες τις θέσεις του πρωταθλήματος, στην βαθμολογία αναλυτικά. Η ΑΕΚ πρώτη με 72 βαθμούς, Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ 64, Παναθηναϊκός 52 βαθμούς. Πάμε για τις θέσεις 5 έως 8. Ο Άρης πήρε την 5η θέση, 31 βαθμούς, Βαλιακός 31, Όφι 23 και Βόλος 17. Και για το υποβασμό είπαμε Ατρόμητος 43, Κηφισιά 38, Πανετολικός 36, Αστέρας Τρίπολης 33. Αυτές οι ομάδες σώθηκαν, πέφτουν η ΑΕΛ με 30 και ο Πανσεραϊκός με 29 βαθμούς. Απομένει μια αγωνιστική, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Οι ομάδες έχουν πέσει, η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 5. Περιμένουμε τα τηλεφωνά σας, τα μηνύματά σας, ό,τι είδατε. Να τα κουβεντιάσουμε. Τελείωσε χρονιά, του χρόνου πάλι. Καλό καλοκαίρι σε όλους. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο, πες το πρώτο μήνυμα. Μπιλάρα πήγες, ναι, αλλά πήγα γήπεδο, αλλά έφυγα νωρίτερα, δεν πρόλαβα τα πάντα. Πρόλαβα αρκετά πράγματα, αλλά γύρω στις 11 παρά έφυγα γιατί έπρεπε να έρθω στο σταθμό. Ακόμα πανηγύρι συνεχίζεται, θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Πύρηλη.
0: Καλώς το να.
1: Καλύτερη εργοδάλημα.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Ακή, το είπε σαν προπατζίδικο, μερικοί αξίδες ήταν πολύ προκλητικοί εκεί πέρα που καθόμουν, τέλος πάντων.
0: Γιατί τι κάνανε, ρε. Τι σου κάνανε. Τι σου κάνανε.
1: Δεν έκανε διάφορα τώρα.
0: Εντάξει, ρε, με στη χαρά της θα πούνε για κάτι παραπάνω, ρε φίλε.
1: Του 14 από τα χρήματα μου 40 χρόνια εκεί πέρα. Τι... Εντάξει, δίκαιο τα πήρε ο Ολυμπιακός τώρα σε τελευταίες αγωνιστές του ανεβασμένο. Κάτι για τη Λάρισα. Τη Λάρισα τη ρίξα, γιατί άμα θυμάσαι με τις Σέρες.
0: Εντάξει, μόνο τώρα περίμενε να μάθει η Λάρισα να σωθεί. Έπρεπε να είναι καλή ομάδα. Δεν ήταν καλή ομάδα. Λάρισα έπαιξε με τους μεγάλους, τους έκανε 20 βαθμούς και στα μικρά παιχνίδια έκανε παιχνίδια. Εντάξει, τώρα, ένα παιχνίδι τώρα με τις Σέρες, τώρα να το βάλεις για ολόκληρη αγωνιστική, οκ, okay, ναι, αδικήθηκε. Αλλά ένα παιχνίδι τώρα, σε τόσα παιχνίδια έπαιξε η Λάρισα.
1: Και σήμερα το διαιτητή, εγώ το είδα τον Ιταλό. Ο Ιταλό ήταν τα πανηγύρια, δηλαδή, σήμερα στο ΑΕΚ Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, δεν έκανε κανένα σοβαρό λάθος όμως.
1: Με τον Ταρέμι τι ήταν αυτό?
0: Ποιο?
1: Με τον Ταρέμι.
0: Το Ταρέμι.
1: Ναι, με τον Ταρέμι, γιατί με στη φάση.
0: Δηλαδή, τι ζητάει ο Ταρέμι, πέναλτι? Ποια φάση λες, φίλε?
1: Με τον Ταρέμι, γιατί με στη φάση.
0: Ναι, τι να θυμηθώ, σε ποια φάση, δεν μου λες, δεν σημασία, θυμηθώ εγώ.
1: Που σταμάτησε τη φάση και πέρα την κίνησε πίσω.
0: Τι είπαμε, αυτό είναι δηλαδή έγκλημα, διαιτητικό έγκλημα.
1: Και κάτι άλλο μαρκαρίσμα, τέλος πάντων. Δεν...
0: Να, εντάξει, διαιτησία αυτή η πάλι, για σένα.
1: Όχι, ο διαιτητής δεν ήταν καλός στο πειθαρχικό
0: έργο. Ήταν καλός, γιατί να έκανε λάθη.
1: Ότι διαμόρφωσε ένα αποτέλεσμα.
0: Τότε συζητάμε για διαιτητή τώρα σε ένα
1: παιχνίδι.
0: Μα συζητάμε για διαιτητή, ρε φίλε, τώρα σε ένα παιχνίδι που δεν έκανε το σοβαρό λάθος, το τραγικό λάθος.
1: Εγώ σου είπα στο πειθαρχικό έλογο, το έχω χάλασει.
0: Κάποιες κάθες λίτος ΙΑΕΚ, κάποιες Ολυμπιακός.
1: Θέλω να πω και κάτι άλλο, για πες μου στη γνώμη σου, γιατί βγαίνει στην κυρία Πορέα που εγώ το μήνω, λέει από το. Και έλεγε, λέει, το κόλπο του ΠΑΟΚ.
0: Δεν το έχω δει, φίλε, δεν το έχω δει, δεν έχω δει. Μα γήπεδο, δεν τα έχω δει, δεν τα έχω δει.
1: Σωστά το ακύρωσε, αφού το
0: τραγικό. Θα τα δω μετά γιατί δεν τα έχω δει, γιατί ήμουν στο γήπεδο, δεν προλαβα τίποτα.
1: Εγώ το είδα 4-5 φορές, την τραβάει τη φανέλα. Και εγώ στην αρχή το πέρασα για κούλα, αλλά την ξαναλέει τη φάση, όταν είναι, πριν κάνει την παλιά στην Κωνσταντινούπολη, πάει εκεί πέρα από Κωνσταντινούπολη και τραβάει τη φανέλα. Για αυτό τη.
0: Σου λέω, δεν το έχω δει, θα το δω μετά. Δεν το
1: αλλά
0: έχω δει.
1: Ο Πάκο αυτοκτόνησε. Εγώ έβλεπα τα στιγμιότητα, είχα χάσει πολλές ευκαιρίες ο
0: Πάκο. Ο Πάκο πλήρωσε τα δικά του λάθη. Δεν φταίει κανένα.
1: Και ο Ολυμπιακός ήταν έξω στη μία του. Εγώ δηλαδή. Μόλις έγινε το 1-1, παρακαλώ, άντε ρε γράφω το Παναθηναϊκός να κάνει το 2-2. Γιατί
0: δεν μας
1: θυμάστε
0: το... Κοίτα, αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 2-2, η ισοπαλία του, μάλλον η πρόκριση στο Champions League, τα αποκριματικά, ο φίλος του Τζολάκη, εκεί που πιάνει του Ζωάου Μάριο, στο 87.
1: Αλλά έκανε και μια βλακή.
0: Εντάξει, έκανε και το λάθος που... Εντάξει, οκ, okay, αλλά έπιασε ένα, έπιασε ένα πολύ καλό όμως, του Ζωάου Μάριο, εξ επαφής. Να μου πεις δεν πλάσαρε καλά και ο άλλος, οκ, okay, αλλά το πιάσε.
1: Εγώ έχω τρελαθεί με τον Ροτινέ να πούμε. Δεν βάζουν γκολ στο center forward. Έχει βάζει γκολ ο Ροτινέ τώρα, τέταρτο γκολ που βάζει.
0: Ναι, έχει βάλει 4 γκολ 4 μάτσε τελευταία.
1: Και δεν βάζουν επιθέσει. Αυτό ο Ολκαμπή δεν ξέρω τι έχει πάθει. Τον είδε πάλι τι
0: έχει. Ο Ολκαμπή δεν γύρισε καλά. Δεν γύρισε καλά μετά το.
1: Το είδε εκεί που έπρεπε να πάει να. Άρχισε εκεί, αντί να πάει να τη σουτάει την παλά, αρχή τι πήγε να κάνει και πάλι εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι πήγε να κάνει.
0: Σου λέω μετά το Κόπα Αφρικα που γύρισε ο Ολκαμπή δεν είναι ο Ολκαμπή που ξέραμε. Αυτή είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, θα δούμε τώρα για το. Τώρα πρέπει να βγει στον Βίλα μου φαίνεται τέταρτη έτσι και να πάρει και το Europa League για να πάρει.

0: Κωνσταντέλιας και ο Ζήφκοβιτς και ο Μεϊτέ μου φαίνεται.
1: Και δεν μπορεί να πάρει με 13 παίκτες όμως.
0: Δεν είχε πάγκο γι' αυτό.
1: Αυτό λέμε. Άρα...
0: η ΑΕΚ ήταν αποτέλει, μου φαίνεται από την 8 δεν έκανε, έτσι.
1: Από την μέρα που έχασε το Κρασιά και τον Ολυμπιακό το εύκολο 2-0.
0: 26 Οκτωβρίου.
1: Ναι, 24 αγώνες. 16 νίκες, 8 ισοπαλίες.
0: Εμένα σου πω ποιες προσωμάδες μπορεί από την ΑΕΚ τώρα που τον είδα σήμερα στο δεύτερο που πήγε μέσα.
1: Για πες.
0: Ο Κουτέσα.
1: Ναι, καλώς παίξει, έχει υλικό η ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ φέτος του χρόνου δεν θέλει πολλές.
0: Και προπονητή, γιατί ένα σου και να κλείσω αυτό. Στην αρχή τον Νίκο σε να συμβητούσαν οι ΑΕΚ. Εγώ που βγαίνω στα ραδιόφωνα, ιδίως δεν έχασα τον Ολυμπιακό μετά που έκανε και με τον Πάκο Πέρα.
1: Ναι, ακούσα, ναι, άκουσα. Αλλά εντάξει, οκ, το φτιάξε το πράγμα.
0: Επειδή εγώ έχω διάβαση σήμερα που το θέμα έχει δύο σελίδες με τον Νίκο, ότι έχει πάρει, λέει, σε πόσο ομάδες έχει πάρει, σε ποιο ομάδα έχει πάρει, και πάει και τίτλο.
1: Ναι, κύπελο.
0: Ρωσία έχει πάει και άλλους στα Αραβικά Εμμυράτα, έχει πάει που άλλο έχει πάει. Παρτιζάν και Ουγγαρία και έχει πάρει ποτέ.
1: Εντάξει, ήταν φέτος χρονιά, ήταν καλή χρονιά. Δηλαδή έφτιαξε μια ομάδα, καλή ομάδα. Παρόλο που δεν είχε το μεγαλύτερο budget και ήταν το outsider από την αρχή της χρονιάς, κατάφερε να παίξει και καλό ποδόσφαιρο κάποιες φορές, να κάνει και μια καλή πορεία στην Ευρώπη και να πάρει και το πρωτάθλημα.
0: Να σου πω το, αυτό. Για μένα η Άγκμπερτ Βιράκη ο Βαϊκάνο αυτοκτόνησε. Ιδίως στο πρώτο παιχνίδι.
1: Μπορούσα εκεί, αν είχε βάλει ένα γκολ εκεί, θα ήταν διαφορετικά. Εκεί έφαγε 3 γκολ. Το πάλεψε εδώ, αλλά μια κακή αμυντική προσπάθεια. Φάγαμε το 3-1 και εντάξει. Αλλά ήταν και μια καλή προσπάθεια όμως.
0: Εντάξει, τώρα εμείς να δούμε τώρα στο πόλεμο θα κάνουμε στο Final Four και στο μπάσκετ.
1: Τώρα έχουμε αυτό, έχει μείνει το Final Four του μπάσκετ. Έχει μείνει και το πόλο και τις γυναίκες και τους άντρες. Λέω για τα αθλήματα που είναι πιο διαδεδομένα.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι παράδοση στο πόλο και ευρωπαϊκός τίτλος έχει πάρει.
1: Παίζουν οι γυναίκες τελικό
0: και... για την Παρασκευή με τη Φενέρ είναι δύσκολο το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, αλήθεια.
0: Πολύ καλή ομάδα η Φενέρ. Θα δούμε, φίλος ο Ολυμπιακός είναι πολύ πλήρης ο Ολυμπιακός. Έχει το ρόστερο.
1: Έχει πολύ βάθος ο Ολυμπιακός, έχει πολύ καλούς συλλούς, είναι πολύ καλή ομάδα. Αλλά εντάξει, ένα μάτς είναι.
0: Άμα δεν το πάρει και φέτος πέμπτη χρονιά, τι να πω, μεγάλη αποτυχία. Ήταν δηλαδή μεγάλο πέντε χρόνια για να μην το πάρετε. Θα δούμε τώρα λοιπόν αυτά πύλη.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα.
0: Ο Μίτσος τον άκουσε που είχε πει ξαναδεί και πει 3-0 ο Ολυμπιακός είχε πει θα χάσει, έλεγε.
1: Ο Μίτσος.
0: Ο Μίτσος το προβλέψε.
1: Το πέτυχε.
0: Λοιπόν,
1: τα λέμε, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν,
1: για χαρά. Καλημέρα. Για χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 21 λεπτά μετά τις 12, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Inter Veteran Sports. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στο Μαντάρα μας που είναι άξια πρωταθλήτρια 25-26. Μέγα σόου σήμερα στη φιέστα μας. Δώσαμε πολύ υλικό στο Λούμπεν. Μακάρι να είμαστε στους χειρούς για τα προκληματικά. Γιάννης από τον Βόλο. Γεια σου, Γιαννάκη μου. Ναι, έδωσε φοβερό σόου. Ήταν το σημερινό, ειδικά εδώ μπήκε το εργαλείο μέσα εκεί με τον Ηλιόπουλο. Ακούγαμε το θόρυβο. Εντάξει, θα μιλάμε για πολλά άλογα. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Έτσι, μιλάρα και το φιέστα μέσα. Το χορτάρι, πάμε για αλλαγή χορταριού τώρα. Αλλάξει το χορτάρι γιατί το κάψε και με τα βαντιλίκια. Που έκανε ο τρελάρας, ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Ο φίλος Θανάσης Ορισβάνης μας έστειλε μήνυμα από την Κύπρο. Εκεί μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου. Και εκεί ο φίλος μου Θανάσης είναι και αυτός πρωταθλητής με την Ομόνια. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Και μου έχει φωτογραφία με την κούπα της Ομόνιας, που και η Ομόνια πήρε πρωτάθλημα μετά από αρκετά χρόνια εκεί στην Κύπρο. Γεια σου, Θανάση Ορισβάνη. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα. Εκάρα μόνο, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Καματερό, φούρνος. Γεια σου, Νικολάκη μου. Μπήκε το παιδί του μου κουτί, βρέθηκε. Είδα ένα βίντεο. Ναι, το έψαχνα το παιδάκι. Χάθηκε το παιδάκι μέσα στον κόσμο. Αλλά τελικά το βρήκα το παιδάκι του μου κουτί. Όλα καλά. Στο Μέγκα έχουν τίτλους. Το μετέθρεψε σε προσωπικό σόου. Και οι δύο ομάδες στα, και οι δύο ομάδες στα αστέρια θα τους περάσει. Εντάξει, το Μέγκα τώρα τι να γράψει, ρε φίλε. Τώρα το Μέγκα εκεί έχουν το στεναχώρια του τώρα. Τι θα γράψει. Πέρα ο άλλος στο Sky, ο κύριος Βόγκλης, είπε ότι ήταν κακόγουστο το σόου. Λες και τον ρωτήσαμε να μας πει τη γνώμη του. Κύριε Βόγκλη, κάτσε εκεί με τον Αλαφούζο, κοίτα με τον Αλαφούζο να κάνετε καμιά ομάδα και άσε την ΑΕΚ και τις φιέστες. Τουλάχιστον η ΑΕΚ έκανε φιέστα. Που του λες και κακόγουστη και όλα δεν σου άρεσε. Λες και σε ρωτήσαμε, κύριε Βόγκλη. Από την πίτα που θα φας, τι σε νοιάζει και αν καείς. Δηλαδή ποιον αφορά, αν ήταν καλή, δεν ήταν καλή. Η φιέστα της ΑΕΚ. Αφορά μόνο τους οπαδούς της ΑΕΚ. Τώρα τα υπόλοιπα, να είχαμε να λέγαμε.

καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Γεια σου φίλε Μανώλη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι.

Κακό, Γουστάφ, δίνεται ο κύριος Βόγλης στις εκπομπές του. Βασικά, μην δίνουμε σημασία. Λέει ο φίλος σου, ναι, μόλις απλά το είπα γιατί το άκουσα πριν και λέω τι λέει τώρα ο άνθρωπος τώρα σε ένα κανάλι που το βλέπει όλη η Ελλάδα, ας πούμε, όλοι, όσο κόσμος, Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, Παοκτζές, Αριανή, βγαίνει και λέει τώρα κακόγουστο, δεν του άρεσε. Ναι, και το ρώτησε κανένας. Άλλη φορά θα σε ρωτήσουμε, κύριε Βόγλη, αν κάνουμε φιέστα, να μας πεις τη γνώμη σου, πώς θα την κάνουμε.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστάρα που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Και πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Έλα, ποιος. Τι κάνεις. Έλα, Δημήτρη μου, καλημέρα, καλημέρα. Θα τα πω τώρα, Κάθε να τα πω, μπαμ, μπαμ. Τα λέω τώρα, κλείσε και τα λέω. Δημήτρη μου, κλείσε και τα σου ακούω και καλά. Τα γαλλικά, Δημήτρη, στοιχηματικά δηλαδή. Τα γαλλικά, αυτά που δώσαμε χθες το πρωί, χάσαμε μόνο την Μίντιλαν. Πέρασε η Άρχους, 6-2. Πέρασε και 6-1 όπως κέρδισε και η Αρμίνια. Μας τα χάλασε η Μίντιλαν που έχασε 2-3 από την Μπρόντμπι. Να δούμε τα γαλλικά παιχνίδια που θέλει ο φίλος ο Δημήτρης. Μισό λεπτάκι να τα βρούμε. Λοιπόν, τα βραδινά των 10 η ώρα.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12:30.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τα γαλλικά. Λίλ Οσέρ 0-2. Λοριάν Χαβρι 0-2. Λιόν Λανς 0-4. Μαρσέι Ρεν 3-1. Μπρέστ Ανζέ 1-1. Το Νάντ Τουλούζ αναβλήθηκε γιατί μπήκανε μέσα οι οπαδοί. Τα κάνανε γης Μαντιάμ, οι οπαδοί της Νάντ, η οποία η ομάδα έχει πέσει εδώ καιρό. Βρήκαν ευκαιρία, μπήκανε σήμερα και το αγώνας διακόπηκε λόγω επεισοδίων. Λογικά θα πάει το παιχνίδι στην Τουλούζ. Νις Μέτς 0-0. Παρίσι Ζερμέν 2-1. Στρασβούργο Μονακό 5-4. Αυτό το παιχνίδι μου το είπε Άντερ. Το μεσημεράκι με πήρε τηλέφωνο κατά 3 η ώρα, μου λέει μπιλάρα αντεράκι, Στρασβούργο Μονακό, κλειστές άμυνες, άντερ 2,5. Το παιχνίδι ήρθε 5-4. Αυτό μας το είπε ο κύριος Χάτζημαν. Καλημέρα μπιλάρε με τα ωραία σου, γεια σου φίλε Μάνο Σταραμόπουλε. Πεθαρά μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

στην καλή βαθμολογία. Παρί πρώτη με 76 βαθμούς. Λανς, που έκανε φοβερή χρονιά, 70 βαθμούς. Λιλ 61, τρεις πρώτες θέσεις. Η Λιόν βγαίνει στο Europa με 60 βαθμούς. Κόφερενς, Μαρσέι και Ρεν. Μονακό με 9 παίξω. Play out παίζει Νις, που είναι 16η. Υποβιβασμός για Ναντ και Μέτς.

Η Ιταλία βαθμολογία είναι 37 αγωνιστικές, άλλη μια αγωνιστική νομίζω, ναι, για να δω, 20 ομάδες, ναι, άλλη μια αγωνιστική μένει για την Ιταλία. Το έχει πάρει ίντερο πρωτάθλημα εδώ και πολύ καιρό, 86 βαθμούς, η Νάπολη δεύτερη 73, η Μίλαν 70, Ρώμα 70, πέρασε την Γιουβέντους η οποία έχασε και είναι τώρα στην έκτη θέση μαζί με την Κόμο με 68 βαθμούς. Αυτές οι δύο ομάδες, αν τελειώναν τώρα, παίζανε στο Europa, η Αταλάντα στο Conference και Μίλαν, Ρώμα, Νάπολη και Ίντερ στο Champions League. Και κάτω, τώρα αν τελειώνει το πρωτάθλημα, πέφτει η Κρεμονέζε, η Βερόνα και η Πίζα, η οποία έχει πέσει ήδη. Η Βερόνα έχει πέσει ήδη. Παλεύει η Κρεμονέζε να σωθεί. Η Λέτσα έχει 35, η Κρεμονέζε 34 βαθμούς. Καλημέρα στο φίλο μας το Χριστάρα που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα καλημέρα. Εδώ είμαστε, γήπεδο.

Το παιχνιδάκι για το φίλο που ρωτά ήταν ο Ολυμπιακός καλύτερος πρώτο ημίχρονο. Μπορούσε να βάλει και δεύτερο γκολ. Φαίνονταν ότι το παιχνίδι το ήθελε περισσότερο ο Ολυμπιακός. Λογικό είναι, είχε το κίνητρο τις δεύτερες θέσεις που θα οδηγήσει στα προκριματικά του Champions League. Ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός. Έβαλε ένα ωραίο γκολ με το Ροντινέι. Δεύτερο ημίχρονο το ισορρόπησε το παιχνίδι ΑΕΚ. Πήρε κατοχή. Ήταν πιο καλή. Ο Ολυμπιακός γύρισε προς τα πίσω. Τελικά ένα γκολ Κοϊτά, το 1-1. Μετά έγινε άλλη μια ευκαιρία, η μεγάλη ευκαιρία με τον Ζωάο Μάριο και στο πλασέ που έκανε το βγάλο Ψολάκης. Έμεινε το 1-1 ούτως ή άλλως και από εκεί το μάτς και γίνει 2-2. Βόλευε τον Ολυμπιακό ισοπαλία από το τηλεοφόρο και ο Ολυμπιακός δίκαια πήρε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ έμεινε με τις αναμνήσεις του ενός μηνού που έπαιζε καλή μπάλα, αυτή είναι αλήθεια, αλλά έπαιξε για ένα-δύο μήνες. Μετά δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ, τραυματισμοί, όλα αυτά τα δέχομαι, τα σπάζουμε, αλλά ένα πρωτάθλημα υπάρχουν και τραυματισμοί. Πρέπει να είσαι σωστός, να έχεις παίκτες, να αντικαταστήσεις τους τραυματισμένους. Έτσι είναι. Δεν μπορεί να σου φταίνε δηλαδή οι τραυματισμοί. Ας είχες, από το καλοκαίρι να πάρεις παίκτες για να προλάβεις τυχόν τραυματισμούς. Δεν πήρες και την πάτησες. Ο ΠΑΟΚ έμεινε τρίτος. Για τον ΠΑΟΚ ήταν χρονιά καταστροφική, γιατί 100 χρόνια τα χάσε όλα. Εδώ που τα λέμε. Σώθηκε και η Σεβίλη, ναι, κόντεψε να τη ρίξει ο Αλμέιδα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Σώθηκε η Σεβίλη. Μια αγκαλιά μπορεί να σώσει ζωές. Συγκλονιστικός Ρώτα έστειλε μήνυμα για τις αυτοκτονίες των 2 17χρονων.

Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάριο από Νέα Φιλαδέλφια. Μπιλάρα μου μπαλκόνι στην Εκελίας δεν κουνιέται φίλο. Ο Ολυμπιακός πάμε και ασφάλισε στη δεύτερη θέση της Super League και έτσι πήρε το εισιτήριο για το δεύτερο προκριματικό γύρο της Champions League. Βέβαια υπάρχει και δυνατότητα αναβάθμισης αν η Aston Villa καταχθήσει το Europa ώστε να τερματίσει εντός τετράδας στην Premier League. Οι επιρροές θα είναι ισχυροί στο δεύτερο προκριματικό γύρο και γνωρίζουν ήδη δύο ομάδες σίγουρους πιθανούς αντιπάλους. Δηλαδή μία θα είναι η Sturm Graz που ξέρουν και τη Hearts. Υποψήφιους αντιπάλους συμπληρώνει ο δεύτερος της Πολωνίας, η Αγγελόνια, η Γκόρνη και η Ράκοβ. Λοιπόν, αυτά. Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός, είπαμε με την Aston Villa, θα βρίσκεται δεδομένα ισχυρός στον τρίτο προκριματικό γύρο και θα έχει σίγουρα πιθανούς αντιπάλους τη Σπάρτα Πράγας και την Νάιμέγκεν. Τελικά, αν δεν συμβεί αυτό που είπαμε με την Aston Villa, τότε οι Ερυθρόλευκοι θέλουν από την Union Saint-Gilloise να τερματίσει τη δεύτερη θέση του βελγικού πρωταθλήματος, ώστε οι επιρροές να είναι αυτοί που θα μπουν στους ισχυρούς πίσω από Sporting, το ζευγάρι που αφορά την Πόντο και την Λιόν. Α δούμε πόσο ήρθε, είχε ντέρμπι σήμερα. Είχε ντέρμπι σήμερα, δεν ήταν. Νομίζω σήμερα ή χθες έγινε.

Το τέρμι του Βελγίου για το πρωτάθλημα. Η ΟΠΑ έγινε Club Brugge Union Saint-Gilloise 5-0. Στην ετρίβη η Union Saint-Gilloise. Και τώρα η Brugge πέρασε νομίζω στην κορφή της βαθμολογίας στα play-off. Μισό λεπτό, ναι. Έχει 53 βαθμούς, μεγάλο βαντάζ. Έχει 49 η Union Saint-Gilloise. Φαίνεται ότι ο τίτλος σιγά σιγά πηγαίνει προς το Brugge.

Να πω παρέα μας το μπιστρό εκεί στο Εγάλεο, στην Δεάκη και Κνωσού. Και από τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία για ένα μπουκαλάκι για την Παρασκευή το βράδυ που έχει λαϊκή βραδιά. Όνομα επώνυμο, το όνομά σας, μάλλον το όνομα το επώνυμό σας, και το θέλετε στο Viper του σταθμού 6939 943 943.

Για την ΑΕΚ τώρα είναι μετά την κατάκτηση της Αυστριακής Λίγκας από τη ΛΑΣΚ Λίντσεν. Η ΑΕΚ θέλει μόνο έναν αποκλεισμό. Μία εκ των Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόνα Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν για να πάρει τη θέση στους ισχυρούς των play-off. Δηλαδή θέλει να αποκλειστεί η Ερυθρό Αστέρας, η Δυναμό Ζάγκρεπ, η Σέλτικ, η Σλόβαν Μπρατισλάβας, η Λεχ Πόζναν. Καλημέρα Βασίλη, τελικά η βοήθεια ήρθε από Ανατολάς Παναθηναϊκό. Τα Κίμια άμα περιμέναμε από εσάς, κλάψε χαράλαμπε και εκπομπή χαιρετισμούς από το Συνέθερο. Δώσε χαιρετισμά στο Χάτζημαν και Μπέλο και τον Γιώργο από Αμερική. Εάν και ο Ολυμπιακός θα πάει πιο μακριά στην Ευρώπη από τον πρωταθλητή Ελλάδας, λέει ο φίλος ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ. Θα τα δούμε όλα Δημητράκη μου όταν έρθει η ώρα της κλήρωσης, να δούμε αν περάσουν οι ομάδες του Champions League, γιατί πρέπει να παίξουν αγώνα για να περάσουν. Θα δούμε.

0: will cry.
1: Καλημέρα και από μένα, Μπιλάρα. Καλή εβδομάδα, ο φίλος ο Στέφανος. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. 24 παιχνίδια, φίλε, έχει. Όχι 21, 24 παιχνίδια έχει να χάσει. Και έχασε τελευταία φορά από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι το 2-0 τον Οκτώβριο. 26 Οκτωβρίου. Από τότε έχει κάνει 16 νίκες και 8 ισοπαλίες.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα, λέει ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Ο φίλος ο Βαγγέλης, γεια σου Βαγγέλη μου, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σπύρο που μας έστειλε μηνυματάκι και ο Σπυράκος.

Αθήνα, ο φίλος μου ο Ηλίας ο Γλυκούλης, ο Ηλίας γνωστός Γλυκούλης. Γεια σου Λιάκο μου, καλημέρα. Τι έγινε Λιάκο Κουμπάρος, τι μας έλεγες πριν κλείσει το κατάστημα εκεί στο, όταν ανέλαβε ο Ηλιόπουλος, Κουμπάρος, Κουμπαριές, τώρα τι έγινε τώρα. Είσαι εδώ, πήγες γήπεδο, πέρασε απ' έξω, τη βρήκες την πόρτα, τι έκανες τώρα. Ή ο Κουμπάρος θα τα κάνει όλα με το μαρινάκι, πλακάκια που μου λέγες. Ηλία. Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Μπιλάκο, καλημέρα Μπιλάρα και από μένα Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Μπιλάρα καλημέρα, λέει ο φίλος ο Κώστας, Παναθηναϊκός από Βοτανικό. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα, εμείς με Αλαφούζο δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα, λέει ο φίλος ο Κώστας.

Μια καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα τον Νικολαίδη που πανηγυρίζει τώρα στη Φιλαδέλφια. Γεια σου Νικολάκη μου, καλημέρα. Για Χάτζημαν δεν έχουμε σήμερα. Χάτζημαν είχε πάει ταξίδι με την σύζυγο για να χορέψουν στη Δημητσιάνα. Και λογικά θα έχει πέσει τώρα ξέρος για ύπνο.

Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μηνυματάκι από τα Μέγαρα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Κυριάκος από το πανέμορφο Βόλο. Ναι, τελικά έπεσε ο Πανσεραϊκός. Δεν κατάφερε να κερδίσει τον Πανετολικό σήμερα. Έμεινε στο 1-1. Και η τελευταία αγωνιστική που θα γίνει την Τετάρτη. Τα δύο μάτς δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Οι ομάδες που έπεσαν είναι η Λάρισα, η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Του χρόνου θα παίζουν στη Super League 2.

Καλημέρα και στη φίλη μας την Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Ο φίλος ο Στάθης έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Με καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι, ποδοσφαιρικό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι για όλους τους οπαδούς των ομάδων. Ναι, δεν έχουμε πρωτάθλημα, τελείωσε. Ό,τι είδαμε, είδαμε. Πρωτάθλημα πήρε η ΑΕΚ, δεύτερος Ολυμπιακός, τρίτος ο ΠΑΟΚ, τέταρτος ο Παναθηναϊκός. Τώρα έχουμε, τι έχουμε, την Ευρωλίγκα, εκεί που ο Ολυμπιακός θα πάει για να πάρει την κούπα στο ΆΚΑ. Έχουμε τους δύο τελικούς του Ολυμπιακού για το πόλο γυναικών, πόλο ανδρών και μετά πάμε για το Μουντιάλ.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Πάμε τραγουδάκι, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ, συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 1.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάριο που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέω φίλο ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από Μενίδη. Πετρούπολη, παιδιά, έχασε από τον πύργο. 1-2. Το πρωί φύγει ο φίλο ο Χουστάρας και λέει πάμε για άνοδο, αλλά τελικά έχασε 1-2 από τον πύργο στο γήπεδο της Πετρούπολης, ο Άρης Πετρούπολης.

Ο φίλος ο Μπιλ έστειλε πρόσκληση στον Ακύρα να έρθει στην ομάδα στο Facebook. Η πρώτη δήλωση που έκανε μετά την Eurovision ήταν πήγαμε κουβά. Δικός μας άνθρωπος δηλαδή. Ο Βασίλης Ορατσίας, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Είχε ωραίξει απόψε ο πρόεδρος και μας ξενύχτησε. Ας είναι, αν είναι να παίρνουμε πρωτάθλημα, ας τραγουδάει κιόλας. Ναι, είπε και τραγούδι ο πρόεδρος. Ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα ξεφίλη μας την Κατερίνα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Χαρούμενος σήμερα ο άντρας μου ο Κώστας. Πάει για δουλειά χαρούμενος λόγω του πρωταθλήματος που πήρε και επίσημα σήμερα, εχθές μάλλον η ΑΕΚ. Ναι, το είχε πάρει το πρωτάθλημα εδώ και μια εβδομάδα. Εχθές ήταν η απονομή του πρωταθλήματος με την φιέστα που έκανε στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο φίλος ο Νικόλας μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χάρη. Μπιλάρα καλημέρα. Εθνικάρα ολέ, λέει ο φίλος μας ο Χάρης, ο οποίος είναι εθνικός Πειραιά, να υποθέσω, Νικόλα μου.

Μπιλάρα, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Αεξής από το Μοσχάτο. Άκουσε το πώς έκανε εξάτμιση στο εργαλείο του Ηλιόπουλου. Εντάξει, φίλε, πώς έκανε το εξάτμιση τώρα. Πώς ανάλογα είναι μέσα σε ένα καπό. Έκανε λίγο παραπάνω θόρυβο. Ναι, ήταν σαν να, σαν να υπάρχουν πυροβολισμοί. Ναι, έκανε θόρυβο, εξάτμιση. Έχει πολλά άλογα αυτό το αυτοκίνητο. Αγωνιστικό είναι. Εργαλείο είναι. Λογικό να κάνει τέτοιους ήχους. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό ποδοσφαιρικό καλοκαίρι να έχουμε όλοι οι οπαδοί των ομάδων. Και τώρα από εβδομάδα ξεκινάνε τα μεταγραφικά. Ναι, θα έχουμε μεταγραφικά, θα παίζουν πολλά ονόματα, θα παρελάσουν μάλλον ονόματα, πολλά, πάρα πολλά ονόματα για όλες τις ομάδες. Όρεξη να έχουμε να διαβάζουμε, τώρα κάποια θα είναι αλήθεια, κάποια θα είναι παραμύθια, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Θα παρελάσουν πάντως πολλοί παίκτες από τις ομάδες, τα ονόματά τους δηλαδή θα παρελάσουν, και κάποια πολύ μεγάλα ονόματα τα οποία απλά θα παρελάσουν. Βραδινά παιχνιδάκια νομίζω ότι έχει κάποια, όχι πολλά, έχει κάποια. Να δούμε αν έχουμε κάποιο γκολ κάπου. Λοιπόν, έχουμε στο 50 Βιλανόβα Βαΐ 2-0. Άλμπιον με την Μοντεβιδέο Γόντερς είναι 0-0 στο 51. Ανάπολης Μπάρα 0-1. Μπραγκαντίνο Βιτόρα Μπαΐα 0-0 στο 39. Σαπεκοέν Σερέμο 1-1 στο ίδιο λεπτό στο 39. Κρισιούμα Ατλέτικο Γκοϊαένσε 0-0. Σεάρα Φορταλέζα 0-1. Κόλο Κόλο Νουμπλένσε 2-1. Και Γκουαρανί Ιτουάνο 0-1.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που μας έστειλε μηνυματάκι. Ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Καλημέρα Μπιλάρα και από μένα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον αδερφό μου που ακούει τώρα. Ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα.

Παιδιά, δεν έχω δει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, με ρωτάτε. Δεν έχω δει, γιατί ήμουν στο γήπεδο. Έλαβα την ΑΕΚ, ήμασταν μετά στη γιορτή μέχρι τις 11 που φύγαμε. Δεν έχω δει τίποτα. Αλλά μόνο και μόνο που ο ΠΑΟΚ από 2-0 είχε την νίκη στα χέρια του, κατάφερε να ισοφαριστεί τον Παναθηναϊκό. Αυτό λέει πολλά. Εντάξει. Θεωρώ ότι θα ήταν μετά το 2-0, ο ΠΑΟΚ θα κατέρευσε. Παναθηναϊκό ανέβηκε και έφερε την ισοπαλία 2-2. Και ο ΠΑΟΚ έμεινε τρίτος και θα παίξει το Europa, Ολυμπιακός Champions League, η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, και οι δύο ομάδες και να αποκλειστούν από το προκριματικά του Champions League θα πάνε κατευθείαν σε ομίλους του Europa. Αλλά αυτά θα τα δούμε, να δούμε τις κυρώσεις, να δούμε τις ομάδες που απομένουν τα πρωταθλήματα και τις κυρώσεις των ομάδων Ολυμπιακού και ΑΕΚ, να δούμε πού θα πέσουν, ποιες ομάδες θα πέσουν και αν περάσουν παρακάτω και μπουν στους ομίλους Champions League. Μιλάρα, συμφωνείς για το προπονητή όταν MVP της ΑΕΚ φέτος? Βέβαια συμφωνώ, φίλε. Βέβαια και οι παίχτες και ο προπονητής όμως, που έφτιαξε μια ομάδα δυνατή, μια ομάδα που δεν χάνει εύκολα. Το απέδειξε η χρονιά που μας πέρασε, μάλλον η χρονιά που τελείωσε. Αυτό απέδειξε ότι η ΑΕΚ δεν έχανε εύκολα, τουλάχιστον μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Είπαμε ότι είχε 18 νίκες, 16 νίκες και 8 ισοπαλίες. Δεν το λες και λίγο πράγμα. Και είπαμε μια ομάδα η οποία ξεκίνησε από το 0 στην ουσία, με τα περσινά προβλήματα, με το περσινό χάλι μάλλον καλύτερα στα play-off, κατάφερε με νέο προπονητή, να είναι νέος προπονητής, να μπορέσει να κάνει μια ομάδα με νέους παίκτες από την αρχή, από το 0, μια ομάδα που ήταν outsider, δεν υπήρχε στους book η λέξη φαβορή για την ΑΕΚ, ήταν τρίτο τέταρτο φαβορή, μετά Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και μετά Παναθηναϊκό σε μερικές εταιρείες. Τελικά κατάφερε μέσα στη χρονιά να παίξει και καλό ποδόσφαιρο κάποια παιχνίδια, αλλά τουλάχιστον να δείξει ότι είναι μια ομάδα σταθερή που ήξερε τη ζήταγε μέσα στο γήπεδο και μπορούσε και έπαιρνε τα αποτελέσματα. Αυτό κατάφερε φέτος ο Νίκολης, που είναι και αυτός ένας από τους MVP, μαζί και με παίχτες, μαζί με τον Πινέδα, μαζί με όλα τα παιδιά. Εγώ θα πω όλα τα παιδιά. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, όλοι βοήθησαν για να πάρει φέτος το φετινό πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Όλοι έβαλαν το λιθαράκι τους. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, αναλόγως με τις δυνατότητες που είχε κάθε παίκτης, τα έδωσαν όλα και κατέκτησαν το πρωτάθλημα το 2025-2026. Και έκαναν και μια καλή πορεία στην Ευρώπη, αποκλείοντας καλές ομάδες, προκληματικά την Άντερλεχτ, δεν είναι και μικρό μέγεθος. Κατάφερε, έφτασε μέχρι τα προημιτελικά εκεί. Εντάξει, δεν κατάφερε. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό στην Ισπανία. Εδώ προσπάθησε, έκανε ένα 3-0, αλλά ένα γκολ κόστησε την πρόκληση και που θα πήγαινε στα ημιτελικά του Conference League. Αλλά και αυτό που έφτασε μέχρι εκεί δεν το λες και άσχημα. Μια ομάδα που πέρυσι αποκλείστηκε από κάποια ΝΟΑ. Να τα λέμε όλα.

Για το φίλο που λέει Μπιλάρα, δεν έπρεπε να πάει ο Μαρινάκης σήμερα στο Φιλαδέλφια. Κοίταξε να δεις. Τώρα κανονικά ο πρόεδρος της Λίγκας πηγαίνει και παραδίδει το κύπελλο. Τώρα δεν μπορούσε να πάει ο Μαρινάκης, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Αν ήταν αλλιώς το κλίμα ανάμεσα στις ομάδες, ίσως να πήγαινε ο Μαρινάκης. Δεν πήγε, έστειλε την κυρία Κοξέκογλου, κάπως έτσι, την κυρία, την αναπληρωτή πρόεδρος της Λίγκα, τέλος πάντων τι είναι. Αλλά ο Ηλιόπουλος πήρε το κύπελο και το έδωσε μόνος του στο Μάνταλο.

Μιλάρα, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Έλα Σάββατο να γλεντήσουμε το πρωτάθλημα, γιατί σήμερα δουλεύουμε το πρωί και το μαγαζί είναι κλειστό. Στο φίλο στο Μιχάλη τον Αμπατζάκη. Είχα πάει και το βράδυ στο Μιχάλη Νιαμποτούτα, τον είδα και τα παιδιά τον Αντρέα. Τα πάμε για την ΑΕΚ. Ούτως ή άλλως το πρωτάθλημα το είχαν πάρει. Τα πάμε τέλος πάντων τι θα γίνει σήμερα στη Φιέστα και αυτά. Εχθές μάλλον κάθισα κατά μία ώρα, δύο ώρες. Άκουσα και τα παιδιά εκεί που τραγουδούσαν. Όλα καλά. Φίλε μου, να πας Σάββατο και να περάσετε καλά και να διασκεδάσετε εκεί στο φίλο μου το Μιχάλη. Ο φίλος ο Βασίλης, κι άλλος Βασίλης είναι ονόματος, μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα, Πίκρα, Πετρούπολη. Να, Πετρούπολη έχασε. Ή πήγαινε να ανέβει Πετρούπολη, έχασε από τον πύργο 1-2. Πας πύργου, ο πρώην Πανελλιακός είναι. Για το φίλο τον Νικόλα από Βοτανικό, για τον Μπενίτε, φιλαράκο μου, η δήλωση που κάνει είναι ότι μένει. Εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν βλέπω να μένει εγώ ο Μπενίτε, αλλά η δήλωση που έκανε μετά τον αγώνα ότι πρέπει να έχουμε υπομονή, να φτιάξουμε μια νέα ομάδα, να πάρουμε καινούριους παίκτες, μιλάει σαν να μένει. Τώρα τι θα γίνει στο τέλος της ημέρας, παιδιά, θα το δούμε. Την άλλη Παρασκευή, παιδιά, είναι το Final Four. Ο Ολυμπιακός παίζει σε 6 ώρα με τη Φενέρμπαξε. Σε 9 το άλλο μάτς ο εμφύλιος ο Ισπανικός Ρεάλ με την Βαλένθια. Την Παρασκευή ξεκινάει και η Ευρωλίγκα.

Μιλάνο θεωρείς ότι τα πρώτα γκολ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ ήταν από λάθη? Ναι, θεωρώ ότι και ο Πινέδα έκανε λάθος τραγικό, έχασε την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου και βγήκε μια παλιά στο Ροντινέη, πλάσαρε ωραία, έκανε το 1-0. Και το γκολ της ΑΕΚ θεωρώ ότι έχει ευθύνη ο Τσολάκης. Έτσι πως έπεσε, μπορούσε να πάει με τη ζωοξιά, να λιώξει την μπάλα στο πλάι, πήγε να την μπλοκάρει την μπάλα, ήταν το δυνατό του σουτ, του πήρε το χέρι μέσα και μπήκε το 1-1. Καλημέρα κύριε Βασίλη, καλή εβδομάδα, καλημέρα στον κύριο Χάτζημαν μαζί με τον μπαλέτο του, στον Αλέκο και στον Νικολάκη, με την καλύτερη πίτσα στο Μπουρνάζι, λέει ο κύριος Σωτήρης Μπέλος, ο οποίος τρώει πίτσες, είναι σε διατροφή. Γεια σου κύριε Σωτηράκη, καλημέρα. Καλημέρα και στην παρέα όλοι. Τον Αλέκο, τον Νικολάκη και όλα τα παιδιά. Όλοι περιπατητές, Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Καλημέρα πιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Τάσος που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τα μηνυματάκια σας στο Viper δωρεάν 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Πειρά το Ολυμπιακό σήμερα, η ΑΕΚ φέτος έκανε πολύ καλές μεταγραφές, έπιασαν όλες, αν ξερέσουμε το παιδιά το Γρούγκιτς, ο οποίος εντάξει δεν έπιασε καθόλου, θα φύγει, θα πάει πάλι πίσω εκεί στην Πόρτο, δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια, αλλά δεν έπεισε κιόλας. Θεωρώ ότι μεταγραφές, όπως λες φίλε, έχεις δίκιο, έπεσε η λίρα 100 ο Ριμπάλτα και ο Ρέλβας του βγήκε και ο Μάριν του βγήκε και ο Βάργκα βγήκε πολύ καλός. Και ο Πεδράης σε πολλά παιχνίδια πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή μεταγραφές της ΑΕΚ από τις 7-8 που έκανε, θεωρώ ότι μόνο του Γκρούγκιτς δεν βγήκε καθόλου. Και του Ζωάο Μάριο έκανε τη δουλίτσα του. Έδωσε πρωτάθλημα στην ΑΕΚ με τον κόμμα τον Παναθηναϊκό. Αυτό φτάνει μόνο. Τώρα λογικά, εντάξει λογικά τώρα, η γνώμη μου είναι ότι η ΑΕΚ θα πάει για 3-4 παίκτες που να είναι πρώτης γραμμής. Αν δεν φύγει κάποιος με μεταγραφή, κάποιος παίξει από την ΑΕΚ και μείνουν οι υποροσφαιριστές, κάποιοι θα φύγουν. Ας πούμε, θα φύγει ο Γρούγκιτς, λογικά, μα θα φύγουν κάποιοι άλλοι και θα πάρει τις τέσσερις παίκτες να είναι όμως έτοιμοι για να προσφέρουν κατευθείαν στην ομάδα. Αλλά παιδιά, αυτά θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Ακόμα τώρα είναι σε πανηγυριά και ο πρόεδρος και ο Ριμπάλτα και ο Λισάνδρου και όλοι εκεί είναι σε πανηγύρια. Λογικό είναι την επόμενη εβδομάδα. Αν τελειώσει τα πανηγύρια, πιάσουν δουλειά αυτοί που πρέπει να πιάσουν. Όχι μόνο τη ΑΕΚ, όλων των ομάδων θα πιάσουν δουλειά από την επόμενη εβδομάδα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 1:30.

Μπέλο, σου άρεσε φωτογραφία που είναι στυλογραφίστας. Σε έκανε περιπατητή. Λοιπόν, 25 λεπτά πριν τις 2, καλημέρα και στο φίλο μας τον Μάνο που μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κώστας από το φούρνο στην Γλυφάδα. Γεια σου Κωστή μου, καλή εβδομάδα και εσένα φίλε, καλή δουλίτσα. Μιλάμε τώρα, φύγαμε από Φιλαδέλφια, για το πρωί δουλεύουμε. Γίνεται χαμός ακόμα στους δρόμους, πάρα πολλοίς κόσμος. Παιδιά, θα τραβήξει αυτό τουλάχιστον μέχρι 3 η ώρα. Θα μείνουν κάποιοι, τα μαγαζιά παραμένουν ανοιχτά. Θα πιούν κανένα μπύρα, κανένα κρασί, κανένα ποτό, φαγητό. Τα μαγαζιά ακόμα ανοιχτά, θα κλείσουν πιο αργά. Λογικά μετά τις 3 σιγά σιγά θα σπάει ο κόσμος. Το πρωί δουλεύει κιόλας, εργάσιμη ημέρα. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη Παναθηναϊκός. Μπιλάρα, όπου Αλαφούζος και η μοίρα του, λέει ο φίλος.

Να δούμε τα παιχνιδάκια. Στο 76 μπήκαμε. Villanova Vai 2-0. Από την Ουρουγουάη το παιχνιδάκι Αλμπιόν με την Μοντεβιδέο 0-0. Ανάπολης Μπάρα 0-1. Red Bull Bragantino Βιτόρια Μπαΐα 1-0. Σαπεκοένσε Ρέμο 1-1. Κρισιούμα Ατλέτικο Γκοϊαένσε 0-0. Σεάρα Φορταλέζα 0-1. Κολοκόλο Νουμπλένσε 2-1. Γκουαρανί Ιτουάνο 1-2. Ίντερ Μαϊάμι Πόρτλαντ 0-0. Και Ατλέτικο Παναναένσε Φλαμέγκο στο 7ο λεπτό. Και αυτό παραμένει στο 0-0.

Φιλαράκο, δεν έχει καμιά σημασία τα παιχνίδια της Τετάρτης που παίζουν οι ομάδες για τα play-out. Οι ομάδες πέπεσαν, οι δύο, η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Τα παιχνίδια της Τετάρτης είχαν απλά, θα έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού ο Πανσεραϊκός εχθές δεν μπορούσε να κερδίσει τον Πανατολικό, έμεινε στο 1-1, έπεσε παρέα με την ΑΕΛ. Η φίλη μας η Σοφία μας έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Καλημέρα, πιλάρα, και από εμένα, ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι.

Ο Πύργος έβαλε γκολ στο 90, παιδιά. Άρης Πετρούπολης με τον Πύργο. Προηγήθηκε ο Άρης Πετρούπολης νωρίς 1-0. Τελικά στο 90 ο Πας Πύργος ανοίγει, γυρίζει το μάτς. Κάνει το 1-2.

Να και ο φίλος ο Νίκος. Μπιλάρα, καλημέρα. Μόλις γύρισα σπίτι από Φιλαδέλφια. Χαμός γίνεται ακόμα. Γεια σου Νικόλα μου, καλή ξεκούραση. Γύρισες τέτοια ώρα για το πρωί. Μάλλον θα έχεις δουλίτσα. Τέρμα τα πανηγύρια. Το πρωί, παιδιά, έχει δουλειά. Αν μου πεις κάποιοι άλλοι, θα κάτσουν μέχρι πιο αργά. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θωμά που μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου φίλε Τόμ. Και στο φίλο μας τον Μπάμπη που μας έστειλε μήνυμα από το Χαλάνδρι. Καλημέρα φιλαράκο. Λοιπόν, για τους ομίλους των play-offs στη Γάμα Εθνική. Λοιπόν, μισό λεπτό, εδώ πέρα έχω βρει τους δύο ομίλους. Πανθρακικός 12 στον όμιλο Παναπόλων Καλαμαριάς 10, Ποελασσόνα 4 και Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 3 βαθμούς. Εδώ παλεύουν για την άνοδο ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Στον κάτω όμιλο, Πύργος, βέβαια με την έσταση με το παιχνίδι που έγινε με τα επεισόδια, έχει 8 βαθμούς, Πετρούπολη 8, Ζάκυνθος 8. Εκκρεμεί βέβαια το παιχνίδι Πας Πύργος Ζάκυνθος, εκκρεμεί απόφαση της ΕΠΟ. Αν πάρει το παιχνίδι Ζάκυνθος λόγω διακοπής με υπαιτιότητα του Πύργου, που η υπαιτιότητα του Πύργου είναι, πέταξε ένα αντικείμενα, θα πάει Ζάκυνθος 11 και θα μείνει ο Πύργος μείον 3, θα πάει στους 5. Και είναι πολύ κοντά στην άνοδο η ομάδα από την Ζάκυνθο. Εθνικός Πειραιά τελευταίος με 5 βαθμούς.

Φοβερή εμφάνιση διαβάζω έκανε ο Τζόλης. Ο Χρήστος Τζόλης, μεγάλη εμφάνιση, πρωταγωνιστής της μεγάλης νίκης της Club Breeze απέναντι στην Union Saint-Gilloise με 5-0, καθώς μοίρασε 3 assist και πέτυχε ένα γκολ. Δηλαδή μοίρασε 4 γκολ στην ουσία. Πέτυχε ένα αυτός και έδωσε άλλα 3 και πάει φουλ για τον τίτλο η ομάδα του Χρήστου Τζόλη, που πέρασε στην πρώτη θέση διαφορά 4 πόντων με την Union Saint-Gilloise, την περσινή πρωταθλήτρια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, η ώρα είναι 2. Είπαμε Σάββατο, καλά, Δευτέρα 18 Μαΐου, καινούργια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πάντα συντονισμένη, 9.43 Interveten Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69.39.9.43.9.43. Ο φίλος ο Δημήτρης εδώ πέρα μου στείλε μήνυμα στο Facebook από το Κερατσίνι. Ολυμπιακός είναι, Βασίλη με λες και τυχερό. Το πίστευα όμως ότι δεν θα υπάρξει νικητής ακόμα και στο 0-2 του ΠΑΟΚ. Ο φίλος το έπαιξε χ και τα δύο μάτς και τα πιάσε. Μπράβο φιλαράκο μου, καλοφάγωτα. 3-15 το χ της ΑΕΚ, 3-70 το χ του Παναθηναϊκού. Μπράβο σου, είχες καλή έμπνευση. Το πρωί βέβαια τα λέγαμε ότι εδώ με τον φίλο μου τον Γιάννη τον Τέρκη, ότι πιθανόν να έρθουν και τα δύο μάτς χ και να η βαθμολογία να παραμείνει ως έχει, να μην αλλάξει τίποτα. Ο Ολυμπιακός θα βγει τη Champions League και τελικά ήρθαν εκεί. Βέβαια τον ΠΑΟΚ δεν τον περιμένε κανείς, γιατί το 0-2 με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν ήταν και δεν είναι στα καλά του. Αλλά ούτε ο ΠΑΟΚ είναι στα καλά του, αυτή ήταν η εικόνα. Ναι φίλε, το είδα, με ρώτησε πριν ο φίλος του Ολυμπιακού για το... Είναι φάουλ του Χαντέλια, παιδιά, τον τραβάει. Καλό στο ακύρωστο τον γκολ. Ήτανε φάουλ, τον τραβάει κανονικά από φανέλα, φαίνεται δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα ο κύριος Μήνος γιατί φωνάζει ότι ακυρώθηκε γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Μήνος τον είδα λίγο στην ΕΡΤ, ήτανε μέσα στα μαύρα πανιά, δεν μιλιότανε. 2.10.2.20.59.43 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο Viber για μηνύματα 69.39.9.43.9.43.

Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μηνυματάκι. Είπαμε το μπιστρό εδώ στην παρέα μας. Είπαμε κάθε Παρασκευή έχει βραδιά, ελληνική βραδιά, Σάββατο house βραδιά. Ένα μπουκαλάκι για την παρέα, για ένα φίλο ή μια φίλη, για τέσσερα άτομα. Επιλέγετε ποια μέρα θέλετε, Παρασκευή ή Σάββατο, και είστε ok. Απλά χρειάζεται να στείλετε όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, αν μας ακούει, αν έχει βγει για δουλίτσα ή αν ξεκουράζεται. Ο φίλος ο Ανδρέας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα Μπιλάρα. Το σηκώσαμε, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, πέστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα.

Ναι, βρέθηκαν και φίλοι Παναθηναϊκού. Αυτό είναι ωραίο. Βρέθηκαν φίλοι Παναθηναϊκού για να αποχαιρετήσουν το σπίτι τους. Γιατί το σπίτι του Παναθηναϊκού είναι Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τώρα θα βρίσκεται το νέο του γήπεδο στο Βοτανικό. Κάποιοι φίλοι Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο γήπεδο. Δεν μπορούσαν να μπουν μέσα γιατί ήταν κυκλισμένο το θηρόν λόγω τιμωρίας Παναθηναϊκού. Βρέθηκαν αρκετοί φίλοι όμως. Συγκινητικές στιγμές όταν φεύγεις από το σπίτι σου είναι, σε πιάνει κάτι. Και από ό,τι άκουσα, ίσως ο Παναθηναϊκός ή ΠΑΕ Παναθηναϊκός οργανώσει κάποιο μάτς, κάποιο φιλικό παιχνίδι για να αποχαιρετήσουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού το γήπεδο όπως πρέπει, να είναι μέσα στο γήπεδο. Τώρα δεν ξέρω πότε, αλλά έτσι κάτι άκουσα ή διάβασε κάποια site. Μιλάει τι εργαλείο, τι θηρίο είναι αυτό το αμάξι του Ηλιόπουλου. Παιδιά, εντάξει, εργαλείο, αφού κάνει ο άνθρωπος αναβάσεις. Κάνει και μεγάλες νίκες, είναι εργαλείο τώρα. Μιλάμε για αυτοκίνητο που εντάξει, δεν είναι, κυκλοφορεί κάθε μέρα στους δρόμους.

Ο Γιάννης Βασίλης, ακούω καλά μισάωρο και πάω για ύπνο. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας για το άξιο πρωτάθλημα που πήραμε. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σε όλους. Λέει ο φίλος ο Γιάννης από τον Βόλο. Ο φίλος ο Άρης, μπιλάρα μου, καλημέρα. Ολυμπιακός σήμερα. Τα λόγια του Ρώτα με συγκλώνησαν. Παιδιά, τα λόγια του Ρώτα ήταν συγκλονιστικά στην δηλώση που έκανε. Είπε κανείς, δεν είναι μόνο. Αναφέρθηκε σε αυτά που γίνονται με τις αυτοκτονίες και των κοριτσιών και γενικότερα αυτά που έχουμε τελευταία, τα άσχημα πράγματα που γίνονται τελευταία. Είπε κανείς δεν είναι μόνος του, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος του. Δώσε τον αγώνα σου για μια ακόμη μέρα. Ζήτα συγγνώμη από όποιον πλήγωσες και αγκάλιασε τον αφαιρώντας τον εγωισμό από μέσα σου. Όλα είναι καλύτερα με μια αγκαλιά και ένα συγγνώμη από καρδιάς. Μη μένεις στην επιφάνεια. Ορισμένοι άνθρωποι χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο από τους υπόλοιπους για να σου μιλήσουν. Μην τους προσπερνάς. Ήταν κάποια από τα λόγια του Λάζαρου Ρώτα.

Ναι, φίλε, και φίλε Κώστα, και να είχαν Ολυμπιακός από την ΑΕΚ, έτσι πως θα κάνω πάω το 2-2, πάλι Ολυμπιακός θα ήταν πρώτος, δεύτερος μάλλον στην βαθμολογία, πάλι θα έβγαινε. Μιλάρα, καλημέρα και από μένα, λέει ο φίλος ο Γιώργος, Ολυμπιακός από το Περιστέρι. Αυτός ο Κώστας, ο Παοκτζής, φάνηκε σήμερα ή ψάχνουμε να τον βρούμε, που μας έλεγε ότι θα είναι ο δυνάστης και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Όχι, σήμερα δεν φάνηκε ακόμα ο φίλος ο Παοκτζής. Δεν ξέρω τώρα αν έχει πέσει σε χειμερή ανάρκη, αλλά ακόμα δεν έχει στείλει μήνυμα να πει τα δικά του πάλι. Ο Τόλης 7 λέει: μπράβο, Μπιλάρα, για το πρωτάθλημα. Ο πρόεδρός σας πολύ θεατρικός και άφωνος, θεωρώ. Εντάξει, δεν πάει για τραγουδιστής τώρα. Εντάξει, έκανε το σόου του. Λιόπρος έτσι, παιδιά, είναι. Έτσι το χαρακτήρα του. Εντάξει, τι να το κάνουμε τώρα. Ο άνθρωπος έτσι είναι, δεν μπορεί να αλλάξει. Ο καθένας έχει το χαρακτήρα του. Έχει λίγο τρέλα παραπάνω από τους κανονικούς προέδρους. Πάντως εδώ που τα λέμε, έκανε φέτος την ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Ήταν μέσα σε ένα χρόνο, πήρε την ομάδα πέρυσι καταστρεμμένη στην ουσία, κατάφερε και πήρε πρωτάθλημα. Και την παραδέχονται και οι περισσότεροι ότι πήρε πρωτάθλημα, άρα κάτι έβαλε για αυτό σε ένα λιθαράκι. Τώρα με την τρέλα του, κάποιες φορές παραπάνω τρέλα, εντάξει, να κάνουμε. Έβαλε το εργαλείο μέσα στο γήπεδο. Όργο στο γήπεδο πάει. Θέλουμε καινούριο χλωοτάπητα η Φιλαδέλφια. Ένα εργαλείο που σκάζανε εξαρτήσεις, λες και γινόταν εκρήξεις.

Έτσι να πει και ο Αλαφούζος τώρα, που είναι 16 μέρες στο Παναθηναϊκό και ήρθε ο πρόεδρος ο Ηλιόπουλος ένα χρόνο πήρε πρωτάθλημα. Τι να πει και ο Αλαφούζος. Τώρα, να πήγε κάτι παραπάνω ο Ηλιόπουλος, έχει παιδιά πάνω στη χαρά του, πάνω στην τρέλα του. Μπορεί να πήγε κάτι παραπάνω, κάτι πιο υπερβολικό. Τώρα αυτά γίνονται σε μεγάλους πανηγυρισμούς, σε πολύ μεγάλη χαρά. Βγαίνεις και λες και κάτι παραπάνω. Πάντως για τους περισσότερους αεξίδες, δεν ξέρω τώρα οι υπόλοιποι αν... Είδατε τη φιέστα, για τους περισσότερους μάλλον, όχι για όλους τους αεξίδες, ήταν μια πολύ ωραία φιέστα, ένα πολύ ωραίο πράγμα που έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια, με ήχο, με φως, φοβερά πράγματα, το είχαν φτιάξει ωραίο. Αυτό ένιωσαν όλοι οι αεξίδες. Τώρα από εκεί πέρα κάποιος δεν άρεσε, okay, γούσταν αυτά, σε κάποιους δεν αρέσει, σε κάποιους αρέσει. Πάντως σε εμάς τους αεξίδες, αυτή η φιέστα μας άρεσε πάρα πολύ. Το γλεντήσαμε, το ζήσαμε την ψυχή μας. Τώρα τέλος τα πανηγύρια. Πάμε για την επόμενη χρονιά. Για το φίλο που λέει για τον κύριο Βόγλη, εντάξει το είπα και νωρίτερα φιλαράκο μου. Ο κύριος Βόγλης βγήκε και είπε να πει για την ΑΕΚ ότι πήρε πρωτάθλημα και το αγκετάλλο. Είπε η φιέστα δεν ήταν κακόγουστη. Λες και το ρώτησε κανένας να μας πει τη γνώμη του. Την επόμενη φορά, κύριε Βόγλη, θα πούμε του Ηλιόπουλου να σε ρωτήσει να μας πει τη γνώμη σου πώς θα κάνει τη φιέστα η ΑΕΚ.

Μιλά, ξέρεις, αν έχει πάει η ομάδα σε κάποια μπουζούκια, νομίζω, φίλε, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, πρέπει να έχει πάει στον Κωνσταντίνο Αργυρό, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Καλημέρα, φίλε Βασίλη, καλή εβδομάδα, λέει ο φίλος ο Πάνος από το Βραχάτι. Ο φίλος ο Μπίλαρος, Μπίλο Γιδόπουλος, δεν είχε κατεβάσει την μπάλα με ελικόπτερο. Κατέβαζε με το εργαλείο. Χάλασε και βενζίνα ακριβή τώρα. Πόσο θα κάψω τώρα να κάνει το γύρο αυτό που έκανε ο Ηλιόπουλος? Με 2,5, 2,30, 2,10 πόσο έχει βενζίνα. Εντάξει, ήταν πάντως κάτι πρωτότυπο. Δεν το έχουμε ξαναδεί να μπαίνει με αυτοκίνητο και αγωνιστικό μέσα στο γήπεδο. Ήταν κάτι πρωτότυπο, ήταν ωραία πάντως. Δεν ήταν άσχημη. Όλη η φιέστα ήταν όμορφη. Χάρηκα τα παιδάκια, τα πιτσιρίκια, χαρήκαν και οι μεγάλοι, όλα καλά. Τώρα για κάποιους είπαμε, παιδιά, από την πίτα που δεν τρως, τι σε νοιάζει κι αν καείς. Δεν ήταν μια φιέστα που ήταν για όλους τους Έλληνες, για όλους τους οπαδούς, ήταν μια φιέστα για την ομάδα της ΑΕΚ. Όπως έκανε φιέστα ο Ολυμπιακός πέρυσι, όπως έκανε πρόπερσι ο ΠΑΟΚ, δεν είναι για τον κύριο Βόγλη να λέει ότι είναι κακόβουστη. Τώρα τη θυμήθηκε. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη Περιστέρι 7. Γεια σου Μάκαρε, καλημέρα. Οι φιέστες, παιδιά, είπαμε, γίνονται για τους οπαδούς των ομάδων. Τώρα, αν μ' άρεσε εμένα του Ολυμπιακού ή μ' άρεσε εμένα του ΠΑΟΚ, ποιον ενδιαφέρει? Άρεσε στους Ολυμπιακούς, άρεσε στους ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ. Αυτό είναι, να αρέσει στους οπαδούς η φιέστα της ομάδας. Αφού άρεσε στους ΑΕΚΖΙΔΕΣ, άρεσε στους Ολυμπιακούς πέρυσι, πρόπερς ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ, οι υπόλοιποι.

Ναι, το είδα, φίλε. Ήμουν κοντά εκεί στην θύρα 24 να πω για τους άντρες των ΜΑΤ. Ρε παιδιά. Δεν είστε, ρε παιδιά. Τι είστε, ας πούμε, εσείς τώρα. Τι εξουσία το παίζετε. Τι έγινε, ας πούμε, στη θύρα 24. Γιατί ήμουν δίπλα, δεν έγινε τίποτα. Πήγαν να περάσουν κάτι παιδιά να μπουν στο γήπεδο. Οκ, και τι έγινε. Πρέπει να πετάξετε δακρυγόνα εκεί που ήταν παιδάκια, γυναικόπαιδα που μπήκαν να περάσουν πέντε. Πιάστε τους πέντε αυτούς. Τι φταίνε οι υπόλοιποι χιλιάδες κόσμο τώρα να τρώει δακρυγόνα και από τα ΜΑΤ. Λίγο ντροπή. Ντροπή, ρε παιδιά. Φωνάτε μια στολή. Δεν είστε και οι, πώς το λένε, μην το πω στον αέρα, ο αυτοκερδέρνου. Μια στολή φοράτε. Ένα μισθό παίρνετε. Δεν είστε κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους. Πήγαν να περάσουν 5-10, πιάστε τους. Τι φταίνε οι υπόλοιποι να πετάτε τα κρυγόνα μέσα σε παιδάκια, σε παππούδες, σε γυναίκες. Δηλαδή ξεφτύλα, ε. Ντροπή σας. Χτυπάγανε, ήμουν κοντά, δίπλα. Χτυπάγαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Δεν καταλάβαιναν παιδιά, παππούδες, μαμάδες, μπαμπάδες, δεν καταλάβαιναν τίποτα. Για 10-15 άτομα χτυπάγανε τον κόσμο όλο και πετάξανε και δακρυγόνα. Οι μάγκες.

Είχαμε και τον μπάσκετ, η ΑΕΚ έχασε τον Άρη 90-81 στη σειρά των προημιτελικών και θα επιστρέψει στη Σανένα Αρίνα για τρίτη και καθαριστική αναμέτρηση. Νομίζω την Τετάρτη, νομίζω παίζουν η τρίτη ή Τετάρτη. Στο τρίτο παιχνίδι, το πρώτο πήρε η ΑΕΚ, το δεύτερο το πήρε ο Άρης. Τώρα πάμε σε τρίτο μάτς.

καλημέρα στη φίλη μας τη Γεωργία που έστειλε μήνυμα από Κολωνό. Μπιλάρα, καλημέρα για από μένα. Μόλις γυρίσαμε σπίτι, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή. Γυρίσαμε και ακόμα γίνεται στο γήπεδο χαμός πολύς κόσμος. Λογικά σε καμιά ωρίτσα αρχίζει σιγά σιγά να βιάζει η Νέα Φιλαδέλφια. Θα κλείσουν και τα μαγαζιά. Πάει να ξεκουραστεί ο κόσμος. Το πρωί δουλεύετε οι περισσότεροι.

Για πάμε σε μια γραμμούλα 18 λεπτά μετά τις 2. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Παρακαλώ. Δεν μας ακούει ο φίλος. Θα μας ξαναπάρει, παιδιά, η φωνή είναι λίγο έτσι, γιατί είμαστε από το γήπεδο το πρωί. Το μεσημέρι, μα και μετά, φωνές, τραγούδια. Καταλαβαίνετε, η φωνή λίγο έκλεισε. Ελπίζω να μην κλείσει τελείως αύριο. Καλημέρα, Μπιλάρα. Πώς τα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Πες τα, για να μην τα λέμε εμείς, λίγο να ξεφύγει από λίγους. Οι αστυνομικοί δεν το έχουν τίποτα να τεινάξουν στον αέρα. Μια ωραία γιορτή των φιλάθλων και κυρίως τη χαρά των μικρών παιδιών που τα πήγαν οι γονείς στο γήπεδο να έχουν αναμνήσεις ωραίες. Ναι, παιδιά, εντάξει τώρα, είναι αυτό το. Τεινάξουν στον αέρα μια ωραία γιορτή των φιλάθλων και κυρίως τη χαρά των μικρών παιδιών που τα πήγαν οι γονείς στο γήπεδο να έχουν αναμνήσεις ωραίες. Ναι, παιδιά, εντάξει τώρα, είναι αυτό.

παιδιά, έχει παιδιά, δεν μπαίνανε χαμπάρι τίποτα. Να λίγο ντροπή. Η ελληνική αστυνομία, ποιος είναι ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, λίγο ντροπή ρε φίλε. Ο έλεος πια. Να υπάρχουν, έχετε δακρυγόνα για 5-10 άτομα που πήγαν να κάνουν κάτι σε όλο τον κόσμο. Σε μικρά παιδιά, μωρά. Πήγανε παιδάκια μωράκια, μικρά. 3-5 χρονών, 6 χρονών. Πήγανε παππούδες ηλικιωμένοι. Μαμάδες. Δηλαδή κάπου, ποιος είναι ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, να πάρει μια θέση, να πει γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Να μην το παραμικρό, ρίχνουμε τα κρυγόνα. Τι είναι εχθροί του έθνους, είναι αυτοί που πήγαν στο γήπεδο. Ναι, να γίνει όπως λέει ο Βασίλης κανένας πανικός και που ήταν, γιατί είχε χιλιάδες κόσμο εκεί που έγινε η ιστορία, είχε πάρα πολύ κόσμο. Πηγαίναν να μπουν στήρες τους. Να γίνει κανένας χαμός, να πέσει κάποιος μπροστά κάτω, να πέσει ένα λιάο πάνω και να γίνει χαμός. Να έχουμε θύματα. Για να το παίξουν εξουσία. Είσαι εξουσία, βρες αυτούς που κάνανε τα αυτά που είχαν να κάνουν. Βρες τους. Είσαστε 50 ματατζίδες. Δεν μπορεί να βρείτε 5 άτομα. Εντάξει, δεν λέω, πάτε κάνετε μια δουλειά και εσείς μια δουλειά όπως κάνουν όλοι. Αλλά να την κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Όχι να κάνετε τους αρχηγούς, τους καμπόιδες, τους ερήφηδες. Υπάλληλοι είστε, που σας πληρώνουμε εμείς στην ουσία. Εμείς σας πληρώνουμε. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να πετάτε δακρυγόνα στα παιδιά και στους παππούδες και στις μαμάδες. Τα δικά μας λεφτά πληρώνεστε. Εμείς πληρώνουμε φόρους για να πληρωθείτε εσείς. Χαλαρώστε λιγάκι. Τι θα την ταΐδες. Παίρνετε μια σπίδα, ένα γκλόπ και ένα δακρυγόνο και όποιο πάρει ο χάρος. Δεν είναι έτσι.

η μια γιορτή, παραλίγο να γίνει χαμόσημα, τραγωδία. Λίγο να ξεφύγει το πράγμα, λίγο να ξεφύγει, κάποιος να πέσει και να γίνει χαμός.

Ναι, πριν από λίγο βλέπω την κούπα στα χέρια του Κωνσταντίνου Αργυρού. Δεν βλέπω, βέβαια, ευτυχώς δεν πήγαν τα μάτια εκεί. Να πετάγαν τίποτα τα κρυγόνα και στα μπουζούκια μέσα. Μιλάρα, τη δουλειά τους κάνουν, λέει ο Στάθης. Στάθη μου, δεν κάνουν τη δουλειά τους. Η δουλειά τους είναι να προστατεύσουν τον κόσμο. Όχι να πετάνε δακρυγόνα. Η δουλειά τους είναι να πιάσουν αυτούς που κάνουν τις φασαρίες. Να τους πιάσετε. Ο Βελάμι τους πιάσετε. Να τους πιάσουν. 5-10 άτομα ήταν. Ήμουν μπροστά. Γιατί έχω εικόνα. Δεν έγινε τίποτα σπουδαίο. Άρα η δουλειά τους δεν είναι αυτή. Να πετάνε δακρυγόνα στον κόσμο. Τον απλό κόσμο. Μπιλάρα, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Ανδρέας. Το πήρε η αεκάρα μας, αλλά φάγαμε κουβά από τον Φέρτο. Από τον Ακύλα, Ναι, φάγε κουβά ο Ακύλας, γιατί τον είχαν φαβορεί πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τελικά πήγαμε στην 10η θέση καταϊδρωμένη. Η κοπέλα από την Ουγγαρία ήταν όλα τα λεφτά τελικά. Ήταν πίκρα για τον Ακύλα, γιατί τον είχαν ψηλά οι στοιχηματικοί.

ελληνικές εταιρείες, φαβορεί μεγάλο και για πρωτιά. Κάποιοι λέγανε, τελικά όχι πρωτιά δεν είδαμε. Μια δέκατη θέση, εντάξει, με το τραγούδι εγώ έχω πει τη γνώμη μου, δεν μου άρεσε καθόλου. Αλλά αυτά είναι γούστα. Ο άνθρωπος πήγε, προσπάθησε, αλλά φάγαμε κουβά. Όσο για τις φιέστες, κάθε ομάδα κάνει τα δικά της. Δεν είναι υποχρεωτικό να αρέσει σε όλους τους φιλάθλους, αρκεί να αρέσει. Ναι, αυτό είπα. Ότι κάθε φιέστα του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, κάθε φιέστα είναι μοναδική για τον κόσμο. Για τον οπαδό της ομάδας. Οι φιέστες δεν γίνονται για τους οπαδούς των αντιπάλων ομάδων. Γίνονται για την ομάδα μας. Ο Ολυμπιακός έκανε πέρυσι. Άρεσε στους Ολυμπιακούς. Ο ΠΑΟΚ έκανε πρόπερση. Άρεσε στους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Η ΑΕΚ έκανε φέτος. Μείναμε όλοι ευχαριστημένοι. Εντάξει, μπορεί να είπε κάτι παραπάνω. Ελιόπουλος, οκ. Okay, πάνω στη μούρλια του, στην τρίλα του, μπορεί να είπε κάτι παραπάνω. Ο πρώτος, ο τελευταίος είναι που λέει κάτι παραπάνω πάνω σε δηλώσεις. Δεν έχουμε ακούσει και άλλες δηλώσεις άλλων προέδρων. Δηλαδή, γιατί να μας πειράξει μόνο ο Ελιόπουλος, ας πούμε. Δεν έχουμε ακούσει και παραπάνω πράγματα υπερβολικά από τον Μαρινάκη κατά καιρούς ή από τον Σαββίδη. Γιατί να μας πειράζει τώρα ο Ελιόπουλος. Πάνω στην τρέλα του, στη μούρλια του, στον ενθουσιασμό του, είπε κάτι παραπάνω. Οκ, okay, τι έγινε, Ζαμανφού.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, επιστρέφουμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτ. Ρωτάω τον Νικολάκη από το Καματερό στο φούρνο, έχουμε καμιά πρωταθληματική μπουγάτσα με φιέστα πάνω? Έχουμε, Νικολάκη, τίποτα? Έχεις βάλει τίποτα φιέστες με μπουγάτσες? Ρωτάει μια κυρία την άλλη κυρία, ποιος είναι αυτός? Απαντάει η κυρία, ο άντρας μου, η κολόνα του σπιτιού μου. Μα είναι κοντός και χοντρός. Είναι δωρικού ρυθμού, λέει η άλλη κοπέλα. Καλημέρα Μπίλ, συγχαρητήρια για την ομάδα σου. Μια γιορτή μπορεί να γίνει αυτό με τις... Ναι, σωστό, αυτό λέω. Μια γιορτή μπορεί να γίνει χαμός από τα μάτ τώρα. Πήγε να γίνει χαμός, παιδιά, από τα μάτ. Εγώ ήμουν μπροστά, δεν το λέω για να δικαιολογήσω ο παδούς της ΑΕΚ. Ας σου πιάνανε. Έτυχε να περνάω από εκεί. Χωρίς λόγο. Και ήταν παιδιά μπροστά, μικρά παιδάκια με μπαμπάδες, μαμάδες, παππούδες. Και φωνάζαν οι άνθρωποι. Έχουμε παιδιά. Τίποτα. Χαμπάρι. Υπάρχουν φωτογραφίες, βιντεάκια. Υπάρχει τύπος ο οποίος έχει πάρει το δακρυγόνο και ρίχνει στον κόσμο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
4: Η ώρα είναι 2 και μισή.

Παπα-Νικολάκης λέει σήμερα θα έχει, λέει, πρωταθληματική μπουγατσούλα. Θα έχει. Λοιπόν, ο Βασίλης, αν υπάρχουν βίντεο, Βασίλη, βγάλτε τα. Αν όχι, βγάλτε τα, όχι εσύ, ΑΕΚ, σαν σύλλογος που έχει την ευθύνη της γιορτής, να τα δει ο αρμόδιος υπουργός και να κρίνει αν ο επικεφαλής των ΜΑΤ ενέργει σωστά. Τώρα οικονόμησες, φίλε μου. Εδώ πέρα δεν έχουν επικεφαλής των ΜΑΤ, τώρα εδώ πέρα έχουν γίνει πράγματα και θάματα με συνταξιούχους, να βαράνε γεροντάκια τώρα. Εντάξει, υπάρχουν βιντεάκια, έχουν βγει ήδη στο Facebook. Όσοι μπαίνετε Facebook θα τα δείτε. Κάποια βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει από κόσμο που τα έχει τραβήξει. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Μακάρι να επιληφθούν αυτοί οι υπεύθυνοι και να πούν τι έγινε, ρε παιδιά. Γιατί για 10 άτομα να πετάμε δακτυγόνα σε παιδάκια. Πάμε γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι, θα ξαναπάρει ο φίλος. 210-220-5943 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Ναι, δεν γίνεται τώρα, παιδιά, τώρα μην τρελάθουμε. Εντάξει, μπορεί να γίνει μακελιό. Δεν πάει να πει ότι επειδή ένας άνθρωπος φοράει μια στολή, μια ασπίδα, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Η ασπίδα που φοράει ο αστυνομικός, το γκλοπ και τα υπόλοιπα, εμείς τα δίνουμε, εμείς τα αγοράζουμε. Οι πολίτες. Δικά μας είναι. Εμείς πληρώνουμε. Να μας τυπάνε κιόλας.

0: Για πάμε σε ένα φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς ο φίλο μας.
1: Έκανα αρκετές προσπάθειες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν βγαίνει εύκολα η γραμμή.
0: Τώρα βγήκε, εντάξει, κομπλέ.
1: Ναι, ναι. Πήρα περισσότερο να κάνω λίγο πλάκα, αλλά σε κοντραριστώ και λίγο μαζί σου. Δεν είναι κακό, παιδιά.
0: Ναι, μωρέ, πάμε.
1: Εμένα, ναι, καθένα με ενοχλούσε. Ελπίζω να καταλαβαίνω ότι καλοπροαίρετα το λέω. Να λέμε, ας πούμε, ότι εγώ σε πληρώνω. Δηλαδή, τον αστυνομικό ποιος πρέπει να τον πληρώνει. Το δημόσιο υπάλληλο ποιος πρέπει να τον πληρώνει. Το γιατρό στο νοσοκομείο, εμείς τον πληρώνουμε.
0: Ναι, αλλά με εξυπηρετεί όμως, άμα έχετε με δέρνει.
1: Ναι, αν είσαι νόμιμος.
0: Νόμιμος είμαι. Όταν έχω το παιδάκι μου. Νόμιμος ήμουν σήμερα, πήγα το παιδάκι μου στο γήπεδο.
1: Δεν μιλάω. Μην παίρνεις κάθε φορά ένα παράδειγμα. Τώρα πήρες να μου. Δεν ξέρω γιατί τι έγινε τώρα.
0: Εγώ δεν λέω για τους αστυνομικούς που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Λέω αυτούς που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και σήμερα δεν την κάνανε καλά. Στο Βόλο δεν την κάνανε καλά τη δουλειά τους.
1: Εγώ ξέρω λοιπόν ότι όταν ο Ορφανός έβγαλε το ιδιώνυμο που ήμουν υπέρ και το κατέργησε ο Ιωαννίδης, ή όταν ο Ντέμις Νικολαίδης ως πρόεδρος, νομίζω το 6, έδωσε, κατονόμασε αυτούς που τάσπασαν στο αεροδρόμιο, όλοι εσείς, δεν λέω για σαν λέω γενικά, ήσασταν κατά. Δεν το κατάλαβα, δηλαδή αυτός ο οποίος παρανομεί δεν πρέπει να τιμωρθεί.
0: Βεβαίως, παραδειγματικά. Μπράβο. Αυτός που παρανομεί, όχι όλοι.
1: Ναι, εγώ λοιπόν, αυτός που παρανομεί, εγώ λοιπόν όταν έλεγα ότι κοίτα να δεις, μπαίνεις παραδείγματος χάρη τσάμπα στο γήπεδο και σε ποιον παράδειγμα σου λέω, ή πηδάς ή τα σπάς και τρως 3 μήνες φυλακή να πας μέσα, ξέρεις τι μου λέγανε. Δεν μπορεί, μου λέει, και τι θα κάνει ένα παιδί λέει, που είναι 16-17 χρόνων, λέει, το πας μέσα λέει, και ποια θα είναι η πορεία του και τι θα γίνει και τον άλλο θα πας. Ναι ρε, μέσα. Δηλαδή είσαι 15 χρόνων.
0: Ναι, αυτό που λες, αυτός που λες φίλε μου, δεν έχει κανένα σχήμα αυτό που λέω εγώ. Εγώ δεν να μπουν μέσα.
1: Γιατί είπα εγώ για αυτό που λες εσύ.
0: Να μπουν μέσα. Ότι... Μα πας αλλού την κουβέντα. Μα εγώ δεν μπαίνει αυτό το πράγμα. Λέω γενικά. Ότι, εγώ λέω ότι αυτοί που παρανομούν να πηγαίνουν μέσα. Αλλά όταν πονάει το κεφάλι δεν το κόβουμε. Το δίνουμε μια σπιρίνη.
1: Εγώ δεν ξέρω σου τι έγινε. Ναι, εγώ λέω.
0: Εγώ ήμουν μέσα. Ότι... Λοιπόν, χωρίς λόγο και αιτία, πλακώσανε τον κόσμο με τα κατακριγόνα.
1: Βασίλη, πάμε στα γήπεδα τόσα χρόνια. Εδώ γίνεται της κακομοίρας. Τα βλέπουμε και κανείς δεν τιμωρείται. Ποιος τιμωρείται?
0: Μα δεν φίλε, να σου πω κάτι. Δουλειά τους θα τους πιάσουν είναι. Δεν είναι δικιά μου δουλειά.
1: Μα δεν τους πιάνουν αυτό λέω.
0: Να τους πιάσουν.
1: Δηλαδή, τους υποστηρίζουμε εμείς οι φίλαθλοι.
0: Οι αστυνομικοί πρέπει να τους πιάσουν. Όχι εγώ.
1: Βρε, οι αστυνομικοί πρέπει να τους πιάσουμε. Η θέση των φιλάθλων ποια είναι?
0: Τι νοείς θέση των φιλάθλων?
1: Δηλαδή, αν ας πούμε έρθουν να πιάσουν το διπλανό μου, εμείς τι θα κάνουμε?
0: Τι θα αφήσουμε ελεύθερο, θα κάνουμε τίποτα εμείς?
1: Δεν θα επιτρέψουμε, θα γίνει χαμός, θα γίνει.
0: Να πιάσουμε.
1: Το έχω δει με τα μάτια μου μπροστά.
0: Ναι, ωραία, και οι αστυνομικοί ακούν τον κόσμο.
1: Αυτό ακριβώς τι πρέπει να κάνω, να σηκώνω να φύγουν έτσι.
0: Να τον πιάσουν, τι πάνε να πει.
1: Ακούσει...
0: Να τον πιάσουν τον άνθρωπο, τι πάνε να πει ο Γιάννης.
1: Να τον ακούσει για να μην γίνει ιστορία, για να μην σκοτωθούν και τα λοιπά. Σε κάνουν πίσω, όχι να μην κάνουν πίσω, σε πιάσουν, θα σε βάλω μέσα. Τέλος πάντων. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, σου λέω, ο Ορφανός έκανε το ιδιώνυμο.
0: Ναι, δηλαδή, να, ωραία, τότε λοιπόν, άμα είναι 10 άτομα, να σκοτώσουν τους άλλους 50 που δεν θέλουν τίποτα. Αυτό μου λες.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Αυτό μου λες, φίλε, εγώ σου λέω τι έγινε σήμερα. Εγώ σου λέω τι έγινε
1: σήμερα.
0: Όχι, γιατί.
1: Εγώ
0: μιλάω για σήμερα.
1: Εγώ λέω γενικά.
0: Εγώ μιλάω για σήμερα. Εγώ μιλάω για σήμερα που το ζήσα. Δεν μπορεί λοιπόν ο αστυνομικός να πετάει δακρυγόνο στο παιδάκι που δεν φταίει. Να πιάσει τον κλέφτη.
1: Εγώ λέω, δεν μπορεί ένα παιδάκι να τα σπάει. Και να μην τιμωρείται.
0: Να τον πιάσουνε!
1: Μα δεν τον πιάνουν, αυτό λέμε.
0: Ποιος θέλει που δεν τον πιάνουν, αστυνομικοί θέλουν που δεν τον πιάνουν.
1: Ναι, ρε παιδί, με αυτό λέμε.
0: Δεν τον πιάνουν οι αστυνομικοί.
1: Εγώ χαίρομαι που λες εσύ ότι πρέπει αυτούς που δημιουργούν επεισόδια δηλαδή, να τους κάνουν δηλαδή, και να τους φυλακή.
0: Δηλαδή οι αστυνομικοί, δηλαδή, αστυνομικοί δεν τους πιάνουν και επειδή δεν τους πιάνουν αστυνομικοί να πετάμε τα κουκάλια στον κόσμο.
1: Πρέπει να συμφωνήσουμε κάπου. Συμφωνείς ότι αυτός που κάνει επεισόδια πρέπει να μείνει φυλακή.
0: Βέβαια, πρέπει να συλλαμβάνεται.
1: Να μπαίνει φυλακή.
0: Να συλλαμβάνεται να δικάζεται και να μπαίνει φυλακή άμα κάνει παρανομία.
1: Μα το ιδιώνυμα αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Όχι όμως αν δεν μπορούμε να το πιάσουμε και πετάμε τα κρυγόνα παντού.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, να σταφήσουμε αυτό. Δεν συμφωνούμε διότι αυτό, γιατί ακούω το άλλο παραμύθι, είδες τελικά πάω. Το ακούω το άλλο παραμύθι. Παλιά δεν καθόντουσαν δίπλα, βλέπανε τους αγώνες και δεν τρώγανε ξύλο. Εγώ το 78 στο 3-2 του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, 2-3 νίκησε ο Ολυμπιακός, έβαλα το ξύλο της Αρκούδας. Μιλάμε για 50 χρόνια μισό αιώνα πίσω. Λοιπόν, και κανείς δεν με προστάτευσε. Λοιπόν, εντάξει, επειδή το λένε και φάει, παλιά λέει, μπαίνανε...
0: Παλιά, φίλε, δεν
1: είχες παλιά... Και
0: να μην έχω φάει ξύλο. Ναι, είχες μαχαιρωθεί, είχες φάει πιστολιές.
1: με συγχωρείς, τον άρχοντα 15 άρικα, επειδή άλλοι κρατάνε τα κοντάρια με τις σημαίες και να με πλακώνουν στα χαστούκια, πρέπει να είμαι ήρεμος για το μαχαίρι.
0: Ότι γινόντουσαν, πάντα γινόντουσαν. Αυτό πάμε να ξεφύγει τώρα με τα μαχαίρια και αυτά. Τώρα δίνουν ραντεβού θανάτου.
1: Αυτό πρέπει να με μαχαιρώσουνε.
0: Όχι, λέω, έχουν γίνει. Εντάξει, Δημήτρη, πάμε παρακάτω.
1: Για να πάω λίγο και στο ποδόσφαιρο, εγώ. Το είδε το δελτίο που στόστηκε, το είδα ότι το είδε.
0: Ναι, ναι, το είδα.
1: Λοιπόν, πρόσεχε γίνεται μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική. Πίστευα ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι δεύτερος. Αφού λοιπόν η ΑΕΚ κατόρθωσε και τρίκοψε βαθμούς, πίστευα για έναν δικό μου λόγο ότι τελικά θα βγει δεύτερος Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Και καθόμουν και σκεφτόμουν, λέω, κοίτανε τώρα. Πρέπει να φέρουν ίδιο αποτέλεσμα για να είναι σίγουρος Ολυμπιακός. Λέω, να χάσουν και οι δύο το θεωρώ δύσκολο. Να κερδίσουν και οι δύο το θεωρώ δύσκολο. Διότι το πιο λογικό λέω να φέρουν ισοπαλία. Και τις έπαιξα και ήμουν και τυχερούλης γιατί μετά το 0-2. Εντάξει, λέω, χάθηκε το δελτίο. Και ήταν καλό και λέω, κοιτάξτε, είναι αυτό ακριβώς. Ότι αν σε θέλει η τύχη, ωραία, από εδώ θα τα φέρει, από εκεί θα τα παίρνει, θα κερδίσει. Αλλά τελικά και τώρα που είμαι, ας πούμε, το βλέπω ψήγμα. Θεωρώ ότι ήταν τα πιο λογικά αποτελέσματα. Δηλαδή και η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό αγανάκτησε, ο οποίος ο Παναθηναϊκός δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά δεν κέρδισε εύκολα, ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό δεν είναι στα καλύτερά τους, η ΑΕΚ γιατί είναι να τσακιστεί. Δηλαδή το πιο φυσιολογικό ήταν αυτό. Θα μπορούσε βέβαια να μην κάτσει. Να έρθουν και τα δύο διαφορετικά.
0: Ναι, εντάξει, okay, έφυγα, κάτσε. Mm.
1: Αλλά ήταν μια καλή περίπτωση. Και ένα τελευταίο για να σας αφήσω. Επειδή άκουγα και μια, την εκπομπή το μεσημέρι. Δεν αρκεί οι Βασίλοι να παίζουν που λέμε ωραίο ποδόσφαιρο οι ομάδες μας. Δηλαδή, αν ας πούμε τώρα ο Παναθηναϊκός έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο, θα ήταν ικανοποιημένοι οι φίλοι που 15 χρόνια δεν έχουν πάρει πρωτάθλημα γιατί παίζει ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, συνήθως αν παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, παίζει αποτελέσματα.
1: Ναι, συνήθως ναι. Όχι, επειδή στη συζήτηση άκουσα πολύ να παίζαμε τουλάχιστον και ωραίο ποδόσφαιρο. Μα το πρωτάθλημα είναι.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά τουλάχιστον βλέπει κάτι. Μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα, ναι, να έχει παίξει πολύ ωραία μπάλα και να χάσει ένα παιχνίδι στο τέλο από ένα αυτογκολ.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Πάω, λοιπόν, ναι, πάω λοιπόν για να τελειώσω στου προπονητέ. Ο Μέντι Λίμπα, γιατί ένα προπονητή θεωρώ ότι τον κρίνει, α πούμε, στη διάρκεια του. Είναι 2,5 χρόνια στον Ολυμπιακό, πήρε ένα ευρωπαϊκό, την επόμενη χρονιά πήρε ντάπη και τώρα βγήκε δεύτερο. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που έχουν πάθει οι Ολυμπιακοί να φύγει με την Τίπαρ, όσοι το λένε έτσι, να φύγει και να κατέβει, δηλαδή είναι αποτυχημένος.
0: Όχι βέβαια.
1: Και κάθομαι και σκεφτόμουν, λέω, εάν η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, μια και εσείς η ΑΕΚ, είχαν ας πούμε, σαν όνομα λέμε, τον Γκλοπ, που με του κόσμου τα εκατομμύρια, με σαλάχμα, ό,τι θέλεις και τα λοιπά, έχει πάρει στα 10 χρόνια ένα πρωτάθλημα, θα έμενε 10 χρόνια στις ομάδες μας.
0: Όχι βέβαια.
1: Εάν είχαν τον Βενγκέρ που σε 22 χρόνια στην Άρσεν, δηλαδή, είχε πάρει 3 πρωταθλήματα, θα ήταν 22 χρόνια στον Ολυμπιακό ή στην ΑΕΚ. Τελικά, μήπως είμαστε υπερβολικοί από την πρώτη, ας το πούμε, μέσα σε εισαγωγικά πετυχία, πρέπει να το βγάζουμε τελειωμένο τον καθένα.
0: Εδώ στην Ελλάδα συνήθως δεν τις βγάζουμε τελειωμένο.
1: Δηλαδή, κάτσε, δηλαδή μου πήρε ευρωπαϊκό, μου πήρε πέρυσι τάπη και βγήκα φέτος δεύτερος. Να τον διώξω. Α, εντάξει, και να φέρω κάποιον ο οποίος τι θα κάνει. Θα μου παίρνει κάθε χρόνο πρωταθλήματα. Λοιπόν.
0: Να είστε καλά, γεια σας Δημήτρη, για χαρά, για χαρά. Ο Βασίλης λέει, εγώ είδα το μεγαλύτερο μέρος της φιέστας και χάρηκα τις παιδικές φάτσες κυρίως, και μεγαλύτεροι να χαίρονται, δεν γίνεται τα μάτια να την πέφουν επί δικαίων και αδίκων, με τα κρυγόνα και τα να χαλάνε τη χαρά των παιδιών, επειδή δεν μπορούν να πιάσουν κάποιους που προσπαθούν να μπουν μέσα. Αυτό είπα και εγώ, ότι δεν μπορούν, τα πονάει το κεφάλι, δεν το κόβεις, του δίνεις μια σπιρίνη να περάσει. Όταν πονάει το δάχτυλο δεν κόβεις όλο το χέρι. Αυτοί αυτό κάνουν. Πονάει το δάχτυλο, κόβουμε όλο το χέρι. Δεν είναι έτσι. Και πήγαν να κάνουν κάποιοι ιστορίες, πιάσ' τους. Τι, δεν μπορεί να τους πιάσει και ρίχνεις δακρυγόνα παντού. Τι θα κάνεις, θα κερδίσεις κάτι, θα πιάσεις τους αυτούς παράνομους, άμα ρίξεις δακρυγόνα σε όλο τον κόσμο. Πλά το κάνεις για να γλιτώσεις. Λες τώρα που να τρέχω να κυνηγάω τους άλλους, ρίξε δακρυγόνα να σκοπιστούν όλοι, να ησυχάσει το κεφάλι μας. Αυτό κάνουν. Δεν έχουν όρεξη και θέλεις να πιάσουν αυτούς που κάνουν τα διάφορα και σου λέει ας ρίξουμε να τα κρυγόνω, να διαλυθούν όλοι, να τελειώσει η ιστορία. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Η δουλειά είναι να προστατεύεις, όχι να χτυπάς αυτούς που δεν φταίνε. Τα ίδια κάνανε και στο Βόλο, στο τελικό που είχαν πάει με τον ΠΑΟΚ τότε. Δεν μπορούσαν να φυλάξουν μια πεζογέφυρα. Δεν μπορούσαν. έξω από το γήπεδο. Πηγαίναμε κανονικά στο γήπεδο εμείς οι οπαδοί της ΑΕΚ από τη δικιά μας πλευρά. Μια χαρά με τα παιδάκια, οι γυναίκες, παιδιά, γυναικόπαιδα, ήσυχα και ωραία με το καφεδάκι μας. Γινόντουσαν επεισόδια ένα χιλιόμετρο μακριά και χτυπάγανε εμάς. Πέταγαν τα κρυγόνα σε εμάς. Και τα επεισόδια γινόντουσαν ένα χιλιόμετρο μακριά. Δεν λέω ότι δεν γινόντουσαν επεισόδια, γίνανε επεισόδια στο Βόλο, έξω από το γήπεδο, από τη θύρα που μπήκαμε εμείς, πάνω από 600 μέτρα μακριά. Και χτυπάγανε εμάς. Επίδειξη δύναμη είναι αυτό. Ότι χτυπάω παντού.

πριν τις 3, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69.39.9.43.9.43. Ναι, εγώ αυτό είπα, ότι εγώ δεν... αυτό το που λέει ο κόσμος το δέχομαι, το ασπάζομαι. Εμείς πληρώνουμε. Και καλώς πληρώνουμε. Πληρώνουμε τους γιατρούς για να μας κάνουν καλά. Πληρώνουμε τους αστυνομικούς να μας φυλάνε, όχι να μας τυπάνε.

Εδώ τόσος καιρός πέρασε και δεν έχουν βρει ποιος σκότωσε τον Μιχάλη. Ήρθαν, έφυγαν, τίποτα, δεν ακούγεται τίποτα. Πλέον δεν ασχολείται κανείς. Ο φίλος ο Αντρέας μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Νικόλας από τα Κάτω Παθήσια. Γεια σου Νίκο, καλή εβδομάδα φιλαράκο.

Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλημέρα και στο φίλο μας το Δήμο. Γεια σου Δήμο, φίλε, εδώ γείτονα από το Ήλιον.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και κομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
1: Και όταν δεν μπορεί...